0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Στο λαβύρινθο της σκέψης πες μου είδες την απάντηση στο που και πώς μας βρήκε. Θα έχουμε να λέμε πάντα για τις νύχτες. Στα λιμάνια, στους σταθμούς.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

ήσουν εσύ χθες βράδυ που άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφα και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σ' έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ. Με την αστραπή στο νόμο παίρνω της βροχής το δρόμο. Ψάχνω να σε βρω με τρόμο. Στις νύχτα στο βυθό, στις πόλεις στο χαμό. Σ' είδα μια στιγμή να τρέχεις άπια στη σκιά με ξέπλεκα μαλλιά. Ράγισε η καρδιά και σπάει μια θάλασσα γυαλιά. Στο βήμα σου κυλά

Εδώς μου δανεικεί μια μέρα, όλη μου η ζωή μια μέρα. Να σε πάλι εδώ μονάχα μια μέρα, να σε δω, όλη μου η ζωή μια μέρα δανεικεί.

Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: προχώρα. Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Με αποφασιστικότητα, γιατί η φωνή της συμπερίληψης αξίζει να ακούγεται δυνατά. Με αποφασιστικότητα, γιατί όλοι μαζί είμαστε ένα. Κάθε Τετάρτη στις 7.30 στην ΕΡΤΡΙΑ.
3: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
4: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
5: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
4: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Εσείς

0: Δώσε μας, φίλε μου, δώσε μας, αφού περιμένουμε εδώ με αγωνία να ανοίξουν τα μικρόφωνα, να επικοινωνήσουμε και πάλι με όλη αυτή την πανέμορφη παρέα την πρωινή που έχουμε δημιουργήσει εδώ στον 102 με αυτόν τον απίστευτο τύπο εδώ εκ δεξιών μου, τον
1: Νίκο
0: τον Λαδιανό.
1: Έτσι, μπράβο. Εκ δεξιών σου,
0: εκ δεξιών,
1: έτσι, μπράβο.
0: Μπράβο. Και εξ αριστερών μας, στην τεχνική επιμέλεια.
1: Εξ αριστερών προς ευθεία.
0: Για σένα.
1: Να δώσουμε προσανατολισμό στον κόσμο. Λοιπόν, εδώ Αντρέας Κοράνης.
0: Στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Και κάποιος πρέπει να πει και για το δικό μου το όνομα. Νομίζω ότι επειδή δεν μπορεί ο Ανδρέας.
1: Χαράλαπος Τζιομπάνογλου.
0: Τζιομπάνογλου, ακριβώς.
1: Χαράλαπος Τζιομπάνογλου.
0: Καλημέρα, Νίκο.
1: Προσέξτε, Τζιο. Το θέμα είναι να λέτε το Τζιο. Μετά και το άλλο, τον Μπάνογλου. Τζιομπάνογλου. Λοιπόν, Σοφία Σακαλή σήμερα μας άφησε, θα έρθει αργότερα. Ήρθε όμως ο Ανδρέας ο Κοράνης, φίλες και φίλοι, για να μας ανάψει, να μας φουντώσει και να μας επιλέξει κιόλας ένα τραγούδι από.
0: Μετάλλικα.
1: Μετάλλικα.
0: Οι οποίοι έχουν συναυλία αύριο στην Αθήνα,
1: στα Αθήνα. Πιάσε κόκκινο.
0: Λοιπόν. Και θα πάει να την παρακολουθήσει, είναι από τους τυχερούς εκείνους που εξασφάλισαν το μαγικό χαρτάκι για να βρίσκονται στη συναυλία. Και βέβαια, όποιος είναι πραγματικά μετάλλια και όχι μετάλλικα και όχι όποιος παριστάνει ότι είναι και μετάλλικα, θα είναι αύριο στη συναυλία.
1: Λοιπόν, και μετάλλικα και μετάλλια έχουμε εδώ πέρα, θα τα απονείμουμε. Και προσέξτε, και σήμερα θα ακούσετε εδώ από Φράνκη Σινάτρα, έτσι όπως ξεκινήσαμε, μέχρι Πουλόπουλο και από Κότσιρα μέχρι μετάλλικα.
0: Βάρα,
1: όλα, χτύπα, όλα.
0: Όλα στο φως.
1: Θα περάσουμε πολύ όμορφα και σήμερα εδώ. Έχουμε να υδρώσουμε τη φανέλα. Έτσι.
0: Ναι, αλλά φορά πουκάμισο, όπως... έτσι. Πάλι εμείς θα την πληρώσουμε με τις φανέλες.
1: Όχι όπως κάποιοι. Και εσύ που πουκάμισο φοράς. Από μέσα φοράμε όμως και δύο φανέλα.
0: Όχι, δεν φοράμε τίποτα φοράς, από μέσα. Δεν την εποχή, ρε φίλε.
1: Ναι, αλλά
0: το δασίτριχο
1: ναι,
0: μου στήθος.
1: Ναι, αλλά
0: μόνο
1: φακαντόρο
0: έχω. Μόνο φακαντόρο.
1: Το φανελάκι το έχουμε για να τραβάει τον υδρότα.
0: Αυτά τα κάνουν οι Γερμανοί και οι Ελβετοί.
1: Εντάξει, λοιπόν.
0: Οι Γερμανοί και οι Ελβετοί.
1: Τέλος πάντων, λέμε θα υδρώσουμε τη φανέλα εδώ στην εκπομπή, διότι πραγματικά ένα τρίωρο εδώ πέφτουν κορμιά, χτίζονται κορμιά εδώ. Λοιπόν, είναι το γυμναστήριο το πρωινό. Θα υδρώσουμε λοιπόν όλη τη φανέλα, ναι. Και όχι όπως κάποιοι εντός της κυβέρνησης,
0: ναι.
1: Οι οποίοι έφαγαν χθες τις μομφές και από τις πλάγιες βολές.
0: Τι άλλο θα πει
1: και να... από τον Πρωθυπουργό.
0: Περίμενα να ξεκινήσουμε με τον Βασίλη τον Πεκλάρη, το ξεκινάς εσύ. Εγώ, παιδιά, αυτό τον χαμό που περιμέναμε τάχα μου και ανταρσίες, ναι. Και αντάρτικα και ιστορίες, δεν τον είδαμε.
1: Δεν έχουμε, όχι, άλλο πράγμα λέω.
0: Εσύ λες τώρα τις μπηχτές τύπου μπηχτές... Γεωργιάδη.
1: Όχι, και του ίδιου του Πρωθυπουργού. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ναι. Βγήκε και είπε,
0: ναι, ναι.
1: Ότι δεν υδρώνουμε όλοι το ίδιο τη φανέλα.
0: Α, καλά.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Να δες εδώ και ναι. Δες εδώ στον ελεύθερο τύπο.
0: Δεν περιμένω.
1: Όλοι να υδρώσουμε.
0: Διάβασα κάτι τοποθέτηση.
1: Πάμε για τρίτη τετραετία, είπε ο Πρωθυπουργός.
0: Όλοι να υδρώσουμε τη φανέλα δεν σημαίνει ότι δεν την υδρώνουμε όλοι. Ότι όλοι πρέπει να βάλουμε πλάτη σημαίνει.
1: Ναι, όχι, κοίταξε. Άφησε μομφές και ξέρουμε τώρα και εσύ και εγώ τώρα, Μπάμπη, ξέρουμε.
0: Όχι, εσύ άμα ξέρεις. Εγώ ότι ξέρω το λέω.
1: Άφησε μομφές, νομίζω περίπου στο ίδιο μήκος κύματος με τον Υπουργό Υγείας. Ότι κάποιοι δεν είναι παρόντες στα δύσκολα.
0: Εγώ δεν είδα πάντως μετά από αυτή την κοινοβουλευτική διαδικασία τη Νέα Δημοκρατία σε κομμάτια και σε αντιπαλότητα. Εγώ τους είδα μια χαρά.
1: Καλά, βρε, μην πας να σώσεις την Δημήτρη.
0: Όχι, φίλε, εγώ θα τη σώσω. Το θέμα είναι ότι μην παρουσιάζουμε ότι έγινε κανένας χαμός τον οποίο περιμένατε κάποιοι, αλλά δεν συνέβη. Τι να κάνω, δεν συνέβη.
1: Άλλο αυτό, άλλο εκείνο.
0: Δεν συνέβη.
1: Ναι.
0: Πώς να το κάνουμε.
1: Άλλο το.
0: Θέλω να πω, δημιουργούμε την εικόνα ότι κάποια στιγμή χθες έγινε ο χαμός, αφού δεν έγινε. Όσο και αν κάποιοι να το περίμεναν, δεν έγινε. Και ξέρεις γιατί δεν έγινε, Νίκο. Γιατί έγινε το μασάζ το πολιτικό τις προηγούμενες ημέρες, έγιναν συναντήσεις, έγιναν τραπέζια, έγιναν κουβέντες, έγιναν συνομιλίες και ήρθαν όλοι εκεί έτσι όπως θα έπρεπε να γίνει.
1: Βρέασε όμως λίγο να πούμε και για τη φανέλα. Άστα, θα μας ανοίξει δρόμο
0: όταν
1: να
0: μιλάμε
1: και
0: για τη φανέλα.
1: Να μιλήσουμε και για τη φανέλα
0: της Ρεάλ. Δεν φοράμε πουκάμισα.
1: Να μιλήσουμε και για την. Φανέλα της Ρεάλ, να μιλήσουμε και για τη φανέλα της ΑΕΚ.
0: Πρόσεχε, εγώ θα σου το
1: μπράβο,
0: πω.
1: Μπράβο.
0: Βλέπεις τι γίνονται σε ομάδες όταν δεν υπάρχει αγαστή συνεργασία και αγάπη
1: φυσικά,
0: ανάμεσα στους συμπαίκτες.
1: Φυσικά. Και όταν ρίχνονται τα μαχαίρια εδώ πέρα. Και...
0: Τσουαμενί και Βαλβέρδε,
1: είδες. Εγώ όταν άκουσα για Βαλβέρδε, νόμιζα για τον προπονητή έλεγε. Αλλά ήταν ο παίκτης της
0: Μπαρτσελόνα. Ο οποίος είναι και από τους καλύτερους είναι. Τον πήραν από την Αθλητικό Μαδρίτης. Και την έβγαλε την Ρεάλ φέτος από πολύ δύσκολες καταστάσεις. Σε ποιον αγώνα έβαλε 3 ή 4 γκολ. Ευρωπαϊκό,
1: ναι, έχει,
0: ναι.
1: Έχει είναι πολύ καλή απόδοση φέτος. Τη φανέλα λοιπόν δεν την ίδρωσαν στη Ρεάλ, την ίδρωσαν,
0: τη μάτωσαν
1: στη Ρεάλ. Τη φανέλα την ίδρωσε η ΑΕΚ και μπράβο της, πήγε τελικό στο BCL, νικώντας άνετα την κάτοχο του τροπαίου τη Μάλαγα.
0: Μπράβο.
1: Άλλη μια
0: ελληνοϊσπανική.
1: Μα τι θα γίνει με αυτό? Ελληνοϊσπανικά στη EuroLeague, ελληνοϊσπανικά στο ΜΠΑΟΚ, ελληνοϊσπανικά στην ΑΕΚ, ελληνοϊσπανικά στην ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο.
0: Ναι. Τι σημαίνει αυτό, Νίκο?
1: Ότι είμαστε και οι δύο στα ύψη. Ελλάς Ισπανία.
0: Ελλάς Ισπανία, όχι συμμαχία.
1: Ελλάς Ισπανία κόντρα.
0: Φυσικά, γιατί αν το καλοσκεφτείς, Ισπανία-Τουρκία συμμαχία θα φώναζε κάποιος αυτή την εποχή,
1: είδες,
0: σε πολιτικό και εδώ, διπλωματικό επίπεδο.
1: Εδώ πήγες στα νερά μου, τώρα έτρεξε στα ήρεμα νερά του Αιγαίου. Λοιπόν, επίσης την ίδρωσε τη φανέλα η Μαρία Σάκαρη, η οποία έκανε μια καλή νίκη στο χιλιάρι της Ρώμης, κερδίζοντας στην πρεμιέρα. Μπράβο στην Μαρία τη Σάκαρη. Αντίθετα, ο Τσιτσιπάς έχασε στο πρώτο γύρο του.
0: Άρα όλα πάνε καλά. Στάξη. Γιατί εγώ σου είπα ότι από τη στιγμή που αυτός έχει μιλήσει με αυτόν τον κατάπτυστο τρόπο στους γονείς του, εγώ τον έχω διαγράψει, του έχω βάλει ένα τεράστιο χ και δεν με νοιάζει είτε κερδίζει είτε χάνει.
1: Λοιπόν, κατά τα άλλα, φίλες και φίλοι, να προσέχουμε, να πούμε καταρχάς την καλημέρα μας στο Θείο Τάση, ο οποίος μας στέλνει την καλημέρα του με 23 βαθμούς Κελσίου και έτοιμος για βροχή.
0: 23
1: όπως λέει.
0: Ανέβηκε.
1: Ναι, αλλά έτοιμος για βροχή.
0: Ωραία.
1: Πρώτο τραπέζι λέει, έχει καταλάβει εδώ.
0: Και να πούμε βέβαια ότι ο καιρός έχει μεταβάλει τις προθέσεις του και αναλαμβάνω την ευθύνη, Νίκο, γιατί εχθές έλεγα από αυτά εδώ τα μικρόφωνα ότι δεν θα βρέξει, ενώ η μετεωρολογική υπηρεσία, μπράβο, η μετεωρολογική υπηρεσία έδινε την πιθανότητα βροχών κατά τη διάρκεια του μεσημεριού και προς το απόγευμα. Εγώ είχα την αίσθηση ότι δεν θα βρέξει μέσα από αυτές τις εφαρμογές και τις προβλέψεις άλλων μετεωρολόγων οι οποίοι τοποθετούνται κατά καιρός.
1: Να σου πω και εγώ είχα αυτή την αίσθηση. Δηλαδή πίστευα ότι αν θα ρίξει μια βροχή θα είναι αργότερα και σε πιο ορεινά κομμάτια της κεντρικής Μακεδονίας.
0: Εγώ λοιπόν θα σου πω ότι σε εμάς επάνω δυτικά, που θα έπρεπε εκεί να βρέχει περισσότερο, είχε λιγότερη βροχή σε σχέση με το κέντρο εχθές.
1: Προς την Καλαμαριά έβρεξε αρκετά κάποια στιγμή.
0: Εμάς επάνω όχι.
1: Γύρω στη μία το μεσημέρι.
0: Είχε ένα ψηλό βροχό που έλεξε, βρέχει τώρα. Βρέχει. Αλλά ήταν μια ψυχάλα της σειράς, ναι. Δεν ήταν κάτι σημαντικό. Ναι. Αναλαμβάνω όμως την ευθύνη, λέγοντας ότι όλοι εμείς οι επιστήμονες, κάποια στιγμή, επιχειρώντας να μελετήσουμε τον καιρό, πέφτουμε και έξω. Μπαίνω και εγώ, γινόμαι μετεωρολόγος. Από την άλλη, θα πω, Νίκο, ότι τα μοντέλα δείχνουν ότι έχουμε μια απόκληση προς το χειρότερο, έχουμε μια επιδείνωση του καιρού. Θυμάσαι που λέγαμε μαζί και έλεγες και εσύ ότι το Σαββατοκύριακο θα είμαστε αφραδούρες, θα βρέξει Πέμπτη και Παρασκευή. Τώρα και το Σάββατο αναμένονται βροχές, κυρίως εδώ στη Θεσσαλονίκη.
1: Εγώ είδα στην εφαρμογή μου,
0: ναι, ναι,
1: ότι το Σαββατοκύριακο θα είναι πολύ καλύτερο, θα είναι και με υψηλότερες θερμοκρασίες, αλλά όχι τόσο ηλιοφωτεινό όσο προβλεπότανε.
0: Σάββατο
1: δηλαδή
0: θα βρέχει.
1: Δίνει κάποιες συννεφιές, δεν ξέρω τώρα αν θα βρέξει.
0: Εγώ σου λέω λοιπόν, για να λαμβάνω ξανά την ευθύνη, αύριο Σάββατο, ενώ δεν περιμέναμε.
1: Να πάμε μια βόλτα το Σάββατο.
0: Πήγαινε, ρε φίλε, πήγαινε. Αλλά εγώ σε προειδοποιώ, γιατί έλεγες εχθές πήγε στο γυμναστήριο και δεν είχες πάρει ομπρέλα γιατί μ' άκουσες και βράχηκες. Αύριο να έχεις την ομπρέλα μαζί σου, Νίκο, γιατί και αύριο Σάββατο θα έχουμε βροχοπτώση στη Θεσσαλονίκη. Αυτό το ηλιοφάνειες που περιμέναμε δεν θα επιβεβαιωθεί, γιατί και Κυριακή και Δευτέρα θα έχουμε συννεφιές, αλλά την Κυριακή θα έχουμε την υψηλότερη θερμοκρασία μέχρι στιγμής με 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Εδώ δηλαδή δεν τα λέει καλά, γιατί εδώ βλέπω πολύ λιακάδα.
0: Ξέρεις ότι με αυτή την εφαρμογή σου έχω μεγάλες αποκλήσεις.
1: Τρίτη, Τετάρτη.
0: Όχι, και Δευτέρα θα έχει συννεφιά.
1: Τρίτη ειδικά δίνει ηλιοφάνεια με 15 έως 28.
0: 28 θα πιάσουμε την Κυριακή, να ξέρεις. Ενώ θα έχει συννεφιά, η θερμοκρασία την Κυριακή
1: λοιπόν,
0: θα είναι στους 28 βαθμούς. Εγώ λοιπόν, μπράβο, για να μην μπερδευτούμε, εγώ λέω ότι σήμερα θα έχουμε βροχοπτώσεις ξεκάθαρα στην πόλη. Αυτό είναι εμφανές από το ξεκίνημα. Βροχοπτώσεις θα έχουμε και αύριο Σάββατο, ενώ δεν προβλέπονταν στην αρχή της εβδομάδας. Κυριακή και Δευτέρα με συννεφιασμένες στιγμές αρκετές, δηλαδή θα υπάρχει ηλιοφάνεια, αλλά θα υπάρχει και η συννεφιά. Αλλά την Κυριακή θα πιάσουμε 28 βαθμούς Κελσίου.
1: Λοιπόν, θα τα δούμε όλα και με την ευθύνη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Θα πούμε τον καιρό, όπως προβλέπετε, λίγο αργότερα. Και από εκεί και πέρα ο καθένας ας αναλάβει τις ευθύνες.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν,
0: εδώ σεισμολόγοι διαφωνούν. Μετεωρολόγοι διαφωνούν. Θα συμφωνώ εγώ τώρα με τον Νίκο τον Λαβιανό.
1: Θα δώσουμε λοιπόν την πρόγνωση και από εκεί και πέρα, όπως λέει και ο λαός, έχει ο καιρός γυρίσματα.
0: Μπράβο. Λοιπόν, πριν όμως γυρίσουμε και πάμε πάμε σε μια μουσική επιλογή γιατί σε βλέπω έτοιμο. Να στείλουμε τις πρώτες μας καλημέρες, γιατί έχουμε φίλους ακροατές που είναι στην αναμονή με τις καλημέρες τους. Πρώτος από όλους εμφανίστηκε πριν ξεκινήσει η εκπομπή, 10 λεπτά πριν,
1: Πέτρος.
0: Ο Πέτρος.
1: Πέτρος, ήμουν βέβαιος.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Παρουσιάζομαι εις την πρωινή αναφορά του τάγματος. Η πόλη εξύπνησεν και απαιτούμε 48 ώρην άδεια, κύριε Λοχαγέ, για σκοπούς ξεκούρασης. Ευχαριστώ εκ των προτέρων και αναμένω απάντησή σας και εννοείται τις μουσικές επιλογές για το πέρας της ημέρας. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε με υγεία σε όλη τη ραδιοφωνική παρέα του 102. Να είστε πάντα καλά.
1: Σας ευχαριστούμε, κύριε Πέτρο Πρωτόκλητε, και θα σας απονείμομαι και σήμερα την εφημομνία.
0: Δια την στάση σας και την εξαιρετική σας διαγωγή.
1: Δια την εν γέννη συμπεριφορά σας και την πιστότητα με την οποία παρακολουθείτε αυτήν εδώ την εκπομπή.
0: Δύο μέρες από τον κύριο Λοχαγό και άλλες τρεις από τον διοικητή, 5 μέρες άδεια.
1: Έβγε.
0: Κατερίνα.
1: Πάμε στην Κατερίνα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Στην ομορφότερη, λέει, ραδιοφωνική παρέα. Λυτή,
1: είμαστε.
0: Απέριτη, αλλά τόσο ουσιώδης.
1: Και εμείς είμαστε μετριοπαθείς, αλλά είμαστε πιο όμορφη παρέα, πράγματι. Παρότι δεν χρειαζόμαστε κομμωτήριο.
0: Είμαστε οι πιο όμορφοι.
1: Και να τα αποφεύγετε τα κομμωτήρια, γιατί είδατε τι έγινε στη Βραζιλία. Μία κυρία που δεν της άρεσε το κούρεμα που την έκανε ο κομμωτής της, πήγε και τον μαχαίρωσε. Αυτά συμβαίνουν όταν μπλέκεσαι με κομμωτήρια. Ενώ εμείς εδώ πέρα, ο Μπάμπης και εγώ, έχουμε καθαρίσει. Δεν έχουμε τέτοια προβλήματα.
0: Και μας βγαίνει και πιο φτηνά. Να το πούμε. Λοιπόν, και στην Κατερίνα, τρεις μέρες από τον κύριο Λοχαγό και άλλες τέσσερις από τον κύριο διοικητή, επταήμερη άδεια.
1: Και ένα μπουκέτο λουλούδια. Δεν έχουμε τη διεύθυνσή σας. Πείτε ότι τα στείλαμε. Λοιπόν.
0: Και αυτό βγήκε πολύ φτηνά. Σαν το κομμωτήριο.
1: Μα είναι κυρία τώρα. Δεν θα τη στείλουμε ένα λουλούδι, ένα λέλουδον. Τι έχουμε παρακάτω? Άρα μέχρι τώρα έχουμε Θείο Τάσο, έχουμε Πέτρο και Κατερίνα. Και οι υπόλοιποι ακολουθείτε. Φυσικά προσέξτε έτσι, όσο περισσότερο αργείτε ή στην πρωινή αναφορά, να το περιμένετε, ότι να αναμένετε ότι θα έχετε και επιπτώσεις. Λοιπόν, κατά τα άλλα λέγαμε για τον Μπάχαλο στην προπόνηση της Ρεάλ. Πιάστηκαν στα χέρια
0: ο Τσουαμενί με την Βαλβέρδε. Αυτό είναι πολύ σοβαρό.
1: Και μετά, λέει, έπαθε υπέστη και κρανιογκεφαλικές κακώσεις ο Βαλβέρδε.
0: Ενώ είπα στην αρχή. Πήγαν στην αρχή έτσι για
1: να
0: τις ομάδες
1: κρύψουν.
0: Ότι έλα μωρέ, δεν έγινε και κάτι σοβαρό. Να κάτι ράματα στο πρόσωπο από χτύπημα.
1: Και
0: στο τέλος, κρανιογκεφαλική κάκωση. Του έδωσε, λέει, μια μπουνιά ο Τσουαμενί. Και έπεσε αυτό στα αποδυτήρια και χτύπησε πέφτοντας το κεφάλι και έμεινε εκεί. Και πάθαν σοκ οι παίκτες της Ρεάλ. Πέσαν πάνω να δουν τι γίνεται. Φώναξαν τους γιατρούς. Τον συνέφεραν εκεί στο ιατρικό. Με το ιατρικό επιτελείο της Ρεάλ. Και μετά πήγε στο νοσοκομείο. Τώρα, λέει, θα λείψει δύο εβδομάδες από τις προπονήσεις.
1: Αυτό το σοκ όμως, Μπάμπη, δεν είναι τίποτα μπροστά στο άλλο σοκ που πάθαμε εμείς. Που μάθαμε ότι τέλος εποχής για την Πανίνη. Για τα Πανίνη. Εντάξει, Πανίνη στα Ιταλικά είναι τα σαντουιτσάκια. Αυτό σημαίνει.
0: Μπράβο, αλλά μπράβο. Πανίνη... Το έχω δει και σε συσκευασμένα σαντουιτσάκια.
1: Αλλά Πανίνη είναι η εταιρεία που μας προμήθευε από τις αρχές δεκαετίας του 80, τουλάχιστον, εκείνα τα άλμπουμ με τα αυτοκόλλητα που βάζαμε και τις κάρτες που βάζαμε, που συγκεντρώναμε τις ποδοσφαιρικές ομάδες, τις ομάδες μπάσκετ γενικά, και είχε τα δικαιώματα της FIFA όλα αυτά τα χρόνια. Η FIFA λοιπόν έδωσε τα δικαιώματα για αυτοκόλλητα και κάρτες του Μουντιάλ σε άλλη εταιρεία.
0: Φίλε, είναι τέλος εποχής.
1: Τέλος εποχής.
0: Εγώ θυμάμαι, Νίκο, και το πρώτο μου άλμπουμ ποδοσφαιρικό που μάζευα κάρτες, που ήταν του 1978.
1: Εγώ θυμάμαι το 79-80 που ήταν το πρώτο επαγγελματικό και για δύο γκολ δεν το πήρε ο Άρης. Και θυμάμαι με πόσο αγάπη μάζευα τα.
0: Εγώ αυτά δεν τα θυμάμαι γιατί είναι αρχαιότητα. Στην αρχαιότητα δεν έχω φτάσει.
1: Ναι, αλλά θυμήθηκες.
0: 78 λοιπόν θυμάμαι.
1: Σε αντιφάσει.
0: Θυμάμαι, όχι φίλε, θυμάμαι τα ουσιώδη. Ναι. Δηλαδή τα χαρτάκια που μάζευα. Ναι. Θυμάμαι ποιες κάρτες μου λείπανε από την αγαπημένη μου ομάδα από τον ΠΑΟΚ. Θυμάμαι τους παίκτες του Άρη που είχα τότε. Θυμάμαι το Ολυμπιακό που μάζευα. Θυμάμαι ποιες κάρτες μου λείπανε από την αγαπημένη μου ομάδα από τον ΠΑΟΚ. Θυμάμαι τους παίκτες του Άρη που είχα τότε.

0: και όλους
1: τι λεφτά δίναμε στα περίπτερα. Τι λεφτά δίναμε στα περίπτερα, θυμάσαι?
0: Ναι, ποτέ.
1: Ένας λέει να το συμπλήρωσε μια φορά.
0: Πολύ,
1: νομίζω, άμα
0: πολύ
1: το συμπλήρωνε κάποιος,
0: λέει,
1: κάτι κέρδιζε εκεί πέρα,
0: ναι,
1: κάτι του Μουντιάλ.
0: Όχι, ήταν και τίποτα μπάλες και τίποτα παιχνίδια και... Αλλά κανένας ποτέ δεν τα μάζευε όλα. Και υπήρχαν κάποιες κάρτες τις οποίες δεν τις έβρισκες ποτέ, ρε παιδάκι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή όλα σου τα λεφτά να τα
1: έβρισκες. Θυμάσαι, είχαμε ξέρω εγώ 5 αρδίζογλου και είχαμε. Θα σου δώσω 2 του αρδίζογλου.
0: Έχεις το Θωμά Μαύρο να σου δώσω.
1: Τέτοια λυσβερίσια γινόντουσαν στα νιάτα μας.
0: Και θυμάμαι να σου πω και από τον Μπας Γιάννενα, τον Λιάπη. Θυμάμαι ονόματα.
1: Γιατί δεν θυμάσαι από την Παναχαϊκή το Στραβοπόδι?
0: Όχι Στραβοπόδι.
1: Στραβοπόδι. Βέβαια, βέβαια. Θρυλικό ποδοσφαιριστής.
0: Στην Παναχαϊκή είχε ένα έτσι με πολύ χαρακτηριστικό όνομα, μάλλον, ρε φίλε, θα τον θυμηθώ κατά τη διάρκεια τη εκπομπή. Αλλά πράγματι, φίλες και φίλοι, για εμάς τα αγόρια που εκείνο τον καιρό είχαμε τρέλα με το ποδόσφαιρο και με τα αυτοκόλλητα, είναι τέλος εποχής. Εγώ ξέρω τι έχω εξασφαλίσει, Νίκο, και έχω στο σπίτι μου στη βιβλιοθήκη και το θεωρώ μεγάλη μου επιτυχία. Κάποια στιγμή είχε κυκλοφορήσει κατά τη διάρκεια ενός Μουντιάλ. Συμπληρωμένα τα άλμπουμ της Πανίνη από τα Μουντιάλ μέχρι ξέρω τι, το 1990 τόσο. Και το αγόραζε, το έπαιρνες ας πούμε από το περίπτερο συμπληρωμένο. Και έχω δηλαδή 8 άλμπουμ από Μουντιάλ, ακόμα και αυτά που εγώ δεν είχα μπορέσει να μαζέψω, με το Λιτ Μπάρσκι που μου έλειπε, με τον Γκάλτς και τον Χένες, τα έχω συμπληρωμένα στο σπίτι από εκείνη την έκδοση που βγήκε μία φορά.
1: Ωραία. Κάποια στιγμή που θα με ξαναγείς στο σπίτι
0: θα την ξεφυλίσουμε.
1: Λοιπόν, είχα σκοπό να βάλουμε άλλο τραγούδι σχετικό με το Μάη, αλλά με όλα αυτά περί ποδοσφαίρου, FIFA, Champions League, το μυαλό μου πάει στο Σεντόνι. Και θα ακούσουμε ένα τραγούδι που μάλλον έχει γίνει φετίχ κάποια εποχή για τους φίλους του ΠΑΟΚ, έτσι για να σε τρολάρουμε και λίγο. Το Σεντόνι λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τραγούδι του Μανώλη Φάμελου, το οποίο ερμηνεύει βέβαια ο Γιάννης Κότσιρας. Αφιερωμένο σε όλη την παρέα.

0: Τι ωραίο κομμάτι. Όμως έχουμε κάτι φιλαράκια μας πολύ καλά που νομίζω έχει να στείλει ένα
1: μήνυμα. Όχι και τόσο καλά.
0: Όχι καλά.
1: Κάποια είναι καλά, κάποια.
0: Α, τώρα γίνανε κακά, έτσι.
1: Κάποια άλλη.
0: Όταν δεν μας συμφέρει, έτσι.
1: Δεν λέω ότι γίνονται κακά, απλώς δεν είναι τόσο καλά παιδιά. Ας πούμε ο Αργύρης ο Δούμπλατζης τώρα. Λες και περίμενε στη γωνία τη μετεωρολογική μου αστοχία για να δημιουργήσει κλίμα σε βάρος ενός ανθρώπου, κυρίως όμως επιστήμονα, ο οποίος δίνει κάθε μέρα.
0: Όταν δημιουργούσε όμως κλίμα εις βάρος ενός άλλου ανθρώπου και σέβαζε μαζί συμπαιγνία και συμμαχία να με πάρετε τηλέφωνο για να καταγγείλετε κάποια ζητήματα, τότε ήταν καλός, έτσι. Ναι. Κύριε Αργύρη, μ' ακούστε, σου λέω.
1: Λοιπόν. Αργύρης Δούμπλατζης, καλημέρα λέει η φίλη μου. Πού δεν θα βρέχει για να πάω για ψάρεμα? Όπου μου πει ο Μπάμπης, εγώ θα πάω αλλού. Τέτοιος ήσουν πάντοτε Αργύρη. Αγάπη δώσαμε και πήραμε πίσω καταφρόνηση και μαχαιριά.
0: Για να δεις, ναι. Έτσι οι παροδικές λυκοφιλίες και οι συμμαχίες που δεν στηρίζονται στην πραγματική, στην άδολη φιλία χρόνων, κύριε Δούμπλατζη. Πάμε πάρα.
1: Μ' αρέσει το χτύπημα αυτό, το άφησα για να ακούσει τι πολύ καλά το κάνεις. Λοιπόν, Αργύρη, ξέρεις, είπαμε ότι ο καιρός έχει γυρίσματα. Δεν είναι τυχαίες οι κουβέντες που βγαίνουν. Δηλαδή, και το σεισμό πας να τον προβλέψεις και τον καιρό πας να τον προβλέψεις. Δεν μπορεί να είσαι μέσα 100%.
0: Και τώρα, επειδή κάει και στο χυλό, φυσάει και το γιαούρτι.
1: Καθόλου,
0: εγώ σας λέω ότι και το Σαββατοκύριακο μια χαρά θα είναι ο καιρός. Πάτε βόλτες! Λοιπόν, βγείτε έξω!
1: Δες το να παίρνει θάρρος και τα βάζει με έναν έμπειρο κατά τα άλλα τσιρικιτζή μετεωρολόγο σαν και εμένα.
0: Σε βλέπω να πας και εσύ προς Ευρωβουλή.
1: Ο οποίος προβλέπει. Ο οποίος προβλέπει, εγώ
0: έχει
1: δηλαδή.
0: Βάλει στόχους, έχει
1: ότι
0: βάλει
1: θα βρέχει και αύριο Σάββατο στη Θεσσαλονίκη, σας το λέω. Θα έχει συννεφιά και Κυριακή και Δευτέρα, ενώ περιμέναμε.
0: Καταστροφολόγος. Ενώ περιμέναμε. Αντιπολίτευση δεν είναι. Έτσι.
1: Ένα Σαββατοκύριακο ηλιοφάνεια. Την Κυριακή όμως κράτησε το Αργύρι μου, γιατί σηκώνεσαι τα πρωινά και περπατάς, ότι θα φτάσει μέχρι και 28 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία την Κυριακή. Πάμε τώρα στην Ευαγγελία. Να στείλουμε την καλημέρα μας και στην Λάρισα. Σήμερα θα βρέχει και στην
0: καλημέρα.
1: Λάρισα.
0: Καλημέρα, άντε να το πάλι.
1: Από τα βρέχια.
0: Καλημέρα λοιπόν. Κοίταξε, μπορεί να χρειάζονται οι αγρότες εκεί στον κάμπο.
1: Ναι,
0: καλημέρα στον κάμπο. Καλημέρα σε όλους τους φίλους μας σε Λάρισα, Μαγνησία, Τρίκαλα και Καρδίτσα.
1: Ανδρέα, πού είναι το μυαλό?
0: Τώρα, Σαράφης και στα Τρίκαλα.
1: Πάλι.
0: Πάμε.
1: Ερμού 13. Τώρα και στο Παρίσι. Νομίζω Ερμού 13 έλεγε.
0: Μπορεί.
1: Καλημέρα λέει, καλημέρα. Ήρθε η Παρασκευή, λέει η Ευαγγελία. Θα ήθελα να μάθω τις επιπτώσεις Νίκο για την έλευση της Παρασκευής, Ευαγγελία. Αγαπημένη μου, λέει, στήλη στην εκπομπή σας οι ιστορίες από τότε που λέμε.
0: Α, με τα πανίνι. Ναι, μαθαίνουν και οι νεότεροι, έτσι.
1: Μα έτσι είναι, έτσι, ρε φίλε.
0: Σου δώσαμε μεγάλη, μεγάλη πάσα τώρα, Ευαγγελία. Έτσι.
1: Και λέγαμε στο ενδιάμεσο Ευαγγελία ότι δεν μαζεύαμε μόνο του ποδοσφαίρου, κάρτες και συμπληρώναμε άλμπουμ. Εγώ θυμάμαι ότι εκείνη την εποχή, δηλαδή εκεί γύρω στο 80, 78, 80, 82, εκεί μέσα, ότι υπήρχε και μια τρομερή σειρά με Έλληνες ηθοποιούς, Νίκο.
0: Βέβαια.
1: Τους οποίους δεν τους κολούσε σε άλμπουμ, τους μάζευες και αν μπορούσες να τους συλλέξεις, είχες και εκεί πλούσια δώρα.
0: Και θα σας πω και κάτι, τότε πρωτοβγήκανε εκείνη την εποχή, γύρω στο 78-79, πρωτοβγήκαν και τα Playmobil και τα Lego. Σε κάθε περίπτωση, ρε παιδί μου, εμείς πέρα από το ότι παίζαμε και στη γειτονιά, είχαμε αλάνες κοντά στα σπίτια μας, ακόμη και μέσα στο κέντρο της πόλης. Παίζαμε τζαμί, παίζαμε ποδόσφαιρο, παίζαμε κουτσό, παίζαμε κρυφτό, έτσι. Δεν ήταν όπως σήμερα που δυστυχώς τα παιδιά είναι κλεισμένα μέσα σε ένα διαμέρισμα, άντε ένα παιδότοπο εκεί με τα ίδια και τα ίδια και με ένα κινητό στο χέρι. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ήταν, έτσι. Παίζαμε τα παιχνίδια μας έξω.
0: Ματώναμε τα γόνατα.
1: Ήτανε μονίμως ματωμένα τα καλοκαίρια. Καμιά φορά τα πιτσιρίκια μου τώρα μπαίνει μια ακίδα ή τους βγαίνει μια παρανυχίδα και λένε αίμα. Και λέω, παιδιά, αυτό δεν είναι τίποτα. Εμάς τα γόνατά μας τα καλοκαίρια ήταν όλα ματωμένα.
0: Μάμε κάποια στιγμή το καλοκαίρι με το ποδήλατο που είχε σκοντάψει κάπου το ποδήλατο ενώ έτρεχα αγερά και έφυγα, απογειώθηκα πάνω από το τιμόνι.
1: Ήταν η πρώτη φορά που πέταξε.
0: Και προσγειωνό μου πέταξα και προσγειώθηκα με το στήθος. Και να έχει καταματώσει όλο το στήθος και μετά η μαμά από πάνω να ρίχνει ενόπνομα κλπ. Και εγώ να τσουρουφλίζομαι.
1: Γιατί δεν θυμάσαι και την έκφραση. Άμα ξαναπέσει, θα φας ξύλο. Ενώ εσύ ήσουν απεσμένος, έτρεχα τα γόνατα και σου λέγανε 10 φορτηγά.
0: Δεν δεχόμουν, δεν θυμάμαι αν δεχόμουν τέτοιες απειλές.
1: Δεν λέω για σένα. Είναι η κλασική απειλή εκείνη τη εποχή των γονέων που λέγανε θα σε δει να χτυπήσει. Μα άμα χτυπήσω, δεν με νοιάζει, θα με δει. Αφού έτσι κι αλλιώ είμαι στο ξύλο. Αυτό είναι.
0: Και δαρμένος και χτυπημένος. Λοιπόν. Άντε, πάμε παρακάτω.
1: Επιπτώσεις, λέει, για την καθυστερημένη προσέλευση στην πρωινή επικοινωνία. Είπες, όποιος αργεί, θα δείτε τι θα συμβεί. Και σου λέει,
0: θα
1: ποιος είναι.
0: Θα εξατομικεύσω κάθε ποινή και θα σας την ανακοινώσω στο προφίλ του καθενός.
1: Κύριε διοικητά, κύριε διοικητά. Γιατί δεν ακούμε μουσική?
0: Δεν ξέρω, μας άφησε μουγκούς ο Ανδρέας. Ο Ανδρέας θέλει ντε και καλά, ναι, αντί ναι. άλλης μουσικής, δεν το έχεις καταλάβει.
1: Θέλει να
0: μας πάει εκεί. Λοιπόν,
1: φυσικά.
0: Εφόσον αύριο, Ανδρέα, εσύ δώσε μας το ρεπορτάζ. Ανδρέα, αύριο τι ώρα είναι και σε ποιο σημείο η συναυλία των Μετάλλικα? Ανοίγουν λοιπόν στις 4 το απόγευμα.
1: Πού γίνεται η συναυλία?
0: Στο ΑΚΑ κάτω, το οποίο τώρα βέβαια έχει γίνει κάπως Telecom Center, ξέρω εγώ, κάπως
1: ναι, έτσι. Δεν μας πειράζει.
0: Ως γήπεδο του Παναθηναϊκού. Ναι, και
1: μεγάλη συναυλία.
0: Ανοίγουν λοιπόν 4. Η συναυλία περίπου τι ξεκινάει? Έχουμε 6 και 7,5. Έχουμε τα support group, έτσι, που είναι πιο πριν από τους Metallica.
1: Και 8,5 περίπου.
0: Εκεί κατά τις 9 είναι η Metallica. Μάλιστα.
1: Με το καλό, φίλε, τους έχεις ξαναδεί, Ανδρέα?
0: Λοιπόν,
1: άλλες 3 ώρες.
0: Και να πούμε ότι το μαγικό χαρτάκι το οποίο πήρε ο Ανδρέας κοστίζει 120 ευρώ. Μπορούμε να το πούμε. Σαφώς θα υπάρχουν και πιο φθηνά, αλλά θα υπάρχουν και πολύ πιο ακριβά. Μάλλον πολύ πιο ακριβά.
1: Με αυτό το εισιτήριο, Άντριου, πού περίπου είσαι σε σχέση με το stage, με τη σκηνή?
0: Μάλιστα.
1: 360 μοίρες.
0: 360 μοίρες. Είναι πλέον αυτά τα stage πλέον που είναι.
1: Στους καθήμενους, πρώτο διάζωμα. Κάτω-κάτω είπες.
0: Κοίταξε, πλέον οι καλλιτέχνες και τα group μπαίνουν μέχρι την καρδιά του κόσμου. Οπότε έτσι όπως τα έχουν κάνει πλέον τις σκηνές, τα βλέπουμε τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, δεν λέμε περισσότερα. Πάμε να ακούσουμε την
1: επιλογή. Ποιο κομμάτι το έχει επιλέξει ο Ανδρέας?
0: Είναι το δεύτερο, τον Unforgiven, μάλιστα.
1: Για
0: που
1: πάμε.
0: Είναι πάρα πολύ ωραία και έχουν γνωρίσει.
1: Αφιερωμένο στους φίλους ακροατές που ξύπνησαν αργότερα
0: για
1: σήμερα.
0: Για που δεν γνωρίζουν πολλά από Metallica, Bobby, θα έλεγα να ψάξουν και να δουν τους στίχους σε αυτά τα τραγούδια.
1: Δηλαδή, ο Νίκος του λέω, δηλαδή, σταμάτα ρε φίλε. Δηλαδή, δεν μπορεί από Ζαμπέτα και από Μασχολιού τώρα να μου κάνεις τον ειδικό στους Μετάλλικα.
0: Όμως, έχω κάνει και φιλολογική ανάλυση στο Unforgiven.
1: Οχ, Θεούλη.
0: Πάμε, έλα, Αντρέα, πάμε.

0: Νομίζω ότι πήραμε μια αρκετή γεύση. Την υπόλοιπη έτσι κι αλλιώς θα την απολαύσουν οι φίλοι των Metallica.
1: Ναι, και τη Δευτέρα θα μας δώσει Άντριο. Παρεπόμενα ο Ανδρέας εδώ πέρα, θα μας φέρει και υλικό.
0: Ξέρεις καμιά φορά όμως τι σκέφτομαι, Νίκο? Με πολύ καλή διάθεση πάντοτε το λέω. Ότι ρε παιδάκι μου, ευτυχώς τουλάχιστον στην Αθήνα εμφανίζονται ακόμα μεγάλα συγκροτήματα, γιατί στη Θεσσαλονίκη μία φορά τα είδαμε και ξανά
1: και τώρα
0: μανά
1: που το λες, μου δίνεις, ξέρεις τι πάσα μου δίνεις.
0: Τι πάσα σου δίνω, ρε παιδί μου?
1: Ότι ακόμη
0: σε τέτοια
1: μερικά
0: με
1: πράγματα, εγώ το έχω πει, δεν ξέρω αν ο Μπάμπης συμφωνεί, το έχω πει εδώ και χρόνια, το έχω γράψει, έχω αρθρογραφήσει πέρα αυτού. Ότι ό,τι και να γίνει, όσο καλές κυβερνήσεις και να έχουμε και η τελειότητα να έρθει σε αυτή τη χώρα, εάν υπάρχουν ακόμα τα κέντρα μόνο στο κέντρο της Αθήνας, δεν μπορεί
0: αν
1: να
0: όλα
1: προοδεύσει
0: εκεί,
1: αυτή
0: φυσικά,
1: η χώρα.
0: Ισχύει.
1: Λοιπόν,
0: και ο τώρα, αθηνοκεντρισμός είναι πολύ μεγάλο σαράκι.
1: Δηλαδή, αν δεν επέλθει η περιφερειακή ανάπτυξη, η περιφερειακότητα σε αυτή τη χώρα, δεν θα προχωρήσουμε και δεν θα προχωρήσουμε και για το δημογραφικό. Έχω να σας δώσω κάποια στοιχεία λίγο μετά. Αλλά και σε όλα τα επίπεδα, οικονομικά κλπ. Δες τώρα, μιλάμε για τη συναυλία την μεγάλη των Metallica στην Αθήνα. Βέβαια στην Αθήνα ξέρουν και αυτοί.
0: Ναι,
1: ότι,
0: Νίκο, ένα σχόλιο θα κάνουμε. Ναι, μην κάνουμε μια
1: είναι άλλες υποδομές.
0: Θα σε ολοκληρώσουμε.
1: Μπορεί να γίνει μια συναυλία. Μην με λογοκρίνεις.
0: Δεν σε λογοκρίνεις. Βλέπω το χρόνο, βλέπω το ρολόι.
1: Τώρα βλέπεις το τραβάμε παραπάνω. Μπορεί να γίνει μια συναυλία τέτοιου μεγέθους πολύ καλύτερα. Αλλά στην Αθήνα σήμερα κάνει συνέντευξη τύπου. Γιατί εκεί είναι το κέντρο, η Ryanair. Δηλαδή θα ενημερωθούμε για το τι πρόκειται να πράξει στη Θεσσαλονίκη, θα ενημερωθούμε
0: αυτό, ναι,
1: από τους Αθηναίους
0: συναδέλφους. Αυτό προφανώς. Δηλαδή σου χτυπάει και λες,
1: δεν είναι αντιφατικό.
0: Φυσικά, φυσικά. Εκτός και αν θέλει να στείλει κάποιο μήνυμα στην κυβέρνηση και θέλει να ακουστεί περισσότερο και πάει στην Αθήνα. Το θέμα είναι ότι από τους U2 στο λιμάνι. Δεν ξανάδαμε.
1: Περσινά ξανά στα φίλια. 1997.
0: Προπέρσινα.
1: Εσύ, Μπάμπη,
0: χαλασμένα.
1: Του χρόνου θα συμπληρωθούν πόσα χρόνια? 30 χρόνια.
0: Βλέπεις.
1: Παναγία. Τώρα τρόμαζα. Σκεπτόμενος, επειδή ήμουν εκεί μέσα. 30 χρόνια. Από τη συναυλία των YouTube. Παναγίτσα μου. Του χρόνου του Σεπτέμβρη.
0: Βλέπεις. Αυτό προσπαθώ να πω. Τι ωραία που θα πάει ο Ανδρέας στην Αθήνα για να δει τους Metallica, αλλά τι ωραία να βλέπαμε και στη Θεσσαλονίκη ξανά μεγάλα συγκροτήματα.
1: Φαντάζεσαι αν έρχονταν, ας πούμε, κάθε 10 χρόνια YouTube, λέμε έτσι.
0: Ήταν η μόνη που. Α, όχι, συγγνώμη, τους μπέδεψα. Με τους Scorpions, λέω. Οι Scorpions μόνο θα έρθουν για την τελευταία του συναυλία.
1: Καλά, αυτοί έχουν έρθει. Με τιμή στη Θεσσαλονίκη και τα πάντα.
0: Η τελευταία του συναυλία, η τελευταία φορά.
1: Δεν θα μας χτύπαγε και τόσο αυτή η διαδρομή στον χρόνο. Αυτά τα 30 χρόνια, αν είχαμε και άλλα έτσι κελεύσματα μέσα σε αυτή.
0: Ήταν πολύ πετυχημένο event τότε. Το λιμάνι είχαν έρθει
1: από όλα τα Βαλκάνια. Βέβαια εδώ τον Μακαρίτη, τον Πάνο, τον Θεοδωρίτη, να του δώσουμε τα εύσημα ως καλλιτεχνικός διευθυντής.
0: Φυσικά.
1: Θυμάμαι πόσο το είχε τρέξει και θυμάμαι ότι είχα πάει και για ρεπορτάζ ακόμη και στο τελευταίο εμπόδιο της τελευταίας στιγμής, αν θυμάσαι. Απεργούσαν οι τελωνιακοί εκείνες τις ημέρες και έγινε ειδική συνεννόηση και διαχείριση για να μπορέσει να έρθει εδώ πέρα όλος ο εξοπλισμός για να γίνει συναυλία στα σύνορα, στους Ευζώνους, θυμάμαι, με την Ταλίκες.
0: Ναι, χαμός, μην το συζητάς. Και πώς τα λένε, περασμένα μεγαλεία και διηγώντας τα νακλές.
1: Ή θυμώντας τα νακλές. Λοιπόν.
0: Και 42 είμαστε.
1: Πάμε τίτλους.
0: Πάμε, δεν πρέπει. Πάμε. Κάποια στιγμή εδώ άρχισε πάλι το πανηγύρι στα στενά. Είχαμε χθες χτυπήματα, εκατέρωθεν.
1: Είχαμε χτυπήματα και ενώ είχε ακολουθήσει μια βδομάδα με κατρακύλα για τις τιμές του πετρελαίου, δυστυχώς, Μπάμπη, έχουμε ξανά έκρηξη των τιμών από χθες.
0: Το περίμενα. Εγώ μόλις βλέπω λίγο τα πράγματα, πάω και τσιμπάω, λέω βάλε μου 20 ευρώ. Μόλις βλέπω ότι ηρεμεί και τα λοιπά, όπ, κάθομαι στα αυγά. Μετά λέω βάλε άλλα 20.
1: Εγώ περίμενα, επειδή ακόμα δεν είχε πέσει στην Αγγλία η τιμή, περίμενα ότι από Δευτέρα θα είχαμε μειωμένες τιμές λόγω της προηγούμενης κατρακύλας. Ελπίζω να μην επηρεάσει αυτό το γεγονός και από Δευτέρα έχουμε πάγωμα πάλι.
0: Λοιπόν, πριν πάμε στους στήλους επικαιρότητας, να στείλω την καλημέρα σε έναν καλό μου φίλο, τον Κώστα. Τα παιδιά μας είναι συμμαθητές στο σχολείο και ο Κώστας δουλεύει σε ένα σοφρονιστικό ίδρυμα της περιοχής. Και αφού μας στέλνει την καλημέρα του, ζητά να δούμε ένα θέμα που αφορά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ως σοφρονιστικοί υπάλληλοι καλούνται να ανταπεξέλθουν στα καθήκοντά τους σε σοφρονιστικά ιδρύματα της χώρας. Mm-hmm. Αναφέρει βέβαια το συγκεκριμένο, στο οποίο είναι ο ίδιος, αλλά δεν ξέρω αν πρέπει να το πω στον αέρα.
1: Τομέας, έτσι.
0: Και μου έχει στείλει και ένα δελτίο τύπο το οποίο έχουν εκδώσει η Ένωση Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρουράς Καταστήματος συγκεκριμένου, που κρούει, λέει, τον κόδωνα του κινδύνου για τις συνθήκες που επικρατούν. Να το πω, Κώστα μου, γιατί να μην το πω, στο σοφρονιστικό κατάστημα της Νιγρήτας. Η ναι, διαρκή, λέει,
1: όπου
0: πίεση
1: έχουμε δει και τώρα πρόσφατα.
0: Που ασκείται, το... ένα λεπτό δώσε μου, Νίκο. Η διαρκής πίεση που ασκείται από τον αυξημένο αριθμό κρατουμένων, λέει στο δελτίο τύπου, έχει δημιουργήσει μια κατάσταση που κρίνεται πλέον στα όρια της επιχειρησιακής κατάρρευσης. Οι ανάγκες φύλαξη έχουν αυξηθεί σημαντικά, οι υποδομές δοκιμάζονται, η επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται υπό συνεχή πίεση, γιατί οι εξωτερικοί φρουροί καλούνται καθημερινά να διαχειριστούν μια κατάσταση που υπερβαίνει τα προβλεπόμενα επίπεδα ασφαλείας. Και αν αυτό δεν είναι κόδωνας του κινδύνου, τότε τι είναι? Καλά κάνεις και το επισημαίνεις, και η αλήθεια είναι ότι δεν θα το αφήσουμε να περάσει, Κώστα μου, έτσι. Θα το δούμε για να το αναδείξουμε και από το ραδιόφωνο εδώ του 102, αλλά και από την τηλεόραση της ΕΡΤ3, γιατί είναι θέματα που μας αφορούν όλους.
1: Έλεγε λοιπόν για το σοφρονιστικό κατάστημα της Νιγρήτας ο φίλος μας, και θυμάμαι ότι είχαμε πριν από λίγες μέρες το αιματηρό επεισόδιο ανάμεσα σε δύο ανθρώπους εκεί.
0: Όχι και σε δύο ανθρώπους, σε δύο ομάδες.
1: Σε δύο ομάδες.
0: Ναι, ναι.
1: Όπου τραυματίστηκαν
0: θανάσιμα.
1: Και προφανώς όταν συμβαίνουν τέτοια επεισόδια, συμβαίνει ότι και κάτι άλλο δεν πάει καλά, έτσι.
0: Προφανώς.
1: Ωραία, την καλημέρα μας τον Κώστα. Ελπίζω να πάνε καλύτερα τα πράγματα και εκεί και για σας. Και πάμε σιγά σιγά στους τίτλους ειδήσεων, γιατί έχουμε και άλλα, έχουμε και κάποιες διακοπές ρεύματος πρέπει να αναφέρουμε εδώ για Θεσσαλονίκη.
0: Πάλι κλήρωση για περιοχή. Πάμε να ξεκινήσουμε τους τίτλους. Πάμε. Στόχους στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην παράκτια πόλη Μπαντάρ Αμπάς, αλλά και το νησί Κέσμ του Ιράν, έπληξαν οι αμερικανικές δυνάμεις σε αντίπεινα για τις επιθέσεις της Τεχεράνης εναντίον τριών Αμερικανών αντιτορπιλικών στα στενά του Ορμούζ.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τις Ιρανικές επιθέσεις ασήμαντες, διαβεβαιώνοντας ότι η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ. Νωρίτερα απείλησε την Τεχεράνη με σκληρά αντίπεινα αν δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία, ενώ έκανε λόγο για χτύπημα αγάπης εναντίον ηρωνικών στόχων.
0: Ιρανικών, γιατί
1: ήθελα να πω το για το αγάπης, ηρωνικό. Και, ναι. Σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος απευθύνει ομιλία από τον κήπο των Ρόδων στο Λευκό Οίκο. Το μεταξύ, πόσο κλισέ πλέον φαίνεται μετά από όλους αυτούς τους δύο μήνες, ίσως και παραπάνω, ότι αυτή η ατάκα, ότι νωρίτερα απείλησε την Τεχεράνη με σκληρά, ναι, αντίπεινα.
0: Λοιπόν, και πέρα από το χτύπημα αγάπης, πρώτη φορά βλέπουμε χτύπημα αγάπης με βομβαρδισμό. Δεν ξέρω αν έπεσε στην αντίληψή σου ο τρόπος με τον οποίο παρουσίασε την κατάρρευση drones με τα οποία κινήθηκαν υποτίθεται ιρανικές δυνάμεις για να χτυπήσουν τα αντιτορπιλικά. Είπε, λέει, ότι κανένα δεν μπόρεσε, λέει, να μας χτυπήσει. Αντιθέτως, λέει, τα καταρρύψαμε και πέσανε σαν πληγωμένες πεταλούδες. Το λέω για την ποιητική αδίαιτρια.
1: Νόμιζα θα έλεγε σαν πέρδικες.
0: Όχι, όχι. Σαν πεταλούδες, σαν πεταλούδες. Το Ιράν εντωμεταξύ από την πλευρά του κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι παραβίασαν την εκεχηρία στοχεύοντας δεξαμενόπλοιό του στα στενά του Ορμούζ και ότι έπληξαν τον νότο της χώρας σε συνεργασία, ακούστε το κι αυτό, γιατί είχαμε πει για την πιθανότητα πλέον οι υπόλοιπες χώρες του κόλπου που δέχονται χτυπήματα από το Ιράν, όποτε το Ιράν το αποφασίσει ότι κάποια στιγμή θα ανταποδώσουν, σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, λέει το Ιράν, που ανακοίνωσαν ότι η αεράμινά τους αντιμετωπίζει απειλές πυράβλων και drones.
1: Την ώρα που η Τεχεράνη φέρεται να εξετάζει το αμερικανικό σχέδιο 14 σημείων για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, ο πρώτος αντιπρόεδρος της χώρας δήλωσε στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο του Ιράν ότι οι Ιρανοί σύντομα θα γιορτάσουν μια μεγάλη νίκη στον πόλεμο. Παράλληλα, έχουμε άνοδο στις τιμές πετρελαίου σήμερα, αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, μετά την ανταλλαγή των πυρών στα στενά του Ορμούς. Το Brent ενισχύθηκε κατά 2,3% στα $102,4 το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο 2,1, φτάνοντας τα $96,80.
0: Ο Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε χθες ότι σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Κομισιόν συμφώνησαν, προφανώς τα έλεγα και εγώ, ότι το Ιράν δεν μπορεί να αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Παράλληλα, έδωσε ακόμη ένα τελεσίγραφο, τα μοιράζει κάθε μέρα, νομίζω ότι έχει κάτι κίτρινα χαρτάκια που χρησιμοποιούμε για τις σημειώσεις ο καθένας μας. και είπε: δεν δίνω και ένα τελεσίγραφο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Αυτά τα post.
0: Μπράβο. Μέχρι τις 4 Ιουλίου, λοιπόν, αφού συμφώνησε με ότι το Ιράν δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, είπε: α, και τώρα που το θυμήθηκα, πάρτε και εσείς ένα τελεσίγραφο. Μέχρι τις 4 Ιουλίου να τηρηθούν οι εμπορικές δεσμεύσεις που συμφωνήθηκαν πέρυσι στη Σκωτία. Σε διαφορετική περίπτωση, εκ νέου θα έχετε να αντιμετωπίσετε τον κίνδυνο υψηλών δασμών.
1: Που και αυτό βέβαια είναι σχετικό, διότι κάποια στιγμή λίγο πριν, έτσι λίγο πριν αν θυμόμαστε, και ενώ υπάρχουν αυτές οι συμφωνίες, είχε βγει με αφορμή την μη υποστήριξή του από κάποιες ευρωπαϊκές χώρες και είχε δώσει πάλι κάποια αύξηση δασμών. Θυμάμαι ειδικά στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα, οχήματα κλπ. Τέλος πάντων,
0: δεν υπάρχει
1: και δεν μπορείς εύκολα να τον ακολουθείς και να τον παρακολουθήσεις. Να αποφυλακεί την 54χρονη νομπελίστρια ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντή, καλεί η Ουάσινγκτον την Τεχεράνη, καθώς η ζωή της διατρέχει άμεσο κίνδυνο λόγω της επιβαρημένης υγείας της. Σε αυτήν την έκκληση, ποιος μπορεί να αντιδράσει και να πει όχι,
0: όχι.
1: Λάθος λέει. Πολύ σωστά,
0: σωστά λέει. Απλώς εγώ θα έλεγα, ρε Νίκο, ότι αφού το Ιράν παρακαλεί για μία συμφωνία τους Αμερικανούς, όπως λέει ο Ντόναλντ Τραμπ, γιατί δεν το βάζει και μέσα στους όρους, ότι θα σας κάνω το χατήρι, παιδιά μου, να συμφωνήσω μαζί σας αν την αποφυλακίσετε. Βλέπεις πόσο θολό είναι, δηλαδή πόσο αντικρουόμενες είναι οι ειδήσεις που φτάνουν. Η μία πλευρά
1: και
0: λέει
1: γενικότερα
0: αυτό,
1: θα μπορούσε να απαιτήσει όσους είναι φυλακισμένοι για ανθρώπινα δικαιώματα.
0: Μπράβο.
1: Να αποφυλακιστούν από το καθεστώς.
0: Και νομίζω θα έκανε και ένα γκέλ και
1: φυσικά,
0: στην Ιρανική
1: φυσικά.
0: Κοινωνία. Στο Λίβανο πάμε. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς. Η Χεσμολά ανέφερε πολλαπλά πλήγματα σε Ισραηλινές δυνάμεις. Στις 14 και 15 Μαΐου στην Ουάσιγκτον, ο τρίτος γύρος συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνου, σύμφωνα με αξιωματούχο του State Department.
1: Και ας έρθουμε τώρα εδώ στα δικά μας και στην πολύ πλούσια πολιτική επικαιρότητα. Συλλογική και ακάματη δουλειά, ειλικρίνεια αλλά και επαφή στη γλώσσα των πολιτών προέταξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ανακοίνωσε ότι οι βουλευτές που περιλαμβάνονται στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα είναι στα ψηφοδέλτια του κόμματος αν το επιθυμούν και παρουσίασε τις 30 αλλαγές που προτείνει η κυβέρνηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Κριτική άσκησαν αρκετοί βουλευτές, εστιάζοντας σε παραλήψεις και συμπεριφορές στο επιτελικό κράτος και τον ρόλο των εξωκοινοβουλευτικών υπουργών. Οι ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού για τη συνταγματική αναθεώρηση προκάλεσαν σφοδρές επικρίσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που έκαναν λόγο για επιχείρηση αλλαγής της πολιτικής ατζέντας.
0: Σήμερα, φίλες και φίλοι, κατατίθεται στη Βουλή διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επίσπευση της εκδίκασης υποθέσεων όπου εμπλέκονται υπουργοί και βουλευτές. Η ρύθμιση είχε προαναγγελθεί από τον Πρωθυπουργό μετά την κατάθεση τριών δικογραφιών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή με στόχο την αποφυγή πολύμηνων καθυστερήσεων. Συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου θα έχει σήμερα στις 5 περίπου το απόγευμα ο Οικουμενικός Πατριάρχης.
1: Ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο οποίος κάνει πολλές σημαντικές επισκέψεις στην Αθήνα, οι δημοσιογράφοι οφείλουν να είναι σωστοί, δίκαιοι και αντικειμενικοί, καθώς εκφράζουν την κοινή γνώμη, τόνισε χθες ο κύριος Βαρθολομαίος. Στην ιστορική επίσκεψή του, στην Αγία Παρασκευή, στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, ενώ μίλησε και στη Φωνή της Ελλάδας, έτσι, στο ραδιόφωνο, στη ραδιοφωνική συχνότητα για τους ομογενείς, στέλνοντας μήνυμα υπέρ της διαφύλαξης της ελληνικής γλώσσας. Θα σταθώ λίγο στο πόσο σπουδαιότητα, πόση σημασία έδωσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης στη σωστή χρήση των ελληνικών.
0: Το επιχειρησιακό κέντρο για μη επανδρομένα οχήματα στην ναυτική βάση Λισαβόνας και την έδρα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Θαλάσσιας Ασφάλειας επισκέπτεται σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ο Νίκος Δένδιας. Και εδώ εγώ θα συμπληρώσω, κάνοντας μια μικρή παρένθεση από τις αγαπημένες μου, ότι πιθανότατα εκείνον φωτογράφιζε χθες ο Άδωνης Γεωργιάδης όταν έλεγε ότι κάποιοι υπουργοί στην προσπάθειά τους να μην είναι σε τέτοιου είδους ιστορίες όπως είναι η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, στο τέλος θα επισκεφθούν και το Φεγγάρι.
1: Και τον Άρη, είπε, και στον Άρη θα πάνε προκειμένου να μην βρίσκονται
0: ήταν πετυχημένο.
1: Ναι.
0: Ένα το κρατούμενο.
1: Ναι.
0: Δύο κρατούμενα. Επειδή μιλάμε για μη επανδρομένα οχήματα, εγώ κράτησα, Νίκο, και μια είδηση η οποία έχει ενδιαφέρον και είναι αρκετά περίεργη. Σε σπηλιά στη Λευκάδα, το λιμενικό, μετά από ειδοποίηση ψαράδων, εντόπισε ένα μη επανδρομένο όχημα, το οποίο ήταν σε λειτουργία και για το οποίο δεν έχουν καμία ενημέρωση να ξέρουν από πού προέρχεται και περί τίνος πρόκειται. Και έχουν ειδοποιηθεί από το λιμενικό οι αρμόδιες αρχές για να δουν, παιδάκι μου, τι στο καλό είναι αυτό το όχημα, το οποίο είναι από αυτά που χρησιμοποιεί και το Ιράν στο κόλπο, από αυτά που αναπτύσσουν και οι γείτονές μας. Δεν ξέρω εμείς σε ποιο σημείο είμαστε στην ανάπτυξή τους. Θα δεις τις φωτογραφίες και θα πεις, ρε παιδάκι μου, τι είναι αυτό.
1: Μήπως ήταν υπτάμενο αντικείμενο αγνώστου ταυτότητος, όπως λέγαν παλιά.
0: Θα δεις τη φωτογραφία. Να το, δες εδώ. Δες εδώ τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Δες. Κανονικό, μη επανδρωμένο, από αυτά που χρησιμοποιούνται πλέον στις πολεμικές επιχειρήσεις στα σύγχρονα πεδία της μάχης, το εντόπισαν ψαράδες σε σπηλιά της Λευκάδας, σε λειτουργία, σε κατάσταση αναμονής.
1: Κάποιος πράκτορας το άφησε.
0: Δεν ξέρω, φίλε μου, πάντως δεν είναι τόσο αστείο όσο το παρουσιάζεις. Μυστηριώδης είναι, και αν δεν είναι ελληνικό, πρέπει να δούμε ποιανής χώρας είναι και τι δουλειά έχει εκεί.
1: Μάλιστα. Αυτά λοιπόν και με τα περίεργα drones. Τώρα που είπες αυτή την περίεργη αυτή υπόθεση, θυμήθηκα μια άλλη περίεργη υπόθεση που βρήκανε σε μια σπηλιά, σε μια τρύπα στο βράχο του Γιβραλτάρ, ένα λαγούμι στο οποίο είχαν εθελοντικά μπει 7, αν θυμάμαι καλά, ή 6 ή 7 στρατιωτικοί, μαζί και στρατιωτικοί γιατροί της Βρετανίας κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, για να παρακολουθήσουν τους Γερμανούς σε περίπτωση που καταλάβουν το Γιβραλτάρ. Και τελικά αυτοί οι άνθρωποι έμειναν εκεί για μετά τη λήξη του πολέμου. Τέλος πάντων, τραγική ιστορία. Αφού μιλήσαμε και για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, να συνεχίζουμε εκεί. Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 20 ντρόουν με προορισμό τη Μόσχα, λίγο μετά την έναρξη μονομερούς εκεχηρίας που κήρυξε από τα μεσάνυχτα ως τις 10 Μαΐου, για την επέτειο των 81 ετών της ήττας της ναζιστικής Γερμανίας στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και σήμερα είναι χαρακτηριστική ημερομηνία, 8 Μαΐου, θα το δούμε και στην ιστορική αναδρομή. Στο μεταξύ, στο Μαϊάμι βρίσκεται ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Ουκρανίας για συναντήσεις με διαπραγματευτές των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με την ειρηνευτική διαδικασία. Και αυτό το πράγμα έχει λίγο ξεχυλώσει και νομίζω πλέον έτσι το διαβάζουμε και μετά από 4 χρόνια. Δεν μας κάνει πλέον και ιδιαίτερη αίσθηση.
0: Μα φυσικά, εκεί όμως που θα κρατούσε, λέγανε όλοι, 3 εβδομάδες η επιχείρηση.
1: Η ειδική στρατιωτική επιχείρηση του κύριου Πούτιν. Ναι.
0: Λοιπόν, να καλημερίσουμε και τον Διαμαντή στην παρέα μας. Να είμαι και εγώ, φίλες. Καλημέρα, καλημέρα. Η πόλη ξύπνησε. 7 παρατέταρτο, κύριε Λοχαγέ. 7 παρατέταρτο εμφανίστηκε στην πρωινή αναφορά.
1: Εντάξει.
0: Ο Διαμαντής, ο οποίος βέβαια είχε επιδείξει άλλη συμπεριφορά τις προηγούμενες ημέρες, ήταν πρώτος και καλύτερος.
1: Κοίταξε, επειδή μου έχει φέρει χαρτί γιατρού για το ότι δεν μπορεί να ξυπνάει πολύ νωρίς.
0: Για τη μέση του, όπως το στρατό.
1: Ελεύθερος πρωινής αναφοράς. Κύριε Διαμαντή, τέλος πάντων, να μην επαναληφθεί όμως, τουλάχιστον όχι συστηματικά.
0: Ελεύθερος υπηρεσία σήμερα, κύριε Λοχαγέ. Θα ξεκουραστεί.
1: Θα το δούμε. Ανάλογα με τα δικαιολογητικά που θα έχει. Λοιπόν, λέγαμε πριν για τους Metallica. Πάμε λίγο να ανεβάσουμε ρυθμούς και με Rolling Stones.
0: Ναι, ρε φίλε. Rolling Stones, εγώ δεν είμαι των heavy metal συγκροτημάτων. Ναι. Είμαι περισσότερο των κλασικών rock, όπως αυτό.
1: Ωραία. Ας περάσουμε λοιπόν τη νύχτα μαζί. Rolling Stones, ένα έχουμε, βρε Ανδρέα μου. Τι μου κουνάς εκεί πέρα τα χέρια.
0: Κοίταξε, επίτηδες το κάνει, γιατί σου λέει εμείς τον Metallica. Δεν ακούμε αυτούς τους γέρους.
1: Θέλει, μας κάνει αντιπολίτευση τώρα. Έλα, let's spend the night together.

0: Και με τους Rolling Stones φυσικά, Μπάμπη, θα πάμε στο δελτίο ειδήσεων το πρώτο της ημέρας. Εμείς ερχόμαστε μετά, έτσι.
1: Ξέρουμε ποιος καλός συνάδελφος θα το εκφωνήσει ή θα είναι έκπληξη και για εμάς
0: μάλλον,
1: και για το κοινό.
0: Μάλλον η νίκη αρχίζει από Θεσσαλονίκη που έλεγαν κάποτε.
1: Οκ, για να δούμε.

0: News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Κρίσιμες οι επόμενες ώρες για συμφωνία. Για χτύπημα αγάπης εναντίον Ιρανικών στόχων μίλησε ο Αμερικανός πρόεδρος. Διαβεβαίωσε πως η εκεχηρία είναι σε ισχύ. Απείλησε ωστόσο την Τεχεράνη με σκληρά αντίπεινα αν δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία. Το Ιράν διαμήνυσε ότι συζητά το αμερικανικό σχέδιο 14 σημείων για το άνοιγμα του στενού του Ορμούζ και τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Ο Αμερικανός πρόεδρος θα απευθύνει σήμερα ομιλία από τον κήπο των Ρόδων στο Λευκό Οίκο. Το Ιράν κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι παραβίασαν την εκεχηρία στοχεύοντας δεξαμενόπλιο στα στενά του Ορμούς και ότι έπληξαν τον νότο της χώρας σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ο πρώτος αντιπρόεδρος του Ιράν δήλωσε στο κρατικό δίκτυο Press TV ότι οι Ιρανοί σύντομα θα γιορτάσουν μια μεγάλη νίκη στον πόλεμο. Οι αγορές πετρελαίου ζουν ξανά σε συνθήκες νευρικού πολέμου μετά τα νέα πειρά στα στενά του Ορμούζ. Το Brent επανήλθε πάνω από τα $102 το βαρέλι, το αμερικανικό αργό κοντά στα $97. Να αποφυλακίσει την 54χρονη νομπελίστρια ειρήνης Ναργκίζ Μοχαμαντί, καλεί η Ουάσιγκτον την Τεχεράνη, καθώς η ζωή της διατρέχει άμεσο κίνδυνο λόγω της επιβαρημένης υγείας της. Στο Λίβανο τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς, ενώ η Χεζμπολά ανέφερε πολλαπλά πλήγματα σε Ισραηλινές δυνάμεις. Στις 14 και 15 Μαΐου στην Ουάσιγκτον, ο τρίτος γύρος συνομιλιών Ισραήλ και Λιβάνου, σύμφωνα με αξιωματούχο του State Department. Ο Αμερικανός πρόεδρος σε τηλεφωνική επικοινωνία με την πρόεδρο της Κομισιόν έδωσε τελεσίγραφο στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι τις 4 Ιουλίου να τηρηθούν οι εμπορικές δεσμεύσεις που συμφωνήθηκαν πέρυσι στη Σκωτία. Σε διαφορετική περίπτωση, απείλησε εκ νέου με υψηλούς δασμούς. Να μιλούν τη γλώσσα των πολιτών, κάλεσε υπουργούς και βουλευτές ο Πρωθυπουργός. Πρέπει να ιδρώσουν τη φανέλα, υπερασπιζόμενοι το κυβερνητικό έργο ακόμη και στις δύσκολες στιγμές, είπε με έμφαση. Κάλεσε όσους διστάζουν να βγουν μπροστά να θυμηθούν ότι όποιος δεν αντέχει τη ζέστη δεν πρέπει να βρίσκεται στην κουζίνα, υπογραμμίζοντας πως η πολιτική ευθύνη δεν είναι επιλογή ευκολίας αλλά αντοχής. Ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε πως όλοι οι βουλευτές που περιλαμβάνονται στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα είναι στα ψηφοδέλτια του κόμματος, αν το επιθυμούν, όσο δεν έχουν καταδικαστεί, ενώ άφησε σαφείς αιχμές και για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και εναντιώθηκε στη λογική της ποινικοποίησης της πολιτικής ζωής. Εχμές και επικρίσεις για τη στάση μελών της κυβέρνησης διατυπώθηκαν ακόμη και από υπουργούς που έκαναν λόγο για παραλήψεις και συμπεριφορές στο επιτελικό κράτος και το ρόλο των εξωκοινοβουλευτικών υπουργών. Σήμερα κατατίθεται στη Βουλή διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επίσπευση της εκδίκασης υποθέσεων όπου εμπλέκονται υπουργοί και βουλευτές. Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου θα έχει στις 5 το απόγευμα ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ μίλησε στη Φωνή της Ελλάδας, στέλνοντας μήνυμα υπέρ της διαφύλαξης της ελληνικής γλώσσας.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές κυρίως σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια, με μονωμένες καταιγίδες από το απόγευμα σε βόρειο Ιόνιο Ήπειρο και δυτική Στερεά. Αφρικανική σκόνη στα κεντρικά και νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι στο Ιόνιο τοπικά 7 και το πρωί ως 8 μποφόρ. Έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

πρώτη καλημέρα στους 98,3 στα FM από την ΕΡΤ Λάρισας. Σας λέμε την πρώτη καλημέρα και σας ενημερώνουμε για τα σημαντικότερα γεγονότα στη Λάρισα αλλά και σε όλη τη Θεσσαλία. Ρεπορτάζ, ειδήσεις και συνεντεύξεις που αφορούν την καθημερινότητά μας. Κάθε πρωί από τις 7 ως τις 9 στην ΕΡΤ Λάρισας.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Παρασκευή σήμερα 8 Μαΐου. Ξεκινάμε με την πρώτη καλημέρα. Μέχρι και τις 9 θα τα λέμε παρέα. Για να δούμε βεβαίως την επικαιρότητα. Τι άλλο? Μια επικαιρότητα που εξακολουθεί να κινείται στα ίδια βέβαια μονοπάτια, όπως και τις προηγούμενες ημέρες, όσον αφορά βεβαίως τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή εκεί με τα στενά του Ορμούζ. Στο στούντιο της Ερτλάρης σας βρίσκεται ο Γιάννης Γιάτσικος, στην κονσόλα στη ρύθμιση του ήχου ο Αγγέλης ο Βούλγατης και στην επιλογή της μουσικής η Κατρίνα η Παπακοσταντίνου από τους 98,3 MHz FM εκπέμπουμε. Erteco.gr, η διεύθυνση στο διαδίκτυο που μας βρίσκεται μαζί με όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ. 2410-62-70-20 και 62-70-21 το τηλέφωνο επικοινωνίας με το σταθμό. Ertlarisas.papaki.gr, το email για τα δικά σας σχόλια. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το εορτολόγιο Οσίου Αρσενίου του Μεγάλου Αποστόλου Ιωάννου του Θεολόγου, Οσίου Μίλιου του Υμνοδού, σύναξη της Παναγίας της Κασοπίτρας. Ο Αρσένιος με την Αρσενία, ο Θεολόγος με την Θεολογία, ο Μίλιος με τη Μιλιά και την Μιλίτσα και οι Κασιόποι, οι εορτάζοντες και οι εορτάζουσες της σημερινής ημέρας. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα αφιερωμένη στον Ερυθρό Σταυρό. Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 8 Μαΐου ημερομηνία γέννησης του ιδρυτή του Ερυθρού Σταυρού, Ερίκου Ντινάν. Η ιδέα προήλθε από την Εθνική Επιτροπή της Τσεχοσλαβακίας, η οποία το 1922 κήρυξε τριήμερη εκεχηρία κατά τη διάρκεια των εορτών του Πάσχα για την προώθηση της ειρήνης. Κάθε χρόνο στις 8 Μαΐου οι δύο οργανισμοί μας υπενθυμίζουν τις τιτάνιες προσπάθειες που καταβάλουν σε όλο τον κόσμο για την ανακούφιση των ανθρώπων από τις αρρώστιες, τους λοιμούς, τις καταστροφές και τους πολέμους. Να υπενθυμίσουμε ότι το παράρτημα του Ερυθρού Σταυρού εδώ στη Λάρισα παρέχει σεμινάρια πρώτων βοηθειών, τα οποία καλό θα είναι να τα παρακολουθήσουμε, κάποιες εκπαιδεύσεις στις πρώτες βοήθειες βασικές, οι οποίες είναι πολύτιμες, ειλικρινά μπορούν να βοηθήσουν οπουδήποτε, είτε είσαι στην εξοχή, είτε είσαι μέσα στο σπίτι, είτε είσαι σε δημόσιο χώρο κάποιον συνάνθρωπό σου ή ακόμη και κάποιον δικό σου άνθρωπο. Παγκόσμια ημέρα θαλασσιμίας για τη Μεσογειακή Ανεμία. Η 8η Μαΐου έχει καθιερωθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για την, και την Παγκόσμια Οργάνωση Θαλασσιμίας. Σημερινή έχει στόχο την αφύπνιση και ενθάρρυνση των επιστημόνων σε όλο τον κόσμο για την καλύτερη αντιμετώπιση της ασθένειας και την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σχετικά με τα προβλήματα των θαλασσιμικών και την προσπάθεια που απαιτείται για την ασφάλεια και την επάρκεια αίματος. Μια ομάδα διαφορετικών κληρονομικών ανομαλιών περιλαμβάνει όλο στα θαλασσιμία που οδηγούν σε μείωση της συνθέσεως μιάση περισσότερων από τις πολυπεπτηδικές αλύσεις του μορίου της αιμοσφαιρίνης. Έτσι, ο πάσχων από Μεσογειακή Ανεμία χρειάζεται τακτικές μεταγγίσεις αίματος για να διατηρήσει φυσιολογικά επίπεδα την αιμοσφαιρίνη του οργανισμού του και να μην υποστεί ερυθροποίηση που είναι βλαπτική για τον οργανισμό. Η αγωγή αυτή προκαλεί αιμοσυδήρωση, αύξηση του σιδήρου που μπορεί να αποδειχθεί θανατηφόρα αν δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα. Η πρώτη εμπεριστατωμένη περιγραφή της νόσου έγινε σε άτομα καταγόμενα από χώρες της Μεσογείου, από τον Αμερικανό παιδίατρο του Τρόμας Μπέντον Κούλεϊ το 1925. Εξού και η ονομασία της θαλασσιμία ή Μεσογειακή Ανεμία. Στις μέρες μας η νόσος μπορεί να προληφθεί. Οι νέοι άνθρωποι που θέλουν να τεκνοποιήσουν να υποβληθούν σε αιματολογικές εξετάσεις στα κέντρα πρόληψης Μεσογειακής Ανεμίας. Στην Ελλάδα, 3.000 άνθρωποι με θαλασσιμία χρειάζονται τακτικά αίμα. Οι ανάγκες είναι μεγάλες και μπορεί να ξεπερνούν και τις 30 μονάδες αίματος ανά άτομο το χρόνο. Αυτός είναι ένας ακόμη λόγος για την αύξηση της αιμοδοσίας στη χώρα μας. Τώρα υπάρχουν ελπιδοφόρα μηνύματα από ερευνητικά προγράμματα που βρίσκονται σε εξέλιξη. Μέχρι σήμερα από τους 28 ασθενείς παγκοσμίως που συμμετείχαν σε ερευνητικό πρόγραμμα γονιδιακής θεραπείας, το 80% σταμάτησε τις μεταγγίσεις. Ανάμεσά τους και Έλληνας ασθενής που υποβλήθηκε σε γονιδιακή θεραπεία στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου της Θεσσαλονίκης, το οποίο συμμετέχει στο ερευνητικό πρόγραμμα. Οι επιστήμονες εκφράζουν συγκρατημένη αισιοδοξία, καθώς όπως αναφέρουν, ακόμη βρισκόμαστε σε φάση μελετών, δηλαδή η γονιδιακή θεραπεία, το κόστος της οποίας αγγίζει το 1 εκατομμύριο ευρώ περίπου, δεν είναι ακόμη διαθέσιμη και θα πρέπει να αξιολογηθεί πλήρως, ώστε να έχουμε τα τελικά αποτελέσματα σχετικά με την ασφάλειά της. Όπως τονίστηκε βεβαίως στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου. Αυτά και από την σημερινή Παγκόσμια ημέρα που είναι αφιερωμένη στην Μεσογειακή Ανεμία. Baby,
Σήμερα γιορτάζει και ένα από τα πιο εργατικά ζώα, ο γάιδαρος. Στις 8 Μαΐου τιμάται ένα, όπως είπαμε, από τα πιο εργατικά ζώα που συχνά δεν λαμβάνει την αναγνώριση που το αξίζει. Ο οικόστητος γάιδαρος είναι ένα εξημερωμένο ζώο που ανήκει στην ίδια οικογένεια με τα άλογα και τις ζεύρες. Πιστεύεται ότι κατάγεται από τον Αφρικανικό αγριόνο και ταξινομήτω ξεχωριστό είδος. Εξημερώθηκε στην Ουβία, περιοχή της Αφρικής, που κατά μήκος του ποταμού Νείλου, που ταυτίζεται με το σημερινό το Σουδάν, πριν από περίπου 5 έως 7.000 χρόνια. Εξαπλώθηκε την Αφρική στην Ασία και κατόπιν στην Ευρώπη. Οι γάιδαροι έχουν τη φήμη ότι είναι πεισματάριδες, αλλά οι ειδικοί στη συμπεριφορά των ζώων αποδίδουν αυτό το χαρακτηριστικό στην έντονη αίσθηση αυτοπροστασίας. Ένας γάιδαρος δεν θα ξαναγκαστεί ή δεν θα φοβηθεί να κάνει κάτι που θεωρεί επικίνδυνο, αλλά μόλις κερδίσει την εμπιστοσύνη σου μπορεί να γίνει σύντροφος και αξιόπιστος εργάτης. Αυτά. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό. Σήμερα έχουμε συννεφιά, αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Χθες πάντως η μέγιστη θερμοκρασία στα Ψαχνά Ευβοίας έφτασε σχεδόν, άγγιξε τους 29 βαθμούς. Από ό,τι βλέπω δεν είμαστε εμείς εδώ μέσα στις περιοχές με τις υψηλότερες θερμοκρασίες. Θήβα, Νέα Αρτάκη, Χαλκίδα και στη Μυτιλίνη. Είχαμε έτσι θερμοκρασίες από που άγγιζαν γύρω τους 28 με 29 βαθμούς. Για να δούμε τι θα γίνει σήμερα. Σήμερα στη Λάρισα, Παρασκευή, έχουμε βροχή. Δείχνει βροχόπτωση, συννεφιά από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 12 το μεσημέρι. Στη συνέχεια μέχρι και τις 3 το μεσημέρι ασθενή βροχόπτωση και μετά τις 6 το απόγευμα πάλι ασθενή βροχόπτωση. Θα έχουμε δηλαδή μια ημέρα βροχερή με βάση την πρόβληση της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, με συννεφιά και βροχή κατά διαστήματα. Λίγο πιο έντονη, λίγο πιο ασθενής. 3 με 4 αποφόροι άνεμοι από τις 12 το μεσημέρι και μετά, μέχρι και μετά τις 9 το βράδυ. 4 αποφόροι εκεί προς τις 6 το απόγευμα. Αύριο Σάββατο τα πράγματα καλύτερευουν. Πάμε για 28 βαθμούς, από 13 έως 28 βαθμούς, με καθαρό καιρό και συννεφιά μετά τις 6, αρκετά συννεφιά μετά τις 6 το απόγευμα. Την Κυριακή, από 16 έως 30 βαθμούς, με λίγα σύννεφα που θα πυκνώσουν μετά τις 3 το μεσημέρι και στη συνέχεια θα ρεώσουν. 2 μποφόροι άνεμοι σταθερά και από εβδομάδα από ό,τι βλέπω 31 βαθμούς, 32 την Τρίτη και 29 την Τετάρτη. Εκεί. Αυτά όσον αφορά την Λάρισα. Πάμε να δούμε τι θα γίνει στα Τρίκαλα. Στα Τρίκαλα και στα Τρίκαλα σήμερα έχουμε βροχή το πρωί. 22 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία, συννεφιά. Βροχή μέχρι τις 12 το μεσημέρι, ασθενή βροχόπτωση μέχρι και μετά τις 3 και μετά τις 6 το απόγευμα πάλι ασθενή βροχόπτωση, αρκετά σύννεφα το μεσημεράκι, από τις 3 μέχρι και τις 6 και μετά τις 6 πάλι ασθενή βροχόπτωση. Το Σάββατο από 11 έως 25 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία, λίγα σύννεφα το πρωί που θα πυκνώσουν στη συνέχεια και μετά τις 12 υπάρχει πρόβλεψη για ασθενή βροχόπτωση μέχρι και τις 3 το μεσημέρι και στη συνέχεια συννεφιά. Την Κυριακή από 15 έως 28 βαθμοί στα Τρίκαλα, μαραιή συννεφιά. Και από Δευτέρα, από ό,τι βλέπω, 29 βαθμοί τη Δευτέρα, 30 την Τρίτη και 28 την Τετάρτη. Να ολοκληρώσουμε ρίχνοντας μια ματιά και στην Καρδίτσα. Στην Καρδίτσα σήμερα και στην Καρδίτσα έχει βροχή. Το πρωί και το απόγευμα, από ό,τι βλέπω, δίνει η πρόβλεψη της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. 21 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία, από 15 έως 21 βαθμοί σήμερα Παρασκευή, 8 Μαΐου. Με ασθενή βροχόπτωση ξεκινάει η μέρα, μέχρι και τις 12 θα είναι πιο έντονη βροχή, μετά το μεσημεράκι έχουμε αρκετά σύννεφα και μετά τις 6 το απόγευμα έχουμε πάλι βροχόπτωση στην Καρδίτσα. Με βάση πάντοτε την πρόληψη της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Αύριο Σάββατο, 27 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία, από 11 έως 27 λίγα σύννεφα που θα πυκνώσουν μετά τις 3 το μεσημέρι και θα έχουμε 5 μποφόρα ανέμους μετά τις 6 το απόγευμα με αρκετά σύννεφα. Την Κυριακή από 15 έως 29 βαθμούς, αραιή συννεφιά και από εβδομάδα από ό,τι βλέπω 30 βαθμοί. Την Δευτέρα έχουμε και 5 μποφόρα ανέμους το απόγευμα της Δευτέρας.
32 την Τρίτη και 29 την Τετάρτη. Αυτά και με το σκηνικό του καιρού, έτσι εξελίσσονται τα πράγματα και προχωράμε. Πάμε να δούμε τι γίνεται εκεί στο φρενοκομείο στη Μέση Ανατολή, στα στενά του Ορμούζ. Σε τεντωμένο σκηνή βρίσκεται η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. Είχαμε ανταλλαγή πυρών μεταξύ Αμερικής και Ιράν στα στενά του Ορμούζ. Τα πυρά και οι απειλές, όπως αναφέρει το Earth News στην πρώτη του σελίδα, δοκιμάζουν την ήδη εύθραυστη εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. Νέα κλιμάκωση καταγράφηκε τις τελευταίες ώρες με ανταλλαγή πυρών ανάμεσα σε αμερικανικές και ιρανικές δυνάμεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν ότι πραγματοποίησαν πλήγματα αντιπύρων κατά του Ιράν. Η Τεχεράνη από την πλευρά της υποστηρίζει ότι η Αμερική παραβίασε την εκεχηρία καθώς στόχευσε ιρανικό πετρελοφόρο αλλά και ακόμη ένα πλοίο που εισέρχονταν στα στενά του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η κατάπαυση του πυρός παραμένει σε ισχύ και οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται παρά τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον τριών αμερικανικών αντιτροπιλικών, διατηρώντας παράλληλα τις απειλές κατά του Ιράν. Απειλές κατά του Ιράν.

Μάκωση, ξεκαθάρισε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Σύμφωνα με το Ιρανικό δίκτυο Press TV, η κατάσταση στα Ιρανικά νησιά και στις παράκτιες πόλεις κατά μήκος των στρών του Ορμούζ έχει πλέον επιστρέψει στην κανονικότητα. Ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου συγκάλεσε τηλεφωνική σύσκεψη με υπουργούς που συμμετέχουν στο κλειστό Συμβούλιο Ασφαλείας της χώρας. Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν άνοδο το πρωί της Παρασκευής στις ασιατικές συναλλαγές, αλίμονο. Ο πρώτος αντιπρόεδρος του Ιράν, ο Ρεζά Αρέφ, δήλωσε ότι οι Ιρανοί σύντομα θα γιορτάσουν μια μεγάλη νίκη στον πόλεμο με την Αμερική και το Ισραήλ. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες ακόμη τραυματίστηκαν σε νέα αεροπορικά πλήγματα του Ισραήλ στο νότιο Λίβανο. Ο Αμερικανικός στρατός επιτέθηκε στην νήσο Κέσμ και το Μπαντάρ Αμπάς, σύμφωνα με το Fox News, και η κρατική τηλεόραση του Ιράν έκανε λόγο για έκρηξη στο νησί Κέσμ στα στενά του Ορμούζ. Εν τω μεταξύ, η Ρωσία και η Κίνα αναμένεται να ασκήσουν βέτο στο ψήφισμα του ΟΗΕ για τα στενά του Ορμούζ. Έχουν ενημερώσει τα μέλη του Συμβουλίου, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ότι σκοπεύουν να ασκήσουν βέτο στο τρέχον κείμενο, καθώς μεταξύ άλλων υπονοεί επιβολή κυρώσεων κατά του Ιράν και επίσης δεν κατονομάζει τις ΗΠΑ και τους Ισραήλ ως υπεύθυνους για την έναρξη του πολέμου. Η χθεσινοβραδινή σύγκρουση μεταξύ Ιράν και Αμερικής στα στενά του Ορμούς χαρακτηρίζεται ως ελεγχόμενη κλιμάκωση από πρώην διπλωμάτη της Αμερικής και όχι ως απλές αψιμαχίες, και οι δύο χώρες προσπαθούν να δείξουν την αποφασιστικότητά τους ενώ παράλληλα επιχειρούν να καταλήξουν σε ένα πλαίσιο συμφωνίας για ορισμένα βασικά ζητήματα. 1500 πλοία είναι εγκλωβισμένα στα στενά του Ορμούς λόγω του αποκλεισμού μαζί με τα πληρώματά τους. Ενώ τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα έχουν ανακοινώσει ότι τα συστήματα ράμινά τους έχουν ενεργοποιηθεί για την αντιμετώπιση απειλών από πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη από ντρόνς. Και κάπως έτσι βεβαίως πορευόμαστε, είπαμε, σε ένα μέλλον που εμφανίζεται αβέβαιο και ένα καλοκαίρι ακόμη πιο αβέβαιο. Αργά χθες το βράδυ πάντως είχαμε τηλεφώνημα μεταξύ της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της κυρίας Φόντερ Λάιεν, με τον Ντόναλντ Τραμπ. Συζήτησαν για τα θέματα που έχουν σχέση με τη Μέση Ανατολή και την πορεία της συμφωνίας για το εμπόριο και τους δασμούς Ευρώπης και Αμερικής. Η συζήτηση με τον Ντόναλντ Τραμπ, όπως ανέφερε σε ανάρτησή της η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, επικεντρώθηκε στη Μέση Ανατολή και στο στενό συντονισμό με τους περιφερειακούς εταίρους της Ευρώπης. Τόνισε ότι η Ευρώπη και η Αμερική είναι ενωμένες στην άποψη ότι το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και επεσήμανε ότι τα πρόσφατα γεγονότα καταδεικνύουν ότι οι κίνδυνοι για την περιφερειακή σταθερότητα και την παγκόσμια ασφάλεια είναι υπερβολικά μεγάλοι. Μάλιστα. Δεν το έχουμε καταλάβει. Λοιπόν, αυτά. Η ώρα είναι 7 και 25 πρώτα λεπτά. Πάμε σε ένα τραγούδι. Στη συνέχεια και διαφημίσεις και στη συνέχεια θα επιστρέψουμε για να δούμε τι γίνεται με την τοπική επικαιρότητα. Έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα. Θα τα δούμε στη συνέχεια μετά το τραγούδι και τις διαφημίσεις.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

Λοιπόν, επιστρέφουμε στα δικά μας. Ερτ Λάρισας, πρώτη καλημέρα. Μέχρι και έτσι 9 θα είμαστε μαζί και σήμερα για να δούμε βεβαίως πώς τρέχει η επικαιρότητα. Και επιστρέφουμε μετά το τραγούδι και τις διαφημίσεις, είπαμε, μετά τα διεθνή. Αυτά που ταλανίζουν την καθημερινότητά μας και καθιστούν το μέλλον αβέβαιο για όλο τον πλανήτη. Όχι μόνο για την περιοχή εκεί όπου πέφτουν πυράβλοι και σφαίρες και βόμβες. Πάμε να δούμε τι γίνεται με την τοπική επικαιρότητα. Χθες είχαμε τον τερματισμό βεβαίως στη Λάρισα του διεθνούς ποδηλατικού αγώνα, δηλαδή του Ροφελάς. Ξεκίνησε από το Καρπενήσι, πέρασε από την Καρδίτσα, τερμάτισε στη Λάρισα. Λοιπόν, Σέρβος ήταν ο νικητής, 157,5 χιλιόμετρα ήταν η διαδρομή. Το τρίτο ετάπ είναι από το Βόλο στο Πήλιο και από εκεί στη Λαμία για τον τερματισμό. Περί τα 200 χιλιόμετρα, είναι αρκετά μεγάλο. Ο αγώνας μεταδόθηκε ζωντανά από την ΕΡΤ, την ΕΡΤ 2 Sport και από το ΕΡΤ Flix. Λοιπόν, Σέρβος ποδηλάτης ο νικητής του δεύτερου ετάπ, ο Σέρβος Ντούσαν Ράγιοβιτς, ο νικητής του δεύτερου ετάπ χθες στη Λάρισα, από το Καρπένησι προς τη Λάρισα. Στη γενική κατάταξη ο Βέλγος Μάτις Άφονς κράτησε τη φανέλα του προπορευόμενου. Έχουμε το τρίτο ετάπ. Ψηλά τερμάτισε ο Γιώργος Μπούγλας, ενδέκατος. Ενώ 14ος ήταν ο 19χρονος Γιώργος Κούσης, οι ελληνικές συμμετοχές. Λοιπόν, η ελληνική ποδηλασία κρατάει και αυτή βεβαίως, δείχνει ότι έχει αθλητές που μπορούν να στέκονται επάξια στις διεθνείς οργανώσεις.

Χτες όσοι βρέθηκαν στο βοτανικό κήπο εκεί στο άγαλμα του Ιπποκράτη, τι είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν και το ζωμό του Ιπποκράτη, ένα ζωμό που γίνεται από βότανα. Λοιπόν, οι εκδηλώσεις συνεχίζονται σήμερα και αύριο. Και στο, έτσι, στο επίκεντρο των εκδηλώσεων είναι η παχυσαρκία. Μαθητές, μαθήτριες βρέθηκαν στον Ιπποκράτη Βοτανικό Κήπο, συμμετείχαν στις δράσεις που προγραμμάτισαν οι διοργανωτές, οι οποίοι συνεχίζονται σήμερα και αύριο στα ενημερωτικά περίπτερα που βρίσκονται στον κήπο, στο πάρκο του Αλκαζάρ. Συμμετέχουν φοιτητές και φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, από το τμήμα του ΤΕΦΑ, Διαιτολογίας και Διατροφολογίας, Γεωπονίας και Αγροτικού Περιβάλλοντος, αλλά και Ιατρικής, τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Λάρισας, αλλά και τον Πανελλήνιο Σύλλογο Παχυσαρκίας. Η παχυσαρκία και η ιδιαίτερη παιδική παχυσαρκία, ένα ζήτημα που εξελίσσεται σε ιδιαίτερη πρόκληση για γονείς και την επιστημονική κοινότητα και επηρεάζει άμεσα την υγεία ακόμη και σε ευαίσθητες ηλικίες. Λοιπόν, είπαμε για την παιδική παχυσαρκία, τα είπαμε και χθες. Ας κοιτάξουμε λίγο πώς συμπεριφερόμασταν εμείς. Τα έλεγα χθες, ήταν ο Δημήτρης ο Τσουλάκης. Πόσες αυγουφέτες έχεις φάει για κολάτσι και Βαγγέλη από τη μητέρα σου, αν ήμασταν πιτσιρικάδες? Αρκετά ακριβώς. Αυγό καθαρή πρωτεΐνη, ψωμί και γενικά όλα αυτά που έφτιαχναν οι μανάδες μας. Αυτή η κληρονομιά και η κουλτούρα πρέπει να περάσει και στις νεότερες γενιές. Δυστυχώς δεν φαίνεται να περνάει, τουλάχιστον στο βαθμό που θα έπρεπε, με αποτέλεσμα οι εύκολες και πρόχειρες λύσεις να δημιουργούν ζητήματα που έχουν σχέση με την παιδική παχυσαρκία. Το εύκολο φαγητό και το delivery δεν είναι καλό, αυτό είναι το μόνο βέβαιο, το γνωρίζουμε όλοι, ας φροντίσουμε τουλάχιστον να το περιορίσουμε. Σαφέστατα έχει θέτει και μια άλλη παράμετρο ο Βαγγέλης ο Βούλγαρης, η οποία έχει σχέση με το κόστος. Άλλο να αγοράζεις κάποια πράγματα εσύ, τις πρώτες ύλες και να τα φτιάχνεις, και άλλο να τα παίρνεις έτοιμα. Από κάτι απλό μέχρι κάτι πιο σύνθετο. Όπως είπε ο πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής, ο κ. Ζιμπής, οι δυνάμεις συστρατεύονται στην ενημέρωση του κοινού να έρθει ο κόσμος για να προτείνουν λύσεις οι επιστήμονες και καλές πρακτικές για την πρόληψη. Στόχος είναι να πάρουν όσο δυνατόν μέρος στις εκδηλώσεις αυτές περισσότεροι πολίτες και τις συζητήσεις με επιστήμονες. Η χώρα μας βρίσκεται στις πρώτες θέσεις της παιδικής παχυσαρκίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γι' αυτό το λόγο η πρόληψη από νωρίς, από μικρή ηλικία, είναι καθοριστική σημασία για τη μετέπειτα εξέλιξη της υγείας μας ως ενήλικες. Αυτά είπε η αντιπρόεδρος της Ιατρικής Σχολής, κυρία Αλεξάνδρα Μπαργιώτα, και καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Το Σάββατο έχουμε την κόρυφο των εκδηλώσεων. Να κάνουμε μια αναφορά λίγο και στο σημερινό πρόγραμμα.

Σήμερα Παρασκευή, από τις 6 το απόγευμα έως και τις 8 το βράδυ, έχουμε ομιλίες, μύθοι και αλήθειες στην Παχυσαρκία για το κοινό, με καθηγητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Πώς χάνουμε βάρος στην πράξη, δίαιτες, μόδες και αλήθειες, πώς τρώμε σωστά για το βάρος μας. Αυτές όλες είναι εισηγήσεις που θα γίνουν από καθηγητές και καθηγήτρες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η κυρία Αποστολοπούλου είναι επίκουρος καθηγήτρια ενδοκρινολογίας στο τμήμα ιατρικής για το πώς χάνουμε βάρος στην πράξη με την κυρία Χαχάμη. Κυρία Γεώργα Κούλη είναι καθηγήτρια κλινικής διατροφής και άσκησης. Θα μιλήσει για τις δίαιτες, τις μόδες και τις αλήθειες. Πόση και ποια άσκηση χρειάζεται για να χάσουμε βάρος, και ως φατούρος. Καινοτόμα τρόφιμα στη μάχη κατά της παχυσαρκίας. Οι επιπτώσεις της παχυσαρκίας στον οργανισμό. Θα έχουμε και συζήτηση με το κοινό. Μετά έχουμε τις επιπτώσεις από τις 7 παρατέταρτο και μετά τις επιπτώσεις της παχυσαρκίας στον οργανισμό. Το σωματικό βάρος και την καρδιά, τι κίνδυνος δημιουργεί η παχυσαρκία, τι πρέπει να γνωρίζουμε για την παχυσαρκία και την θρόμβωση, το λιπόδες ύπαρκη παχυσαρκία, τι σημαίνει και πώς αντιμετωπίζεται και πώς το αυξημένο βάρος επηρεάζει τον κίνδυνο καρκίνου. Όλα αυτά σήμερα, από τις 6 το απόγευμα και μετά μέχρι και τις 8 το βράδυ. Θα έχουμε και συναυλία της Φιλαρμονικής στην πλατεία Ταχυδρομείου, στο αμφιθέατρο της Ιατρικής Σχολής, στο κτίριο Κατσίγρα, στην καρδιά της Λάρισα, στην πλατεία Ταχυδρομείου. Οι ομιλίες αυτές, ελεύθερη εισόδος για το κοινό, πηγαίνετε για να ενημερωθείτε, δεν είναι κακό. Και αύριο Σάββατο πάλι έχουμε ομιλίες που αφορούν τους μύθους και τις αλήθειες για την παχυσαρκία. Παχυσαρκία και παιδί, σύγχρονες προκλήσεις. Παιδί οθόνη και παιδική παχυσαρκία. Μη με ενοχλήσεις, παιδί μου. Έχουν βρει και ωραίους τίτλους για τη θεματολογία οι ομιλητές. Ο ρόλος του παιδίατρου στην έγκαιρη πρόληψη της παιδικής παχυσαρκίας από τη δρυφική ηλικία στο σχολείο, διατροφικές διαταραχές, αιτία ή αποτέλεσμα της παχυσαρκίας και η υποκρατική διάσταση της διατροφής και της άσκησης. Και άσκηση στο παιδί με παχυσαρκία. Κρυφές επιπτώσεις της παχυσαρκίας στην υγεία, τεχνητή νοημοσύνη στην ιατρική του ύπνου, εφαρμογές και προοπτικές στην εποχή της παχυσαρκίας, το βάρος στο σώμα μας, οι επιπτώσεις στα οστά, τους μύες και τους αρθρώσεις, και παχυσαρκία και γονιμότητα, επιπτώσεις σε γυναίκες και άνδρες. Όλα αυτά αύριο. Και έχουμε μετά μία ακόμη ενότητα για την παχυσαρκία, τα φάρμακα, το χειρουργείο και την πρόληψη. Εξίσου ενδιαφέρουσες εισηγήσεις. Και όλα αυτά βεβαίως από καθηγητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Μια πρώτη τάξης ευκαιρία να ενημερωθείτε από πρώτο χέρι, να ακούσετε και βεβαίως να καταθέσετε και κάποιες απορίες, να πάρετε απαντήσεις από ειδικούς επιστήμονες που ασχολούνται και με θέματα διατροφής και με θέματα αντιμετώπισης προβλημάτων υγείας που προκαλούνται από την παχυσαρκία και όλα αυτά που έχουν σχέση και με εμάς τους ίδιους αλλά και με τα παιδιά μας, το κυριότερο. Αξίζει τον κόπο, γι' αυτό και κάναμε αυτή την αναλυτική αναφορά. Είπαμε, οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι μας το είχαν πει παν μέτρων άριστον.

Λοιπόν, πάμε τώρα σε άλλες ειδήσεις. Είχαμε ζητήματα με τις πινακίδες των οχημάτων, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζεται αυτό το θέμα και άλλες φορές, με αποτέλεσμα να εδώ η Διεύθυνση Μεταφορών της τότε νομαρχίας, από τότε, από εκείνη την εποχή, να δίνει πινακίδες με νούμερα, με γράμματα από άλλες πόλεις. Αποκαθίσταται, όπως αναφέρει το Κόσμος Λάρισα.gr, το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί το τελευταίο διάστημα με την έκδοση και παράδοση πινακίδων κυκλοφορίας για τα καινούργια αυτοκίνητα και τις μοτοσυκλέτες. Η Διεύθυνση Μεταφορών της Περιφερειακής Ένωτας Λάρισας βρέθηκε αντιμέτωπη με σοβαρή έλλειψη πρώτης ύλης. Τα μεταλλικά φύλλα, ο τσίγκος που χρησιμοποιείται για να κατασκευαστούν οι πινακίδες, με αποτέλεσμα να παγώσουν για αρκετό χρονικό διάστημα οι ταξινομήσεις νέων οχημάτων, ελλείψη πινακίδων μάλιστα. Παλιότερα βάζαμε και χάρτινες. Ναι, έβλεπα κάποιες. Τον Απρίλιο είχαν γίνει μόνο δύο ταξινομήσεις. Το πρόβλημα είχε προκαλέσει έντονη αναστάτωση σε ιδιώτες που ανέμεναν να παραλάβουν τα νέα τους οχήματα, αλλά και σε εμπόρους αυτοκινήτων, αντιπροσωπείες και επαγγελματίες του κλάδου, καθώς πολλά οχήματα παρέμεναν ακινητοποιημένα χωρίς τη δυνατότητα να κυκλοφορούν νόμιμα στους δρόμους. Η έλλειψη τσίγκου αντιμετωπίστηκε, εξασφαλίστηκαν νέες προμήθειες και έτσι η υπηρεσία επανεκκινεί την διαδικασία έκδοση των πινακίδων. Από την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να συνεχιστούν κανονικά οι ταξινομήσεις και για αυτοκίνητα και για δίκυκλα. Και η Διεύθυνση Μεταφορών επιχειρεί παράλληλα να καλύψει και τη συσσωρευμένη εκκρεμότητα που δημιουργήθηκε το προηγούμενο διάστημα. Θα χρειαστούν αρκετές μέρες για να εξυπηρετηθούν όλοι όσοι είναι στο περίμενε. Το αντιλαμβάνεστε αυτό. Αύριο είναι 9 Μαΐου, είναι η γιορτή της μητέρας, να μην το ξεχνάμε. Έχουμε εκδηλώσεις που διοργανώνονται από γυναικεία σωματεία της πόλης μας, το Λύκειο των Ελληνίων, τις Φίλες της Αγάπης, το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού. Την Κυριακή που μας έρχεται, το Λύκειο Ελληνίδων μαζί με άλλα γυναικεία σωματεία καλεί όλους όσους επιθυμούν να εκφράσουν την αγάπη και την ευγνωμοσύνη τους προς τη μάνα, η οποία χαρίζει ζωή, αποτελεί σύμβολο παντοτινής αγάπης, στοργής και θυσίας, να πάρουν μέρος στην καθιερωμένη σεμινή τελετή προς τιμή της. Θα έχουμε κυριακάτικη θεία λειτουργία και αρτοκλασία στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Αχιλλείου και μετά στις 10.30 στο χώρο του Μνημείου της Μητέρας που βρίσκεται στο Λόφο του Φρουρίου, μια μικρή γιορτή όπου θα αποτηθεί φόρος τιμής στη μητέρα. Θα κατατεθούν βεβαίως στέφανα. Θα εκφωνηθεί μια σύντομη ομιλία και θα ακουστούν ποίηματα διαχρονικά αφιερωμένα στη μάνα. Αχ, μάνα, έτσι δεν λέμε. Πόσες φορές θα τη θυμηθούμε τη μάνα μας. Λοιπόν, η ώρα είναι 8 παρατέταρτο. Πάμε σε ένα τραγούδι και αμέσως μετά συνεχίζουμε με τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου.

Συνεχίζουμε με τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου. Ερτ Λάρισας, πρώτη καλημέρα. Να υπενθυμίσουμε τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το σταθμό 2410-62-7020 και 62-7021. Ερτ Λάρισας, papakert.gr, το email για τα δικά σας σχόλια. Μέτωπο για τον Όλυμπο, ευρεία σύσκεψη στην Ελασσούνα με αιρετούς και προέδρους κοινοτήτων για έργα, παρεμβάσεις και την ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη του Ολύμπου. Κοινό σχέδιο ανάπτυξη για τον ορεινό όγκο ζήτησε ο Περιφερειάρχης με έμφαση σε υποδομές και στήριξη των χωριών. Η Λάρισα σε ρυθμό Ιπποκράτη ξεκίνησε το 4ο Ιπποκράτιο Συνέδριο με επίκεντρο την Παχυσαρκία, ανοιχτές δράσεις ενημέρωσης και πρόληψης του Αλκαζάρ και την πλατεία Ταχυδρομείου. Είπαμε αναλυτικά, σας είπαμε πριν το πρόγραμμα. Έχει πολύ ενδιαφέρουσες ομιλίες, για τις οποίες βεβαίως μπορείτε και εσείς μετά το πέρας των εισηγήσεων να απευθύνετε κάποιες ερωτήσεις στο επιστημονικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που θα αναπτύξει τα θέματα αυτά. Ξέμειναν από πινακίδες στα Γιώταχη λόγω έλλειψης τσίγκου. Μόλις δύο ταξινομίες έγιναν τον Απρίλιο στη Λάρισα. Πλημμύρισε το Κουμπαζάρα, να βιώνει το ιστορικό παζάρι στον Τύρναβο. Όλα αυτά στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Ελευθερία. Δίωξη για κακούργημα να ασκηθεί σε βάρος του πρώην υπουργού Κωνσταντίνου Καραμαλή. Ζητούν συγγενείς θυμάτων των Τεμπών. Η οικογένεια του Βάιου Βλάχου ζητά δίωξη κατά του πρώην υπουργού μεταφορών Κώστα Καραμαλή και για κακούργημα. Στο κέντρο τίθενται εμπιστευτικές επιστολές του ΟΣΕΠ, όπως υποστηρίζεται έδειχναν γνώση κρίσιμων προβλημάτων ασφάλειας πριν από την τραγωδία. Παρούσα δηλώνει συμπαράταξη με σχέδιο παρεμβάσεων για την πόλη, ο απολογισμός της μέχρι σήμερα δράσης. Η Λάρισα φιλοξένησε τον ΔΕΗ του Ροφελάς με εκδηλώσεις στην κεντρική πλατεία. Άμεση βοήθεια ΔΕΗ για βλάβες Airbnb. Το Fixit BNB παρέχει πρόσβαση σε ηλεκτρολόγο, υδραυλικό κλειδαρά και τεχνικό φυσικού αερίου. Μαγική βραδιά, χθες βράδυ στο Δημοτικό Οδείο, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στη συναυλία που πραγματοποίησε στο Δημοτικό Οδείο της Λάρισας. Αγωνία για κυρία κινητής τηλεφωνίας, συνάντηση κατοίκων με την Ευαγγελία Λιακούλη. Επί της οδό θυμάτων κατοχής στη Λάρισα. Αντικαθιστούν δίκτυο ίδρυψης στη Χάλκη, υπεγράφει σύμβαση στο Δήμο Κιλελέρ. Αυτά από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Ελευθερία. Πάμε στην εφημερίδα Κόσμος. Χωρίς φρένο οι αυξήσεις στα καύσιμα. Πρώτο θέμα στην εφημερίδα Κόσμος. Περιορίζουν τις μετακινήσεις τους οι οδηγοί. Τι άλλο να κάνουν. Στα 2 ευρώ και 10 λεπτά πλησιάζει η τιμή της αμόλυβδης στη Λάρισα. Και αν σταματήσει εκεί, πάλι καλά να λέμε. Έστησε εργαστήριο παραγωγής κάναβης στο σπίτι του στη Λάρισα. Στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου 6 κτίρια στη Λάρισα. Ανακαίνιση σχολείων. Θερμή υποδοχή για τους ποδηλάτες στη Λάρισα. ΔΕΗ του Ροφελάς. Αυτά από την εφημερίδα Κόσμος. Πάμε και στην εβδομαδία Λάρισα Νέτ που κυκλοφορεί σήμερα. Ασπίδες σε ταραγμένα νερά. Μιλάει στη Λάρισα Νέτ ο διοικητής υπονάβαρχος Βασίλης Γρυπάρης. Τι αναφέρει για την κατάσταση μετά τις επιθέσεις στο Ιράν, τις δυσκολίες της επιχείρησης και την επόμενη μέρα. Συνεχίζεται για τρίτη χρονιά η επιχείρηση για την ασφαλεία της ναυσιπλοείας στην Ερυθρά Θάλασσα. Ασφαλής διέλευση για 1860 πλοία. Η απειλή είναι υπάρκτη και δύνατη να κλιμακωθεί άμεσα. Θεσσαλία, 2.182 θέσεις εργασίας σε ρήμους και περιφέρεια. Η Λάρισα τίμησε την ελληνική διασπορά. Μνημείο στον κυκλικό κόμβο στη Συμβολή των Οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και Βόλου. Γιώργος Σούλτης, η Λάρισα, ο πολιτισμός και το παζάρι. Γιατί το δημόσιο στρέφεται κατά σταθμαρχών και επιθεωρητή στο δυστύχημα των Τεμπών, στον Οσπύρινα, στο χρονικό της δίωξης, στο κατηγορητήριο και οι ενστάσεις. Χαράλαμπος Μπιλίνης. Εντολή για συνέχιση του έργου στο Πανεπιστήμιο. Κέντρο αριστερά ο Αλέξης Τσίπρας στο νέο κόμμα και η κινήση των Λαρισαίων. Συνέντευξη Φωτεινή Καρακώστα, Πεταλούδα ως μοίρα και μεταμόρφωση. Αγώνας δίχως αύριο για την ΑΕΛ. Λοιπόν, αυτά με τις εφημερίδες από τη Λάρισα. Πάμε στη Μαγνησία να ξεκινήσουμε με την εφημερίδα Ταχυδρόμος. Κούρεμα 1.000 ευρώ για επαγγελματίες στο Βόλο μέσω εξοδικαστικού μηχανισμού. Απαλλάχθηκαν από τα διέξοδα των οφειλών μετά από πολύχρονο αγώνα. Κατάφεραν να κλείσουν ένα φαύλο κύκλο, πώς οι επιχείρησεις τους μπορούν να τεθούν ξανά σε ομαλή λειτουργία. Ξέσπασε αντιπαράθεση για την επεισογειδιακή ημερίδα, σύλληψη 4 ατόμων. Τα λέγαμε και χθες. Υψώθηκε 205 χρόνια μετά το Λάβαρο της Επανάστασης. Κλίμα συγκίνησης στις μηλιές του Πηλίου. Αγροτικός εξοπλισμός στο σφυρί, μήπως και σωθούν από τα χρέη. Πουλάμε για να μείνουμε στο χωράφι, λένε αγρότες. Μέσω των social media εκποιούν παραγωγή από τρακτέρ μέχρι αντλίες άρδευσης, προκειμένου να επιβιώσουν. Κωνσταντίνος Φλόρος, ο πρώην Αγιεθά, έφθαυστη εκεί χειριά στη Μέση Ανατολή, ο επίτιμος αρχηγός Γιεθά. Χθες από το Βόλο,
επικρότησε την παρουσία της Ελλάδος ως παράγοντα ασφάλειας στην περιοχή. Αναστάτωση σε σχολική εκδρομή στο δάσος Κουρί. Πιάστηκε το ποδαράκι εξάχρονης σε Κιούγκι με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί. Κινητοποίησε από πυροσβεστική και ΚΑΒ νότιο πύλιο. Άφαντοι οι διακινητές που εγκατέλειψαν 32 μετανάστες. Day Tour of Hellas 2026 διασχίζοντας τη Μαγνησία σε δύο ρόδες. Το τρίτο ετάπ κάνει κίνηση σήμερα στο Βόλο. Αυτά από τον ταχυδρόμο. Πάμε στην εφημερίδα Θεσσαλία. Προκλήσεις για ηλικιωμένους με προοπτικές για ασημένια οικονομία. Νέες προτεραιότητες, καθώς ο πληθυσμός άνω των 65 ετών είναι μεγαλύτερος από τους κάτω των 20 ετών, ενώ αυξάνονται οι άνω των 80 ετών, σύμφωνα με την καθηγήτρια οικονομικής δημογραφίας, την κυρία Τραγάκη, πώς επιδρά η αβεβαιότητα στην υπογεννητικότητα. 30 χρόνια δράση από τον Εσταυρωμένο, επανεξελέγει πρόεδρος στην ΠΕΔΜΕΔΕ Μαγνησίας ο Αλέξανδρος Καμπύλης. Δύο σκυλάκια υιοθέτησε το 10ο Δημοτικό Σχολείο του Βόλου. Πρόσληψη 25 εποχικών εργαζομένων στο Δήμο Αλμυρού. Μαθητές αναβίωσαν τον ελληνικό παραδοσιακό γάμο από 9 σχολεία. Πανελλήνια διάκριση για τις παλέμαχες της Μαγνησίας, τις πρωταθλήτριες στο μπάσκετ. Μπράβο. Σε δυσμενή θέση οι αλλιείς της Μαγνησίας λόγω των τιμών στα καύσιμα. 5 σχολεία στο πρόγραμμα Μαργέτα Γιαννάκου. 1,3 εκατομμύρια ευρώ για παρεμβάσεις. Σε δίκη θηληθέντης για τα συνθήματα στο Δημαρχείο του Βόλου. Να δικαστούν πατέρας Αντώνιος και πρεσβυτέρας, ζητάει ο εισαγγελέας. Ο Βόλος στο επίκεντρο σήμερα του Day Tour of Hellas 2026. Κιβωτό, στο θέμα με την Κιβωτό. Λοιπόν, αυτά από τη Θεσσαλία. Πάμε στην εφημερίδα Μαγνησία. Βολιώτισσα πέθανε μετά από κατοίκον θεραπεία. Στο Σκαμνί γιατρός για υπόθεση θανάτου 60χρονης. Προκαλεί ξανά ο Μπέος για τα Τέμπη. Μητσοτάκη, πάρε μπουλντόζα και σβήσε τα ονόματα από το Σύνταγμα. Ο Βόλος στο επίκεντρο της Διεθνούς Ποδηλασίας υποδέχεται το τρίτο ετάπ. Απίστευτος δήμαρχος Βόλου σε κατοίκους του κατηχωρίου. Τα έργα θέλουν συντήρηση. Ποιος θα την κάνει? Καταπέλτης ο εισαγγελέας για πατέρα Αντώνιο και πρεσβυτέρα. Ζητά την παραπομπή του σε δίκη για τα οικονομικά της Κιβωτού του κόσμου. Ο Ντόπουλος, καταχρηστικές είναι οι χρεώσεις για τα ΠΟΣ. Παπαδημόπουλος, αυξήθηκε η παραγωγικότητα των εργαζομένων με την τετραήμερη την εξάωρη εργασία. Και Καφετζόπουλος και Καλούτα στο Ράδιο 1 τη λένε με αφορμή την παράσταση Ασπρομαύρο. Αυτά από τις εφημερίδες στη Μαγνησία. Πάμε στην Καρδίτσα, στην αλήθεια. Νέο σοκ με πατίνι. Στον ασπρόπυργο με θύμα ένα 12χρονο παιδί μεταφέρθηκε στο θεριάσιο με σοβαρό τραύμα στον εγκέφαλο και διασωληνώθηκε. Άμεση κινητοποίηση και υποδηματικό συντονισμό απέτρεψαν εξάπλωση φωτιά στην Αργυθέα. Κάλεσμα κουρέτα για συστράτηση όλων στη νέα σελίδα που ξεκινά στην Ελασσόνα. Ο Βέλγος Μάτης Άφων θεραπευτής στο πρώτο ετάπ Day Tour Ελλάς. Πέμπτη και έκτη θέση για τις ομάδες της ΕΣΚΑΘ στο πρωτάθλημα ενώσεων αγοριών και κοριτσιών. Αυτά από τις εφημερίδες στην Καρδίτσα. Πάμε και στα Τρίκαλα. Στο πρωτοσέλιδο από την εφημερίδα η έρευνα συνεχίζει παρεσβάσεις για την οδοπία δημοστρικίων. Αυτοψία του Δημάρχου Ασφαλτοστρώσης και νέο κύκλικο κόμβο. Ομιλία του Δημήτρη Κουτσούμπα χθες στα Τρίκαλα. Αυτά από την έρευνα.

Για να δούμε αν υπάρχει και το πρωτοσέλιδο, τον πρωινό λόγο, το βρήκαμε και αυτό, μισό λεπτάκι. Ενωμένοι με το βλέμμα στους πολίτες, πρώτο θέμα στον πρωινό λόγο, Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Όλοι οι βουλευτές μας θα είναι στα ψηφοδέλτα των επόμενων εκλογών. Στρατηγική σύμπραξη Ελλάδας-Ιταλίας για ψηφιακές υποδομές και τεχνητή νοημοσύνη. Προς αποκατάσταση γέφυρα Γκίκα, η Τέρνα αναλαμβάνει το νέο κατάστρωμα. Έργο άνω των 10 εκατομμύριων ευρώ μετά τις σοβαρές ζημιές του Ντάνιελ. Εκλογές στον Ιατρικό Σύλλογο των Τρικάλων. Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή, 14 Ιουνίου. Και με παλμό η ομιλία του Δημήτρη Πουτσούμπα στα Τρίκαλα χθες το απόγευμα μίλησε σε εκδήλωση της τοπικής επιτροπής Τρικάλων του ΚΚΕ. Αυτά από τις εφημερίδες που κυκλοφορούν σήμερα στη Θεσσαλία και είναι διαθέσιμες και στο διαδίκτυο. Πάμε μουσικά μέχρι και το Air News Radio για ένα δελτίο ειδήσεων με όλη την εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα και επιστρέφουμε.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Νέα χτυπήματα στη Μέση Ανατολή, την ώρα που συνεχίζονται οι κρίσιμες διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για μια προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Αμερικανικές επιθέσεις κατά Ιρανικών στόχων στα στενά του Ορμούζ. Λίγο μετά, ο Ντόναλντ Τραμπ επεσήμανε πως επρόκειτο για φιλικά χτυπήματα και διαβεβαίωσε πως η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ. Αντίθετα, η Τεχεράνη έκανε λόγο για ξεκάθαρη παραβίασή της και υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στόχευσαν Ιρανικό πετρελαιοφόρο αλλά και ακόμη ένα πλοίο που εισερχόταν στα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν διαμήνυσε πάντως ότι συζητά το αμερικανικό σχέδιο 14 σημείων για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απείλησε και πάλι με σκληρά αντίπεινα αν η Τεχεράνη δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία. Σήμερα θα απευθύνει ομιλία από τον κήπο των Ρόδων στο Λευκό Οίκο. Ο πρώτος αντιπρόεδρος του Ιράν, Μοχάμεντ Αρέφ, δήλωσε ότι οι Ιρανοί σύντομα θα γιορτάσουν μια μεγάλη νίκη στον πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, σύμφωνα με το κρατικό δίκτυο Press TV. Οι αγορές πετρελαίου ζουν ξανά σε συνθήκες νευρικού πολέμου μετά τα νέα πυρά στα στενά του Ορμούζ. Το Brent επανήλθε πάνω από τα 102 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό κοντά στα 97 δολάρια. Ο Αμερικανός Πρόεδρος σε τηλεφωνική επικοινωνία με την Πρόεδρο της Κομισιόν έδεσε τελεσίγραφο στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι τις 4 Ιουλίου να τηρηθούν οι εμπορικές δεσμεύσεις που συμφωνήθηκαν σε διαφορετική περίπτωση, απείλησε εκ νέου με υψηλούς δασμούς. Να μιλούν τη γλώσσα των πολιτών, κάλεσε υπουργούς και βουλευτές ο Πρωθυπουργός. Πρέπει να υδρώσουν τη φανέλα, υπερασπιζόμενοι το κυβερνητικό έργο, ακόμη και στις δύσκολες στιγμές, είπε με έμφαση. Κάλεσε όσους διστάζουν να βγουν μπροστά, να θυμηθούν ότι όποιος δεν αντέχει τη ζέστη, δεν πρέπει να βρίσκεται στην κουζίνα. Υπογραμμίζοντας πως η πολιτική ευθύνη δεν είναι επιλογή ευκολίας, αλλά αντοχής. Ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε πως όλοι οι βουλευτές που περιλαμβάνονται στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα είναι στα ψηφοδέλτια του κόμματος αν το επιθυμούν, όσο δεν έχουν καταδικαστεί, ενώ άφησε σαφείς αιχμές και για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και εναντιώθηκε στη λογική της ποινικοποίησης της πολιτικής ζωής. Αιχμές και επικρίσεις για τη στάση μελών της κυβέρνησης διατυπώθηκαν ακόμη και από υπουργούς που έκαναν λόγο για παραλήψεις και συμπεριφορές στο επιτελικό κράτος και στο ρόλο των εξωκοινοβουλευτικών υπουργών. Από την ανώτατη εκπαίδευση και την τεχνητή νοημοσύνη ως τη λειτουργία του πολιτικού συστήματος, τη δικαιοσύνη, τη δημόσια διοίκηση μέχρι το τέλος της ασυλίας των υπουργών, το πακέτο των 30 αλλαγών που παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Καταργείται η αμελητή αρμοδιότητα της Βουλής για προκαταρκτική εξέταση. Οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας προκάλεσαν σφοδρές επικρίσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που έκαναν λόγο για επιχείρηση αλλαγής της πολιτικής ατζέντας. Σήμερα κατατίθεται στη Βουλή διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επίσπευση της εκδίκασης υποθέσεων που εμπλέκονται υπουργοί και βουλευτές. Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου θα έχει στις 5 το απόγευμα ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, ο κ. Βαρθολομαίος μίλησε στη Φωνή της Ελλάδας στέλνοντας μήνυμα υπέρ της διαφύλαξης της ελληνικής γλώσσας. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 12χρονος με πατίνι που τραυματίστηκε βαριά όταν παρασύρθηκε από γιο ταχύ αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο. Απολογήθηκε και οδηγείται στη φυλακή μέχρι τη δίκη ο 54χρονος δράστης της άγριας δολοφονίας του 21χρονου Νικήτα αλλά και η σύζυγός του για απλή συνέργεια στο έγκλημα. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες θα μεταφερθούν σε φυλακές εκτός Κρήτης καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο να ξεκινήσει μια νέα βεντέτα. Καιρός. Τοπικές βροχές κυρίως σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες από το απόγευμα σε βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και δυτική στερεά. Αφρικανική σκόνη στα κεντρικά και νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, στο Ιόνιο τοπικά 7 και το πρωί ως 8 μποφόρ, έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
2: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

0: Λοιπόν, ξεκινάμε. Οφείλουμε βεβαίως να κάνουμε μια αναφορά στο, όπως είπαμε, και το πρόγραμμα του σημερινού αναλυτικά και το αυριανό. Στο συνέδριο που γίνεται για τον Ιπποκράτη, ξεκίνησε χθες, ήταν η επίσημη πρεμιέρα. Είχαμε και τα παιδιά, τους μαθητές και όσους μετέβησαν βεβαίως στον βοτανικό κήπο. Εκεί στο άγαλμα του Ιπποκράτη δοκίμασαν και τον ζωμό του Ιπποκράτη, ο οποίος γίνεται από βότανα. Σήμερα στις 10.30 ο Δήμαρχος, ο κ. Μαμάκος, θα βρίσκεται στον Ιπποκράτη Βοτανικό Κήπο, όπου γίνονται οι δράσεις στο πλαίσιο του Ιπποκράτη, ζώντας την κληρονομιά. Χθες είχαμε βεβαίως το απόγευμα την επίσημη έναρξη. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση ο Δήμαρχος Λάρισσας, ο κ. Μαμάκος.
1: Μια πόλη που δεν επικαλείται απλώς το όνομα του Ιπποκράτη, αλλά επιδιώκει να μετατρέψει την κληρονομιά του σε ζωντανή σύγχρονη πραγματικότητα. Για μας η προγραμματική ιδέα αποτελεί οδηγό για το μέλλον και όχι απλώς ένα στοιχείο του παρελθόντος. Και αυτό ακριβώς αποτυπώνεται στο αφήγημα που με συνέπεια και πίστη προσπαθούμε να οικονομήσουμε ως δημοτική αρχή. Ιπποκράτης, ζώντας την κληρονομιά. Ο Ιπποκράτης δεν συμβολίζει μόνο την επαρχή της ιατρικής επιστήμης. Συμβολίζει έναν ολόκληρο τρόπο σκέψης. Μια βαθιά ανθρωποκεντρική προσέγγιση, όπου η υγεία δεν είναι μόνο θεραπεία, αλλά και πρόληψη. Δεν είναι ευθύνη μόνο του γιατρού, αλλά στάση ζωής. Δεν αφορά μόνο το άτομο, αλλά την κοινωνία συνολικά. Αυτό ακριβώς θέλουμε να φέρουμε στο σήμερα. Γιατί η Λάρισα, επιλογή αυτή σημαίνει συγκεκριμένα πράγματα. Σημαίνει ότι επενδύουμε στην πρόληψη και τη δημόσια υγεία ως βασικό πυλώνα πολιτικής. Ότι δημιουργούμε μια πόλη που ενθαρρύνει ένα πιο υγιή τρόπο ζωής από τους δημόσιους χώρους που είναι και την εκπαίδευση των παιδιών. Και ότι συνδέουμε την επιστημονική γνώση με την καθημερινότητα του πολίτη, ώστε να μην μένει αυτή στα εργαστήρια και στα θέατρα. Ταυτόχρονα σημαίνει κάτι ακόμα πιο στρατηγικό. Ότι η Λάρισα αποκτά μια καθαρή, αναγνωρίσιμη ταυτότητα. Μια ταυτότητα που μπορεί να την τοποθετήσει στο διεθνή χάρτη ως πόλη της ιατρικής γνώσης, της πρόληψης και της ποιότητας ζωής. Μια πόλη που προσελκύει επιστημονικά συνέδρια, συνεργασίες, επισκέπτες, επενδύσεις. Μια πόλη που δεν αναπαράγει απλώς το παρελθόν της, αλλά το αξιοποιεί για να δημιουργήσει μέλλον. Δεν αναφερόμαστε στον Ιπποκράτη για να θυμόμαστε τι ήμασταν. Αναφερόμαστε σε αυτό για να καθορίσουμε τι θέλουμε να γίνουμε. Και αυτό είναι τελικά το πραγματικό νόημα του ζώντας την κληρονομιά. Για να το πετύχουμε λοιπόν αυτό, προχωρούμε πέρα από τις αποσπασματικές δράσεις. Διαμορφώνουμε ένα ολοκληρωμένο διαρκές οικοσύστημα πρωτοβουλειών, όπου η επιστημονική γνώση συναντά την κοινωνία. Η έρευνα συνδέεται με την καθημερινότητα και η υγεία μετατρέπεται σε κουλτούρα ζωής. Σε αυτό το πλαίσιο, το Ιπποκράτιο Ιατρικό Συνέδριο ξεπερνά τα όρια ενός επιστημονικού γεγονότος υψηλού κύρους. Είναι θεσμός. Είναι το σημείο εκκίνησης ενός κύκλου δράσεων που αγκαλιάζει ολόκληρη την πόλη και ενεργοποιεί την ακαδημαϊκή κοινότητα, τους επιστημονικούς φορείς, την εκπαιδευτική κοινότητα και τέλος τους ίδιους τους πολίτες.
0: Λοιπόν, αυτά είπε μεταξύ άλλων στον χαιρετισμό του Δήμαρχος Λαρίσσων, ο κ. Μαμάκος. Εμείς θα υπενθυμίσουμε ότι σήμερα από τις 6 το απόγευμα στο κτίριο της Ιατρικής Σχολής στην Πλατεία Ταχυδρομείων, στο κτίριο Κατσίγρα, έχουμε πολύ ενδιαφέρουσες εισηγήσεις και για την παχυσαρκία, είτε πρόκειται και για θέματα που έχουν σχέση με την παχυσαρκία, την υγεία, με θέματα που έχουν σχέση με τη διατροφή, όπου, όπως λέγαμε βεβαίως την προηγούμενη ώρα, καθηγητές και καθηγήτριες από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας θα κάνουν ενδιαφέρουσες εισηγήσεις που μπορούν να τις παρακολουθήσουν όλοι οι πολίτες, οι οποίοι μπορούν να ζητήσουν βεβαίως και να απευθύνουν κάποιες ερωτήσεις στο πλαίσιο ενός ζωντανού διαλόγου που γίνεται μετά την ολοκλήρωση των ομιλιών. Σήμερα και αύριο, που πέφτει η αυλαία του Ιπποκράτιου, του συνεδρίου για τον Ιπποκράτη, με θέμα κεντρικό, στο επίκεντρό της βεβαίως η παχυσαρκία και ιδιαίτερα η παιδική παχυσαρκία.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ακούσαμε τι είπε πριν ο Δήμαρχος της Λάρισας για στην πρεμιέρα των εργασιών του συνεδρίου για τον Ιπποκράτη. Είπαμε, συνεχίζονται και σήμερα και αύριο. Αύριο, στην κεντρική πλατεία της Λάρισας, έχουμε μια εκδήλωση. Είναι η πρώτη πανελλήνια συνάντηση των πολιτιστικών συλλόγων βορειοϋπηρωτών στην καρδιά της πόλης, στην καρδιά της Λάρισας. 10 χορευτικά συγκροτήματα και σύλλογοι από τη Βόρεια Ήπειρο, από όλη την Ελλάδα, με καταξιωμένους μουσικούς, και θα ακολουθήσει η βράβευση του παραδοσιακού ερμηνευτή Σάβα Σιάτρα. Θα έχουμε την ευκαιρία στη συνέχεια, μετά το Πανθεσσαλικό Δελτίο Ειδήσεων, να τα πούμε με τον κύριο Σιάτρα, να επικοινωνήσουμε μαζί του. Προς το παρόν θα πάμε να ακούσουμε λίγο τι είπαν στο πλαίσιο της χθεσινής συνέντευξης τύπου οι διοργανωτές. Να ξεκινήσουμε από τον Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας, Ισότητας και Πολιτισμού, τον κύριο Βασίλειο Σίμω.
1: Με ιδιαίτερη χαρά θέλω να σας ενημερώσω για μια σπουδαία πολιτιστική διοργάνωση που φιλοξενεί η πόλη μας η Λάρισα. Το Σάββατο στις 9 Μαΐου του 2020 για μια σπουδαία πολιτιστική διοργάνωση που φιλοξενεί η πόλη μας η Λάρισα. Το Σάββατο στις 9 Μαΐου

ότι συνδιοργανώνουμε για πρώτη φορά αυτή τη μεγάλη πανελλήνια συνάντηση. Η Θεσσαλία, μια γη με βαθιές ιστορικές και πολιτιστικές ρίζες, αποδεικνύει έμπρακτα ότι μπορεί να αποτελέσει ένα ανοιχτό, φιλόξενο και δημιουργικό τόπο συνάντησης των πολιτισμών. Η συνάντηση αυτή συγκεντρώνει χορευτικούς συλλόγους της Βορείου Ηπείρου και καταξιωμένους μουσικούς, αναδεικνύοντας την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, την παράδοση και τη ζωντανή ταυτότητα ενός ιστορικού ελληνισμού που διατηρεί τις ρίζες του μέσα στον χρόνο αναλύοντες. Θέλω να τονίσω ότι η πολιτιστική έκφραση είναι θεμελιώδης δικαίωμα του κάθε ανθρώπου. Η πολιτιστική κληρονομιά αποτελεί την ταυτότητα και τη μνήμη του κάθε λαού. Μέσα από αυτήν οι κοινωνίες διατηρούν τη συνέχεια τους, ενισχύουν τη συνοχή τους και μεταφέρουν αξίες και ιδανικά στις επόμενες γενές. Στον σύγχρονο κόσμο, ο πολιτισμός είναι στενά συνδεδεμένος με τη δημοκρατία και την ελευθερία. Δεν μπορεί να υπάρξει αυθεντική πολιτιστική δημιουργία χωρίς ελευθερία έκφρασης, χωρίς σεβασμό στη διαφορετικότητα, χωρίς δημοκρατικές αρχές που διασφαλίζουν τη συμμετοχή όλων. Αυτές οι αξίες είναι αδιαπραγμάτευτες και αποτελούν τον πυρήνα της κοινωνίας που εμείς θέλουμε να οικοδομήσουμε και να μεταφέρουμε στις νέες γενιές. Η Θεσσαλία για μας δεν είναι απλά και μόνο μια γεωγραφική περιοχή, ένας γεωγραφικός χώρος. Είναι μητέρα για όλους τους ανθρώπους που ζουν, δημιουργούν και ονειρεύονται μέσα σε αυτήν. Μια μητέρα η οποία αγκαλιάζει, στηρίζει και δίνει χώρο σε κάθε πολιτιστική φωνή να εκφραστεί ελεύθερα, δημοκρατικά και αβίαστα. Ως Περιφέρεια Θεσσαλίας στεκόμαστε δίπλα σε κάθε προσπάθεια που προάγει τον πολιτισμό, ενθαρρύνει τη δημιουργία και ενισχύει τη διατήρηση της πολιτισμικής μας ταυτότητας.

0: Ακούσαμε τύπου ο Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας και Πολιτισμού, ο κύριος Βασίλης Σίμος. Πάμε να ακούσουμε και τη διευθύντρια του Λαογραφικού και Ιστορικού Μουσείου Λάρισας, την κυρία Φανή Καλοκαιρινού.
1: Πανελλήνια συνάντηση των πολιτιστικών συλλόγων της Βορείου Ηπείρου είναι μια σπουδαία εκδήλωση συλλογικής μνήμης και ταυτότητας. Το Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο Λάρισας Γιώργος και Ελένα Γουριώτη πάντοτε στηρίζει τέτοιες πρωτοβουλίες όπως αυτή του Συνδέσμου Βορειοϊπειρωτών Θεσσαλίας Ο Πύρος, ακριβώς στο πλαίσιο της διασύνδεσής του με τις τοπικές κοινότητες και της ανάδειξης και διάσωσης της ζώσας κληρονομιάς τους. Σε αυτή λοιπόν τη γιορτή, σε αυτή την εκδήλωση, αξίζει να προσέξουμε στοιχεία της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς των Βορειοϋπειρωτών, το χορό, τον κύκλο που ενώνει, που ενώνει την κοινότητα, και φαίνεται αυτό και είναι διαχρονικό και διατηρείται, και να εστιάσουμε επίσης στις φορεσιές. Μέσα από όλο αυτό θα βρούμε κοινές πολιτιστικές αναφορές, θα βρούμε κοινά στοιχεία στις παραδόσεις μας, κοινά στοιχεία που αφορούν τις περισσότερες πολιτιστικές, πληθυσμιακές μάλλον, ομάδες. Γι' αυτό ακριβώς, και επειδή και το γεγονός ότι συμμετέχουν τόσες πολιτιστικές ομάδες είναι συγκινητικό και ουσιαστικό, προσκαλούμε γενικώς κόσμο, ανεξάρτητα αν δεν έχει την καταγωγή από Βόρειο Ήπειρο, ανεξάρτητα αν κατάγεται από κάποια άλλη πληθυσμιακή ομάδα, να έρθει, γιατί το μόνο σίγουρο είναι ότι θα βρούμε κοινά στοιχεία, την κοινή ταυτότητα της νεοελληνικής μας υπόστασης.

0: έχουμε και θα κλείσουμε βεβαίως πριν πάμε στο δελτίο ειδήσεων, το πρώτο πανθεσσαλικό δελτίο ειδήσεων, και τον Δημήτρη Σαμουρέλη, ο οποίος είναι ο χοροδιδάσκαλος του Συνδέσμου Βορειοϋπηρετών, ο Πύρος.
1: Θα λάβει χώρα μια ιδιαίτερη από πολιτισμικής άποψης εκδήλωση το βράδυ του Σαββάτου, στην οποία θα συμμετάσχουν 10 συγκροτήματα, χορευτικά και πολυφωνικά σχήματα, που θα παρουσιάσουν στο κοινό της Λάρισας την ιδιαίτερη παράδοση της Βορείου Ηπείρου. Οι σύλλογοι αυτοί εδρεύουν σε όλη την Ελλάδα, αλλά θα έχουμε και συλλόγους από τη Βόρειο Ηπείρο, που με τη συνοδεία εξαιρετικών καλλιτεχνών θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε χορούς, αλλά και ένα ιδιαίτερο πολιτισμικό στοιχείο, όπως το πολυφωνικό τραγούδι. Η μουσική που θα λάβουν μέρος θα είναι η ορχήστρα του Λευτέρη Γκιώκα με το Μάνθο Λόλι στο τραγούδι, και θα βραβευτεί και ένας από τους μεγαλύτερους ερμηνευτές της παράδοσης και της ηπειρώτικης παράδοσης, ο κύριος Σάββας Σιάτρας, ο οποίος θα συμμετάσχει και αυτό στην εκδήλωση. Καλούμε όλους τους Λαρισαίους να παρακολουθήσουν χορούς και ακούσματα της Βορείου Ηπείρου και να απολαύσουν την παράδοση και την προσπάθεια που καταβάλει ο Σύνδεσμος Βορειοϋπηρετών Θεσσαλίας εδώ και μέρες, σε συνδιοργάνωση πάντα με το Δήμο Λαρισαίων και την Περιφέρεια Θεσσαλίας, και να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
3: Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
4: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι τέσσερις συλληφθέντες μετά τα επεισόδια και τη διακοπή της ημερίδας Έξυπνη Γεωργία και Καινοτομία Εννέα Εποχή στον αγροτικό τομέα, η οποία διακόπηκε και δεν πραγματοποιήθηκε προχθές στο Δημαρχείο του Βόλου. Οι τέσσερις θα δικαστούν σε τακτική δικάσιμο, με τους τρεις να κατηγορούνται για συνέργεια σε φθορά και τον τέταρτο για απίθεια. Σε εργαστήριο παραγωγής κάναβης είχε μετατρέψει χώρους του σπιτιού του στη Λάρισα ένας 28χρονος, ο οποίος συνελήφθη από αστυνομικούς της δίωξης. Οι αστυνομικοί εντόπισαν πλήρως εξοπλισμένη υδροπονική καλλιέργεια καθώς και αυτοσχέδιο ξηρατήριο κάναβης, ενώ κατασχέθηκαν ποσότητες βάρους 1,2 κιλών περίπου. Στις 14 Μαΐου συνεχίζεται η δίκη των 6 αστυνομικών του Βόλου για την υπόθεση Μάγκου. Χθες στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Καρδίτσας ξεκίνησε η κατάθεση του πατέρα του Βασίλη, Γιάννη Μάγκου. Μίλησε για άγριο ξυλοδαρμό του γιού του έξω από το δικαστικό μέγαρο του Βόλου και βασανιστική μεταχείριση κατά την προσαγωγή και παραμονή του στην αστυνομική διεύθυνση. Σε ερώτηση της Προέδρου προς τον Γιάννη Μάγκου, αν οι κατηγορούμενοι αστυνομικοί ζήτησαν ποτέ συγγνώμη, ο μάρτυρας απάντησε όχι. Είναι αμετανόητη και αδίστακτη. Συνελήφθη το βράδυ της Τετάρτης σε περιοχή του Τυρνάβου από αστυνομικού, 44χρονος, για κίνδυνη οδήγηση και παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Νωρίτερα, ο προαναφερόμενος οδηγώντας γιόταχη αυτοκίνητο ενεπλάκησε τροχαίο ατύχημα με αποτέλεσμα τον τραυματισμό επιβάτη άλλο αυτοκίνητο. Ωστόσο, αποχώρησε από το σημείο. Ακολούθησε έρευνα από τους αστυνομικούς, κατά την οποία εντοπίστηκε και συνελήφθη. Ξεκινούν τα έργα για την αντικατάσταση του εσωτερικού δακτυλίου ίδρυυση στην τοπική κοινότητα Χάλκης του Δήμου Κιλελέρ μετά και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1,8 εκατομμύρια ευρώ και αφορά την αντικατάσταση δικτύου ίδρυυσης συνολικού μήκους 18 χιλιόμετρων. Το έργο υλοποιείται από τη ΔΕΙΑ Κιλελέρ σε συνεργασία με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νομού Λάρισας. Τις αρμοδιότητες για τον οδοφωτισμό αποδίδει στον Δήμο Βόλου και για ίδρυυση αποχέτευση στη ΔΕΙΑ η ΕΤΒΑ. ΒΙΠΕ απαντώντας στις καταγγελίες επιχειρήσεων του Βιοπαβόλου. Παράλληλα, διαψεύδει αναφορές περί υπέρογων χρεώσεων, υποστηρίζοντας ότι για οικονομικά ενήμερες επιχειρήσεις η εξέταση τιμάτων γίνεται χωρίς κόστος. Ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβουλίο Βόλου για την φερόμενη διευθέτηση του χρέους της ΔΕΙΑΜ προς τη ΔΕΗ, ζητάει η Συμμαχία για το Βόλο. Η παράταξη επικαλεί τη δηλώση του Δημάρχου Αχιλέα Μπέου περί συμφωνίας που μειώνει την οφειλή από πάνω από 30 εκατομμύρια ευρώ σε περίπου 7,5 εκατομμύρια ευρώ. Την Ιερά Μονή Πέτρας καταφυγείου στην Αργυθέα επισκέφθηκε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης της Θεσσαλιότητος και Φανάριο Φερσάλων, κύριος Τιμόθεος, προκειμένου να πραγματοποιηθεί αυτοψία για την εκτίμηση της καταστάσεως διατηρήσεως του προστατευόμενου μοναστηριακού μνημείου και να εξεταστούν ζητήματα που αφορούν την αποκατάσταση και συντήρησή του. Από τη Γερμανία στη Σκιάθο με ηλεκτρικά ποδήλατα ταξιδεύουν οι Αντρέ Μάγερ και Φρανκ, διασχίζοντας μεγάλο μέρος της Ευρώπης. Ξεκίνησαν στις 6 Μαΐου και αναμένεται να φτάσουν στο νησί στις 20 Μαΐου περνώντας από τις Άλπεις, τη Βενετία, την Πάτρα και το Βόλο καλύπτοντας χιλιάδες χιλιόμετρα. 5 σχολεία της Μαγνησίας είναι ανάμεσα στα δημόσια σχολεία που επελέγησαν και εντάχθηκαν στη δεύτερη φάση του Εθνικού Προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου στο πλαίσιο νέου μνημονίου συνεργασίας που υπεγράφει μεταξύ δημοσίου και 4 συστημικών τραπεζών για τις εκτεταμένες παρεμβάσεις αναβάθμισης των κτηριακών υποδομών. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα εντάχθηκε και το Μουσικό Σχολείο της Καρδίτσας. Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες διαγράμμισης στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας στο πλαίσιο των παρεμβάσεων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Συνάντηση κατοίκων και επαγγελματιών θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι στο καφέ Άκρον στη Μιλίνα με θέμα την ανάπτυξη και αδειοδότηση τραπεζοκαθισμάτων στο παραλιακό μέτωπο του Νοτιού Μιλίνου. Η παρουσία της μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και την πόλη των Φαρσάλων πραγματοποιείται την ερχόμενη Τρίτη στις 5 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Κέντρου Φαρσάλων. Παρελήφθησαν από το Δήμο Λίμνης πλαστήρα 2 οχήματα 4x4 τύπου pick-up, εξοπλισμένα με πυροσβεστική υπερκατασκευή για άμεση επέμβαση σε δύσματα σημεία. Από τον Βόλο και το Πύλιο περνάει σήμερα το τρίτο ετάπ του ΔΕΗ Tour of Hellas, το οποίο θεωρείται το δυσκολότερο της διοργάνωσης. Οι ποδηλάτες θα ξεκινήσουν από την Ποραλία του Βόλου, θα περάσουν από το Άνω Λεχόνια και τα Χάνια και μέσω Ναύρας θα καταλήξουν στη Λαμία. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από την Θεσσαλική Περιφέρεια.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
1: Η Καρδίτσα γίνεται σημείο συνάντησης για όλους. 5 έως 10 Μαΐου 2026. 13η Πανελλήνια Συνάντηση Χορού ΑΜΕΑ και ΜΗ. 9ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Αναπηρίας. Παραστάσεις στο Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Καρδίτσας. Δράσεις, workshops, σεμινάρια και βράβευση στη μαγευτική Λίμνη Πλαστήρα. Η έκφραση δεν έχει όρια. Ο χορός ανήκει σε όλους. Έλα και εσύ να γίνουμε μια μεγάλη αγκαλιά.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM. Το τραγούδι της ημέρας.

life. Ήταν 8 Μαΐου του 2000 όταν το αμερικανικό ροκ συγκρότημα Bon Jovi κυκλοφόρησε το τραγούδι που ακούσαμε, το It's My Life, ως το πρώτο σίγγλ του επερχόμενου άλμπουμ τους. Το τραγούδι έγραψε το δημιουργικό δίδυμο του συγκροτήματος John Bon Jovi και Ritchie Sambora μαζί με τον επιτυχημένο συνθέτη Max Martin. Συμπαραγωγός ήταν ο Luke Embyn, ο οποίος χρόνεται την επιστροφή των Bon Jovi στις μεγάλες επιτυχίες. Το τραγούδι ανέβηκε στο top 10 σε πολλές χώρες του κόσμου και σε αρκετές από αυτές βρέθηκε και στο νούμερο 1. Το It's My Life ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία των Bon Jovi μετά τη δεκαετία του 80 και το πιο επιτυχημένο τραγούδι για τη δεκαετία του 2000. Το μουσικό βίντεο που συνοδεύει το τραγούδι ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο προβολές στο YouTube. Η επιλογή του τραγουδιού της ημέρας από την Κατερίνα την Παπακοσταντίνου.

0: Λοιπόν, πάμε ευθύς αμέσως να καλημέρισουμε έναν θρύλο της παραδοσιακής μουσικής, ο οποίος θα βρίσκεται αύριο στη Λάρισα, στο πλαίσιο του πρώτου Πανελλαδικού Φεστιβάλ των Παραδοσιακών Χωρών των Βορειοϋπειρωτών, τον Σάββατο Σιάτρα. Καλημέρα κύριε Σιάτρα, πώς είστε?
1: Καλημέρα, καλημέρα, πολύ καλά.
0: Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας έχουμε, γιατί είστε ένας θρύλος της υπηρώτικης παραδοσιακής μουσικής.
1: Τι να κάνουμε, ό,τι μπορούμε κάνουμε να κρατήσουμε αυτή τη λεγόμενη παράδοση, που μπορώ να πω αρκετές φορές με τα χειροτήρια τη λέξη σκυλεύουν πάνω στην παράδοση.
0: Σκυλεύουν πολύ πάνω στην παράδοση.
1: Ναι, εν ονόματι δήθεν της παραδόσεως, αλλά μόνο παράδοσης δεν είναι.
0: Για πείτε μας λίγο, πώς ξεκινήσατε εσείς? Θέλω να μοιραστούμε λίγα λόγια έτσι από την πορεία σας αυτήν, η οποία είναι πολύχρονη, έτσι δεν είναι, σε αυτή την παράδοση?
1: Βέβαια, πολύχρονη. 50-55 χρόνια.
0: Μια ζωή ολόκληρη.
1: Ναι. Από τότε που ήμουν εδώ στο χωριό, με τις συνήθειες του τόπου, με τα ήθη, με τα έθιμα.
0: Από μικρό παιδί ουσιαστικά δηλαδή ξεκινήσατε, μπήκατε σιγά-σιγά.
1: Ναι. Φτώχεια, κακοπέραση, ελλείψεις.
0: Δύσκολα χρόνια. Καμία σχέση με τα σημερινά.
1: Πολύ. Α, καλά τα σήμερα. Εντούτοις όμως εκείνα, το όνομά σας.
0: Γιάννη. Ο Γιάννης ο Γιάτσος είμαι εγώ.
1: Α, Γιάννη με το μαντήλι σου το έχει λερωμένο. Ναι. Σιγά σιγά το δημοτικό σχολείο. 2 χρόνια στο διπλανό χωριό είμαι γυμνάσιο, δυσμένος σχολής, και αμέσως ανοίγει ο δρόμος και πηγαίνω στην Αθήνα για 6 χρόνια να σπουδάσω στη Ριζάριο Εκκλησιακή Σχολή.
0: Α, μάλιστα, στη Ριζάριο.
1: Βέβαια. Εκεί, βέβαια, με τις συνήθειες του τόπου τις κουβάλισα και στην Αθήνα, και μαζί με τους άλλους μαθητές που οι περισσότεροι ήμασταν εδώ από την Ήπειρο και ειδικά από τα Γιάννενα. Δεν εγκαταλείψαμε αυτό με το οποίο μεγαλώσαμε, τι γινόταν στο χωριό.
0: Διαφυλάξατε ως κόρη οφθαλμού όλες αυτές τις συνήθειες. Ό,τι καλύτερο.
1: Ναι. Και μέχρι τώρα τα έχουμε. Εκεί στη Ριζάρη Σχολή, τη Λαυγής Φάρος, φυτώριο ιερέων. Είχαμε καλούς καθηγητές, δεν μας έλειπε τίποτε, όλα τα εφόδια. Εκεί αντιλήφθηκα αν είναι καλή η φωνή μου ή αν δεν είναι.
0: Δοκιμαστήκατε στη βυζαντινή μουσική, έτσι δεν είναι?
1: Είναι
0: η μητέρα. Η βυζαντινή μουσική έχει να κάνει.
1: Η Ελλάδα έχει 2 μουσικές. Μία το δημοτικό τραγούδι, με όλες αυτές τις εκφάνσεις, και το βυζαντινή μουσική. Τι ψέλνουμε? 8 ήχοι. Πρώτος, δεύτερος.
0: Ναι.
1: Πρώτος, δεύτερος, τρίτος.
0: Τέταρτος, πλάγιος, δεύτερος, όλοι. Ναι.
1: Πλάγιος, ναι. Το πρώτο, πλάγιος, το δεύτερο, βαρύς και ούτου καθεξής. Και εκεί
0: ψέλνω κι εγώ κατά καιρούς λίγο ερασιτεχνικά, και ξέρω, αν και δεν είμαι καλός, μόνο στις παρακλήσεις λίγο που πιάνεις πιο εύκολα το ρυθμό, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι, η βυζαντινή μουσική είναι το άπαν, θα έλεγα εγώ.
1: Βέβαια. Πήρα και τα μυστικά από εκεί, αντιλήφθηκα την ικανότητα της φωνής, όπως είπα, ήρθα σε επικοινωνία με τον τότε πρώτη πανεπιρωτική, το γνωστό βιομήχανο Ελευθέριο Μαντζίκα, είχε μακαρόνια Μίσκο.
0: Τα Μίσκο, χωριό. Και τα μακαρόνια να είναι Μίσκο, μεγαλώσαμε με αυτή τη διαφήμιση.
1: Βέβαια. Και σιγά σιγά με βοήθησε αρκετά ηθικά. Ηθικά. Και από τη μία εκδήλωση στην άλλη,
0: Χτίσατε αυτή την καριέρα σιγά σιγά, λιθαράκι, ναι.
1: Ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, με το Σίμωνα τον Καρά, μεγαλύτερος μουσικολόγος που πέρασε εδώ από την Ελλάδα. Μετά γνωρίστηκα με τον Παναγιώτη τον Μελουνά, και τώρα είναι ο γιος του, ο Χρήστος. Με έστειλε και το έστειλε τραγούδι στα πέρατα της γης, αγαπητέ Γιάννη.
0: Μάλιστα.
1: Όπου γης Έλληνες, Αυστραλία, Αμερική.
0: Όποια και απέτρα σηκώσει στον πλανήτη, κύριε Σιάτρα, θα βρεις έναν Έλληνα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και εκεί αποτυπώνεται η παροιμία που λέει «Βουνό με βουνό δεν σμίγει». Πώς σε βρήκα εδώ.
1: Τι να πούμε, δεν έχω μετανιώσει που επέλεξα αυτόν τον δρόμο της ερμηνείας του Δημοτικού Τραγουδιού. Και για να σας πω και την αλήθεια, ο τότε δεσπότης Ιωαννίνων Σεραφείμ σε εκδήλωση της Πανυπηρωτικής στην Αθήνα, τραγουδιστής να γίνει Σάβα, παιδί μου, θα προσφέρεις μεγάλη εθνική υπηρεσία.
0: Μάλιστα.
1: Και εν κατακλείδη, παπάδες φτιάχνω και άλλος. Φτιάχνω άλλος. Εσύ θα προσφέρεις αυτό το πράγμα και πράγματι τον δικαίως όπως και άλλος και ούτω καθεξής.
0: Μάλιστα. Έπιασε τόπο η ευχή του Μητροπολίτη.
1: Υπόψη είναι ότι αυτός ήταν πάρα πολύ ρέκτης και θειασότης της αυθεντικής δημοτικής μουσικής. Όταν τον καλούσαν κάπου, έλεγε «Λαλούμενα θα έχετε», δηλαδή ορχήστρα δημοτική. Έτσι ένα μικρό παράδειγμα. Γνώρισα σε αυτή την πορεία κόσμο βαθμίδες μεγάλης.
0: Από τον πιο απλό μέχρι τον πιο σπουδαίο στην Ελλάδα.
1: Ναι. Όχι μόνο στον ελλαδικό χώρο και στο εξωτερικό. Κάποιος Γάλλος, όχι φιλέλληνες απλώς, φανατική με αυτό το είδος που λέμε δημοτικό τραγούδι. Πρέπει να πω, αυτός ο πλούτος ο οποίος είναι στο δημοτικό τραγούδι,
0: είναι ουσιαστικά όλο η μουσική ψυχή της Ελλάδας, έτσι δεν είναι το δημοτικό τραγούδι, κύριε Σιάτρα.
1: Το δημοτικό τραγούδι δεν είναι αυτά τα λεγόμενα δημοτικοφανή τα σημερινά. Ανάγεται από τον Όμηρο ακόμα.
0: Από τον Όμηρο.
1: Ο Όμηρος, βέβαια, τι κάνει ο Όμηρος, τι λέει εκεί, τι γράφει. Ήθη, έθιμα και παραδόσεις όπως γινόταν τότε. Και ήρθαν σήμερα, έρχεται η κριτική περιοχή. Έρχονται τα χρόνια τα δύσκολα της Επαναστάσεως και πριν την Επανάσταση του 1821, τα 400 χρόνια σκλαβιάς, πολλά τραγούδια χάσαμε τότε, αλλά και πολλά βγήκαν.
0: Ναι. Που μίλησαν για τη λευτεριά και τον πόνο των...
1: Βέβαια, ένας αναστεναγμός, το τότε Ραγιά ήταν και ένα τραγούδι. Ένας αναστεναγμός... Τα απαλό φτερούγισμα της πονεμένης υπηρετικής ψυχής και γενικότερα του Ρωμιού, ο Ρωμιός. Τραγούδια τα οποία χάνονται στα βάθη των αιώνων. Τι τραγουδάει το Δημοτικό Δωρεά. Όλα από τη ζωή που ξεκινάει, πρωτογεννιέται, μέχρι που θα χαθεί, θα πάει στον άλλο τον κόσμο. Στον κύκλο της ζωής του.
0: Έτσι, μέχρι τα μυρολόγια, ακριβώς έχετε δίκιο.
1: Τα μυρολόγια.
0: Άλλες διαδικασίες, μιλάμε για άλλη κουλτούρα, για το πώς αποχαιρετούσαν τους νεκρούς παλιότερα, έτσι δεν είναι, κύριε Σιάτρα?
1: Λέει μυρολόγια.
0: Το ίστατο χέρι, ναι.
1: Λόγια της μοίρας. Τα λόγια της μοίρας, τη ζωή του ανθρώπου. Ή μύρια λόγια, πολλά λόγια δηλαδή. Είναι ένα πολύ λεπτό ζήτημα και θέμα αυτό που χρειάζονται αναλύσεις επί αναλύσεων αυτές οι ανώνυμες και απλές γυναίκες της ελληνικής υπαίθρου έκαναν τα λεγόμενα αυτοσχέδια μυρολόγια.
0: Αυτοσχέδια.
1: Τι ήταν αυτοσχέδια, κατέβαζε το μυαλό τους. Για να πω και κάνω και μια παρένθεση, εγώ πήρα και τα χαρακτηριστικά από τη μάνα μου που τραγουδούσε, μυρολογούσε πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Έβγαινε εκβαθέων από
0: τα χάρισμα. Έβγαινε ο πόνος της ψυχής. Κατάλαβα, ναι.
1: Ναι. Αλλά το εφαλτήριο ήταν ριζάριο σχολή. Και συνεργάστηκα και με ποιους δεν συνεργάστηκα. Γενικότερα ο λαδικός χώρος. Στον λαδικό χώρο έχω πάει εκτός από... σε όλους τους νομούς εκτός από τρεις. Δεν μπόρεσα να πάω.
0: Ναι.
1: Σε άλλους τους νομούς της Ελλάδος όλος. Πλιστάκης. Πόσες φορές με κάλεσαν.
0: Την οργώσατε όλη την Ελλάδα.
1: Μπράβο, ναι. Πολύ καλά το λες αυτή τη λέξη. Στην... Είτε ο Θεσσαλικός κάμπος, είτε ο Ρινά της Θεσσαλίας. Της Θεσσαλίας. Σε πολλά. Δεν μπορώ να κάνω κατάλογο τώρα.
0: Ναι, όχι φυσικά, βέβαια.
1: Να σου πω.
0: Και έχει τόσες ομορφιές η Ελλάδα, και χιλιοτραγουδισμένες. Ναι.
1: Παντού. Είναι χιλιοτραγουδισμένη η Ελλάδα.
0: Όντως.
1: Πολύ. Το κάθε Υπουργείο Πολιτισμού έπρεπε να σκύψει και πρέπει να σκύψει για αυτόν τον πολιτισμό που λέγεται δημοτικό τραγούδι, χορός, φορεσιά, γλώσσα. Είναι το δημοτικό τραγούδι. Απλά τα είναι τα πράγματα. Τέσσερα πράγματα το διακρίνει. Καλοφτιαγμένος στίχος, πλήρης ορθότητα νοήματος, σωστή μουσική επένδυση που το έβαλε ο θυμόσφος ελληνικός λαός και σωστή ερμηνεία. Τραγουδάμε, άδομεν, το ερμηνεύουμε το τραγούδι, όχι απλώς τραγουδάμε. Δεν τζυρίζουμε, δεν σκούζουμε, να μην πω και τι άλλα ρήματα.
0: Το περιγράψετε πάρα πολύ ωραία, κύριε Σιάτρα. Ναι. Τηλεγραφικά, αλλά ήσασταν στην καρδιά και της ερμηνείας, αλλά και των νοημάτων, βεβαίως, που περνάει
1: νόημα.
0: Ακριβώς το...
1: Κοίτα τώρα, έχεις το όνομά σου Γιάννη μου.
0: Ναι.
1: Ο Γιάννης. Ποιος είναι αυτός ο Γιάννης και πώς μέσα σε 3-4 στίχους βγάζει το νόημα. Γιάννη μου, το μαντήλι σου, του είπε η μάνα, το δόλια του η μάνα. Τι το έχεις λερωμένο? Γιατί το έχεις λερωμένο? Είχε πάει στην ξενιτιά ο καημένος ο Γιάννης. Το λέρωσε η ξενιτιά, τα έρημα τα ξένα. Πέντε ποτάμια το πλένα, το είπε η μάνα του. Και αυτό ήταν λερωμένο. Ήταν τόσο...
0: Ο καημός.
1: Ο καημός. Ποιος θα του έπαιζε? Και λέει τ' άλλο το τραγούδι. Πάρε ξενέμ τα ρούχα σου, πάρε και τα σκουτιά σου, τα ρούχα σου.
0: Ναι.
1: Να σου τα πλύνει η μάνα σου, η αδερφή σου, η γυναίκα σου. Τα πλένουν μια, τα πλένουν δυο, τα πλένουν τρεις και πέντε. Και από τις πέντε και μετά τα ρίχνουν στα σοκάκια. Με λίγα λόγια, πλήρης νόημα. Η μεγάλη ενότητα των δημοτικών τραγουδιών της ξενιτιάς.
0: Ναι, βέβαια. Και όχι μόνο.
1: Ναι, ξενιτευμένο πολύ λέει και παραπονεμένο. Η ξενιτιά σε χαίρεται και εγώ έχω τον καημό σου. Τι να σου στείλω, ξένε μου, αυτούς τα ξένα που είσαι. Σου στέλνω μήλος έπεται και η δόνη μαραγκιάζει. Σου στέλνω και το δάκρυ μου σε ένα φτενό μαντήλι. Όχι ευτελές, αλλά ήταν τόσο... σε δύναμη το μαντήλι. Ήταν τόσο όμως πικρό που έκαιγε το μαντήλι ακόμα το δάκρυ της μάνας, της γυναίκας του, της αδερφής του.
0: Μάλιστα. Κύριε Σιάτρα, να κλείσουμε, γιατί 9 η ώρα πρέπει να συνεθούμε με τα κεντρικά του Earth News Radio και θα ήθελα έτσι λίγο να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Αύριο
0: ή από κοντά θα έχουμε την ευκαιρία να σας απολαύσουμε.
1: Με τιμούν.
0: Και καλά σας κάνουν. Χαρήκαμε πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Κλείνουμε με τη φωνή σας και με τραγούδι, κύριε Σιάτρα, σε αυτά τα λίγα τα δευτερόλεπτα που μας απέμειναν. Την καλημέρα μας. Σας περιμένουμε αύριο, στη Λάρισα. Σας
1: χαιρετούμε από τα Γιάννενα.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.
2: Άντε λίγο η χρονιά να πάρω, κοιτάω νερό μεγάλο.
0: Μεσάβα Σιάτρα, σας αποχαιρετούμε, να είστε καλά. Καλό σας Σαββατοκύριακο.
3: Μπαλούρδης από το Earth News Radio 105,8.
4: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Υπό αμφισβήτηση η εκεχηρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν μετά τις νέες ανταλλαγές πυρών. Αμερικανικές επιθέσεις κατά Ιρανικών στόχων στα στενά του Ορμούς, με τον Ντόναλντ Τραμπ να επισημαίνει ότι επρόκειτο για φιλικά χτυπήματα και να διαβεβαιώνει πως η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ. Αντίθετα, η Τεχεράν έκανε λόγο για ξεκάθαρη παραβίασή της και υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στόχευσαν Ιρανικό πετρελαιοφόρο αλλά και ακόμη ένα πλοίο που εισερχόταν στα στενά του Ορμούς. Το Ιράν διαμήνυσε πάντως ότι συζητά το αμερικανικό σχέδιο 14 σημείων για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απείλησε και πάλι με σκληρά αντίπεινα αν η Τεχεράνη δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία. Σήμερα θα απευθύνει ομιλία από τον κήπο των Ρόδων στο Λευκό Οίκο. Ο πρώτος αντιπρόεδρος του Ιράν, Μοχάμεντ Αρέφ, δήλωσε ότι η χώρα του σύντομα θα γιορτάσει μια μεγάλη νίκη στον πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, σύμφωνα με το κρατικό δίκτυο Press TV. Οι αγορές πετρελαίου ζουν ξανά σε συνθήκες νευρικού πολέμου μετά τα νέα πυρά στα στενά του Ορμούς. Το Brent επανήλθε πάνω από τα $102 το βαρέλι, το αμερικανικό αργό κοντά στα $97. Στις 14 και 15 Μαΐου στην Ουάσιγκτον, ο τρίτος γύρος συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνου, σύμφωνα με αξιωματούχο του State Department. Να μιλούν τη γλώσσα των πολιτών, κάλεσε υπουργούς και βουλευτές ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Πρέπει να ιδρώσουν τη φανέλα υπερασπιζόμενοι το κυβερνητικό έργο, ακόμη και στις δύσκολες στιγμές, είπε με έμφαση, υπογραμμίζοντας πως η πολιτική ευθύνη δεν είναι επιλογή ευκολίας, αλλά αντοχής. Ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε πως όλοι οι βουλευτές που περιλαμβάνονται στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα είναι στα ψηφοδέλτια του κόμματος, αν το επιθυμούν, όσο δεν έχουν καταδικαστεί. Άφησε σαφείς αιχμές για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και εναντιώθηκε στη λογική της ποινικοποίησης της πολιτικής ζωής. Επικρίσεις για τη στάση μελών της κυβέρνησης διατυπώθηκαν ακόμη και από υπουργούς που έκαναν λόγο για παραλήψεις και συμπεριφορές στο επιτελικό κράτος και το ρόλο των εξωκοινοβουλευτικών υπουργών. Σήμερα κατατίθεται στη Βουλή διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επίσπευση της εκδίκασης υποθέσεων όπου εμπλέκονται υπουργοί και βουλευτές. Συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα έχει στις 5 το απόγευμα ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ και τη Φωνή της Ελλάδας, ο κ. Βαρθολομαίος έστειλε μήνυμα υπέρ της διαφύλαξης της ελληνικής γλώσσας. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 12χρονος που οδηγούσε πατίνι και τραυματίστηκε βαριά όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο. Σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών προωθεί η κυβέρνηση μετά τα αλλεπάλληλα και σοβαρά ατυχήματα και δυστυχήματα, επιχειρώντας να βάλει τέλος στην ανεξέλεκτη χρήση τους στους δρόμους των πόλεων, ειδικά από ανήλικους. Δεν θα εξετάσουμε μόνο την ανηλικότητα, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημογλίδου και πρόσθεσε ότι τα συναρμόδια υπουργεία επεξεργάζονται το θέμα της απαγόρευσης. Απολογήθηκε και οδηγείται στη φυλακή μέχρι τη δίκη ο 54χρονος δράστης της άγριας δολοφονίας του 29χρονου Νικήτα, αλλά και η σύζυγός του για απλή συνέργεια στο έγκλημα. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, θα μεταφερθούν σε φυλακές εκτός Κρήτης, καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο να ξεκινήσει μια νέα βεντέτα. 20 άνθρωποι αγνοούνται μετά από έκρηξη του ηφαιστείου Ντουγκόνο στην Ινδονησία, το οποίο εκτόξευσε σύννεφο καπνού σε ύψους περίπου 10 χιλιόμετρων στον αέρα, δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο αξιωματούχος διάσωσης.
3: Ο καιρός.
4: Αφρικανική σκόνη και λασποβροχές σήμερα. Οι βροχές θα ξεκινήσουν από τη Δυτική Ελλάδα και σταδιακά θα επεκταθούν στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Από το απόγευμα αναμένονται και καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και το Βόρειο Ιόνιο. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι, στο Ιόνιο τοπικά 7 και το πρωί ως 8 μποφόρ, έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

Καλή σας ημέρα, καλό ξεκίνημα. Εδώ είμαστε, εδώ είσαστε κι εσείς. Στη ραδιοφωνική συχνότητα της ΕΡΤ Λάρισας μας ακούτε από 98,3 στα FM και βεβαίως από την πλατφόρμα, την ψηφιακή πλατφόρμα ertaco.gr. Είναι η κομπή πολιτικό ημερολόγιο που ξεκινάει. Μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί. Ο Βαγγέλης Βούλγαρης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Κατερίνα Παπακουσταντίνου διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Ο Άρης Ψύχας είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Βροχερό ξεκίνημα σήμερα για την πόλη της Λάρισας. Μια έτσι ενδιαφέρουσα ποτιστική βροχή ποτίζει το Θεσσαλικό κάμπο. Το Θεσσαλικό κάμπο, την περιοχή της Λάρισας τώρα. Δεν ξέρουμε τι καιρικές συνθήκες επικρατούν πιο μακριά. Τώρα ξέρετε τι προβληματισμό προκαλεί αυτή η βροχή. Μπορεί να είναι καλοδεχόμενη για τον κόσμο της Γεωργίας, αλλά μπορεί να είναι καλοδεχόμενη για τον υδροφόρο ορίζοντα, να γεμίσουν λιμνοδεξαμενές. Και βεβαίως, όπως είπαμε, ο υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας, για να μην αντιμετωπίζουμε θέματα λειψιδρίας όπως πέρσι, ας πούμε, που υπήρχε σοβαρό πρόβλημα στη Θεσσαλία με τη διαχείριση του νερού. Τι πρόβλημα όμως δημιουργεί? Θα το πω έτσι απλά και κατανοητά. Θεργεύει η βλάστηση και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο για την αντιπυρική περίοδο. Έπεσε αρκετό νερό, είχαμε αρκετές βροχές, αρκετές έως πολλές βροχές από τις γιορτές και μετά, από τα Χριστούγεννα και μετά στην περιοχή. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να πυκνώσει η βλάστηση, η οποία όταν ξεραθεί θα αποτελέσει, θα μετατραπεί σε καύσιμη ύλη για τις πυρκαγιές. Και αυτό δεν είναι μια κουβέντα που σας τη μεταφέρουμε σε επίπεδο συζήτησης καφενείου. Είναι ένας προβληματισμός ο οποίος διατυπώθηκε πολύ έντονα, πάρα πολύ έντονα, στην τελευταία μεγάλη αντιπυρική σύσκεψη για την αντιπυρική περίοδο που έγινε στην περιφέρεια Θεσσαλίας πριν από 10-15 μέρες, παρουσία του Υπουργού του κυρίου Τουρνά, του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εξέφρασε ιδιαίτερα έντονο προβληματισμό και γι' αυτό το λόγο μάλιστα οι αρμόδιες αρχές ρίχνουν το βάρος αυτόν τον καιρό και το επόμενο χρονικό διάστημα στο ζήτημα του καθαρισμού των χόρτων, της βλάστησης, κυρίως από τις ευαίσθητες περιοχές. Μιλάμε τώρα για τα δάση, περιαστικά, άλση κτλ. Κτλ. Ήταν αρκετά προβληματισμένοι και οι άνθρωποι του Υπουργείου και οι επιτελείς περιοριστικής για αυτόν τον λόγο, και γι' αυτό βεβαίως υπάρχει και η σαφής και για άλλη μια φορά έντονη κατεύθυνση για τον καθαρισμό των ιδιωτικών οικοπαίδων από τους πολίτες. Αυτά με την εισαγωγικά, με αφορμή την βροχή που πέφτει αυτή την ώρα στην πόλη της Λάρισας και στην ευρύτερη περιοχή. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται μετά. Με τα πολιτικά, πώς πάνε τα πράγματα, πώς εξελίσσονται, γιατί χθες είχαμε δυσούλες. Καταρχήν, στον πόλεμο, ενώ χθες συζητούσαμε για την πιθανή προσέγγιση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, πολιτική προσέγγιση με στόχο να βρεθεί μια συμφωνία, μέσα στη νύχτα είχαμε ανταλλαγή πυρών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στα στενά του Ορμούζ. Δοκιμάζεται έτσι για άλλη μια φορά η εύθραστη κατά το κλισέ εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν ότι πραγματοποίησαν πλήγματα αντιπίνων κατά του Ιράν και η Τεχεράν από την πλευρά της υποστηρίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραβίασαν την εκεχηρία αφού στόχευσαν, όπως υποστηρίζουν, πετρέλαιο του Ιράν και ακόμα ένα πλοίο που έμπαινε στα στενά του Ορμούζ. Η
Η κεντρική στρατιωτική διοίκηση των ΗΠΑ λέει ότι οι ΗΠΑ δεν επιδιώκουν κλιμάκωση.

Έχουμε μια μικρή άνοδο στις τιμές του πετρελαίου μετά τα γεγονότα, στις ασιατικές συναλλαγές. Και όλα αυτά γιατί ο Αμερικανικός στρατός επιτέθηκε στην ίσο Κέσμ και το Μπαντάραμπας, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε το Fox News.

Εν αναμονή της όποιας διπλωματικής προσέγγισης και συμφωνίας, την οποία περιμένει όλος ο κόσμος με πάρα πολύ έντονο ενδιαφέρον και αγωνία, θα έλεγα. Όλος ο κόσμος, αναφερόμαστε όλος ο πλανήτης, έτσι.

τώρα, εδώ, στα δικά μας. Γιατί έχουμε και... είχαμε και εξελίξεις χθες και γεγονότα που θέλουν σχολιασμό. Είχαμε καταρχήν τη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, όπου κάποιοι ανέμεναν έτσι, έκρηξη βουλευτών κατά της ηγεσίας. Δεν προέκυψε κάτι τέτοιο. Σας είχαμε προειδεάσει χθες από την εκπομπή, νωρίς το πρωί, γιατί τέτοια ώρα τέλος πάντων. Την είχαμε την εκτίμηση, την πληροφορία, το κλίμα, αν θέλετε, ότι ναι, ότι θα γίνει μια συζήτηση όπου οι βουλευτές θα πούν ο καθένας τα δικά του, αλλά έτσι μαζεμένοι σχετικά. Και όντως αυτό έγινε. Το μήνυμα που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, και νομίζω ότι προς τους βουλευτές συμπυκνώνεται στην πολύ ενδιαφέρουσα φράση: όποιος δεν αντέχει τη ζέστη, ας φύγει από την κουζίνα. Τι θέλει να πει με αυτό ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Ότι η πολιτική έτσι είναι. Έχει κακές και δύσκολες στιγμές, έχει κορυφώσεις και εντάσεις. Όποιος δεν το αντέχει, μπορεί να αποχωρήσει και να μην ασχοληθεί με την πολιτική. Δεν είναι ένας δρόμος στρωμένος με ροδοπέταλα. Απ' την άλλη, κάλεσε τους βουλευτές και τους υπουργούς να στηρίξουν την προσπάθεια την κυβερνητική, την προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας.

Υπήρξαν αιχμές για το επιτελικό κράτος, σε κόσμιο όμως επίπεδο και χωρίς στοχοποιήσεις προσώπων. Σε δύο γραμμές, με δύο γραμμές φαίνεται το μασάζ, το πολιτικό μασάζ που έγινε από στελέχη της, του κόμματος και της κυβέρνησης, όπως ο Κωστής Χατζηδάκης, ο Μιχάλης Μπεκίρης, διευθυντής του πολιτικού γραφείου του κ. Μητσοτάκη, του βουλευτή Λάρισας και γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του κ. Μάξιμου Χαρακόπουλου και του Θανάση Νέζιου, δεξί χέρι του Πρωθυπουργού, έπιασαν τόπο, ώστε να μην υπάρξει η εικόνα της γενικευμένης αντίδρασης και της εξέγερσης, βάλτε τη λέξη σε εισαγωγικά, των βουλευτών εναντίον του Μέγαρου Μαξίμου. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έγιναν, δεν υπήρξαν κριτικές τοποθετήσεις. Εχμήρεται η τοποθέτηση του κ. Αντρέα Κατσανιώτη, ένας από τους πέντε που υπέγραψε την ανοιχτή επιστολή πριν από μερικές μέρες, όπου έβαζαν ζητήματα για το επιτελικό κράτος. Τόνισε χαρακτηριστικά: δεν κυβερνά μια παράδοξη μέσα από μελέτες. Το πρόγραμμα το ψηφίζουν οι πολίτες. Την ευθύνη την έχει η πολιτική ηγεσία και γι' αυτό πρέπει να είναι καθαρό ποιο είναι το πολιτικό κέντρο που αποφασίζει, το οποίο είναι σαφέστατα ευθύνη του Πρωθυπουργού. Ένας ακόμα από την ομάδα των πέντε, ο κ. Γιάννης Οικονόμου. Τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία πέτυχε την αύξηση του εθνικού πλούτου και τη δημιουργία πλεονασμάτων. Σημείωσε πάντως ότι υπάρχει υστέρηση σε ό,τι αφορά τη διάχυση του πλούτου στο σύνολο της κοινωνίας. Και μια αναφορά για το επιτελικό κράτος. Κανείς δεν αμφισβητεί τις επιτυχίες του, από τον κύριο Οικονόμου. Ωστόσο, η κοινωνία. Και μια αναφορά για το επιτελικό κράτος. Κανείς δεν αμφισβητεί τις επιτυχίες του, από τον κύριο Οικονόμου.

και πολύ δικαιολογημένα. Υπάρχει μια αναφορά από τα όσα συνέβησαν χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα. Μια αναφορά από τον Πρωθυπουργό ότι οι εκλογές θα γίνουν σίγουρα μετά τη ΔΕΘ. Μάλλον να πω την ακριβή διατύπωση. Το μόνο σίγουρο είναι ότι οι εκλογές θα γίνουν μετά τη ΔΕΘ. Μια φράση που έτσι τροφοδότησε τα σενάρια προώρων εκλογών μέσα στο φθινόπωρο, Οκτώβριο-Νοέμβριο. Ένα από τα σενάρια που είναι στο τραπέζι των συνεργατών του Πρωθυπουργού. Τι άλλο προκύπτει από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Τη συνεδρίαση που είχαμε χθες το πρωί, 4 ώρες διάρκεισε περίπου, 4-5 ώρες, θα λέγανε. Και έτσι πρέπει να γίνεται. Πρέπει να υπάρχει διάλογος, ανταλλαγή απόψεων, συζήτηση. Τι είχαμε άλλο λοιπόν? Είχαμε τη στοχοποίηση του κυρίου Νικουδένδια, του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, από μέλη της κυβέρνησης. Κάτι σαν σκηνή από Προσεχώς, θα λέγει κανείς.

Υπήρχαν αναφορές ότι κάποιοι δεν ματώνουν τη φανέλα και απουσιάζουν από τα κρίσιμα. Από τον Άδωνη Γεωργιάδη και τον κύριο Πλεύρη εξαπολύθηκαν αυτά τα βέλη. Ο κύριος Δαδίας απουσίαζε, έτσι, δεν είναι, τα λες, επίσημο ταξίδι στην Πορτογαλία.

Οπότε έχει ενδιαφέρον και αυτή η ιστορία. Το πώς δηλαδή θα εξελιχθεί κόντρα Άδωνη Γεωργιάδη Νικουδένδια.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εξερχόμενος της αίθουσας, είπε στους δημοσιογράφους, τι έγινε, πώς πήγατε, το ρώτησαν οι δημοσιογράφοι. Το περιμένατε κούκι, λέει, αλλά δεν έγινε. Και όντως δεν προκύπτει εικόνα γενικευμένης αντίδρασης ή εξέγερσης, επαναλαμβάνω τη λέξη των εισαγωγικών, στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Έγινε μια συζήτηση όπως έπρεπε να γίνει, όπως πρέπει να γίνεται σε όλα τα κόμματα. Σε ανώτερο επίπεδο. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 9.30. Χθες είχαμε δύο νέες δημοσκοπήσεις που δημοσιοποιήθηκαν από την Pulse για τον τηλεοπτικό σταθμό Sky και από την MRB για τον τηλεοπτικό σταθμό Open. Έχουν ενδιαφέροντα στοιχεία. Θα τα δούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, μετά τα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων. Επί του παρόντος, πάμε σε μουσική ανάσα. Στις 9.30 θα έχουμε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων από την περιφερειακή επικαιρότητα, την περιφερειακή ειδησιογραφία, και συνεχίζουμε.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισα.
1: Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι τέσσερις συλληφθέντες μετά τα επεισόδια και τη διακοπή ημερίδας για την έξυπνη γεωργία και την καινοτομία που δεν πραγματοποιήθηκε προχθές στο Δημαρχείο του Βόλου. Οι τέσσερις θα δικαστούν σε τακτική δικάσιμο, με τους τρεις να κατηγορούνται για συνέργεια σε φθορά και τον τέταρτο για απίθεια. Σε εργαστήριο παραγωγής κάναβης είχε μετατρέψει χώρους του σπιτιού του στη Λάρισα ένας 28χρονος, ο οποίος συνελήφθη από αστυνομικούς της δίωξης. Οι αστυνομικοί εντόπισαν πλήρως εξοπλισμένη υδροπονική καλλιέργεια και αυτοσχέδιο ξηραντήριο κάναβης, ενώ κατέσχισαν και ποσότητα 1,2 κιλών περίπου. Στις 14 Μαΐου συνεχίζεται η δίκη των 6 αστυνομικών του Βόλου για την υπόθεση Μάγκου. Χθες στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Καρδίτσας ξεκίνησε η κατάθεση του πατέρα του Βασίλη Γιάννη Μάγκου. Μίλησε για άγριο ξυλοδαρμό του γιού του έξω από το δικαστικό μέγαρο του Βόλου και βασανιστική μεταχείριση κατά την προσαγωγή και παραμονή του στην αστυνομική διεύθυνση. Συνελήφθη το βράδυ της Τετάρτης στην περιοχή του Τυρνάβου από αστυνομικούς ένας 44χρονος για επικίνδυνη οδήγηση και παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Νωρίτερα, οδηγώντας γιόταχη αυτοκίνητο, ενεπλάκη σε τροχείο ατύχημα με αποτέλεσμα τον τραυματισμό επιβάτη του άλλου αυτοκινήτου και αποχώρησε από το σημείο. Ακολούθησε έρευνα κατά την οποία εντοπίστηκε και συνελήφθη. Ξεκινούν τα έργα για την αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ίδρυυσης στην τοπική κοινότητα Χάλκης του Δήμου Κιλελέρ μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 1,8 εκατομμύρια ευρώ και αφορά την αντικατάσταση δικτύου ίδρυυσης συνολικού μήκους 18 χιλιόμετρων. Τις αρμοδιότητες για τον οδοφωτισμό αποδίδει στο Δήμο Βόλου και για την ίδρυυση αποχέτευση τη ΔΕΙΑΜ, η ΕΤΒΑ ΒΠΑΕ, απαντώντας στις καταγγελίες επιχειρήσεων από το βιομηχανικό πάρκο Βόλου. Παράλληλα, διαψεύδει αναφορές περί υπέρογκων χρεώσεων, υποστηρίζοντας ότι για οικονομικά ενήμερες επιχειρήσεις η εξέταση αιτημάτων γίνεται χωρίς κόστος. Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου του Βόλου για τη φερόμενη διευθέτηση του χρέους της ΔΕΙΑΜ προς τη ΔΕΗ ζητάει συμμαχία για το Βόλο. Η παράταξη της μίζωνος αντιπολίτευσης επικαλείται δηλώσει του Δημάρχου Χιλιαμπέο περί συμφωνίας που μειώνει την οφειλή από πάνω από 30 εκατομμύρια ευρώ σε περίπου 7,5 εκατομμύρια ευρώ. Την Ιερά Μονή Πέτρας καταφυγίου στην Αργυθέα επισκέφθηκε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος και Φαναρίου Φερσάλων κ. Τιμόθεος για να πραγματοποιηθεί αυτοψία και την εκτίμηση της κατάστασης διατηρήσεως του προστατευόμενου μοναστηριακού μνημείου. Από τη Γερμανία στη Σκιάθο με ηλεκτρικά ποδήλατα ταξιδεύουν ο Αντρέ Μάγερ και ο Φρανκ, διασχίζοντας μεγάλο μέρος της Ευρώπης. Ξεκίνησαν στις 6 Μαΐου και αναμένεται να φτάσουν στο νησί στις 20 Μαΐου, περνώντας από Άλπεις, Βενετία, Πάτρα και Βόλο, καλύπτοντας χιλιάδες χιλιόμετρα. Πέντε σχολεία της Μαγνησίας είναι ανάμεσα στα δημόσια σχολεία που επελέγησαν και εντάχθηκαν στη δεύτερη φάση του Εθνικού Προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, στο πλαίσιο του νέου μνημονίου συνεργασίας που υπεγράφει μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και των τεσσάρων συστημικών τραπεζών για εκτεταμένες παρεμβάσεις αναβάθμισης των κτηριακών υποδομών. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα εντάχθηκε και το Μουσικό Σχολείο της Καρδίτσας. Με τακτικούς ρυθμούς συνεχίζονται εργασίες διαγράμμισης στο επαρχιακό κωδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας. Συνάντηση κατοίκων και επαγγελματιών θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι στο καφέ Άκρον στη Μιλίνα με θέμα την ανάπτυξη και αδειοδότηση τραπεζοκαθισμάτων στο παραλιακό μέτωπο του Νοτιού Πηλίου. Η παρουσίαση της μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την πόλη των Φαρσάλων πραγματοποιείται την ερχόμενη Τρίτη στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Κέντρου Φαρσάλων. Ο Δήμος Λίμνης Πλαστήρα παρέλαβε δύο οχήματα 4x4, στα οποία έχει τοποθετηθεί πυροσβεστική υπερκατασκευή για άμεση επέμβαση σε δύσβατα σημεία. Από τον Βόλο και τον Πύλιο περνάει σήμερα το τρίτο ετάπ του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026, που θεωρείται και το δυσκολότερο της διοργάνωσης. Οι ποδηλάτες θα ξεκινήσουν από την παραλία του Βόλου, θα περάσουν από Άνα Λεχόνια και τα Χάνια και μέσω της Ανάβρας θα καταλήξουν στη Λαμία. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από την Θεσσαλική Περιφέρεια.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Η καρδίτσα γίνεται σημείο συνάντησης για όλους. 5 έως 10 Μαΐου 2026. 13η Πανελλήνια Συνάντηση Χορού ΑΜΕΑ και ΜΗ. Ένατο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Αναπηρίας. Παραστάσεις στο Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Καρδίτσας. Δράσεις, workshops, σεμινάρια και βράβευση στη μαγευτική Λίμνη Πλαστήρα. Η έκφραση δεν έχει όρια. Ο χορός ανήκει σε όλους. Έλα και εσύ να γίνουμε μια μεγάλη αγκαλιά.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

Δεύτερο μέρος εκπομπής, πολιτικό ημερολόγιο, 20 λεπτά πριν από τις 10. Ο Βαγγέλης Βούλγαρης είναι στη ρυθμίση του ήχου, η Κατερίνα Παπακοσταντίνου διαλέγει μουσικές και τραγούδια, ο Άρης Ψυχάς είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Έχουμε να δούμε τι γράφουν, τι λένε οι δημοσκοπήσεις. Δύο τελευταίες δημοσκοπήσεις που ήταν χθες το βράδυ το φως της δημοσιότητας. Πριν από αυτό όμως, πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων, γιατί έχουν ενδιαφέρον υπό την έννοια ότι αρκετά εστιάζονται στη χθεσινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε στην Καθημερινή, ξεκινάμε από εκεί. Όποιος δεν αντέχει τη ζέστη, ας φύγει από την κουζίνα. Το μήνυμα Μητσοτάκη για την ανάγκη στήριξης της κυβέρνησης. Συνάντηση Ρούμπιο Πάπα στη σκιά των επιθέσεων Τραμπ. Δημοσκόπηση Pulse. Τρία νέα κόμματα αλλάζουν το σκηνικό. Τι δείχνει για τις δεξαμενές Τσίπρα, Καριστιανού και Σαμαρά. Θα τα δούμε αναλυτικά στη συνέχεια. Η δικογραφία Καραϊβάζ στο αυτοκίνητο του Μοσχούρη. Είχαμε συλλήψει χθες το πρωί για τη δολοφονία Μοσχούρη που έγινε τον Απρίλιο του 25 έξω από ιδιωτική κλινική στο Χαλάνδρη. Τη θωρακισμένη BMW του Μοσχούρη υπήρχαν κείμενα, έγγραφα από τη δικογραφία που είχε σχηματίσει η αστυνομία για την υπόθεση Καραϊβάζ. Τεχνική Ακαδημία δημιουργεί ο ΣΕΒ για κατάρτιση εργαζομένων σε ειδικότητες με έλλειψη. Αυτά από την Καθημερινή, πάμε στα νέα. Γκρίνιες, εμφύλοι, αλληλοκαρφώματα. Άνοιξαν νέες πληγές στη Νέα Δημοκρατία. Μια εξάωρη συνεδρίαση γεμάτη αιχμές και μπηχτές κατά σκέρτσου και δένδια από υπουργούς, βουλευτές αλλά και τον Πρωθυπουργό. Ποιοι υδρώνουν και ποιοι όχι τη φανέλα. Και ποιοι πάνε εκεί που μας βρίζουν και όχι στα όργανα. Και άλλες εσωκομματικές ιστορίες. Και μια συζήτηση για την αναθεώρηση με στόχο την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ό,τι δεν έδειξαν οι κάμερες και όσα δεν ακούστηκαν από τα μικρόφωνα. Περσικός πρόσκαιρη λύση για τον εγωισμό του Τραμπ, γιατί η Ουάσιγκτον αναζητά αφήγημα πριν από το ταξίδι του Προέδρου στο Πεκίνο. Πολιτικό παρασκήνιο, δικαστική έρευνα εξπρές για τους πολιτικούς, παράθυρο Ευρωπαϊκής Ένωσης για συνομιλίες με Πούτιν. Να που τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται ότι θέλει να ξανασκεφτεί τις σχέσεις της με τη Ρωσία και γι' αυτό ο τίτλος στην εφημερίδα. Παράθυρο, σημειώνει η εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για συνομιλίες με Πούτιν. Χαντάιος, ψάχνουν κρούσματα σε 12 χώρες. Η προειδοποίηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Συνεχίζουμε με την απογευματινή. Τα είπαν και ξεθύμαναν. Καρφιά, παράπονα, προτάσεις αλλά και συνενέσεις. Καρότο και μαστίγιο από το Μητσοτάκη με πολλαπλά μηνύματα για εσωστρέφεια, αντιπολίτευση και εκλογές. Περισσότερο ενωτική από ό,τι αναμενόταν η γαλάζια κοινοβουλευτική ομάδα, σημειώνει η εφημερίδα. Τα επαγγέλματα της επόμενης δεκαετίας στη χώρα μας με μισθό άνω των 2.000 ευρώ. 100.000 νοσηλευτές βοηθοί και ΜΕΕΣ στα βαρέα και ανθυγιεινά. Η Κρήτη αποκτά πλέον το δικό της FBI, βολές χρυσοχοίδη κατά της εισαγγελίας Ηρακλείου για το φωνικό. Φόβη για βεντέτα, σημειώνει η εφημερίδα. Οριστική απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο, το σχέδιο ως το τέλος του 2027. Εφημερίδα Δημοκρατία. Η Δημοκρατία της Βαϊμάρης εμπνέει τον Μητσοτάκη. Οι προτάσεις του για την αναθεώρηση του συντάγματος αποκαλύπτουν ότι θέλει να κυβερνάει για πάντα με εξουσίες μονάρχη και χωρίς λογοδοσία. Βαριές αιχμές συνταγματολόγων για τη μεθόδευση. Καταστατικό κόζα λόστρα εφαρμόζει η κυβέρνηση για τους 13 υπόδικους βουλευτές. Ακόμα και αν παρανόμησαν, θα συμπεριληφθούν στα ψηφοδέλτια. Πόλεμος λάσπης κατά δένδια από τους υποτακτικούς του Κυριάκου. Συντορισμένα πυρά από Άδωνη, Πλεύρη και Μαρκόπουλο. Πάμε στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Όλοι να υδρώσουμε τη φανέλα, πάμε για τρίτη τετραετία. Το μήνυμα Μητσοτάκη στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Διαψεύστηκαν όσοι προέβλεπαν τσακωμούς, 6 ώρες συζήτηση στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας με ενωτικό κλίμα και λίγες γκρίνιες.
Πιο κοντά σε συμφωνία για το Ορμούζ, Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Και η νέα τάση στην αγορά ακινήτων, στροφή σε σπίτια 25 ετίας και ανακαίνιση. Εφημερίδα Εστία. Πρώτα υπηρετεί στην πατρίδα και μετά εκπροσωπεί στο λαό. Λάθος θεωρεί ο Υπουργός Αναπτύξεως Τάκης Θεοδωρικάκος στη μείωση του ορίου ηλικίας του εκλέγεστε. Αναστολή στρατεύσεως επαόριστον για όσους θα εκλέγονται βουλευτές στα 21 τους, σύμφωνα με την πρόταση αναθεωρήσεως του Συντάγματος Νέας Δημοκρατίας. Ανοίγει θέμα συνταγματικού δικαστηρίου. Επίσης, MRB, η Δρία Δημοσκοπήσεων, το 71,8% θεωρεί ότι οι εμπλεκόμενοι στον ΟΠΚΕΠΕ δεν πρέπει να είναι υποψήφοι. Η Σαουδική Αραβία μπλόκαρε την επιχείρηση των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ορμούζ. Με τον Οικουμενικό Πατριάρχη συναντήθηκε ο Κωνσταντίνος Στασούλας. Εφημερίδα των Συνταχτών. Επικίνδυνα παιχνίδια με το Σύνταγμα. Απελπισμένη προσπάθεια Μητσοτάκη για αλλαγή της πολιτικής ατζέντας. Ακραία συντηρητικές προτάσεις για την αναθεώρηση. Υποβάθμιση των κομμάτων στο επίπεδο των σωματείων. Επιστροφή στο 19ο αιώνα με την κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο. Πλήρης απαξίωση της δημόσιας παιδείας. Καρδιά υπουργών κατά υπουργών και εχμές βουλευτών για το επιτελικό κράτος. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, αναδρομικά χαράτσια στους αγρότες που δίνουν μάχη επιβίωσης. Μεγάλη σύσκεψη του ΚΚΕ στα Τρίκαλα με σωματεία και φορείς. Αυτό που απαιτείται σήμερα είναι μια γενναία απόφαση συνολικής αντίθεσης και σύγκρουσης με την πολιτική των κερδών και του πολέμου. Συνεχίζουμε. Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Πολιτική ατιμία Γεωργιάδη εκ του ασφαλού στο ΔΕΔΙΑ. Τον κατηγόρησε για την απουσία του από τη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας, ενώ γνώριζε ότι ήταν σε επίσημη επίσκεψη στην Πορτογαλία. Παγκόσμιος συναγερμός από τον ΠΟΗ, ενώ δεν υπάρχει ειδική θεραπεία. Αυξάνονται τα κρούσματα του Χανταϊού σε Ευρώπη και Αμερική. Αλέξης Τσίπρας, στο ταξίδι της Ιθάκης ολοκληρώθηκε, ανάβει τις μηχανές για το νέο κόμμα.

Ολοκληρώνουμε την αναφορά μας στα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου με το μανιφέστο. Όλοι πρέπει να εδρώσουμε τη φανέλα. Μπορούμε να πετύχουμε κάτι που δεν έχει προηγούμενο. Κανένα ακόμα δεν έχει κερδίσει τρεις συνεχείς εκλογές. Ποτέ κανείς να μην πειραματιστεί ξανά με τις τύχες της δικές μας και των παιδιών μας. Δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να μετατραπεί σε ένα διαρκές δικαστήριο εντυπώσεων. Κυριάκος Μητσοτάκης στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Μεγαλοθεία σχέδιο Ανδρουλάκη να γίνει το Πασόκ πράσινο ΣΥΡΙΖΑ και αυτός πράσινος Τσίπρας. Προχειροδουλειές από την ακτιβίστρια Λάουρα Κοβέση, αδιανόητη και μνημειώδη γκάφα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Έστειλαν ελαφρά την καρδία σε βουλευτές, κλίση για κακούργημα, ενώ αυτοί θα δώσουν εξηγήσεις για πλημέλημα. Μετά τις ελαμοποίησεις και τις δόσεις των δικογραφιών, τώρα και κλίσεις αλλαντι άλλων, αναφέρει η εφημερίδα. Αυτά, φίλες και φίλοι, ήταν τα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων για σήμερα, Παρασκευή 8 Μαΐου.

Πάμε να δούμε τώρα, όπως σας είχαμε πει, τι αναφέρουν οι νέες δημοσκοπήσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας χθες. Η μία της MRB για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού Open και η άλλη από, από την εταιρεία Pulse για τον τηλεοπτικό σταθμό Sky. Λοιπόν, πάμε στην MRB. Και ξεκινάμε από το φιλέτο που είναι η πρόθεση ψήφου. 22,5 Νέα Δημοκρατία. Στο 11,3 το ΠΑΣΟΚ. Και από εκεί και μετά ακολουθούν 8,5 Ελληνική Λύση. 7,9 Πλεύση Ελευθερίας. Το ΚΚΕ είναι στο 6%. Στο 3,9 ο ΣΥΡΙΖΑ. 1,8 η Νίκη. Στην εκτίμηση ψήφου 28,8 η Νέα Δημοκρατία. Στο 14,5 το ΠΑΣΟΚ. Στο 10,9 Ελληνική Λύση, στο 7,7 το ΚΚΕ, στο 5% ο ΣΥΡΙΖΑ, στο 10,1 η Πλεύση Ελευθερίας, συγγνώμη, και στο 2,3 η Νίκη. Τώρα, τι άλλο προκύπτει από την δημοσκόπηση? Υπάρχουν ερωτήσεις για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η πλειοψηφία υποστηρίζει ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάνει αμερόληπτα τη δουλειά της και της, μάλιστα, ένα σημαντικό ποσοστό της χαρακτηρίζει την υπόθεση αυτή, δηλαδή των ερευνών της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ως καθοριστικό κριτήριο για την ψήφο στις επόμενες εκλογές. Το 48% λοιπόν λέει, 48% λέει πως σίγουρα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάνει αμερόληπτα τη δουλειά της, το 23,3% λέει πως μάλλον την κάνει, το 15,5% λέει πως μάλλον έχει πολιτικές σκοπιμότητες και το 6,8% λέει πως σίγουρα έχει πολιτικές σκοπιμότητες. Ένα μεγάλο ποσοστό υποστηρίζει ότι εξελίξει στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ θα επηρεάσει την ψήφο του στις επόμενες εκλογές, αφού το 36% το θεωρεί πολύ καθοριστικό, το 24,7% αρκετά καθοριστικό, το 19,2% όχι και τόσο καθοριστικό και το 16,5% καθόλου καθοριστικό. Υπήρχε ερώτημα για σχετικά με το ενδεχόμενο μια τρίτη θητεία για την Νέα Δημοκρατία και τον Πρωθυπουργό, τον κ. Μητσοτάκη. Η πλειοψηφία λέει ότι θέλει πολιτική αλλαγή. Ειδικότερα το 57,8% λέει ότι σίγουρα πρέπει να υπάρξει αλλαγή. Το 13,3% λέει ότι μάλλον πρέπει να υπάρξει αλλαγή. Αυτοί που υποστηρίζουν, που τάσσονται υπέρ της τρίτης θητείας, εκλογική θητεία, κυβερνητική θητεία τη Νέα Δημοκρατία, το 11,6% λέει σίγουρα αξίζουν μια τρίτη θητεία, το 13,5% λέει ότι μάλλον αξίζουν μια θητεία. Αυτό μας κάνει ένα 25%, 25,1%. Πάνω από 70% έχει αντίθετη άποψη. Αυτά με την δημοσκόπηση της MRP για τον τηλεοπτικό σταθμό Open. Πάμε να δούμε και πέντε στοιχεία, μερικά ενδιαφέροντα στοιχεία από τη δημοσκόπηση της Pulse για τον τηλεοπτικό σταθμό Sky. Λοιπόν, πρόθεση ψήφου. Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία είναι στο 24%, καταγράφει απώλειες 1,5 μονάδα σε σχέση με τη μέτρηση της ίδιας εταιρείας τον προηγούμενο μήνα. Το ΠΑΣΟΚ είναι σταθερό και στάσιμο στο 12%. Στασιμότητα και για τα κόμματα του Κυριάκου Βελόπουλου και της Ζωής Κωνσταντοπούλου στο 7,5%, το ΚΚΕ στο 6,5%, στο 3,5% ο ΣΥΡΙΖΑ. Φωνή Λογικής στο 3%, το ΜέΡΑ25 στο 2,5%, ενώ στο 1,5% είναι το κόμμα Νίκη. Οι Δημοκράτες του κ. Στέφανου Κασελάκη είναι στο 1,5% και 1% Σπαρτιάτες και Νέα Αριστερά. Σε ψηλά επίπεδα η γκρίζα ζώνη που φτάνει στο 17,5%. Αποτυπώνεται η έντονη ανησυχία της κοινωνίας σε σχέση με τις πολεμικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.
4 στους 10 ανησυχούν για την οικονομία.

Και πάμε να δούμε τώρα τι λένε οι πολίτες για τα νέα κόμματα. Η εκτίμηση της δημοσκοπικής εταιρείας και των αναλυτών είναι ότι το πολιτικό σκηνικό, το έχουμε δει και από άλλες εταιρείες, έτσι, ότι το πολιτικό σκηνικό θα μεταβληθεί σημαντικά με την είσοδο των νέων κομμάτων. Επαναλαμβάνω ότι από χθες πληθαίνουν οι πληροφορίες ότι πέρα από τα κόμματα Αλέξη Τσίπρα και Μαρίας Καλλιστιανού θα έχουμε και την ανακοίνωση κόμματος από τον κύριο Αντώνη Σαμαρά. Η δυνητική ψήφος για τη Μαρία Καλλιστιανού, δηλαδή σίγουρα θα το ψήφισα και μάλλον θα το ψήφισα, είναι στο 21%. Για τον Αλέξη Τσίπρα το αντίστοιχο ποσοστό είναι στο 20% και για τον Αντώνη Σαμαρά στο 12%. Ο κύριος Τσίπρας αντιλεί ψηφοφόρους που ανήκουν στο χώρο της αριστεράς. Και ένα σημαντικό ποσοστό από το χώρο της κέντρου αριστεράς, ενώ μικρότερη διείσδυση εμφανίζει να έχει στο χώρο του κέντρου. Κυρία Καλλιστιανού, αντλεί δυνάμεις από το λεγόμενο αντισυστημικό κενό, αφού το 22 όσων δηλώνουν πως δεν ανήκουν πουθενά ιδεολογικά, απάντησε πως θα το ψηφίσει σίγουρα ναι, πως σίγουρα ναι θα την ψήφισε, και το 18% μάλλον όχι. Και επίσης, όπως είναι αναμενόμενο, ο κ. Αντώνης Σαμαράς εμφανίζεται ισχυρός στους ψηφοφόρους της δεξιάς παράταξης. Αυτά και με τις δύο δημοσκοπήσεις που είδα χθες στο φως της δημοσιότητας. Στην ουσία αναμένουμε την ίδρυση των κομμάτων για να μπορέσουν και οι δημοσκόποι να μετρήσουν επισήμως και έτσι ανοιχτά την δυναμική τους και να δούμε πώς μεταβάλλεται το πολιτικό σκηνικό. Λοιπόν, με αυτά φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Μας ακούσετε μέσα από τη ραδιοφωνική συχνότητα της ΕΡΤ και ψηφιακά από την πλατφόρμα artheco.gr. Ο Αγγέλης Βούλγαρης ήταν σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Η Κατερίνα Παπακουσταντίνου διάλεξε μουσικές και τραγούδια. Ο Άρης Ψήγας ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Καλό ξεκίνημα για όσους τώρα ξεκινάτε. Και καλή συνέχεια σε όσους είστε από το πρωί στη δουλειά σας, στους δρόμους. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το πρωί της Δευτέρας. Να έχετε ένα καλό και όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια τη χαρά.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Ερτ Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Ερτ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Alert News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά ρευστή στα στενά του Ορμούς και στον Περσικό κόλπο, με τον κίνδυνο περαιτέρω στρατιωτικής κλιμάκωσης να είναι ορατός μετά και τις νέες ανταλλαγές πυρών μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε πως οι αμερικανικές επιθέσεις κατά ιρανικών στόχων είναι φιλικά χτυπήματα και διαβεβαίωσε πως η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ. Αντίθετα, η Τεχεράνη έκανε λόγο για ξεκάθαρη παραβίαση και υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στόχευσαν ιρανικό πετρελαιοφόρο αλλά και ακόμη ένα πλοίο που εισερχόταν στα στενά του Ορμούς. Το Ιράν διεμήνησε πάντως ότι συζητά το αμερικανικό σχέδιο 14 σημείων για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε και πάλι με σκληρά αντίπεινα αν η Τεχεράνη δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία. Ο πρώτος αντιπρόεδρος του Ιράν, Μοχάμαντ Αρέφ, δήλωσε ότι η χώρα του σύντομα θα γιορτάσει μια μεγάλη νίκη στον πόλεμο με τη ΣΥΠΑ και το Ισραήλ, σύμφωνα με το κρατικό δίκτυο Press TV. Ανωδικά κινείται και πάλι το πετρέλαιο στη σκιά των νέων συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. Το Brent πάνω από τα 102 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό κοντά στα 97 δολάρια. Να μιλούν τη γλώσσα των πολιτών, κάλεσε υπουργούς και βουλευτές ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Πρέπει να υδρώσουν τη φανέλα, υπερασπιζόμενοι το κυβερνητικό έργο ακόμη και στις δύσκολες στιγμές, είπε με έμφαση και πρόσθεσε πως η πολιτική ευθύνη δεν είναι επιλογή ευκολίας αλλά αντοχής. Επικρίσεις για τη στάση μελών της κυβέρνησης διατυπώθηκαν ακόμη και από υπουργούς που έκαναν λόγο για παραλήψεις και συμπεριφορές στο επιτελικό κράτος και το ρόλο των εξωκοινοβουλευτικών υπουργών. Δεν πρέπει να δαιμονοποιούνται οι αντίθετες απόψεις, σημείωσε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Μάξιμος Χαρακόπουλος. Η Νέα Δημοκρατία αντέχει τον εσωκομματικό διάλογο. Όταν μιλάμε για επιτελικό κράτος, σημαίνει ότι θέτουμε στόχους, υπάρχει λογοδοσία και συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Είμαστε όλοι στο ίδιο σκάφος, πολιτευόμαστε με την ίδια σημαία, δεσμευόμαστε από ένα κοινό πρόγραμμα, τόνισε ο κύριος Χαρακόπουλος. Δεν γίνεται στα εύκολα να είμαστε όλοι μαζί και στα δύσκολα χώρια, είπε χαρακτηριστικά. Η κυβέρνηση, πρόσθεσε, κλήθηκε να αντιμετωπίσει πολλές κρίσεις και τα έχει καταφέρει σε κάποιον βαθμό και αυτό είναι πολύ θετικό καθώς εκπέμπει σταθερότητα. Στην τελική ευθεία, καλό είναι να κοιτάει κανείς και άλλα στοιχεία στις δημοσκοπικές έρευνες που έδειξαν ότι το 50,7 των πολιτών θα ψηφίσουν σταθερότητα, σημείωσε ο Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα έχει στις 5 το απόγευμα ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ και τη Φωνή της Ελλάδας, ο κύριος Βαρθολομαίος έστειλε μήνυμα υπέρ της διαφύλαξης της ελληνικής γλώσσας. Διασωληνωμένο σε κρίσιμη κατάσταση, νοσηλεύεται 12χρονος που οδηγούσε πατίνι και τραυματίστηκε βαριά όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο. Σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών προωθεί η κυβέρνηση. Δεν θα εξετάσουμε μόνο την ανηλικότητα, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου, επισημένοντας ότι υπάρχουν αρκετά ζητήματα που πρέπει να επανεξεταστούν, μεταξύ αυτών τα όρια ταχύτητας μετά τις τροποποιήσεις που έχουν γίνει, αλλά και η ποινική ευθύνη όσων επιβαίνουν ή χρησιμοποιούν ηλεκτρικά πατίνια. Υπογράμμισε μάλιστα ότι το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο συχνά δεν τηρείται τόσο από ανήλικους όσο και από ενήλικες. Ερωτηθείς για ενδεχόμενες ευθύνες της αστυνομίας σχετικά με το φωνικό στην Κρήτη, η κυρία Δημογλίδου αναφέρθηκε στο μόνιμο ερώτημα που καλείται να απαντήσει η αστυνομία, γιατί ο δράστης κυκλοφορούσε ελεύθερος. Δεν ανήκει στη δική μας αρμοδιότητα να φυλακίζουμε κατηγορούμενους, είπε χαρακτηριστικά. Η αρμοδιότητα της αστυνομίας όταν μια υπόθεση σταματά, όταν μια υπόθεση πάει στην εισαγγελία. Όπως είπε, όλα δείχνουν πως ο δράστης δεν σοφρονιζόταν παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις και συστάσεις των αστυνομικών αρχών, οι οποίες παρήχαν τη συνδρομή τους κάθε φορά που αυτό κρίθηκε αναγκαίο. Εν τω μεταξύ, ο 54χρονος δράστης της άγριας δολοφονίας του 21χρονου Νικήτα απολογήθηκε και οδηγείται στη φυλακή μέχρι τη δίκη, καθώς και η σύζυγός του για απλή συνέργεια στο έγκλημα.
0: Ο καιρός.
1: αφρικανική σκόνη και λασποβροχές σήμερα. Οι βροχές θα ξεκινήσουν από τη Δυτική Ελλάδα και σταδιακά θα επεκταθούν στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Άνεμοι νότιοι στο Ιόνιο τοπικά 7 και το πρωί έως 8 μποφόρ, έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Καλή σας μέρα φίλες και φίλοι ακροατές. Καλημέρα από το Θεσσαλικό Περισκόπιο. Την εκπομπή που παράγεται από την ΕΡΤ Λάρισα, στην ΕΡΤ Βόλου και τα στοντιό μας σε Τρίκαλα και Καρδίτσα. 8 Μαΐου σήμερα, Ιωάννου του Θεολόγου Αρσενίου του Μεγάλου, γράφει το ερτολόγιο. Και ετοιμαζόμουν εγώ τουλάχιστον να φύγω από το σπίτι με τα καλοκαιρινά. Δεν ξέρω τι έγινε σήμερα. Ελένη Ραυτοπούλου να μας πει στον καιρό μετά, διότι χτες είχαμε καλοκαίρι στην κυριολεξία. Υψηλές θερμοκρασίες, ηλιοφάνεια, και δεν ξέρω αν προβλέπεται αλλαγή του καιρού, γιατί εγώ ήμουν έτοιμη να πω ότι τέρμα. Τελείωσε πλέον. 8 Μαΐου μύρισε καλοκαίρι. Αυτό έδειχναν οι θερμοκρασίες. Δεν ξέρω αν θα έχουμε και άλλες μεταβολές. Η Ελένη Ραυτοπούλου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο Βόλο θα μας το δώσει την αναλυτική ενημέρωση στην πορεία της εκπομπής. Έχει τις επικοινωνίες της με τους μετεωρολόγους, οπότε θα μας πει περισσότερα. Η εκπομπή συντονίζεται από την ΕΡΤ Λάρισα σε στενή συνεργασία με την ΕΡΤ Βόλου και τα στούντιό μας σε Τρίκαλα και Καρδίτσα, όπως σας είπα. Είμαστε η Ελένη Ραυτοπούλου από το Βόλο, η Δώρα Μήτρα από την Καρδίτσα, ο Αλέξανδρος Ζαούτσος από τα Τρίκαλα, Μίνα Μαυρογιάννη από την ΕΡΤ Λάρισα, Βαγγέλης Βούλγαρης, ο τεχνικός μας, Κατερίνα Παπακοσταντίνου στις μουσικές επιλογές. Μια μεγάλη παρέα με εσάς συντονισμένους στους 98,3, στους 101,2. Βεβαίως μας ακούτε και διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας AirTeco. Διαφορετικά είπαμε, δεν έχει νόημα, δεν γίνεται τίποτα αν δεν είστε εσείς συντονισμένοι στις συχνότητες αυτές.

0: Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε να δούμε, να δώσουμε ένα στίγμα της επικαιρότητας και βεβαίως μετά να ανοίξουμε την ατζέντα των θεμάτων που θα μας απασχολήσουν αναλυτικά. Πολιτική επικαιρότητα σήμερα, καθώς θα σταθούμε στην χθεσινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, μια συνεδρίαση η οποία θεωρούνταν κρίσιμη μετά και το βαρύ κλίμα που είχε δημιουργηθεί ανάμεσα στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος και στο Μέγαρο Μαξίμου για χειρισμούς που έγιναν σε διάφορα θέματα όπως αυτό το ΠΚΠ, όπως επίσης με την περίπτωση του Υπουργού και το πτυχίο που δεν διέθετε. Όλα αυτά είχαν δημιουργήσει ένα πολύ βαρύ κλίμα. Φαίνεται όμως ότι το μασάζ που έγινε στους βουλευτές το προηγούμενο διάστημα από στελέχη του Μαξίμου απέδωσε. Έτσι και κριτικές ακούστηκαν και δεν έλειψαν τα μαχαιρώματα, αλλά όλα εντός πλαισίου. Τι εννοώ εντός πλαισίου? Ο Πρωθυπουργός έτσι σε κάποια αποστροφή του λόγου του είπε: είναι λεπτή η γραμμή που χωρίζει τον προβληματισμό από την εσωστρέφεια, όμως αυτή η γραμμή είναι κόκκινη. Το έστειλε το μήνυμα, το έστειλαν το μήνυμά τους και οι βουλευτές. Έγινε ιδιαίτερος λόγος και πολλά καρφιά έπεσαν για στελέχη, για υπουργούς, οι οποίοι μένουν απ' έξω, δεν υδρώνουν τη φανέλα, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος κάλεσε τους βουλευτές για να μπορέσουμε να κερδίσουμε, είπε, τρίτη η συνεχή εκλογική αναμέτρηση πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Έρχεται ο κύριος Γεωργιάδης και λέει ότι δεν την υδρώνουν όλη τη φανέλα. Κάποιοι θα έκαναν τα πάντα, θα μπορούσαν να βρεθούν οπουδήποτε, αρκεί να μην είναι εδώ, στη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Και το καρφί, λέει, πήγαινε κατευθείαν στον Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Δένδια. Και από άλλους ανάλογα καρφιά για κυβερνητικά στελέχη που βγάζουν την ουρά τους απ' έξω και αφήνουν άλλους να μπαίνουν μπροστά, να ρίχνονται στη μάχη και να μπαρουτοκαπνίζονται στην κυριολεξία για ζητήματα τα οποία απασχολούν την κυβέρνηση. Θα έχουμε μαζί μας τον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μάξιμο Χαρακόπουλο. Οπότε θα έχουμε την ευκαιρία έτσι να πούμε περισσότερα για το θέμα αυτό. Να δούμε λίγο τι γίνεται με τον πόλεμο στο Ιράν. Πυρά και απειλές δοκιμάζουν την εύθραυστη εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. Νέα κλιμάκωση καταγράφηκε τις τελευταίες ώρες με ανταλλαγή πυρών ανάμεσα στις αμερικανικές και ιρανικές δυνάμεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν ότι πραγματοποίησαν πλήγματα αντιπίνων κατά του Ιράν. Η Τεχεράνη από την πλευρά της υποστηρίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραβίασαν την εκεχηρία καθώς στόχευαν ιρανικό πετρελαιοφόρο, αλλά στόχευσαν ιρανικό πετρελαιοφόρο, αλλά και ακόμη ένα πλοίο που εισέρχονταν στα στενά του Ορμούς. Και όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, την ώρα που μέχρι αργά χθες βράδυ ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωνε αισιόδοξος για την επίτευξη συμφωνίας πάνω στο κείμενο των 14 σημείων που έχουν καταθέσει οι Ηνωμένες Πολιτείες. Το Ιράν δεν έχει απαντήσει ακόμη. Με υψηλόβαθμους πάντως Ιρανούς αξιωματούχους να τονίζουν ότι οι Αμερικανοί δεν θα πετύχουν μέσω συμφωνίας όσα δεν κατάφεραν με στρατιωτικά μέσα. Σημαντικότατη και η επόμενη είδηση: έρχεται ρύθμιση για τα πατίνια, για τα ηλεκτρικά πατίνια επιτέλους. Τώρα νομίζω τελευταίο συμβάν στον Ασπρόπυργο, ένα παιδί νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας μετά από ατύχημα που είχε με το πατίνι. Λοιπόν, προβλέπεται, αυτές είναι οι πληροφορίες, αυτά λέει το ρεπορτάζ, πλήρης απαγόρευση κυκλοφορίας ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους σε δημόσιους δρόμους. Εξετάζεται η υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης για τους ενήλικες χρήστες ηλεκτρικών πατινιών. Το νέο νομοθετικό πλαίσιο βρίσκεται στην τελική φάση επεξεργασίας και αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση εντός 2 εβδομάδων, ενώ αναμένεται να επιβληθούν αυξημένα διοικητικά πρόστιμα σε παραβάτες και εταιρείες που διαθέτουν μη συμμορφούμενα πατίνια. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε την Ελένη Τυραυτοπούλου στο Βόλο. Ελένη, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Έχεις τον καιρό?
1: Λοιπόν, σήμερα.
0: Όχι να μου πεις γιατί έχουμε αυτή τη μεταβολή. Χθες είχαμε καλοκαίρι.
1: Δεν είχα. Η μάνια μου έλεγε ότι ήταν λίγο συννεφιασμένο χθες και στη Λάρισα ο καιρός.
0: Μετά το μεσημέρι.
1: Α, εντάξει, ναι, ναι.
0: Μετά το μεσημέρι, γύρω στις 12 η ώρα, η κατάσταση ήταν ανυπόφορη. Αυτό μόνο σου λέω.
1: Ζέστη. Ναι. Ζέστα που λέμε και
0: ζέστα εμείς. Ζέστα εντελώς.
1: Ζέστα. Λοιπόν, κοίτα να δεις.
0: Μη σου πω ζέστα deep, σου λέω ζέστα εντελώς. Έλα.
1: Να μιλήσουμε λίγο τη διάλεκτο τώρα.
0: Έλα.
1: Κοίτα, σήμερα είναι αυτό μόνο.
0: Μόνο?
1: Ναι, η βροχούλα δηλαδή. Αύριο θα έχουμε στα μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα ήλιο. Μπορεί και κανένα συννεφάκι, όχι βροχή όμως. Ούτε αύριο, ούτε μεθαύριο, ούτε παραμεθαύριο. Άρα λίγο που κοίταξα νωρίτερα, σήμερα είναι αυτή έτσι, οι ατασταλίες αυτές του καιρού για σήμερα μόνο. Και για σήμερα μέχρι το νωρίς το απόγευμα. Δεν θα έχουμε ήλιο σήμερα βέβαια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αλλά δεν θα έχουμε και βροχή. Ναι.
0: Εδώ έχουμε ένα ψηλό βροχο, ένα έτσι και μου δώσει ο καιρός και ένα ψηλό βροχο.
1: Και εδώ το ίδιο. Και δεν ξέρω αν επηρεάζει, εντάξει δεν νομίζω. Και βροχή. Ναι.
0: Εδώ έχουμε ένα ψηλό βροχο, ένα έτσι και μου δώσει ο καιρός και ένα ψηλό βροχο.
1: Και εδώ το ίδιο. Και δεν ξέρω αν επηρεάζει, εντάξει δεν νομίζω.

0: Ξεκινάνε από την παραλία του Βόλου, θα πάνε Λεχόνια, είναι μία αγωνιστική αυτή η διαδρομή μέχρι Λεχόνια και μετά Άγιο Βλάσιο, Πινακάτες από πολλά χωριά του Πηλίου, θα φτάσουν μέχρι Χάνια για να αρχίσουν να κατηγορίζουν, για να πάνε μετά να πάρουν το δρόμο για τη Λαμία πια, Νέα Αγχίελος, Αλμυρός, Ανάβρα και να μπουν στα όρια του νομού Φθιώτιδας, 207 και κάτι χιλιόμετρα. Θα διανύσουν, είναι, θεωρείται το πιο δύσκολο.
1: Ελένη, διαβάζω εδώ, λέει ότι αυτό το ΕΤΑΠ το χαρακτηρίζουν ως το βασιλικό. Γιατί, ναι, γιατί είναι, λέει, το μεγαλύτερο, το πιο απαιτητικό και το πιο καθοριστικό.
0: Ναι, ναι, είναι δύσκολο. Τώρα σου λέω τη διαδρομή. Τώρα, αν είναι και αυτές οι καιρικές συνθήκες, δεν ξέρω οι αθλητές αν δυσκολεύονται περισσότερο, γιατί... Είναι μαθημένοι σε άλλες συνθήκες και προετοιμάζονται και ανάλογα. Αλλά ίσως να είναι και ευνοϊκό από μια άποψη, αν δεν υπάρχει βροχή, με την έννοια ότι δεν έχει πολύ ζέστη.
1: Ναι, ναι. Αρκεί να μην υπάρχει βροχή.
0: Αυτό, αυτό. Εντάξει, τα γνωστά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα μέχρι και τις 4.30 ή μέχρι και ο τελευταίος αθλητής να πάρει το δρόμο για την Λαμία, για την Φθιώτιδα, τα γνωστά που ίσχυαν και χθες στη Λάρισα και στην Καρδίτσα επίσης. Κατά τα λοιπά, έχουμε το Σαββατοκύριακο αφήξεις 2 κρουαζιεροπλοίων και Σάββατο και Κυριακή με πολλούς επισκέπτες, πάρα πολλούς επιβάτες, πάνω από 2.000 το ένα σίγουρα. Και επίσης αύριο έχουμε και την έναρξη των πτήσεων στο αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου. Από Ντίσελντορφ η πρώτη πτήση, αν δεν κάνω λάθος. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Κασιόρα, τον αερολιμενάρχη. Να δούμε το πλάνο της σεζόν. Λοιπόν, πριν από λίγο, και αυτό το μάθαμε εκτάκτως, ότι ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο κύριος Κουρέτας, βρίσκεται στο Βόλο, πηγαίνει στο νοσοκομείο. Τώρα, να κάνει τι, η Ελένη Μανώλη παρακολουθεί το ρεπορτάζ, θα μας ενημερώσει σχετικά. Ακούστηκε ότι κάτι να παραδώσει σε υλικά, σε εξοπλισμό, δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω, δηλαδή. Σε λίγο θα μας ενημερώσει η Ελένη Μανώλη και για αυτό το θέμα.
1: Μάλιστα, ωραία.
0: Αυτά σημαίνει.
1: Είμαστε σε ανοιχτή γραμμή, θα τα δούμε αναλυτικά τα θέματα και βεβαίως οτιδήποτε προκύψει στην επικαιρότητα.
0: Να πω ότι ο Παναγιώτης ο Σωτήρης.
1: Ναι, Παναγιώτη μας καλημέρα. Και πάμε στην πρώτη μουσική, καλημέρα. Και να ξεκινήσουμε έτσι, να ανοίξουμε την ατζέντα με τα θέματα που θα απασχολήσουν αναλυτικά την εκπομπή μας.

0: Θεσσαλικό περισκόπιο, κυρίες και κύριοι, ΕΡΤ Λάρισας, ΕΡΤ Βόλου, τα στούντιό μας σε Τρίκαλα και Καρδίτσα και όπως λέγαμε και νωρίτερα, θα ξεκινήσουμε με τη χθεσινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, τα όσα έγιναν, μια συνεδρίαση η οποία θεωρούνταν ιδιαίτερα κρίσιμη και με πολλά ερωτηματικά για το τι θα γίνονταν τελικά. Θα σας δώσω μόνο έτσι τους τίτλους για το σχετικό θέμα σε κάποιες από τις εφημερίδες που κυκλοφορούν. Καθημερινή, όποιος δεν αντέχει τη ζέστη ας φύγει από την κουζίνα. Το μήνυμα Μητσοτάκη για την ανάγκη στήριξη της κυβέρνησης. Ή γκρίνιες, εμφύλοι, αλληλοκαρφώματα, άνοιξαν νέες πληγές στη Νέα Δημοκρατία. Τα είπαν και ξεθύμαναν, γράφει η Απογευματινή. Ελεύθερος τύπος, όλοι να υδρώσουμε τη φανέλα, πάμε για τρίτη τετραετία. Για να πάμε όμως εμείς τώρα, κυρίες και κύριοι, να συναντήσουμε τον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μάξιμο Χαρακόπουλο, ο οποίος, όπως λέει το ρεπορτάζ, έκανε και αυτός και αρκετά στελέχη του Μαξίμου πολλή δουλειά πριν πραγματοποιηθεί αυτή η συνεδρίαση. Κύριε Χαρακόπουλε, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Μαυρογιάννη, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Χρησιμοποίησα αυτή την έκφραση γιατί άκουσα έτσι στα ρεπορτάζ και στους σχολιασμούς ότι χρειάστηκε να γίνει πολύ μασά στους βουλευτές για να φτάσουμε στο χθεσινό αποτέλεσμα και να μιλάμε για μια συνεδρίαση στην οποία ακούστηκαν πολλά προβληματισμοί και η Νέα Δημοκρατία βγαίνει ενωμένη κοινοβουλευτική της ομάδα μέσα από αυτό και ετοιμάζεται για τις εκλογές.
1: Η αλήθεια είναι ότι είχαν καλλιεργηθεί δυσανάλογες προσδοκίες για την συνεδρίαση αυτή από όσους προέβλεπαν ότι θα είναι μια συνεδρίαση μιζέριας, εσωστρέφειας, μια συνεδρίαση όπου κάποιοι μίλαγαν για κούγκι. Mm-hmm. Λοιπόν, οι κασάνδρες αυτές διαψεύστηκαν. Νομίζω ότι ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα, γόνιμη συνεδρίαση. Πάνω από 43 συναδέλφους έλαβαν το λόγο μετά τον Πρωθυπουργό και μετά τον Γενικό Εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας για την συνταγματική αναθεώρηση των Ευηπίδη Στυλιανίδη. Γιατί αυτό ήταν και το κύριο θέμα της συνεδρίασής μας, οι προτάσεις Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση, που είναι η μεγάλη πρόκληση που έχουμε το επόμενο διάστημα. Η Νέα Δημοκρατία από τις αρχές Φεβρουαρίου, με επιστολή του Πρωθυπουργού προς τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας, είχε ζητήσει την κατάθεση προτάσεων και σκέψεων για την επικαιροποίηση του καταστατικού χάρτη της χώρας. Πάνω από 50 βουλευτές εγγράφως κατέθεσαν προτάσεις και πολλοί επίσης στον προφορικό λόγο διατύπωσαν σκέψεις και προβληματισμούς. Αυτές όλες οι σκέψεις διατυπώθηκαν σε ένα χαρτί, παρουσιάστηκαν από τον συνάδελφο τον Ευρυπίδη τον Στυλιανίδη, που είναι και συνταγματολόγος και ο ίδιος καθηγητής συνταγματικού δικαίου στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο στην Κύπρο. Και το επόμενο διάστημα θα υπάρξει περαιτέρω επεξεργασία αυτών των προτάσεων με βάση και όσα ελέγχθησαν χθες από πολλούς συναδέλφους που έλαβαν το λόγο, προκειμένου να καταλήξουμε στην τελική πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Από εκεί και πέρα θα σας έλεγα για αυτά που λέγονται περί μαζάς ότι διαρκώς βρισκόμαστε σε επικοινωνία με τους πολίτες. Ξέρετε, είμαι χρόνια βουλευτής, κυρία Μαυρογιάννη, εξελέγην πρώτη φορά με τον Κώστα Καραμαλή το 2004, όπως και ο νυν πρωθυπουργός. Είμαστε mm-hmm. της ίδιας κλάσεως που λέγανε παλιότερα στο στρατό του 2004. Mm-hmm. Οπότε γνωρίζω τις αγωνίες και τους προβληματισμούς των βουλευτών, ιδιαίτερα των βουλευτών της επαρχίας. Πολλές φορές υπάρχει αίσθηση ότι δεν ακούγεται η φωνή της περιφέρειας στην Αθήνα και ειδικά από εξοικονοβουλευτικούς υπουργούς. Νομίζω ότι χθες ετέθησαν τα ζητήματα.
0: Ήταν ξεκάθαρες οι τοποθετήσεις αυτές το διάστημα, όλο αυτό το διάστημα. Το κλίμα, εσείς φαντάζομαι, και ο ίδιος βουλευτής χρόνια, αλλά και από τη θέση που είστε, ακούγατε πολλά περισσότερα έτσι, από τους συναδέλφους σας. Ήταν έντονη η δυσαρέσκεια. Βγαίναν δημόσια οι συναδελφοί σας και εξέφρασαν τη δυσαρέσκεια. Παρεμβάσεις στον τύπο είδαμε.
1: Κυρία Μαυρογιάννη, όλα αυτά είναι δείγματα υγείας σε έναν ζωντανό μεγάλο οργανισμό όπως είναι η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα πολυσυλλεκτικό κόμμα και αυτό είναι η δύναμή της. Και επιδιώκει, όχι απλά αντέχει, επιδιώκει τον δημιουργικό διάλογο. Και δεν είναι τυχαίο το είπα και με άλλη αφορμή, mm-hmm. ότι από την μεταπολίτευση του 1974 έως σήμερα έχουμε διέλθει πάνω από μισό αιώνα, 52 χρόνια. Στα 52 χρόνια ζωής της μεταπολίτευσής μας είδαμε κόμματα να εμφανίζονται, να εξαϊλώνονται, να συρρυκνώνονται, και τελικά μόνο η Νέα Δημοκρατία είναι αυτή η οποία έχει παραμείνει ως ένα μεγάλο κόμμα εξουσίας, γιατί έχει βαθιές ρίζες, γιατί στην ελληνική κοινωνία, γιατί δικαιώθηκε η ιδεολογία της. Όλοι πια αντιλαμβάνονται το μέλλον της χώρας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός κάποιων περιθωριακών, αν θέλετε, κομμάτων.
0: Εντάξει, είναι και το ΠΑΣΟΚ παρουσία... και το Κομμουνιστικό Κόμμα με τις θέσεις του έχουν την απήχηση.
1: Το Κομμουνιστικό
0: την οποία...
1: Κόμμα έχει τις ενστάσεις ναι. του απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλοι οι ναι. άλλοι όμως, το ΠΑΣΟΚ που λέτε, κάποτε έλεγε ο Κενάτο το ίδιο συνδικάτο, έξω οι βάσεις του θανάτου, έξω από το ΝΑΤΟ. Όλα αυτά πια όμως θεωρούνται αυτονόητα και για το ΠΑΣΟΚ και για τη μεγάλη συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Άρα δικαιώθηκε η ιδεολογία της Δημοκρατίας. Και ο δεύτερος λόγος που παραμένει ισχυρό και μεγάλο κόμμα είναι το ότι είναι πολυσυλλεκτικό κόμμα. Άρα έχει και επιμέρους διαφοροποιήσεις απόψεων, οι οποίες κατατίθενται στα όργανα, και στο τέλος της ημέρας δεσμευόμαστε όλοι από τις ιδεολογικές αρχές και αξίες αυτής της παράταξης και βεβαίως από το κυβερνητικό έργο με τη σημαία του οποίου εκλεγόμαστε. Δεν εκλέγομαι βουλευτής ως ανεξάρτητος τη Λάρισα, εκλέγομαι με τη σημαία της Νέας Δημοκρατίας. Άρα κάθε βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας δεσμεύεται από ένα πλαίσιο κοινών αξιών και αρχών και βεβαίως από το κυβερνητικό μας πρόγραμμα, το οποίο καλούμαστε να υλοποιήσουμε. Άρα οι επισημάνσεις των βουλευτών μας ναι. είναι πάρα πολύ χρήσιμες προς την κατεύθυνση της ταχύτερης υλοποίησης του κυβερνητικού μας προγράμματος. Και μάλιστα πρότεινα εχθές μετά το τέλος αυτής της μαραθώνιας συνεδρίασης, σε επόμενες συνεδριάσεις να καλούνται ως παρατηρητές και οι εξωκοινοβουλευτικοί υπουργοί, για να αντιλαμβάνονται και αυτοί που πολλές φορές λόγω της
0: να τα ακούν από πρώτο χέρι
1: του φόρτου εργασίας είναι κλεισμένοι σε γραφεία, να εισπράττουν από πρώτο χέρι τη φωνή της κοινωνίας που μεταφέρουν οι βουλευτές, οι οποίοι είναι η καλύτερη διάβλη μεταφορά των μηνυμάτων της κοινωνίας των πολιτών προς την εκτελεστική εξουσία.
0: Κύριε Χαρακόπουλε, το άκουσα και από τον Πρωθυπουργό, θα χρησιμοποιήσω την έκφραση αυτή, και από υπουργούς, ότι πηγαίνοντας προς τις εκλογές πρέπει να υδρώσετε όλη τη φανέλα για να μιλήσουμε για τρίτη νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Όμως από ό,τι φαίνεται δεν την υδρώνουν όλη τη φανέλα, και αυτοί που δεν την υδρώνουν τη φανέλα είναι αυτοί οι οποίοι μάλλον κοιτούν προς την επόμενη μέρα όσον αφορά την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί ξεκάθαρα...
1: Κυρία Μαυρογιάννη, αυτή που...
0: Μου επιτρέπετε λίγο να... Ουσιαστικά, δηλαδή, άφησα να νοηθεί ότι υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι χτίζουν μόνο το προφίλ τους και μένουν απ' έξω από όλο αυτό. Από τη φασαρία, τον αγώνα και τον ιδρώτα που ρίχνουν βουλευτές ή άλλοι υπουργοί ενδεχομένως για ζητήματα που απασχολούν την κυβέρνηση και τη χώρα.
1: Νομίζω τα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός, αλλά και οι δεκάδες βουλευτές που έλαβαν το λόγο, ήταν ξεκάθαρα. Συμπυκνώνονται σε τίτλους που είδαμε και στις εφημερίδες σήμερα, που μνημονεύσατε και εσείς τα μηνύματα του Πρωθυπουργού. Όποιος δεν αντέχει τη ζέστη δεν μπαίνει στην κουζίνα. Mm-hmm. Και το δεύτερο, ότι θα πρέπει να ιδρώνουμε όλοι μαζί την φανέλα. Όποιος θέλει να είναι λοιπόν στη μαρκίζα, το όνομά του θα πρέπει να μπαίνει στη φωτιά. Όχι μόνο στα εύκολα αλλά και στα δύσκολα. Βρισκόμαστε διανύουμε τον 7ο προς 8ο χρόνο σε λίγο της κυβερνητικής μας θητείας, της δεύτερης τετραετίας της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Προφανώς μπορεί να υπήρξαν και αστοχίες, οι καθυστερήσεις και λάθη στα χρόνια αυτά, αλλά νομίζω ο απολογισμός του κυβερνητικού έργου είναι θετικός. Ο Μητσοτάκης είναι από τους πολιτικούς που κάνουν περισσότερα από αυτά που λένε, και πιστεύω ότι όταν φτάσει και η ώρα των εκλογών του χρόνου την Άνοιξη, θα μπορέσουμε όχι απλά να παρουσιάσουμε στον ελληνικό λαό την υλοποίηση του κυβερνητικού μας προγράμματος, αλλά να έχουμε κάνει περισσότερα και από αυτά που είχαμε δεσμευτεί. Όμως, το γεγονός ότι η χώρα βυθίζεται όλο και περισσότερο σε ένα κλίμα τοξικότητας, σε μια σκανδαλολογία χωρίς όρια και όρους, επιβάλλει σε όλους μας να είμαστε στην πρώτη γραμμή της πολιτικής αντιπαράθεσης, βεβαίως με επιχειρήματα και ευπρέπεια απέναντι σε αυτό τον τοξικό λόγο, για να πείσουμε τους πολίτες στο τέλος της ημέρας να διατηρήσουμε το σημαντικό κεκτημένο που έχει η χώρα, το οποίο είναι το κεκτημένο της σταθερότητας και της ασφάλειας. Αν δείτε τη μεγάλη εικόνα στην ευρύτερη περιοχή που υπάρχει αναστάτωση, αστάθεια, πολεμικές συγκρούσεις, σειράξεις, η Ελλάδα είναι μια νησίδα σταθερότητας. Αυτό δεν ήταν δεδομένο πάντοτε. Να θυμίσουμε στα νεότερα παιδιά που θα έχουν το δικαίωμα ψήφου, τα οποία ήταν σήμερα είναι 17-18 χρονών και πριν 10 χρόνια ήταν 7-8 χρονών, ότι πριν 10 χρόνια η Ελλάδα κόντεψε να απολέσει το μεγαλύτερο επίτευγμα στα χρόνια της ειρήνης, την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κινδύνευσε την περίοδο της χρεοκοπίας να βρεθεί εκτός ευρώ, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να θυμίσουμε τα capital controls και τις ατέλειωτες ουρές. Να θυμίσουμε ότι ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών τότε, ο κύριος Βαρουφάκης, θεωρούνταν αποδιοπομπαίος τράγος στα συμβούλια του Eurogroup και σήμερα ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών είναι πρόεδρος του Eurogroup. Αν αυτό το λέγαμε πριν λίγα χρόνια, δεν θα το πίστευε κανένας.
0: Κύριε Χαρακόπουλα, να σας πω κάτι.
1: Από μαύρο πρόβατο έγινε παράδειγμα προς μίμηση. Και αυτό είναι
0: θέλω να σας πω κάτι.
1: Μεγάλη προσπάθεια.
0: Επ' αυτού. Διάβαζα κάποιες δημοσκοπήσεις και τα λοιπά που δείχνουν ότι, και το άκουσα και από βουλευτές σας να το επισημαίνουν αυτό, ότι μπορεί μία μεγάλη μερίδα του κόσμου να αναγνωρίζει ότι η πορεία της οικονομίας είναι σταθερή και τα λοιπά, όμως δεν το βλέπουν αυτό να περνάει στην καθημερινότητά τους.
1: Δεν περνάει τόσο γρήγορα στην καθημερινότητά τους. Γιατί υπάρχει μια εισαγόμενη ακρίβεια λόγω της διεθνούς, αν θέλετε, αστάθειας αναταράξεων.
0: Η ακρίβεια δεν είναι μόνο το
1: στον ενεργειακό τομέα που περνούν σε όλη την Ευρώπη. Βλέπετε ότι έχουμε μια αύξηση του πληθωρισμού. Δεν είναι ελληνικό φαινόμενο. Όπου υπάρχουν φαινόμενα πληθωρισμού, εσφροκέρδειας πρέπει να πατάσσονται, να ενισχυθούν περαιτέρω οι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Αλλά ξέρετε, πολλοί λένε το παλιό κλισέ που είχε υποθεί από παλαιότερο υπουργό, πρωθυπουργό νομίζω τον Γεώργιο Παπανδρέου, οι αριθμοί ευημερούν και ο λαός υποφέρει. Εάν δεν ευημερούν οι αριθμοί, πάντως είναι σίγουρο ότι ο λαός θα υποφέρει.
0: Μάλιστα.
1: Εάν δεν βελτιώνεται δηλαδή τα δημόσια οικονομικά, εάν δεν μειώνεται το δημόσιο χρέος, το έλλειμμα, εάν δεν υπάρχουν ρυθμοί ανάπτυξης που στην Ελλάδα είναι υπερδιπλάσιοι του μέσου ευρωπαϊκού όρου, αν δεν αυξάνονται οι μισθοί, ο κατώτατος μισθός, οι στόχοι που έχουμε βάλει τους έχουμε ξεπεράσει, τότε σίγουρα δεν θα είναι καλύτερο.
0: Ναι, αλλά αν δεν καταπολεμηθεί και η ακρίβεια, τα νοικοκυριά δεν θα αντέξουν άλλο.
1: Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα και εκεί θα πρέπει να εστιάσουμε όλη την προσοχή μας και αυτό κάνει η κυβέρνηση και εκεί θα περίμενα και η αξιωματική αντιπολίτευση και τα άλλα κόμματα που δεν είναι απλά στον αστερισμό του αντισυστημισμού, που έχουν κυβερνήσει μάλιστα τη χώρα, μιλώ για το ΣΥΡΙΖΑ, να καταθέσουν συγκεκριμένες προτάσεις, όχι απλά καταγγελτικό λόγο. Αλλά δυστυχώς, επειδή δεν υπάρχει σοβαρή εναλλακτική πρόταση εξουσίας, καταφεύγουν στη γνώριμη οδό της σκανδαλολογίας. Πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός όταν φτάσει η ώρα της κάλπης θα κρίνει πιο νυφάλια, διότι...
0: Να σας πω,
1: Καραμαλή, επιτρέψτε μου να το
0: ναι,
1: πω
0: παρακαλώ,
1: αυτό, παρακαλώ. Η κυβέρνηση Καραμαλή το 2009 που έλεγε ότι έρχεται μια δύσκολη παγκόσμια οικονομική συγκυρία και πρέπει η οικονομία να οχυρωθεί, δεν ακούστηκε. Ο λαός παρασύρθηκε από το λεφτά υπάρχουν του Γιώργου Παπανδρέου και πλήρωσε η κυβέρνηση Καραμαλή το λεγόμενο σκάνδαλο Βατοπεδίου, που αποδείχθηκε στην πορεία ότι δεν υπήρχε κάτι ως σκάνδαλο ουσίας. Το 2014 η κυβέρνηση Σαμαρά έπεσε όταν έλειπε μόνο μία διαφορά ενός δισεκατομμυρίου ευρώ, το λεγόμενο email Χαρδούβαλη, προκειμένου να υπάρξει συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πότε υπό το βάρος πάλι του σκανδάλου της Νοβάρτης και την προσπάθεια να στιγματιστούν επιφανή πολιτικά στελέχη, μεταξύ αυτών πρώην πρωθυπουργοί, στήθηκαν τότε κάλπες για 10 πολιτικά πρόσωπα, όπως ο πρωθυπουργός ο Αντώνης Σαμαράς, ο Παναγιώτης Πικραμένος, υπηρεσιακός πρωθυπουργός και άλλα πρόσωπα.
0: Κοιτάξτε, κύριε Χαρακόπουλε, το θέμα των θεσμών και της διαφάνειας όμως.
1: Και σήμερα πάλι ζούμε, κυρία Μαυρογιάννη, μία σκανδαλολογία ατέρμονη. Θα δούμε πού θα καταλήξει όλο αυτό το πράγμα.
0: Μένει να δούμε όμως πού θα καταλήξει, έτσι, μένει να το δούμε.
1: Θα το δούμε, αυτό, ακούω από έγκριτους νομικούς ότι η άρση ασυλιών συναδέλφων με τα ζητήματα που ετέθησαν στην πλειοψηφία τους θα αρχιοθετηθούν και πολύ δύσκολα.
0: Ας το δούμε πρώτα.
1: Μπορούν να σταθούν στο ακροτήριο. Να το δούμε.
0: Ας
1: αλλά
0: το δούμε
1: μέχρι
0: πρώτα.
1: Τότε δημιουργείται, επηρεάζεται η κοινή γνώμη και δημιουργούνται εντυπώσεις.
0: Mm-hmm. Μα και εσείς οι ίδιοι ζητάτε να ξεκαθαρίσουν οι υποθέσεις αυτές, έτσι.
1: Προφανώς. Και σήμερα μάλιστα νομίζω κατατίθεται η τροπολογία από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Φλωρίδη, προκειμένου να υπάρχει ταχύτερη απονομή της δικαιοσύνης όταν μιλούμε για πολιτικά πρόσωπα.
0: Το ζητούν και
1: διάταξη, η οποία εμπολής υπήρχε πριν τις εκλογές του 19 και καταργήθηκε παραμονές των εκλογών του 2019 από την κυβέρνηση Τσίπρα.
0: Κύριε Χαρακόπουλε, μου είπατε πριν σε μια αποστροφή του λόγου σας για τις εκλογές την Άνοιξη, δεν θα σας κάνω κάποιο πρωτότυπο ερώτημα, εκλογές την Άνοιξη δεν βάζω ερωτηματικό εκεί, βάζω τελεία, εκλογές την Άνοιξη.
1: Ο Πρωθυπουργός μέχρι σήμερα έχει διαψεύσει όλους όσοι κατά καιρούς επέμεναν σε σενάρια πρώων εκλογών και πρώτου του 23 και κατά την παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο. Απέδειξε ότι λειτουργεί θεσμικά. Και επειδή έγινε πολύ θόρυβος και σήμερα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης βλέπω σχόλια μετά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, όταν μετά τη λήξη της, χαριτολογώντας, ρώτησε ένας συνάδελφος, άρα εκλογές μετά τη ΔΕΘ, και είπε προφανώς μετά τη ΔΕΘ. Έτσι κι αλλιώς η άνοιξη του 27 είναι μετά το
0: αυτό ερμηνεύεται, ερμηνεύεται ποικιλοτρόπος, έτσι. Να ρωτήσω κάτι. Πιστεύετε το ότι ούτως ή άλλως έχουμε μπει σε μια εκλογική πορεία, είτε μετά τη ΔΕΘ, αμέσως μετά τη ΔΕΘ, είτε μετά τη ΔΕΘ την άνοιξη. Πιστεύετε ότι έχουμε μπροστά στις εκλογές ουσιαστικά καθόρισε και τη χθεσινή στάση των βουλευτών, δηλαδή είπαν αλλά μέχρι ένα όριο όσα είπαν, γιατί μπροστά τους έχουν και εκλογές, έτσι. Δεν το έχουν και αυτό στο πίσω μέρος του μυαλού τους.
1: Κυρία Μαυρογιάννη, είμαστε, όπως σας είπα, όλοι στο ίδιο σκάφο. Δεν πολιτευόμαστε ως ανεξάρτητοι βουλευτές. Πολιτευόμαστε με ένα κόμμα, υπηρετώντας κοινές αρχές και αξίες και δεσμευόμενοι από ένα κυβερνητικό πρόγραμμα. Μέχρι τις εκλογές θα δούμε ακόμη πολλά επεισόδια. Εγώ πιστεύω ότι, επειδή διαβάζω τις δημοσκοπήσεις, ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο που είδα σε μια τελευταία δημοσκόπηση της Opinion είναι ότι πάνω από τους μισούς Έλληνες θα ψηφίσουν με κριτήριο την σταθερότητα της επόμενης ημέρας και 30% η ψήφος τους θα είναι καταγγελτική. Αυτό το 50% είναι μια ισχυρή δεξαμενή για να μπορέσει η Νέα Δημοκρατία να πετύχει τρίτη αυτοδύναμη διακυβέρνηση. Αρκεί όλοι να σκουμποθούμε, να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τις δυνατότητες που υπάρχουν για την υλοποίηση του κυβερνητικού προγράμματος στον ένα χρόνο που έχουμε μπροστά μας. Άλλωστε, το πολιτικό σκηνικό είναι τόσο ρευστό, το επόμενο διάστημα αναμένονται τουλάχιστον δύο κόμματα που έχουν προαναγγελθεί, το κόμμα Τσίπρα και το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού, τα οποία απευθύνονται σε όμορους χώρους με άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ήδη είναι κατακαιρματισμένη η αντιπολίτευση.
0: Τα οποία ευτυχώς, έτσι από ό,τι είδα στις δημοσκοπήσεις, δεν είδα να σας επηρεάζουν πολύ τη Νέα Δημοκρατία.
1: Δεν επηρεάζουν καθόλου τη Νέα Δημοκρατία. Αντιθέτως, επηρεάζουν όμορους χώρους των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Νομίζω ότι με την εμφάνιση και αυτών των κομμάτων θα γίνει ακόμη πιο καταφανής η ανάγκη να υπάρχει σταθερότητα την επόμενη μέρα. Είναι η πρώτη εκλογική αναμέτρηση αυτή που έχουμε μπροστά μας, κυρία Μαυρογιάννη, στην οποία θα υπάρχει περισσότερο ενδιαφέρον, όχι για το ποιος θα είναι πρώτος, διότι δεν νομίζω πως υπάρχει ερώτημα επ' αυτού, αλλά ποιο θα είναι δεύτερο κόμμα, έτσι ώστε να χαρακτηριστεί αξιωματική αντιπολίτευση. Τουλάχιστον τρεις, από ό,τι φαίνεται, εμφανίζονται ως ενδυνάμει αυτή τη στιγμή υποψήφοι για τη δεύτερη θέση, αν όχι και τέσσερις.
0: Ναι, να δούμε και αν η Νέα Δημοκρατία πετύχει το στόχο της για αυτοδυναμία, έτσι, και αυτό είναι ένα ζητούμενο.
1: Είναι ένα ζητούμενο και θέλω να πιστεύω ότι θα, όπως σας είπα, θα επιτευχθεί όχι με αυταρέσκεια για να μπορέσει να συνεχίσει να κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία, αλλά πρωτίστως γιατί σας λέω στους ταραγμένους καιρούς που ζούμε, το τελευταίο που χρειαζόμαστε είναι αστάθεια στο εσωτερικό της χώρας με μια εξανατολών γείτονα που δεν κρύβει τις αναθεωρητικές της διαθέσεις, και όσοι μελετούν την νεότερη ιστορία θα δουν ότι πάντοτε καραδοκούσε, και όταν έβλεπε αδύναμη τη χώρα τότε είχαμε επιθετικές διαθέσεις από πλευράς της.
0: Μάλιστα. Κύριε Χαρακόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Είστε καλά.
0: Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Καλημέρα. Εγώ.

0: Λοιπόν, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας επισκέπτεται το νοσοκομείο του Βόλου. Η Ελένη θα μας πει περισσότερα.
1: Η Ελένη Μανώλη.
0: Η Ελένη Μανώλη. Την έχουμε στη γραμμή. Καλημέρα, Ελένη μας.
1: Την έχουμε στη γραμμή. Έχει ετοιμάσει το ρεπορτάζ. Θα μας εισάγει όμως λίγο και στο κλίμα της επίσκεψης. Τι αφορούσε, γιατί δεν στην αρχή ήμουν λίγο στα χαμένα. Δεν ξέραμε τι αφορά η επίσκεψη. Κάτι είπαμε για μηχανήματα. Καμία σχέση όμως, έτσι, Ελένη Μανώλη.
2: Κοίτα, δεν παραδοθήκανε. Αλλά για μηχανήματα μίλησαν. Για συστήματα θέρμανσης ψύξης.
1: Μισό λεπτό.
0: Πού είναι.
1: Συγγνώμη, ναι. Ήταν δικό μου λάθος. Δεν άνοιξα. Ξαναπέστε, Ελένη Μανώλη.
2: Λοιπόν, να πω πρώτον ότι ήρθε ξαφνικά. Δηλαδή, ξαφνικά για μας. Δεν ειδοποιηθήκαμε. Τυχαία το μάθαμε και πήγαμε. Λοιπόν, ήταν μαζί με τους δύο αντιπεριφερειάρχες, τον κύριο Καναβό, που έχει σχέση με το ΕΣΠΑ και τα χρήματα, και τον κύριο Φώτη Λαμπρινίδη, που έχει σχέση με το περιβάλλον. Αυτοί οι τρεις ήταν από πλευρά περιφέρειας, και μετά είχαμε τα στελέχη του νοσοκομείου, τη διοίκηση, η ιατρική υπηρεσία, επικεφαλής τμήματων εργαζομένων σε μία σύσκεψη, την οποία εν μέρη παρακολούθησα, γιατί δεν πρόλαβα από την αρχή. Τέλος πάντων, τι συζητήθηκε. Ενημερώθηκε λοιπόν ο κύριος Κουρέτας για την πορεία των προμηθειών του νέου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού που χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Θεσσαλίας 2021-25 και βρίσκεται σε φάση δημοπράξης. Έτσι. Λοιπόν, αυτό το ποσό έρχεται χοντρικά τώρα, σου λέω, στα 1,6 εκατομμύριο ευρώ. Ακολουθεί μια φάση με άλλα 450 που έχουν εγκριθεί. Όπως είπε ο Περιφερειάρχης, η υγεία αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα. Έχουμε δώσει χρήματα που δεν έχουν δοθεί χρόνια ολόκληρα και παραδέχτηκε και μόνος του, γιατί η αλήθεια είναι ότι ο διοικητής του νοσοκομείου, ο κ. Μαζδαράκης, το λέει συχνά, αλλά τώρα το ακούσαμε και από τον κύριο Κουρέτα, ότι το νοσοκομείο ήταν πολύ παραμελημένο από πλευράς δημοσίων επενδύσεων. Λοιπόν, τώρα να σου πω ακόμη, γιατί τα άλλα θα τα ακούσει από τον ίδιο, ότι ο εξοπλισμός που προβλέπεται να αποκτήσει το νοσοκομείο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων δύο πλήρη αναισθησιολογικά συγκροτήματα, συστήματα ενδοσκόπησης και λαπαροσκοπικής χειρουργικής, διαθερμίες για τα χειρουργεία, ουρολογικό πύργο υψηλής ευκρίνειας, ηλεκτροκαρδιογράφους, ψηφιακό πανοραμικό ακτινογραφικό για το οδοντιατρικό τμήμα, φορητό υπέρηχο, λαρυγκοσκόπιο δύσκολο αιρεγωγού, επεμβατικό μικροσκόπιο νευροχειρουργικής, εξοπλισμό οφθαλμολογικού τμήματος, καθώς και νέα ομάδα αιμοδοσίας τριών κλινών. Το συνολικό ύψος αυτό που σου είπα είναι αυτά, τα 1.629.300. Τώρα, του έθεσαν και το θέμα του ακτινοθεραπευτικού μηχανήματος. Εδώ δεν μπορεί να το καλύψει το κόστος αυτό όλο η περιφέρεια. Έτσι, εννοείται θα πάει μαζί με το Υπουργείο, αλλά θα το τρέξει όπως είπε. Το έθεσαν θέμα κρεβατιών και είπε ότι αρχικά θα εγκρίνει περί τα 50 να έρθουν καινούρια. Και επίσης τον ενημέρωσαν ότι δεν δουλεύει σωστά και το σύστημα θέρμανσης ψύξης του νοσοκομείου. Και εδώ είπε ότι εγώ, παιδιά, εντάξει, είναι περίπου 2 εκατομμύρια αυτό. Να προσπαθήσω, λέει, όσο μπορώ, τουλάχιστον ένα πρώτο μέρος, κάποια χρήματα, επειδή τώρα η αλήθεια είναι ότι βρήκανε βίκο όταν είναι αλήθεια και εδώ του νοσοκομείου, ας πούμε, και προσπαθούν όσο μπορούν για να το φέρουν και να το εξυγχρονίσουν και να δουλέψει όπως πρέπει. Η φθορά του νοσοκομείου, και το έλεγαν και οι ίδιοι εκεί τώρα αυτά, πηγαδάκια όπως λέμε, γιατί μετά έκανε επίσκεψη όλα τα τμήματα, μίλησε με διάφορους πώς το λένε, επικεφαλής τμήματων εκεί, ειδικά που θα πάνε τα μηχανήματα, του έλεγαν διάφορα κτλ. Είναι ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη φθορά, θέλει συντήρηση. Ενώ είναι σχετικά ένα καινούργιο νοσοκομείο, λοιπόν, αλλά μιλάμε ότι εξυπηρετεί κόσμο πάρα πολύ. Τέλος, εγώ ακούς δηλώσεις τώρα.
1: Ακούμε τον κύριο Κουρέτα και τον κύριο Μαζαράκη.
2: Διοικητή μετά στην πορεία. Ναι.
1: Έτσι, σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη Μανώλη.
3: Περιφερειάρχη, είστε σήμερα εδώ στο Βόλο, στο νοσοκομείο του Βόλου.
4: Μια προγραμματισμένη επίσκεψη για να δούμε την πορεία των προμηθειών τα οποία έχουν στη φάση σχεδόν δημοπράτησης, τα οποία μας είχε υποβάλει η διοίκηση στα τέλη του προηγούμενου χρόνου, το Δεκέμβριο. Είναι η πρώτη φάση που είναι γύρω στο 1.700 και τα επόμενη φάση που είναι 450.000 που ήδη εγκρίθηκαν, γιατί για μας έχει πολύ μεγάλη προτεραιότητα η υγεία. Και για το νοσοκομείο του Βόλου πάρα πολύ, γιατί ήταν πολύ παραμελημένο από πλευράς δημοσίων επενδύσεων από την περιφέρεια, διότι την περίοδο 2011-2023 από τις δημόσιες επενδύσεις για όλα τα νοσοκομεία της Θεσσαλίας είχαν δαπανηθεί από την περιφέρεια Θεσσαλίας 174.500 ευρώ. Εμείς μέχρι στιγμής έχουμε εντάξει και δημοπρατήσει περίπου 12.200.000. Νομίζω υπάρχει μια μικρή διαφορά ανάμεσα σε 174.000 και στα 12.000. Έτσι λοιπόν φροντίζουμε κάθε αίτημα που έρχεται, το βλέπουμε, το προτεραιοποιούμε και προσπαθούμε να το ικανοποιήσουμε, γιατί είναι μεγάλη προτεραιότητα η υγεία για μας.
3: Την τελευταία φορά που ήσασταν εδώ, κύριε Περιφερειάρχη, τέθηκε το θέμα του χημοθεραπευτικού.
4: Ναι.
3: Τι μπορεί να κάνει η περιφέρεια γι' αυτό? Είναι ένα αίτημα του νοσοκομείου, ξέρω, ναι.
4: Είναι ένα αίτημα δίκαιο, το οποίο είναι ένα κόστος το οποίο η περιφέρεια δεν μπορεί να το σηκώσει ολόκληρη μόνη της, και συζητάμε με το διοικητή να μπορέσουμε να το μοιραστούμε μαζί με το Υπουργείο. Αυτή τη συζήτηση είχαμε και μέσα, θα σας πει και ο ίδιος αν θέλει κάποια.
5: Το θέμα με τα κρεβάτια που σας ζήτησαν.
4: Με τα κρεβάτια έχουν προχωρήσει και πιστεύω ότι, επειδή είναι προμήθεια πιο απλή και δεν είναι μηχανήματα, πιστεύω ότι μέσα στο, μέχρι το φθινόπωρο πρέπει να, να τα έχουν, γιατί αυτά είχαν ένα, από ό,τι μας είπαν εδώ οι υπεύθυνοι, ήταν εδώ από, από την αρχή του νοσοκομείου, το 2000, δεν είχαν αλλαχθεί. Όπως και, στο Πανεπιστημιακό αλλάξαμε πάρα πολλά κρεβάτια σε κλινικές, που είχαν από το 1998 ήταν τα κρεβάτια αυτά, και αλλάζουν η τεχνολογία, οπότε πρέπει να προσαρμόζεσαι ανάλογα.
6: Υπηρεσιών υγείας, οφείλουμε και μπορούμε και πρέπει να εκφράσουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στην περιφέρεια και στον περιφερειάρχη τον Δημήτρο Γκουρέτα για την άμεση ανταπόκριση που είχε στα αιτήματά μας εν της πράγμαση, με έργα και όχι μόνο με λόγια, και ταυτόχρονα να εκφράσουμε την αμετακίνητη απόφασή μας να παραμείνουμε μαχητική και διεκδικητική, γιατί θεωρούμε ότι το νοσοκομείο του Βόλου ήταν ένα αδικημένο νοσοκομείο και τώρα αρχίζει να φαίνεται φως στον ορίζοντα.
3: Μέσα από τα προγράμματα αυτά όλα, τι θα πάρει το νοσοκομείο Βόλου, ενός εξοπλισμός, καινούρια μηχανήματα?
6: Εμείς παραμένουμε ισχυρά διεκδικητικοί και όχι στα λόγια, όπως είπα, γιατί τα λόγια, όταν δεν συνοδεύονται από έργα, δεν έχουν καμία σημασία. Έχουμε αιτήματα τεκμηριωμένα. Έχουμε απέναντί μας, όσον αφορά την περιφέρεια, ένα περιφερειάρχη που είναι γνώστης. Και έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία, και όπως ήδη ελέγχθη, οι διεκδικήσεις μας δεν είναι μόνο προς την περιφέρεια, είναι και προς την κεντρική πολιτεία. Και παραμένει η σημαία των διεκδικήσεων ο γραμμικός επιταχυντή, προκειμένου όταν κάποτε θα φύγουμε όλοι από εδώ, να αφήσουμε πίσω μας ένα έργο που είναι οι καρκινοπαθείς, που κάποτε ήταν ένα σε κάθε οικογένεια, τώρα είναι τουλάχιστον τρεις, να βρίσκουν μια συμπαράσταση,
0: λοιπόν,
6: μέσα από μια κτηνοθεραπεία.
0: Συνδεόμαστε με το πρώτο, με το Earth News Radio, για σύντομο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, και επανερχόμαστε.
7: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
8: Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Εντάσεις και απειλές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Η νέα ανταλλαγή πυρών μεταξύ Αμερικανικών και Ιρανικών δυνάμεων στα στενά του Ορμούς αναζωπήρωσε τους φόβους για τον κίνδυνο περαιτέρω στρατιωτικής κλιμάκωσης. Ο Αμερικανός πρόεδρος επιμένει ότι ισχύει η εκεχηρία και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαπραγματεύονται με το Ιράν, και χαρακτήρισε φιλικά χτυπήματα τις αμερικανικές επιθέσεις κατά Ιρανικών στόχων. Αντίθετα, η Τεχεράνη έκανε λόγο για ξεκάθαρη παραβίασή της και υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στόχευσαν Ιρανικό πετρελαιοφόρο αλλά και ακόμη ένα πλοίο που εισερχόταν στα στενά του Ορμούς. Αν οι Ιρανοί δεν κάνουν γρήγορα συμφωνία, τους περιμένουν σκληρά χτυπήματα, προειδοποιεί εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρώτος αντιπρόεδρος του Ιράν, Μοχάμαντ Αρεφ, δήλωσε ότι η χώρα του σύντομα θα γιορτάσει μια μεγάλη νίκη στον πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Να μιλούν τη γλώσσα των πολιτών, κάλεσε υπουργούς και βουλευτές ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Πρέπει να υδρώσουν τη φανέλα, υπερασπιζόμενοι το κυβερνητικό έργο ακόμη και στις δύσκολες στιγμές, είπε με έμφαση, και πρόσθεσε πως η πολιτική ευθύνη δεν είναι επιλογή ευκολίας αλλά αντοχής. Επικρίσεις για τη στάση μελών της κυβέρνησης διατυπώθηκαν ακόμη και από υπουργούς που έκαναν λόγο για παραλήψεις και συμπεριφορές στο επιτελικό κράτος και το ρόλο των εξοκοινωνιών κοινοβουλευτικών υπουργών. δεν πρέπει να δαιμονοποιούνται οι αντίθετες απόψεις, σημείωσε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Μάξιμος Χαρακόπουλος. Η Νέα Δημοκρατία αντέχει τον εσωκομματικό διάλογο, είμαστε όλοι στο ίδιο σκάφος, πολιτευόμαστε με την ίδια σημαία, δεσμευόμαστε από ένα κοινό πρόγραμμα. Δεν γίνεται στα εύκολα να είμαστε όλοι μαζί και στα δύσκολα χώρια, είπε χαρακτηριστικά. Η κυβέρνηση, πρόσθεσε ο κ. Χαρακόπουλος, κλήθηκε να αντιμετωπίσει πολλές κρίσεις και τα έχει καταφέρει σε μεγάλο βαθμό και αυτό είναι πολύ θετικό, καθώς η χώρα μας παραμένει μια νησίδα σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Στην τελική ευθεία προς τις εκλογές, καλό είναι να κοιτάει κανείς και ποιοτικότερα στοιχεία στις έρευνες κοινής γνώμης, όπως στην τελευταία έρευνα της Opinion. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο ότι το 50,7% των πολιτών θα ψηφίσουν για σταθερότητα, σημείωσε ο Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση, νοσηλεύεται 12χρονος που οδηγούσε πατίνι και τραυματίστηκε βαριά όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο. Σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών προωθεί η κυβέρνηση. Δεν θα εξετάσουμε μόνο την ανηλικότητα, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου, επισημένοντας ότι υπάρχουν αρκετά ζητήματα που πρέπει να επανεξεταστούν, όπως τα όρια ταχύτητας, αλλά και η ποινική ευθύνη όσων επιβαίνουν ή χρησιμοποιούν ηλεκτρικά πατίνια. Υπογράμμισε μάλιστα ότι το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο συχνά δεν τηρείται τόσο από ενηλίκους όσο και από ενήλικες. Ερωτηθείς για ενδεχόμενες ευθύνες της αστυνομίας σχετικά με το φωνικό στην Κρήτη, η κυρία Δημογλίδου αναφέρθηκε στο μόνιμο ερώτημα που καλείται να απαντήσει η αστυνομία, γιατί ο δράστης κυκλοφορούσε ελεύθερος. Δεν ανήκει στη δική μας αρμοδιότητα να φυλακίζουμε κατηγορούμενους, είπε χαρακτηριστικά. Η αρμοδιότητά μας σταματά όταν μια υπόθεση πάει στην εισαγγελία. Όπως είπε η κυρία Δημογλίδου, όλα δείχνουν πως ο δράστης δεν σοφρονιζόταν παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις και συστάσεις των αστυνομικών αρχών, οι οποίες παρήχαν τη συνδρομή τους κάθε φορά που αυτό κρίθηκε αναγκαίο. Εν τω μεταξύ, ο 54χρονος δράστης της άγριας δολοφονίας του 21χρονου Νικήτα απολογήθηκε και οδηγείται στη φυλακή μέχρι τη δίκη, καθώς και η σύζυγός του, για απλή συνέργεια στο έγκλημα. Μεγάλη επιχείρηση της δίωξης ναρκωτικών στη Σάμο, σύμφωνα με πληροφορίες, συνελήφθησαν συνολικά 7 άτομα, τα οποία φέρονται να εμπλέκονται σε υποθέσεις που σχετίζονται με ναρκωτικές ουσίες. Δεν αποκλείεται η επιχείρηση να επεκταθεί και σε άλλες περιοχές του νησιού. Θανατηφόρα παράσυρση πεζού στην Εθνική Οδό Χανίων Ρεθύμνης. 56χρονος παρασύρθηκε από όχημα που οδηγούσε 23χρονος, κάτω από συνθήκες που ερευνώνται από τις αστυνομικές αρχές.
7: Καιρός.
8: Αφρικανική σκόνη και λασποβροχές σήμερα. Οι βροχές θα ξεκινήσουν από τη Δυτική Ελλάδα και σταδιακά θα επεκταθούν στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Ανεμινότη στο Ιόνιο τοπικά 7 και έως 8 Μποφόρ, έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Θεσσαλικό περισκόπιο στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, κυρίες και κύριοι. Και να φύγουμε λίγο από την πολιτική επικαιρότητα, να δούμε ένα θέμα διαφορετικό. Χτες ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις Ιπποκράτης ζώντας την κληρονομιά, εκδηλώσεις που διοργανώνονται από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τη στήριξη του Δήμου και της Περιφέρειας αλλά και άλλων φορέων. Το θέμα των φετινών εκδηλώσεων αφορά την παχυσαρκία. Την παχυσαρκία ως νόσο. Γιατί η παχυσαρκία, κυρίες και κύριοι, δεν είναι ένα αισθητικό ζήτημα, είναι νόσος. Και μάλιστα θεωρείται ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα δημόσιας υγείας με σοβαρές ιατρικές, κοινωνικές και οικονομικές προεκτάσεις. Έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας την καθηγήτρια ενδοκρινολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, την κυρία Αλεξάνδρα Μπαριώτα. Κυρία Μπαριώτα, σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Μαυρογιάννη, και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Το λέει και ο τίτλος, μου το λέγατε και χθες, μου το ξεκαθαρίσατε έτσι στο πλαίσιο του τηλεοπτικού ρεπορτάζ που κάναμε για το θέμα αυτό. Παχυσαρκία ίσον νόσος.
1: Ναι, ναι. Κακώς επικεντρώνουμε όταν ακούμε παχυσαρκία στα περισσότερα κιλάκια, όπως είπατε, στο αισθητικό πρόβλημα. Mm-hmm. Αλλά η παχυσαρκία έχει, που είναι ουσιαστικά αυτή η συσσόρευση περίσσιας λιπόδουσης του, έχει σαν αποτέλεσμα πολλές κακές επιπτώσεις στον οργανισμό. Έχει επιπτώσεις μεταβολικές, δηλαδή έχει καρδιακή νόσο, σαχαρόδη διαβήτη, υπέρταση, μηχανικές, έχουμε προβλήματα με τις αρθρώσεις μας, αλλά έχουμε και ψυχολογικές συνέπειες, όπως είναι η κατάθλιψη, όπως είναι η αγοροφοβία και mm-hmm. πολλά άλλα πράγματα. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε λίγο τι σημαίνει, πότε ένας άνθρωπος είναι παχύσαρκος.
1: Τώρα, για να ουσιαστικά σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας υπάρχει ένας γενικός ορισμός ότι έχουμε 20% περισσότερο λίπος από αυτό που θα έπρεπε να έχουμε. Αλλά αυτό είναι ένα πολύ γενικό και για να μπορέσουμε να το ορίσουμε και να το προσδιορίσουμε χρησιμοποιούμε το δείκτη μάζας σώματος. Mm-hmm. Ο δείκτης μάζας σώματος ουσιαστικά είναι η επιφάνειά μας. Είναι τα κιλά μας προς τα τετραγωνικά μέτρα, προς την επιφάνειά μας. Άρα λοιπόν, αν ο δείκτης μάζας σώματος είναι πάνω από 30, θεωρούμε ότι το άτομο αυτό είναι άτομο με παχυσαρκία, ενώ αν ο δείκτης μάζας σώματος είναι πάνω από 25 και μέχρι 29,9, θεωρούμε ότι αυτό το άτομο είναι με υπερβαρότητα. Φυσιολογικό είναι από το 18 μέχρι και το 24,9.
0: Ξέρετε, κάποτε αυτοί οι οποίοι είχαν πολλά περισσότερα κιλά που μπορούσαν. Ήταν, ας πούμε, αυτοί οι οποίοι είχαν την οικονομική δυνατότητα, ανήκαν, τώρα θα μου επιτρέψει να κάνω έτσι μια ανθρωπογεωγραφία να επιχειρήσω, σε ανώτερα οικονομικά στρώματα. Τώρα μήπως συμβαίνει το αντίθετο, δηλαδή τι εννοώ, η ποιότητα της διατροφής, τα προϊόντα που κάποιος, ας πούμε, δεν έχει τη δυνατότητα να αγοράσει, μήπως αποτελούν αιτία για την νόσο αυτή, μπορούμε αυτό να το ερμηνεύσουμε,
1: λέτε,
0: έτσι.
1: Αυτό που λέτε, κυρία Μαυρογιάννη, γενικά φαίνεται από τις μελέτες mm-hmm. Και αυτό αφορά πάρα πολύ χώρες όπου η μεσογειακή διατροφή και τα προϊόντα είναι είδος πολυτελείας. Mm-hmm. Παραδείγματος χάρη, ας πούμε, μια χώρα της Βόρειας Ευρώπης, mm-hmm. όπου εκεί δεν έχουν την άμεση πρόσβαση που έχουμε εμείς στα φρούτα και στα λαχανικά. Άρα, ουσιαστικά, είμαστε μια χώρα που η μεσογειακή διατροφή, που φαίνεται να είναι η υγιεινή διατροφή, είναι προσβάσιμη από τη πλειονότητα του πληθυσμού. Mm-hmm. Παρά τα αυτά, και με δικές μας μελέτες από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, φαίνεται ότι πραγματικά τα κατώτερα μορφωτικά στρώματα, τα άτομα με μόρφωση κατώτερη ή επίσης σε αγροτικές περιοχές mm-hmm. Που έχουν μεγαλύτερο ποσοστό παχυσαρκίας από ότι τα άτομα τα οποία ζουν στις πόλεις. Αυτό πολλές φορές είναι και θέμα κινητοποίησης και είναι και θέμα, ας το πούμε, lifestyle, που είναι τελείως διαφορετικό. Άρα ουσιαστικά το θέμα είναι πολύπλευρο και δεν είναι μόνο η μόρφωση και το οικονομικό επίπεδο, είναι και πολλοί άλλοι παράγοντες που παίζουν ρόλο στην παχυσαρκία.
0: Πάντως ειλικρινά, το να είμαστε μία από τις χώρες που έχουμε την άμεση πρόσβαση στη μεσογειακή διατροφή, παράγουμε αυτά τα προϊόντα. Τελικά όλα είναι θέμα αυτό που λέμε...
1: Έχουμε ελαιόλαδο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Που μπορεί να καταστήσει το βούτυρο. Έχουμε που μας ενδιαφέρουν ίνες, έχουμε όσπρια. Από αυτά που αποτελούν τη βάση της μεσογειακής διατροφής, πραγματικά μάλλον κάτι δεν κάνουμε καλά και εγώ δεν μπορώ να το αποδώσω αυτό στον κόσμο ότι δεν κάνει καλά. Μάλλον αυτοί που είμαστε υπεύθυνοι, μεταξύ των οποίων και επαγγελματίες υγείας και η πολιτεία, δεν ενημερώνουμε σωστά τον κόσμο.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Είναι ξεκάθαρο αυτό και από το γεγονός ότι είμαστε η χώρα με το, στις χώρες με το μεγαλύτερο ποσοστό παιδικής παχυσαρκίας. Αυτό και μόνο τα λέει όλα. Έτσι δεν είναι.
1: Είναι δραματικά τα θέματα με την παιδική παχυσαρκία. Στα παιδιά πάνω των 12 είμαστε πρώτοι.
0: Είναι τραγικό πάντως, κυρία Μπαριώτα.
1: Είναι τραγικό. Και σε ηλικίες μικρότερες είμαστε πάλι στη δεύτερη, στην τρίτη θέση. Άρα έχουμε μια πολύ κακή πρωτιά, η οποία πρέπει πραγματικά να αλλάξει. Mm-hmm. Και χτες άκουγα στο συνέδριο που είχαμε από τους συναδέλφους παιδιάτρους ότι το δραματικό είναι ότι πολλοί γονείς δεν συνειδητοποιούν ότι τα παιδιά τους είναι παχύσαρκα, άρα δεν συνειδητοποιούν και την ανάγκη να αλλάξει αυτό.
0: Ξέρετε, μου κάνει εντύπωση τώρα που γενικώς προσπαθούμε να αλλάξουμε τον τρόπο ζωής μας, που οι περισσότεροι βάζουμε την άσκηση στη ζωή μας. Ακούμε από παντού, μας έρχονται μηνύματα για την υγιεινή διατροφή. Δεν μπορώ να σκεφτώ μια νέα μαμά που δεν αντιλαμβάνεται αν το παιδί της έχει πρόβλημα ή αν μπουκώνει το παιδί της, ξέρω εγώ, με τρόφιμα από τα οποία, εντάξει, που περιέχουν ζάχαρη κτλ. Πίστευα δηλαδή ότι θα έπρεπε να έχει αλλάξει αυτό.
1: Ξέρετε, η ζωή έχει γίνει δύσκολη, ότι πολλές από τις νέες μαμάδες δουλεύουν και δουλεύουν πολλές ώρες. Δυστυχώς, πολλοί δεν μαγειρεύουν στο σπίτι. Και να ξέρετε ότι είτε τα προεπεξεργασμένα τρόφιμα είτε τα τρόφιμα που παίρνουμε έτοιμα έχουν πάρα πολύ ζάχαρη. Δηλαδή δοκιμάστε ένα ψωμί, το ψωμί έχει πάρα πολύ ζάχαρη. Το κουλούρι Θεσσαλονίκης, πάρα πολύ ζάχαρη. Mm. Και δεν είναι μόνο η ζάχαρη, είναι και άλλα κρυμμένα κακά συστατικά. Mm. Άρα λοιπόν μάλλον εγώ νομίζω ότι θεωρούμε δεδομένο ότι όλοι ξέρουμε τι τρώμε και τι είναι η υγιεινή διατροφή, αλλά μάλλον πρέπει να το τονίσουμε και πρέπει να δουλέψουμε πάνω σε αυτό περισσότερο, ώστε να είναι κατανοητό στους γονείς τι πραγματικά πρέπει να φάει, όχι μόνο το παιδί, να φάει όλη η οικογένεια.
0: Έτσι.
1: Γιατί δεν μπορεί το παιδί να έχει ξεχωριστή δίαιτα από την οικογένεια και πραγματικά αν δείτε πολλές φορές το παιδί το οποίο έχει περισσότερα κιλά προέρχεται και από οικογένειες που μάλλον όλα τα μέλη της οικογένειας έχουν και περισσότερα κιλά.
0: Ναι, μάλιστα. Άρα πρέπει μια οικογένεια να φροντίζει να μπαίνει η κατσαρόλα, θα το πω πάρα πολύ απλά και απλοϊκά. Το μαγειρεμένο φαγητό και όχι τα junk food κτλ. Είναι ίσως μια από τις βασικές λύσεις προς την κατεύθυνση.
1: Και υγιεινά μαγειρεμένο φαγητό, βεβαίως. Και φαίνεται επίσης από μελέτες ότι το φαγητό το καθορίζει η μητέρα στη δικιά μας κοινωνία, στην ελληνική κοινωνία, ή τουλάχιστον στην κοινωνία της Θεσσαλίας που έχουμε τις μελέτες. Άρα οι μητέρες αποτελούν βασικό παράγοντα στο πώς θα φάει το παιδί, πώς θα μάθει να τρώει. Γιατί επίσης το παιδί μαθαίνει ένα μοντέλο που πολλές φορές, ξέρετε, αυτό που έχουμε μάθει, δύσκολο το αποβάλλουμε αργότερα. Έτσι. Άρα είναι σημαντικό να μάθει να τρέφεται σωστά και να αποφεύγει τα πράγματα που θα έπρεπε να τα αποφεύγει. Mm-hmm. Ισχύει βέβαια το παν μέτρον άριστο, ότι τίποτα δεν απαγορεύεται από τη διατροφή μας, απλώς να τα βάλουμε στην ποσότητα την οποία πρέπει να τα βάλουμε για να τα καταναλώσουμε.
0: Πόσο εύκολα μπορείς να μάθεις ένα παιδί ότι πρέπει να αντισταθεί στη ζάχαρη, ξέρω εγώ, στη σοκολάτα, εδώ εκεί, και ότι πρέπει, ας πούμε, να προτιμήσει ένα φρούτο ή κάτι άλλο πιο γενικό. Είναι εύκολο να πεις ένα παιδάκι κάτι τέτοιο και να το μάθεις να του γίνει τρόπο ζωής?
1: Αυτό εξαρτάται, αλλά δεν είναι απαραίτητα να είναι δύσκολο. Εξαρτάται από και το φαγητό και η γεύση είναι συνήθεια. Άρα λοιπόν, αν έχουμε γυναίκες και είναι στο σπίτι, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Το σχολείο παίζει σημαντικό ρόλο. Βλέπω ότι οι εκπαιδευτικοί όμως είναι ενημερωμένοι και για τη μεσογειακή διατροφή και αποτελούν επίσης role models οι εκπαιδευτικοί.
0: Φυσικά.
1: Άρα και το σχολείο πρέπει να κάνει τη δουλειά του. Από εκεί και πέρα δεν χρειάζεται να απογορεύσεις το παιδί, πρέπει να το εξηγήσεις το παιδί, να αρχίσει να κατανοεί το παιδί ότι θα φάει και τη σοκολάτα του, θα φάει και τη ζάχαρη, θα τη φάει με μέτρο.
0: Έτσι.
1: Και θα αντικαταστήσεις φυσικά με άλλα πράγματα, φρούτα, mm-hmm. Παραδείγματος χάρη που μπορείς να αντικαταστήσεις, πολλά πράγματα. Και επίσης το παιδί πρέπει να ασκείται. Έτσι, δυστυχώς είμαστε σε κοινωνίες όπου και τα παιδιά είναι πολύ φορτωμένα και έχει πάψει η γειτονιά, έχει πάψει το παιχνίδι και το παιδί δεν βγαίνει να παίξει και να ασκηθεί, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Mm-hmm. Έτσι ακριβώς, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Μάλιστα, κυρία Μπαριώτα, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πούμε ότι συνεχίζονται μέχρι και αύριο.
1: Εγώ να σας πω ότι έχω και το ρόλο της Αντιπροέδρου της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
0: Παράληψη
1: είναι το τέταρτο Ιπποκράτιο, δεν πειράζει. Ο Ιπποκράτης έζησε και εργάστηκε στην Αθήνα. Οπότε συνεχίζουμε με τέτοιες υποκράτειες δράσεις για όλο το κοινό. Σήμερα στον κήπο του Αλκαζάρ συνεχίζεται η επίσκεψη των σχολείων όπως και χτες, όπου τα παιδιά εκεί θα εκτεθούν σε ένα πρότυπο κυλικείο και σε διάφορα άλλα πράγματα που έχουν σχέση με την παχυσαρκία. Το απόγευμα σήμερα θέλω να πω ότι στο Κατσίγρα έχουμε στο κέντρο της πόλης, στην πλατεία Ταχυδρομείου, είναι γιατροί από όλη την πόλη που με απλές και εύκολες εισηγήσεις κάνουν για το κοινό και ενημερώνουν για τις κακές επιπτώσεις στην παχυσαρκία. Όπως παχυσαρκία και διαβήτης, παχυσαρκία και καρδιά, παχυσαρκία και υπογονιμότητα.
0: Απλά και κατανοητά ο κόσμος θα έχει τη δυνατότητα να ενημερωθεί. Ναι.
1: Έτσι, και να ενημερωθεί και να επικοινωνήσει με γιατρούς της πόλης και επαγγελματίες υγείας άλλους. Σήμερα το απόγευμα από τις 6 μέχρι τις 8 το βράδυ, το ίδιο και αύριο το πρωί από τις 10 μέχρι τις 1 και επίσης και το Σάββατο το απόγευμα. Επομένως είστε όλοι προσκεκλημένοι να συμμετέχετε και θα έχετε την ευκαιρία να ρωτήσετε ειδικούς και να πάρετε ειδικές απαντήσεις.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ κυρία Μπαριώτα. Καλή σας μέρα.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας.

0: Πάμε στην Ελένη Τριαυτοπούλου στο Βόλο. Ελένη.
1: Έναρξη της πτητικής περιόδου αύριο για το αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου, το αεροδρόμιο της Θεσσαλίας αν θέλετε. Και έχουμε κοντά μας τον αερολιμενάρχη, τον κύριο Θανάση Κασιώρα, να μιλήσουμε με αφορμή την έναρξη αυτή. Καλή σας μέρα κύριε Κασιώρα, τι κάνετε?
2: Καλά, καλά. Καλή σας μέρα και σε εσάς και στους ακροατές της εκπομπής.
1: 9 Μαΐου λοιπόν θα υποδεχθεί το πρώτο αεροσκάφος το αεροδρόμιο για αυτή την θερινή περίοδο. Θα είναι πιο προερχόμενο από πού?
2: Ακριβώς. Ξεκινάμε με μία πτήση της Eurowings από το αεροδρόμιο του Ντίσσελντορφ της Γερμανίας. Ξεκινάμε αυτή την εταιρεία 2 εβδομάδες νωρίτερα σε σχέση με την περσινή περίοδο. Mm-hmm. Με μία πτήση που τα τελευταία χρόνια είναι ένας σταθερός προορισμός για το αεροδρόμιο μας και με έναν αριθμό επιβατών που καταρχήν είναι πάρα πολύ ικανοποιητικός, δηλαδή θα αγγίξει οι επιβάτες που θα αφηχθούν θα αγγίξουν σχεδόν τη χωρητικότητα του αεροπλάνου. Περιμένουμε πάνω από 150-160 επιβάτες.
1: Μάλιστα. Με ρωτούσε, νομίζω η συνάδελφος η Μάνια Ιγκουσιάρη χθες προχθές όταν είχαμε αναφερθεί στο γεγονός της έναρξης των πτήσεων, πού κατευθύνονται αυτοί οι τουρίστες, αν υπάρχει εικόνα? Δεν μιλάμε για οργανωμένα γκρουπ, έτσι, ή μιλάμε?
2: Κοιτάξτε, υπάρχουν και τα δύο είδη πτήσεων. Υπάρχουν αμιγώς πτήσεις ναυλωμένες, τσάρτερ όπως λέμε.
1: Ναι.
2: Είναι οι πτήσεις του Club Mediterranean από το Παρίσι, από το Ορλί. Mm-hmm. Και η πτήση από τον Μπρουνό της Τσεχίας, όπως επίσης και η καινούργια πτήση που έχουμε φέτος που θα έρθει από το Κατοβίτσε της Πολωνίας. Μιλάμε για πτήσεις ναυλωμένες όπου υπάρχουν μέσα είτε ένα είτε περισσότερα τουριστικά γραφεία. Και όπως είπα, για τη μεν μία πτήση οι επιβάτες προορίζονται στο Club Mediterranean στο Γρεγολίμανο της Εύβοιας. Οι δε επιβάτες της Τσεχίας, το μεγαλύτερο ποσοστό είναι στην περιοχή της Μαγνησίας, αλλά εξυπηρετεί και προορισμούς όπως τα παράλια της Πιερίας και τα Καμένα Βούρλα. Και τέλος η καινούργια πτήση που ξεκινάει φέτος από την Πολωνία, που είναι ένας νέος προορισμός και μια καινούργια πτήση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω, όλος ο κόσμος κατευθύνεται στην περιοχή της Μαγνησίας, δηλαδή από την Αγριά του Βόλου, την πόλη του Βόλου, μέχρι και το πήλιο των Αγιάννη και το Χόρτο.
1: Μάλιστα.
2: Πέρα από αυτό,
1: ναι,
2: οι υπόλοιπες πτήσεις, όπως οι πτήσεις της Eurowings που μόλις αναφέραμε,
1: ναι,
2: ή της Ryanair ή και η εσωτερική πτήση, εκεί θα βρούμε υπάρχει μια μεικτή εικόνα. Δηλαδή υπάρχουν σίγουρα γραφεία και επαγγελματίες του τουρισμού που δεσμεύουν κάποια χωρητικότητα και κάποιες θέσεις και φέρνουν επιβάτες ως κομμάτι ενός οργανωμένου ταξιδιού με διαμονή, αλλά μέσα εκεί θα βρούμε και πάρα πολλούς ανθρώπους που ταξιδεύουν μόνοι τους, δηλαδή είναι επιβάτες μιας τακτικής πτήσης που χρησιμοποιούν την πτήση και από εκεί και πέρα έχουν κανονίσει μόνοι τους το υπόλοιπο των διακοπών τους, ή θα δούμε και ανθρώπους είτε Έλληνες που κατοικούν και έρχονται για λιγοήμερες διακοπές στην πατρίδα τους, είτε και το αντίστροφο, δηλαδή επιβάτες και πολίτες της Θεσσαλίας που χρησιμοποιούν αυτές τις πτήσεις για να

0: ως πύλη προς την Ευρώπη.
1: Άρα συνοψίζοντας συνολικά, με ποιους προορισμούς συνδέεται φέτος το αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου και μέχρι πότε θα είναι η διάρκεια των πτήσεων αυτών?
0: Έχουμε διατηρήσει όλους τους προορισμούς που είχαμε και πέρυσι, δηλαδή τις Βρυξέλλες με τη Ryanair που ξεκινάνε από την 1η Ιουνίου, τον Düsseldorf με τη Eurowings όπως είπαμε που θα είναι κάθε Σάββατο, αλλά για αυτή τη χρονιά θα υπάρχει και μια δεύτερη πτήση μέσα στη εβδομάδα κάθε Τετάρτη.
1: Θα είναι η πτήση charter που είπατε?
0: Όχι, η Eurowings είπαμε είναι τακτική πτήση, μπορεί κάποιος και μεμονωμένα να αγοράσει στήριο. Επίσης θα έχουμε τις πτήσεις charter όπως είπαμε του Club Mediterranean από το Orly, τις Smartwings από το Μπρουνό της Τσεχίας και από το Κατοβίτσι της Πολωνίας που είπαμε είναι η καινούργια πτήση και ο καινούργιος προορισμός. Τέλος έχουμε και την πτήση εσωτερικού παραδοσιακά με το Ηράκλειο της Sky Express. Όλο το πρόγραμμα στην ουσία θα αναπτυχθεί από τα τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου και θα πάει μέχρι το τέλος Οκτωβρίου.
1: Συγκριτικά με πέρυσι, πρόπερσι, είναι η ίδια η χρονική διάρκεια. Μας είπατε ότι η έναρξη γίνεται φέτος 2 εβδομάδες νωρίτερα της Eurowings βέβαια. Δεν ξέρω αν πέρυσι είχαμε ξεκινήσει γενικά τη σεζόν νωρίτερα.
0: Περίπου την ίδια, το ίδιο χρονικό διάστημα ξεκινήσαμε και πέρυσι, απλά πέρυσι είχαμε ξεκινήσει με τη Ryanair που πέταξε και το Μάιο, φέτος η Ryanair ξεκινάει τον Ιούνιο, όντως η Eurowings είναι που ξεκινάει νωρίτερα φέτος. Έχουμε κρατήσει όλους τους προορισμούς, έχουμε τον καινούργιο προορισμό που είπαμε από την Πολωνία. Γενικά η περίοδος των πτήσεων είναι η ίδια με την, θα μπορούσαμε να πούμε, με την περσίνη. Ξεκινάμε αρχές Μαΐου μέχρι τέλη Οκτωβρίου. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, επειδή υπάρχει μια μικρή ενίσχυση στο πτητικό μας πρόγραμμα, περιμένουμε τα πράγματα να είναι ελαφρώς καλύτερα από πέρυσι. Δηλαδή περιμένουμε μια μικρή αύξηση.
1: Σε αριθμό λέτε επιβατών.
0: Και πτήσεων θα έχουμε περισσότερες, αλλά και επιβατών που είναι και το πιο κρίσιμο. Mm-hmm. Βέβαια εδώ το στοίχημα που μένει να απαντηθεί στη διάρκεια της περίοδου είναι αν οι πληρότητες στις πτήσεις αυτές θα είναι στα επίπεδα που ήταν και πέρυσι που είχαμε υψηλές πληρότητες και αυτό λόγω των συνθηκών των διεθνών αλλά και των γενικότερων.
1: Έχουμε ανατιμήσεις στις τιμές, έτσι, στο κόστος των εισιτηρίων ήδη και αφορούν βέβαια και τις πτήσεις που εξυπηρετούνται από το αεροδρόμιο του Αγχιάλου.
0: Κοιτάξτε, η εικόνα σαν αεροδρόμιο, σαν ένας φορέας, δεν έχω να σας πω με ακρίβεια, αλλά το μπορώ να σας πω σαν ένας άνθρωπος που δουλεύει σε αυτό το χώρο. Είναι αναμενόμενο γιατί το κόστος των αεροπορικών καυσίμων είναι ένα σημαντικό κόστος, ένα σημαντικό μέρος του κόστους του αεροπορικού εισιτηρίου και από εκεί και πέρα και στο γενικότερο κόστος των πακέτων διακοπών. Όμως ξέρω ότι σε πρώτη φάση αυτά που έχουν πουληθεί δεν έχουν επηρεαστεί. Πιθανότητα αυτά που θα πουληθούν από εδώ και πέρα θα επηρεαστούν από κάποιες ανατιμήσεις.
1: Μάλιστα. Τώρα, η σύνδεση με το Βόλο, η μεταφορά δηλαδή των επιβατών, πώς γίνεται, κύριε Κασιώρα? Υπάρχουν δρομολόγια με το ΚΤΕΛ? Πώς μπορεί κάποιος που δεν έχει άλλο τρόπο, δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί οργανωμένα, δίνεται αυτή η δυνατότητα?
0: Βέβαια, όπως και τις προηγούμενες χρονιές, τα τελευταία αρκετά χρόνια, έχουμε το ΚΤΕΛ Μαγνησίας που έχει δρομολογήσει δρομολόγια λεωφορείων, τα οποία είναι σε συντονισμό με την αναχώρηση και την άφηξη των πτήσεων, βέβαια των τακτικών πτήσεων μιλάμε πάντα, γιατί η πτήση charter, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει και μια συνδυασμένη μεταφορά.
1: Έτσι, περιλαμβάνεται στο πακέτο, ναι.
0: Ακριβώς. Για όλες τις άλλες πτήσεις, τις τακτικές, υπάρχουν δρομολόγια λεωφορείων που συνδέουν το αεροδρόμιο με την πόλη του Βόλου και από εκεί και πέρα φυσικά και όποιος άλλος θέλει να συνεχίσει το ταξίδι του. Πέρα από αυτό υπάρχει μια, να το πω έτσι, πιάτσα ταξί που υπάρχουν διαθέσιμα ταξί για όσους επιθυμούν αυτή τη μεταφορά ή και μισθώσεις τέτοιων αυτοκινήτων, είτε επαγγελματικών δηλαδή είτε βανάκια είτε μισθώσει ταξί. Αυτή είναι η τρόπο που κάποιος από εδώ και πέρα, από το αεροδρόμιο, ναι, μπορεί να συνεχίσει το ταξίδι του για την πόλη του Βόλου.
1: Όσοι θέλουν από το Βόλο τώρα, από την Αγχίαλο, να ταξιδέψουν στους προορισμούς με τους οποίους υπάρχει σύνδεση, είναι την ίδια μέρα που γίνονται οι αφίξεις και οι αναχωρήσεις?
0: Ακριβώς. Υπάρχει ένα λεωφορείο από την πόλη του Βόλου, από το ΚΤΕΛ, που φέρνει τους επιβάτες οι οποίοι πρόκειται να αναχωρήσουν και περιμένει στο αεροδρόμιο να παραλάβει τους επιβάτες οι οποίοι θα αφιχθούν.
1: Άρα... αυτό που λέμε ότι με τις Βρυξέλλες κάθε Δευτέρα, με τον Ντίσελντορφ κάθε Σάββατο θα είναι. Τις ίδιες μέρες είναι και οι αναχωρήσεις προς τους.
0: Ακριβώς. Η Ryanair Βρυξέλλες είναι κάθε Δευτέρα και Παρασκευή. Το Ηράκλειο θα είναι κάθε Τρίτη και Παρασκευή όπως και πέρυσι. Και η Eurowings θα είναι κάθε Σάββατο και κάποιες Τετάρτες μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού.
1: Μάλιστα. Τώρα, επειδή αναφερθήκαμε στη Ryanair και σήμερα αναμένονται ανακοινώσεις για το μέλλον της παρουσίας της στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, κατά κάποιο τρόπο υπάρχει πιθανότητα να επηρεάζει εμάς εδώ αυτό κάπως? Δεν ξέρω, έτσι, το ερώτημα.
0: Δεν νομίζω, γιατί υπάρχει μια πολύ σημαντική διαφορά του δικού μας αεροδρομίου από το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης. Μιλάμε, το δικό μας αεροδρόμιο είναι ένα κρατικό αεροδρόμιο. Με τα αεροπορικά τέλη να είναι σε πάρα πολύ χαμηλά επίπεδα. Εδώ και 2 χρόνια μάλιστα έχει μειωθεί σημαντικά και ο φόρος που επιβαλόταν στον κάθε αναχωρούντα επιβάτη, από 12 ευρώ πήγε στα 3 ευρώ, και από αυτή την άποψη τα κρατικά αεροδρόμια όπως το δικό μας είναι ελκυστικά από πλευράς χρεώσεων. Δεν έχουμε τέτοια προβλήματα όπως τα αεροδρόμια τα οποία έχουν ιδιωτικοποιηθεί, όπως αυτό της Θεσσαλονίκης, όπου η πολιτική χρεώσεων είναι να ακολουθεί άλλους δρόμους.
1: Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο και να κλείσουμε με αυτό. Ετοιμάζεται κάτι αύριο εκεί για την υποδοχή των επιβατών της πρώτης πτήσης?
0: Είμαστε χαρούμενοι. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, σε συνεργασία με τον Δήμο Βόλου, θα διοργανώσουν μια μικρή εκδήλωση καλωσορίσματος των επιβατών της πρώτης αυτής πτήσης, προσφέροντας, εξ όσων γνωρίζω, κάποια τοπικά προϊόντα. Είναι πρωτοβουλία των φορέων αυτών, της τοπικής αυτοδιοίκησης, και εμείς με χαρά θα τους φιλοξενήσουμε και θα παρέχουμε όποια βοήθεια χρειάζεται γι' αυτό.
1: Πολύ ωραία. Κύριε Κασιώρα, σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Μια καλή σεζόν εύχομαι, αφού ξεκινά έτσι αύριο με φρουρή.
0: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ, να είστε καλά, και ευχόμαστε όλοι και η διεθνής συγκυρία να εξομαλυνθεί, έτσι ώστε να υπάρχουν και καλύτερες προοπτικές για την σεζόν που έρχεται.
1: Μακάρι, σας ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ, γεια σας. Monday
2: morning runs, Sunday night. Λοιπόν, Βαγγέλη, να πάμε στα Τρίκαλα τώρα, να συναντήσουμε τον συνάδελφο, τον Αλέξανδρο τον Ζαούτσο, καθώς έχουμε μια ακόμη περίπτωση, μάστιγα έχει γίνει πια αυτό το φαινόμενο εξαπάτησης ηλικιωμένου. Έλα, Αλέξανδρε, καλή σου μέρα.
3: Καλή σου μέρα, Μίνα. Καλημέρα στους φίλους ακροατές και τις ακροάτριες σε όλη την Θεσσαλία. Τώρα καιρικά να σου πω λίγο ότι έχουμε ψηλόβροχο εδώ και μάλλον λασποβροχή.
2: Και εκεί,
3: από ό,τι βλέπω τουλάχιστον στα αυτοκίνητα. Οπότε, εντάξει, μην τα πλύνουμε. Λέμε έτσι, μην κάνουμε
2: όχι
3: κάτι
2: σήμερα
3: τέτοιο.
2: Τουλάχιστον, ναι.
3: Ίσως και αύριο. Λοιπόν, δύο περιστατικά είχαμε.
2: Δύο
3: περιστατικά δυστυχώς. Απατεώνες οι οποίοι προσποιήθηκαν τους υπαλλήλους της ΔΕΗ. Ζήτησαν αρχικά από μία ηλικιωμένη, 84 ετών μάθαμε ότι είναι, στην περιοχή του Μαλακασίου, να βγάλει κάποια χρυσαφικά και χρήματα έξω από το σπίτι λόγω διακοπής ρεύματος για κάποιες ώρες. Την έπεισαν να το κάνει, έβγαλε ένα ποσό της τάξης των 2.000 ευρώ σε μετρητά και κάποια χρυσαφικά τα οποία είχε φυλαγμένα σε συγκεκριμένο χώρο, τα πήραν και εξαφανίστηκαν. Είχαμε βεβαίως άμεση ειδοποίηση της αστυνομίας όταν έγινε αντιληπτό ότι πρόκειται για υπαλλήλους μαϊμού της επιχείρησης της ΔΕΗ, και να πούμε ότι ξεκίνησε μια καταδίωξη στην ευρύτερη περιοχή για τον εντοπισμό των δραστών. Συνελήφθη ένας 26χρονος και αναζητείται ένας 29χρονος συνεργός του. Επίσης να πούμε ότι είχαμε μία ακριβώς ίδια, σχεδόν ίδια περίπτωση με μια 87χρονη αυτή τη φορά στην Θεόπετρα, επίσης του Δήμου Μετεωρών, και μάλιστα το ποσό το οποίο έδωσε είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που είπαμε πριν, 2.000 ευρώ. Η 87χρονη έδωσε ένα ποσό της τάξης των 10.000 ευρώ σε μετρητά, αλλά και χρυσαφικά. Και πάλι το πρόσχημα ήταν το ίδιο, ότι θα γινόταν διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος και για να μην υπάρξουν ζητήματα άλλων ανθρώπων που πιθανόν να έμπαιναν στο σπίτι όταν ήταν στο σκοτάδι αυτό, κατάφεραν και έπεισαν και τις δύο ηλικιωμένες να βγάλουν τα χρήματα και τα χρυσαφικά έξω. Διαπιστώθηκε μάλιστα ότι οι κλήσεις και σε αυτή την περίπτωση έγιναν από το ίδιο τηλέφωνο των ίδιων δραστών. Είπαμε ότι αναζητείται ένας 29χρονος, μόνο ένας 26χρονος έχει συλληφθεί. Επίσης υπάρχει ακόμα ένα τρίτο πρόσωπο, ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης του οχήματος με το οποίο διέφυγαν οι δράστες μετά τα συγκεκριμένα δύο περιστατικά, και προφανώς η έρευνα συνεχίζεται από την ελληνική αστυνομία. Μάλιστα. Σε κάθε περίπτωση, και αυτό που συστήνουμε και λέμε πάντα μέσα και από τις εκπομπές του Δημοσίου Ραδιοφώνου, είναι μεγάλη προσοχή και μην απαντάει κανείς σε αυτές τις οχλήσεις με αυτόν τον τρόπο.
2: Έτσι, ιδιαίτερα συμβουλές προς τους ηλικιωμένους, κυρίως κυρίες και κύριοι, οι οποίοι συχνά πέφτουν ευκολότερα θύματα. Μιλάμε για κυκλώματα και ειδικά, όπως μας περιέγραψε ο Αλέξανδρος, ένα από τα τεχνάσματα που χρησιμοποιούν είναι να παρουσιάζονται και σαν υπάλληλοι του ΔΔΕ.
3: Πω και μια είδηση, μου επιτρέπεις, ναι, για Αλέξανδρε. 20 δευτερόλεπτα από την ερχόμενη Κυριακή. Μια πολύ σημαντική εκδήλωση. Βεβαίως. Η πρώτη συνάντηση ιστορικών αυτοκινήτων στα Τρίκαλα από τη Λέσχη Αυτοκινήτου Τρικάλων. Είναι μια πρωτοβουλία της Λέσχης, η οποία θα πρέπει να πούμε ότι έχει ιδρυθεί από το 1982. Οπότε αντιλαμβάνεστε πόσα χρόνια έτσι έχει αυτές τις δράσεις. Λοιπόν, πρώτη συνάντηση ιστορικών αυτοκινήτων στα Τρίκαλα από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι την ερχόμενη Κυριακή στον εμβληματικό χώρο του Μήλου Ματσόπουλου, ένα παλιό βιομηχανικό κτίριο, παρέα με όμορφα οχήματα, με αγάπη για τον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Και μετά από πολλές διοργανώσεις της Λέσχης Αυτοκινήτου Τρικάλων, θα πρέπει να το πούμε αυτό, θα διανεμηθούν αναμνηστικά έπαθλα και τοπικά προϊόντα της περιοχής σε όλους οι οποίοι θα συμμετάσχουν, και βεβαίως έχουμε ήδη συμμετοχές από πολλές πόλεις ανά τη χώρα, δεν χρειάζεται να τις πω. Όσοι βρεθούν στα Τρίκαλα την ερχόμενη Κυριακή, νομίζω ότι μπορούν να πάνε, πρέπει να πάνε από το Μήλο Ματσόπουλο να δουν αυτά τα ιστορικά αυτοκίνητα.
2: Πραγματικά είναι και ένας λόγος για επίσκεψη στα Τρίκαλα την Κυριακή. Ευχαριστούμε
3: σωστά.
2: Πάρα πολύ, Αλέξανδρε.
3: Να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά. Λοιπόν, δώσ' μου χρόνο τώρα λίγο, Βαγγέλη, για να τρέξουμε στην τελική ευθεία, να δούμε και τα υπόλοιπα θέματά μας.

0: Λοιπόν, συνεχίζοντας κυρίες και κύριοι, έχοντας μπροστά μας το Σαββατοκύριακο, ναι, να κάνουμε προτάσεις, όπως αυτή που θα σας πούμε μόλις αμέσως τώρα, γίνεται στον Τύρναβο, στο Δημοτικό Θέατρο Τυρνάβου, εκδήλωση του Μουσικού Συλλόγου Τυρνάβου, μια συναυλία, αφιέρωμα στον Μανώλη Λοΐζο. Λοιπόν, στο Μάνο Λοΐζο. Μαζί μας είναι η κυρία Εύη Καλούδη, εκ μέρους του Μουσικού Συλλόγου Τυρνάβου. Κυρία Καλούδη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Για πέστε μας λίγο δύο πράγματα για τη συναυλία, να ενημερώσουμε και τον κόσμο.
1: Ναι, ο Μουσικός Σύλλογος Τυρνάβου, γιορτάζοντας 100 χρόνια παρουσίας στα πολιτιστικά δρόμενα της περιοχής του Τυρνάβου, ναι, κάνει μια συναυλία αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο, αρχίζει ενωμένη με αυτή δηλαδή, γιατί πρόκειται να ακολουθούν και κάποιες άλλες μουσικές εκδηλώσεις.
0: Έτσι ξεκινάτε δηλαδή τις εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια.
1: Έτσι ξεκινάμε, ναι. Η πρώτη μας λοιπόν μουσική συναυλία είναι στις 9 Μαΐου το Σάββατο, ώρα 8.30, στο Δημοτικό Θέατρο Τυρνάβου Μαξίμ, όπου ο μαέστρος μας Χρήστος Πιστάκης είναι και ο υπεύθυνος της διεύθυνσης της χοροδίας και ενός λαϊκού σχήματος που θα συνοδεύσει τη χοροδία μας, με πολύ αγαπημένα τραγούδια από το Μάνο Λοΐζο, τα οποία μας έχουν κάνει παρέα όλα αυτά τα χρόνια της ζωής μας και πρόκειται να κάνουν παρέα και στις επόμενες γενιές, φαντάζομαι, γιατί
0: σίγουρα
1: είναι υπέροχα.
0: Σίγουρα,
1: πραγματικά.
0: Σίγουρα. Άρα λοιπόν η χοροδία του συλλόγου είναι αυτή η οποία θα ερμηνεύσει τα τραγούδια?
1: Ναι, ναι, είναι η μεικτή χοροδία του συλλόγου, του Μουσικού Συλλόγου Τυρνάβου, όπου υπεύθυνος μαέστρος είναι ο κύριος Χρήστος Πιστάκης, ο οποίος και αυτός είναι καταξιωμένος, υπέροχος,
0: ναι, ναι, γνωστός,
1: και το έργο του έχει εξακτηνωθεί, δηλαδή όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Και το οφείλουμε πολλά, γιατί μας έχει διδάξει υπέροχα τραγούδια.
0: Μάλιστα.
1: Πραγματικά, όλο αυτό το χρόνο που είμαστε εκεί.
0: Συμπληρώνεται τα 100 χρόνια και να κλείσω με αυτό. Κυρία Καλούδη, πώς πορεύεται ο σύλλογος? Υπάρχει ανταπόκριση κόσμος, νέα παιδιά?
1: Συνέχεια βέβαια, εντάξει, υπάρχει ενδιαφέρον. Συμμετέχουν και νέοι, νεότερα παιδιά, εννοείται, στην χοροδία μας. Υπάρχουν και οι παλιότεροι, οι οποίοι έχουν τη μεγάλη εμπειρία και μας, με την εμπειρία τους μας συμβουλεύουν για να προχωρήσουμε κι εμείς και να έχουμε μια πολύ καλή παρουσία σε κάθε εκδήλωση την οποία κάνουμε κατά καιρούς. Έχουμε δύο συνήθως εκδηλώσεις, αυτή είναι η Αρινή, στην οποία κλείνουμε κιόλας τα μαθήματά μας, γιατί στην ουσία μαθήματα όλο το χρόνο, για να μπορέσουμε να έχουμε ένα άρτιο αποτέλεσμα, και θα δώσουμε το ραντεβού μας πλέον στο φθινόπωρο πάλι. Είναι η τελευταία μας δηλαδή συναυλία για φέτος.
0: Μάλιστα. Καλή επιτυχία εύχομαι, κυρία Καλούδη.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλούμε τον κόσμο να μας υποστηρίξει, γιατί έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε για το επόμενο βήμα. Στο γραφείο μας, εκεί στην Οδό Καράσου, απέναντι από το Δημαρχείο, υπάρχουν προσκλήσεις που μπορεί να προμηθευτεί κάθε ένας, έτσι, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 1 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 8 το
0: απόγευμα. Είναι δωρεάν η είσοδος? Είναι δωρεάν.
1: Η είσοδος δεν είναι δωρεάν. Ναι, γιατί με αυτόν τον τρόπο υποστηρίζεται.
0: Όχι, μου είπατε ότι μπορεί να πάρει προσκλήσεις κάποιος.
1: Ναι, είναι οι προσκλήσεις επιπληρωμή.
0: Να, έτσι, μπράβο, για να το διευκρινίσουμε.
1: Ναι, ναι,
0: πολύ,
1: ναι,
0: ωραία.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, να ενισχύσουμε και τον σύλλογο, να ακούσουμε και καλή μουσική. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Καλούδη.
1: Και εμείς σας ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια. Καλή δύναμη.
0: Γεια σας.

Λοιπόν, η ώρα είναι 12 παρα 10. Εμείς φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Βεβαίως την τελεία στην εκπομπή τη βάζουμε με το δελτίο ειδήσεων, το δελτίο τοπικών ειδήσεων που θα ακούσουμε αμέσως από την Ελένη Τυραυτοπούλου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Εύχομαι ένα όμορφο Σαββατοκυριακό. Ραντεβού πάλι τη Δευτέρα το πρωί, λίγα λεπτά μετά τις 10. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι σε όλους, εύχομαι. Γεια σας.

Ελευθεριαφέθηκαν οι τέσσερις συλληφθέντες μετά τα επεισόδια και τη διακοπή της ημερίδας Έξυπνη Γεωργία και Καινοτομία η Νέα Εποχή στον Αγροτικό Τομέα, η οποία διακόπηκε και δεν πραγματοποιήθηκε προχθές στο Δημαρχείο Βόλου. Οι τέσσερις θα δικαστούν σε τακτική δικάσιμο, με τους τρεις να κατηγορούνται για συνέργεια σε φθορά και τον τέταρτο για απήθεια. Σε εργαστήριο παραγωγής κάναβης είχε μετατρέψει χώρους του σπιτιού του στη Λάρισα 28χρονος, ο οποίος συνελήφθη από αστυνομικούς του τμήματος δίωξης Λάρισας. Οι αστυνομικοί εντόπισαν πλήρως εξοπλισμένη υδροπονική καλλιέργεια καθώς και αυτοσχέδιο ξηραντήριο κάναβης, ενώ κατασχέθηκαν ποσότητα κάναβης 1,2 κιλών περίπου. Στις 14 Μαΐου συνεχίζεται η δίκη των 6 αστυνομικών του Βόλου για την υπόθεση Μάγκου. Χθες στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Καρδίτσας ξεκίνησε η κατάθεση του πατέρα του Βασίλη, Γιάννη Μάγκου. Μίλησε για άγριο ξυλοδερμό του γιου του έξω από το δικαστικό μέγαρο Βόλου και βασανιστική μεταχείριση κατά την προσαγωγή και παραμονή του στην αστυνομική διεύθυνση. Σε ερώτηση της Προέδρου προς τον Γιάννη Μάγκου αν οι κατηγορούμενοι αστυνομικοί ζήτησαν ποτέ συγγνώμη, ο μάρτυρας απάντησε: «Όχι, είναι αμετανόητη και αδίστακτη». Συνελήφθη το βράδυ της Τετάρτης σε περιοχή του Τυρνάβου από αστυνομικούς 44χρονος ημεδαπός για επικίνδυνη οδήγηση και παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Νωρίτερα, ο προαναφερόμενος οδηγώντας χιόταχη επιβατικό αυτοκίνητο ενεπλάκησε τροχαίο ατύχημα με αποτέλεσμα τον τραυματισμό επιβάτη του άλλου αυτοκινήτου, ωστόσο αποχώρησε από το σημείο. Ακολούθησε έρευνα από τους αστυνομικούς, κατά την οποία εντοπίστηκε και συνελήφθη. Ξεκινούν τα έργα για την αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ίδρυυσης στην τοπική κοινότητα Χάλκης του Δήμου Κιλελέρ, μετά και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στα 1,8 εκατομμύρια ευρώ περίπου και αφορά την αντικατάσταση δικτύου ίδρυυσης συνολικού μήκους 18 χιλιόμετρων. Το έργο υλοποιείται από τη ΔΕΙΑ Κιλελέρ σε συνεργασία με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης Λάρισας. Τις αρμοδιότητες για τον οδοφωτισμό αποδίδει στον Δήμο Βόλου και για ίδρυυση αποχέτευση στη ΔΕΙΑΜΒ η ΕΤΒΑ Βιομηχανικής Περιοχής Βόλου, απαντώντας στις καταγγελίες επιχειρήσεων του Βιοτεχνικού Πάρκου Βόλου. Παράλληλα, διαψεύδει αναφορές περί υπέρογκων χρεώσεων, υποστηρίζοντας ότι για οικονομικά ενήμερες επιχειρήσεις η εξέταση αιτημάτων γίνεται χωρίς κόστος. Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου για τη φερόμενη διευθέτηση του χρέους της ΔΕΙΑΜΒ προς τη ΔΕΗ ζητά η Συμμαχία για το Βόλο. Η παράταξη επικαλείται δηλώσεις του Δημάρχου Αχιλέα Μπέου περί συμφωνίας που μειώνει την οφειλή από πάνω από 30 εκατομμύρια ευρώ σε περίπου 7,5. Την Ιερά Μονή Πέτρας Καταφυγίου στην Αργυθέα επισκέφθηκε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων, κύριος Τιμόθεος, προκειμένου να πραγματοποιηθεί αυτοψία για την εκτίμηση της κατάστασης διατήρησης του προστατευόμενου μοναστηριακού μνήμιου και να εξεταστούν ζητήματα που αφορούν την αποκατάσταση και συντήρησή του. Από τη Γερμανία στη Σκιάθο με ηλεκτρικά ποδήλατα ταξιδεύουν οι Αντρέ Μάιερ και Φράγκα, διασχίζοντας μεγάλο μέρος της Ευρώπης. Ξεκίνησαν στις 6 Μαΐου από το Oberhausen-Rheinhausen και αναμένεται να φτάσουν στο νησί στις 20 Μαΐου, περνώντας από Άλπεις, Βενετία, Πάτρα και Βόλο, καλύπτοντας χιλιάδες χιλιόμετρα. 5 σχολεία της Μαγνησίας είναι ανάμεσα στα δημόσια σχολεία που επελέγησαν και εντάχθηκαν στη δεύτερη φάση του Εθνικού Προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου στο πλαίσιο του νέου μνημονίου συνεργασίας που υπεγράφει μεταξύ του ελληνικού δημοσίου και των 4 συστημικών τραπεζών για τις εκτεταμένες παρεμβάσεις αναβάθμισης των κτηριακών υποδομών. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα εντάχθηκε και το Μουσικό Σχολείο Καρδίτσας. Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες διαγράμμισης στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας στο πλαίσιο των παρεμβάσεων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Συνάντηση κατοίκων και επαγγελματιών θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 12 το μεσημέρι στο καφέ Άκρον στη Μιλίνα με θέμα την ανάπτυξη και αδειοδότηση τραπεζοκαθισμάτων στο παραλιακό μέτωπο του Νότιου Πηλίου. Η παρουσίαση της μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την πόλη των Φαρσάλων πραγματοποιείται την ερχόμενη Τρίτη 12 Μαΐου στις 5 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Κέντρου Φαρσάλων. Παρελήφθησαν από το Δήμο Λίμνης Πλαστήρα δύο οχήματα 4x4 τύπου pick-up με 1,5 καμπίνα εξοπλισμένα με προσταφερούμενη πυροσβεστική υπερκατασκευή για άμεση επέμβαση σε δύσβατα σημεία.
Τέλος, από το Βόλο και το Πήλιο περνά σήμερα το τρίτο ετάπ του ΔΕΗ Tour of Ελλάς 2026, που θεωρείται το δυσκολότερο της διοργάνωσης. Οι ποδηλάτες ξεκίνησαν στις 10.30 από την παραλία του Βόλου, πέρασαν από τα Λεχόνια, οδεύουν προς τα Χάνια και μέσω ανάβρας νωρίς το απόγευμα θα καταλήξουν στη Λαμία. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τίτλους Θεσσαλικών ειδήσεων. Καλό σας μεσημέρι.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Αναζωπηρώθηκαν οι φόβοι για τον κίνδυνο περαιτέρω στρατιωτικής κλιμάκωσης μεταξύ ΗΠΑ Ιράν μετά τη νέα ανταλλαγή πυρών στα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός πρόεδρος επιμένει ότι ισχύει εκεχηρία και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαπραγματεύονται με το Ιράν. Χαρακτήρισε μάλιστα φιλικά χτυπήματα τις αμερικανικές επιθέσεις κατά ιρανικών στόχων. Αντίθετα, η Τεχεράνη έκανε λόγο για ξεκάθαρη παραβίαση της εκεχηρίας και υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στόχευσαν ιρανικό πετρελοφόρο αλλά και ακόμη ένα πλοίο που εισερχόταν στα στενά του Ορμούζ. Αν οι Ιρανοί δεν κάνουν γρήγορα συμφωνία, τους περιμένουν σκληρά χτυπήματα, προειδοποιεί εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρώτος αντιπρόεδρος του Ιράν δήλωσε ότι η χώρα του σύντομα θα γιορτάσει μια μεγάλη νίκη στον πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν άνοδο το πρωί στις ασιατικές συναλλαγές για να πέσουν στη συνέχεια γύρω στα 100 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 95 το αμερικανικό αργό. Η Ελλάδα έχει την ταχύτερη αποκλιμάκωση χρέους παγκοσμίως, με το δημόσιο χρέος να ακολουθεί σταθερά καθοδική πορεία. Η μείωση αυτή αποτελεί προϋπόθεση οικονομικής σταθερότητας και εθνικής κυριαρχίας, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Σε ομιλία του στο πλαίσιο του ετήσιου συνεδρίου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, σημείωσε ότι στόχος είναι να βρεθεί κάτω από το 120% του ΑΕΠ έως το 2029. Σχετικά με το νομοσχέδιο που θα ψηφιστεί την επόμενη Τετάρτη και περιλαμβάνει μια σειρά από διατάξεις, τόνισε ότι αυτές αποτελούν προϊόν διαλόγου με τους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς, όπως η μείωση των προστήμων για εκπρόθεσμες μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ και η κατάργηση προστήμων για δηλώσεις με οφειλή έως 100 ευρώ. Για την κρίση στη Μέση Ανατολή, ο κ. Πιερακάκης επανέλαβε ότι πρώτα απ' όλα χρειάζονται μέτρα στοχευμένα και αποτελεσματικά που θα προστατεύουν τους πιο ευάλωτους πολίτες και τις πιο εκτεθειμένες επιχειρήσεις, χωρίς να ρισκάρουν ωστόσο νέες δημοσιονομικές ανισορροπίες. Να υδρώσουν τη φανέλα υπερασπιζόμενοι το κυβερνητικό έργο ακόμη και στις δύσκολες στιγμές και να μιλούν τη γλώσσα των πολιτών, κάλεσε υπουργούς και βουλευτές ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Πρόσθεσε μάλιστα πως η πολιτική ευθύνη δεν είναι επιλογή ευκολίας αλλά αντοχής. Επικρίσεις για τη στάση μελών της κυβέρνησης διατυπώθηκαν ακόμη και από υπουργούς που έκαναν λόγο για παραλήψεις και συμπεριφορές στο επιτελικό κράτος και το ρόλο των εξωκοινοβουλευτικών υπουργών. Δεν πρέπει να δαιμονοποιούνται οι αντίθετες απόψεις, σημείωσε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Μάξιμος Χαρακόπουλος. Η Νέα Δημοκρατία αντέχει τον εσωκομματικό διάλογο, είμαστε όλοι στο ίδιο σκάφος, πολιτευόμαστε με την ίδια σημαία, δεσμευόμαστε από ένα κοινό πρόγραμμα. Δεν γίνεται στα εύκολα να είμαστε όλοι μαζί και στα δύσκολα χώρια, είπε χαρακτηριστικά. Η κυβέρνηση, πρόσθεσε ο κ. Χαρακόπουλος, κλήθηκε να αντιμετωπίσει πολλές κρίσεις και τα έχει καταφέρει σε μεγάλο βαθμό και αυτό είναι πολύ θετικό, καθώς η χώρα μας παραμένει μια νησίδα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 12χρονος που οδηγούσε πατίνι και τραυματίστηκε βαριά όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο. Σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών προωθεί η κυβέρνηση. Υπάρχουν αρκετά ζητήματα που πρέπει να επανεξεταστούν, μεταξύ αυτών τα όρια ταχύτητας αλλά και η ποινική ευθύνη όσων επιβαίνουν ή χρησιμοποιούν ηλεκτρικά πατίνια, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου. Υπογράμμισε μάλιστα ότι το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο συχνά δεν τηρείται τόσο από ανηλίκους όσο και από ενήλικες. Ερωτηθήσα για ενδεχόμενες ευθύνες της αστυνομίας σχετικά με το φωνικό στην Κρήτη, η κυρία Δημογλίδου, αναφέρθηκε στο μόνιμο ερώτημα που καλείται να απαντήσει η αστυνομία. Γιατί ο δράστης κυκλοφορούσε ελεύθερος. Δεν ανήκει στη δική μας αρμοδιότητα να φυλακίζουμε κατηγορούμενους, είπε χαρακτηριστικά. Σε καμία περίπτωση δεν μπαίνουμε στο κομμάτι της δικαιοσύνης, δεν είμαστε δικαστές ούτε εισαγγελείς και δεν γνωρίζουμε ποια είναι η ποινική μεταχείριση κάθε κατηγορούμενου, τόνισε η κυρία Δημογλίδου. Εν τω μεταξύ, ο 54χρονος δράστης της άχριας δολοφονίας του 21χρονου Νικήτα απολογήθηκε και οδηγείται στη φυλακή μέχρι τη δίκη, καθώς και η σύζυγός του για απλή συνέργεια στο έγκλημα. Μεγάλη επιχείρηση της δίωξης ναρκωτικών στη Σάμο, σύμφωνα με πληροφορίες, συνελήφθησαν συνολικά 7 άτομα, τα οποία φέρονται να εμπλέκονται σε υποθέσεις που σχετίζονται με ναρκωτικές ουσίες.
1: Ο καιρός.
0: Αφρικανική σκόνη και λασποβροχές σήμερα. Οι βροχές θα ξεκινήσουν από τη Δυτική Ελλάδα και σταδιακά θα επεκταθούν στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Άνεμοι νότι, στο Ιόνιο τοπικά 7, Μποφόρ έως 23 βαθμούς, η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. Ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Ανοιχτά μικρόφωνα. Η ενημέρωση όπως πρέπει να είναι. Ανοιχτά μικρόφωνα από το δημόσιο ραδιόφωνο για τους πολίτες. Με τον Αλέξανδρο Ζαούτσο από τον Ραδιοθάλαμο Τρικάλων της ΕΡΤ Λάρισας στους 98,3 στα FM. Ανοιχτά μικρόφωνα για να μην χάνεστε στη ζούγκλα της πληροφόρησης. Oh,

Μπορεί ο Ντόναλτ Τραμπ να ισχυρίζεται πως η κατάπαυση του πυρός με το Ιράν συνεχίζει να τελεί σε ισχύ, ωστόσο η Τεχεράνη κατηγόρησε την Ουάσιγκτον πως την παραβίασε μετά την ανακοίνωση για πλήγματα των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ της Αμερικής εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων ως απάντηση σε επίθεση εναντίον των τριών αμερικανικών αντιτορπιλικών. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι στοχοποίησε ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις αφού τρία αμερικανικά αντιτορπιλικά υπέστησαν απρόκλητες επιθέσεις του Ιράν καθώς διέσχιζαν το στενό του Ορμούς κατευθυνόμενα στον κόλπο του Ομάν. Έπαιξαν μαζί μας σήμερα, τους εξολοθρεύσαμε, έπαιξαν, το θεωρώ κατασήμαντο, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος δημοσιογράφος, προσθέτοντας πως η κατάπαυση του πυρός παραμένει κατά αυτόν σε ισχύ. Τώρα, ισχύει ή όχι είναι μια άλλη ιστορία.

Πάντως, οι ειδικοί του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών προειδοποιούν ότι ο πετρελαϊκός αποκλεισμός που έχει επιβάλει η Αμερική στην Κούβα από τον περασμένο Ιανουάριο, παρακαλώ, έχει οδηγήσει τη χώρα σε κατάσταση ενεργειακής ασφυξίας με σοβαρές επιπτώσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα και την καθημερινή ζωή των πολιτών. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η έλλειψη καυσίμων έχουν παραλύσει βασικές υπηρεσίες, επηρεάζοντας την υγεία, την παιδεία, την πρόσβαση σε τρόφιμα και νερό, ενώ στο σύστημα υγείας της χώρας εκκρεμούν 96.000 παρακαλώ χειρουργικές επεμβάσεις, εκ των οποίων οι 11.000 αφορούν παιδιά. Και ταυτόχρονα καθυστερήσεις καταγράφονται και στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού, επηρεάζοντας χιλιάδες νεογέννητα. Οι ειδικοί αποδίδουν την επιδείνωση της κρίσης στο εκτελεστικό διάταγμα που υπέγραψε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, κάνοντας λόγο για μέτρα που παραβιάζουν διεθνείς κανόνες ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και βεβαίως όλος ο κόσμος έχει επηρεαστεί από αυτό που συμβαίνει στην Μέση Ανατολή και στα στενά του Ορμούζ, και το βλέπουμε καθημερινά και στη χώρα μας. Ενεργειακό, παρακαλώ. Φωτιά. Τώρα μια είδηση που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, των ειδησιογραφικών πρακτορείων και των sites, αφορά μια επιχείρηση περισυλλογής ενός μυστηριώδους θαλάσσιου ντρόν, στο οποίο προχώρησαν ψαράδες από την Βασιλική Λευκάδας, και μιλάμε βεβαίως για μια είδηση η οποία έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Εντόπισαν το μαύρο ταχύπλο μέσα σε θαλάσσια σπηλιά κοντά στο ακροτήριο Δουκάτο, γνωστό και ως κάβος της Κυράς. Σύμφωνα δε με το λιμενικό σώμα, επίσημη ανακοίνωση, το περιστατικό σημειώθηκε στις 7 Μαΐου, όταν αλλήλοι της περιοχής αντιλήφθηκαν την παρουσία του σκάφου σε δυσπρόσιτο σημείο της ακτογραμμής. Και όπως αναφέρεται, το μη επανδρωμένο σκάφος είχε ακόμη σε λειτουργία τον κινητήρα του κατά τη στιγμή του εντοπισμού του, γεγονός που προκάλεσε έντονο προβληματισμό για την προέλευση και την αποστολή του. Τι έκανε εκεί το μη επανδρωμένο σκάφος? Ανοιχτά μικρόφωνα, Air Larissa σε 98,3 στα FM, διαδικτυακά airteco.gr, ψηφιακή μας πλατφόρμα, μας ακούτε παντού μέσα από το διαδίκτυο. Ραδιοθάλαμος Τρικάλων 2431-024-493 το τηλέφωνο του Ραδιοθάλαμου, και μέσα από το προφίλ μας στο Facebook ως Air Larissa με ελληνικούς χαρακτήρες, οι δύο τρόποι επικοινωνίας. Αλέξανδρος Ζαούτσος στην επιμέλεια της εκπομπής. Δημήτρης Τσολάκης στην ρύθμιση του ήχου για σήμερα. ΕΡΤ Λάρισας, ένας από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ. Η ισχύς εν τη ενώσει τα περιφερειακά ραδιόφωνα της ελληνικής δημόσιας ραδιοφωνίας και τηλεόρασης, μαζί με τα υπόλοιπα βεβαίως ραδιόφωνα του δημόσιου οργανισμού που λέγεται ΕΡΤ. Ανοιχτά μικρόφωνα καθημερινά μαζί σας, εκτός απρόπτου και αδειών, 12 με 1 το μεσημέρι, εκτός, είπαμε, απρόπτου και αδειών, η τελευταία ώρα της δημοσιογραφικής ζώνης της ΕΡΤ Λάρισας, που ξεκινά από νωρίς το πρωί.

Είχαμε και σήμερα τα ξημερώματα, το παράρτημα του Πεχεβέρ στην περιοχή της Ομόνιας που έγινε στόχος εμπιστικής επίθεσης. Άγνωστοι τοποθέτησαν αυτοσχέδιο εμπιστικό μηχανισμό στην πίσω πλευρά του κτηρίου, ενώ από την έκρηξη προκλήθηκαν περιορισμένες υλικές ζημιές. Στο σημείο εντοπίστηκαν υπολείμματα του, τα οποία μεταφέρθηκαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια για εξέταση. Οι δράστες φέρεται να τοποθέτησαν 4 γκαζάκια μαζί με έφλεκτο υγρό και στην συνέχεια έβαλαν φωτιά στον μηχανισμό. Από την ανάφλεξη εξεράγει το ένα από τα 4 γκαζάκια με αποτέλεσμα να προκληθούν μικρές φθορές στην είσοδο του κτηρίου, το οποίο φυλάσσεται από την αστυνομία. Άλλα κτίρια δεν φυλάσσονται έτσι. Ξέρετε, εύκα και τα λοιπά. Τα ζήσαμε πρόσφατα. Και βεβαίως έχουμε και την είδηση για 30 άθρα του συντάγματος που επιθυμεί να θέσει προς αναθεώρηση η Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με το κείμενο που διανεμήθηκε στα mail της κοινοβουλευτικής ομάδας κατά τη συνεδρίαση χθες. Στο στόχαστρο μπαίνουν η μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων. Μάλλον εδώ αναμένουμε κινητοποιήσεις και τα δημόσια πανεπιστήμια. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης αντέδρασαν στην προαναγγελία της συνταγματικής αναθεώρησης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αναφερόμενα στις συστηματικές παραβιάσεις του κράτους δικαίου από την κυβέρνηση. Να πούμε βεβαίως ότι η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης χρειάζεται δύο διαφορετικές συνθέσεις της Βουλής. Η πρώτη, αυτή στην οποία βρισκόμαστε τώρα, προτείνει τα άρθρα του συντάγματος προς αναθεώρηση. Η επόμενη Βουλή, αυτή δηλαδή που θα σχηματιστεί στις επόμενες εκλογές, αναθεωρεί τα συγκεκριμένα άρθρα. Αν ένα άρθρο ψηφιστεί προς αναθεώρηση με 180 ψήφους, τότε η επόμενη Βουλή θα χρειαστεί 151 συνολικά ψήφους για να το αναθεωρήσει και το αντίστροφο. Έχουμε μπροστά μας χρόνο. Να δούμε. Μείνετε συντονισμένοι εδώ μέχρι και τη μία, σε λίγο κοντά σας.

0: Ανοιχτά μικρόφωνα, RT Larissa 98,3 στα FM, διαδικτυακά rteco.gr, ψηφιακή μας πλατφόρμα. Ένα πολύ ενδιαφέρον φεστιβάλ αναρρίχησης έχουμε για μικρούς και μεγάλους την ερχόμενη Κυριακή από το Δήμο Μετεώρων, συνεργασία με την Ορειβωτική Λέσχη Καλαμπάκας. Από τις 10 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα στο Αναρχητικό Πάρκο της Αρακίνας, η συγκεκριμένη διοργάνωση. Ένα αναρχητικό πάρκο, να πούμε, το οποίο δημιουργήθηκε από τον Δήμο Μετεώρων συνεργασία με την Ορειβωτική Λέσχη Καλαμπάκας, αποτελεί ένα σύγχρονο χώρο δραστηριοτήτων στη φύση, προσφέροντας μοναδικές εμπειρίες άθλησης, ψυχαγωγίας και επαφής με το φυσικό περιβάλλον. Ένα φεστιβάλ που περιλαμβάνει δράσεις αναρρίχησης για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα εμπειρίας, με στόχο πρωτίστως βεβαίως την γνωριμία του κοινού με το άθλημα της αναρρίχησης μέσα από ένα ασφαλές και οργανωμένο περιβάλλον. Προφανώς είναι καλύτερα τα παιδιά μας να είναι σε αυτές τις δραστηριότητες και όχι κλεισμένα σε αυτά τα, σε αυτούς τους χώρους των διαδικτυακών παιχνιδιών ή κάπου αλλού. Υπάρχουν δραστηριότητες όπως zip line και stack line, δεν τις γνωρίζουμε, έτσι. Για όσους πάτε πάντως την ερχόμενη Κυριακή, νομίζω ότι θα έχετε μια εικόνα, προσφέροντας ακόμη με περισσότερη διασκέδαση και δράση για μικρούς και μεγάλους. Και παράλληλα θα έχουμε και δημιουργικές και βιωματικές δράσεις και δραστηριότητες για παιδιά και οικογένειες, μεταξύ αυτών το βιωματικό εργαστήριο «Εμείς και ο κόσμος», το οποίο θα περιλαμβάνει δημιουργικές κατασκευές από βρώσιμα υλικά για παιδιά, ενώ θα υπάρχουν και πολλές ακόμη ευχάριστες εκπλήξεις και δραστηριότητες για τους μικρούς φίλους του φεστιβάλ. Λοιπόν, επαναλαμβάνουμε, την ερχόμενη Κυριακή, 10 του μηνός, 10 Μαΐου, από τις 10 το πρωί ως και τις 6 το απόγευμα, στο Αναρχητικό Πάρκο της Αρακίνας. Επίσης όμως μια πολύ σπουδαία δράση έχουμε την ερχόμενη Κυριακή εδώ στο χώρο του Πάρκου Ματσόπουλου, τον ιστορικό αυτό βιομηχανικό χώρο, η πρώτη συνάντηση ιστορικών αυτοκινήτων, παρακαλώ, με πρωτεργάτη της διοργάνωσης, την Λέσχη Αυτοκινήτου Τρικάλων. Πάμε να συναντήσουμε τηλεφωνικά τον πρόεδρο της Λέσχης, τον κύριο Λεωνίδα Κλιάφα. Κύριε Κλιάφα, γεια σας, πώς είστε καταρχάς?
1: Καλημέρα σας και στους ακροατές.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Νομίζω ότι κάνετε μια πολύ σημαντική αρχή για να γνωρίσουμε τα ιστορικά αυτοκίνητα και θα μας πείτε βεβαίως και ποια είναι αυτά. Τα έχουμε στο παρελθόν βεβαίως δει και από κοντά, με πέρασμα πιθανόν να έχουν κάνει και από την περιοχή της Καλαμπάκας και από τα Τρίκαλα, αλλά για πρώτη φορά γίνεται κάτι οργανωμένα, έχω την αίσθηση, σωστά?
1: Ακριβώς. Να κάνω όμως μια διόρθωση.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι ο πρόεδρος της Λέσχης, είμαι υπεύθυνος τύπου, πρόεδρος του κ. Παπαδημητρίου Κυριάκου.
0: Σωστά, έχετε δίκιο, ναι, έχετε δίκιο.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, η Λέσχη Αυτοκινήτων Τρικάλων ξεκινάει, κάνει μια εκδήλωση λίγο διαφορετική από αυτές που έχει συνηθίσει στον κόσμο. Γιατί εμείς συνήθως από το 82 που είμαστε ενεργό σωματείο της Ομοσπονδίας Γενικής Γραμματής Αθλητισμού, κάναμε κάθε μορφή αγώνα. Ράλι, ασφάλτινα, χωμάτινα, δεξιοτεχνίες. Κάποια στιγμή πάμε να επεκταθούμε και στον χώρο του ιστορικού αυτοκινήτου. Και λόγω ότι έχουμε όλοι μας οι συλλέσχοι μια ηλικία που έχουμε μεγαλώσει με τα αυτοκίνητα αυτά,
0: ναι.
1: Και το κυριότερο ήταν ότι θέλαμε αυτή την είδους στην εκδήλωση να έρθουμε πιο κοντά στο τρικαλινό κοινό.
0: Να πούμε ότι η Λέσχη έχει ιδρυθεί το 1982, οπότε έχει...
1: 1982, έκανε και τότε την περιβόητη ανάβαση μετεώρων, που ήταν η πρώτη ανάβαση σε συμμετοχές στην Ελλάδα, πανελλήνια, ναι. Η οποία μετά για λόγους εκκλησιαστικούς, λόγω ότι ο χώρος θεωρείται ιερός και μη προσβάσιμος, απαγορεύτηκε.
0: Mm-hmm.
1: Από εκεί και πέρα, εμείς ξεκινήσαμε λοιπόν, κάνουμε μια προσπάθεια, την πρώτη εκδήλωση ιστορικών αυτοκινήτων Τρικάλων, η οποία τελικά εξελίχθηκε σε πανελλήνια, γιατί έχουμε συμμετοχές από όλη την Ελλάδα.
0: Έρχονται από την Ελλάδα.
1: Από την, ναι, Αθήνα, από τη Θεσσαλονίκη, από την Πάτρα, από τη Βέρεια και άλλες περιοχές που αυτή τη στιγμή ξεχνάω.
0: Ναι. Εκτιμάτε περίπου τι αριθμό οχημάτων θα έχετε?
1: Εκτιμάμε ότι θα είναι σίγουρα πάνω από 60 με 70. Που είναι ένα μεγάλο νούμερο για μια επαρχιακή πόλη και μια Λέσχη που κάνει πρώτη φορά τέτοιου είδους εκδήλωση.
0: Ναι.
1: Γιατί ξέρετε ότι κάποιες εκδηλώσεις χρειάζονται και ένα χρόνο μέχρι να φτάσουν στο πικ τους, ας το πούμε έτσι.
0: Πάντως, ο αριθμός των συμμετεχών δηλώνει προφανώς ότι υπήρξε ανταπόκριση σε αυτή την πρωτοβουλία.
1: Υπάρχει ανταπόκριση, ναι, γιατί καταρχήν ξεκινάμε και λέμε το κάνουμε σε ένα χώρο που, όπως πολύ σωστά αναφέρατε προηγουμένως, ιστορικό,
0: ναι,
1: ο οποίος έχει πάρει, έχει γίνει γνωστό ως πανελλήνια από το Μήλο των Ξυδικών. Σε συνάρτηση τώρα ότι είναι συνομήλικος με τα πιο πολλά αυτοκίνητα από αυτά, Είναι και ο χώρος όμορφος. Αυτό εκτιμήθηκε από τον κόσμο με τα μέσα δικτύωσης πλέον, που είναι πολύ εύκολο κάποιος να το δει και μακριά. Το είδαν σαν μια εκδρομή, σαν να ξανέρθουν στα Τρίκαλα, και αυτό μας τιμά ιδιαίτερα.
0: Και είναι και μια προσπάθεια εξωστρέφειας, έχω την αίσθηση, της Λέσχης.
1: Ακριβώς, βέβαια. Γιατί σας είπα προηγουμένως να μας γνωρίσει μάλλον το τσικάλινο κοινό, γιατί καλώς κακώς η Λέσχη αυτοκινήτου που ασχολούνταν αποκλειστικά με αγόρο. Ακριβώς, βέβαια. Γιατί σας είπα προηγουμένως να μας γνωρίσει μάλλον το τσικάλινο κοινό, γιατί καλώς κακώς η Λέσχη αυτοκινήτου που ασχολούνταν.

0: Προφανώς υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που αγαπούν το μηχανοκίνητο αθλητισμό, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι αγαπούν τα οχήματα παλιάς κοπής, να πω εγώ, ενώ παλαιότερης κατασκευής. Χρονολογικά, ναι. Ακριβώς. Έχετε εικόνα το πιο παλιό αυτοκίνητο που θα έρθει, πιθανόν να έρθει τέλος πάντων, σε αυτή την διοργάνωση την ερχόμενη Κυριακή, ποιο θα είναι και από πότε ή όχι?
1: Ναι. 99,9% θα έρθει ένα αυτοκίνητο που είναι του 1955, που θα είναι το πιο παλιό. Ναι. Μετά,
0: τι μάρκας?
1: Αυτό θα είναι ένα Morris, η οποία μια εταιρεία η οποία πλέον εγκλέζει, η οποία πλέον δεν υπάρχει. Έχει καταργηθεί εδώ και 30 χρόνια.
0: Αν σας πω ότι δεν το γνωρίζω, θα με πιστέψετε?
1: Όπως και πιο πολύ, γιατί ήδη μιλάμε για σχεδόν 80 χρόνια πίσω.
0: Ναι. Ναι.
1: Από εκεί και πέρα, υπάρχουν δύο αυτοκίνητα αρχές δεκαετίας του 60. Δύο Volkswagen TAF, ένα κλουβάκι, όχι κλουβάκια, δεν είναι βανάκι, είναι λεωφορεάκια της τότε εποχής, που ίσως οι πιο πολλοί από εμάς βλέπουν σε ελληνικές ταινίες, και, τα οποία είναι άψογα συντηρημένα, έχουν συλλεκτική αξία, και είναι και τα δύο τρικαλινά.
0: Ναι.
1: Σε ιδιοκτησιακό καθεστώς, να σου το πω έτσι.
0: Κύριε Κλέφα, τρικαλινά, αυτό θα σας ρωτούσα.
1: Τρικαλινά, βεβαίως, είναι τρικαλινά τα δύο. Ναι. Αυτά τα ιστορικά αυτοκίνητα.
0: Ναι.
1: Τα πιο, στην ουσία τα πιο παλιά, αρχές δεκαετίας του 60, είναι και τα δύο τσικαλινά.
0: Mm-hmm.
1: Από εκεί και πέρα θα υπάρχουν αυτοκίνητα 63, 65, 70, που είναι αυτοκίνητα τα οποία η γενιά η δικιά μας τα χαζεύαμε σαν παιδάκια, και οι νέες γενιές τα βλέπουν σε κάτι ελληνικές ταινίες και ενδεχόμενα λένε άλλοι σακαράκες και άλλοι λιμουζίνες.
0: Ναι, άλλοι σακαράκες και άλλοι λιμουζίνες. Ναι.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Είναι πάντως, χρειάζονται και χρήματα, έτσι. Υπάρχει ένα υψηλό κόστος για κάποιον ο οποίος θέλει να έχει στην κατοχή του ένα τέτοιο αυτοκίνητο, φαντάζομαι. Και δεν ξέρω με τα ανταλλακτικά τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Θα σας πω,
0: κύριε Κλέφα, ναι.
1: Θα σας πω, είναι το εξής, ότι σίγουρα χρειάζεται χρήμα, αλλά το βασικότερο χρειάζεται χρόνος και προσωπική εργασία.
0: Ναι.
1: Τα ανταλλακτικά που λέτε είναι σίγουρα δισεύρετα, αλλά επειδή το ιστορικό αυτοκίνητο πλέον είναι σε όλη την Ευρώπη, να σου το πω έτσι, έγινε ένα σαν χόμπι, σαν θεσμός,
0: mm-hmm.
1: υπάρχουν χιλιάδες κλαμπ πανευρωπαϊκά, ακόμα και στην Αμερική, ακόμα και στην Αφρική, που ασχολούνται παράδειγμα με ένα Mercedes του 70.
0: Ναι.
1: Και αυτοί, ο ένας με τον
0: ναι.
1: άλλον, υπάρχει μια αλληλοβοήθεια και κάτι που εγώ παράδειγμα το έχω διπλό, το πουλάω ένα σε έναν, να σου το πω έτσι, σύντροφο του κλαμπ, για να κάνει και αυτό το δικό του αυτοκίνητο, να το κάνει άρτιο.
0: Και αγάπη, και πέρα, και αγάπη φαντάζομαι, έτσι, αγάπη. Πάνω απ' όλα. Σωστά.
1: Σωστά. Και κάτι άλλο που θέλω να πω είναι ότι το ιστορικό αυτοκίνητο, το κλασικό, δεν είναι απαραίτητα ένα συζητημένο μοντέλο του 70 ή του 60.
0: Mm-hmm.
1: Για κάποιον ιστορικό αυτοκίνητο μπορεί να είναι π.χ. το αυτοκίνητο που μεγάλωσε με τον παππού του, που μπορεί να ήταν αυτοκίνητο, θα σου το πω έτσι, τη σειρά εκείνη τη εποχή,
0: mm-hmm.
1: αλλά επειδή ο άλλο έχει, είναι δεμένο συναισθηματικά, μεγάλωσε μέσα σε αυτό, πήγε τι πρώτε διακοπέ μέσα σε αυτό, το θεωρεί ένα κομμάτι τη ζωή του.
0: Mm-hmm.
1: Και αναγκαστικά κάτι το αναπαλαιώνει. Άλλο με τη βοήθεια φίλων, άλλο μόνο του, και περνάει και το χώρο, την ώρα του κάνει το χόμπι.
0: Άρα στην ουσία θα μας ταξιδέψετε τώρα, στην ουσία, έτσι, και χρονολογικά, κάποιες δεκαετίες πίσω.
1: Ναι.
0: Θα μας ταξιδέψετε και σε χώρες όμως κατασκευής των συγκεκριμένων οχημάτων. Σωστά.
1: Η Αγγλία, παράδειγμα, ήταν η πρώτη χώρα που κατασκεύασε αυτοκίνητο,
0: ναι.
1: και οι πιο πολλές παλιές αγγλικές εταιρείες πλέον δεν υπάρχουν. Δεν υφίστανται.
0: Mm-hmm.
1: Υπάρχει η MG, η οποία τώρα βέβαια ξανά έχει εμφανιστεί στο προσκήνιο, mm-hmm. αλλά. Υπό κινέζικο καθεστώ ιδιοκτησιακό. Υπάρχουν μάρκες που θα δείτε ότι δεν τις ξέρουν καν και οι σημερινοί σαραντάριδες.
0: Μάλιστα. Εγώ δεν γνωρίζω τίποτα πάντως, κύριε Κλέφα. Το ομολογώ, έτσι.
1: Είναι ευκαιρία να έρθετε.
0: Ναι, ούτως ή άλλως.
1: Να τα δείτε λίγο από κοντά.
0: Mm-hmm.
1: Ωραία. Αν έχετε λίγο χρόνο, να πω ότι δεν θα είναι μόνο η στατική έκθεση που θα αφορά τους λάτρες του αυτοκινήτου.
0: Mm-hmm.
1: Θα υπάρχουν και κάποιες άλλες εκδηλώσεις που κάνει mm-hmm. λέσχη συνεργασία.
0: Ναι.
1: Το βασικότερο που πρέπει να το αναφέρουμε εξ αρχής, ότι όλη αυτή η προσπάθεια στηρίζεται από την περιφέρεια Θεσσαλίας, Δήμο Τρικάλων, Δήμο Πύλης,
0: ναι.
1: Τρίκαλο, το οποίο μας έδωσε το χώρο, ό,τι υπάρχει στο μιλουδοξυδικό μας, το έδωσε εν λευκό να το διαχειριστούμε, τους πολλούς χορηγούς τρικαλινούς, τρικαλινές επιχειρήσεις που συναγκάγιασαν την προσπάθεια αυτή, και το κυριότερο τα μέλη της λέσχης, έτσι, που είναι στην ουσία οι αφανείς σύρους, οι εργάτες, γιατί για να χτιστεί όλα αυτά θέλει μια μεγάλη προσπάθεια.
0: Και θα δώσετε και αναμνηστικά, έτσι, και έπαθλα και τοπικά προϊόντα.
1: Θα υπάρχουν
0: εκπλήξεις
1: πολλές. Καταρχήν, το κάθε αυτοκίνητο που θα συμμετέχει θα πάρει κάποια δωράκια από τρικαλινά προϊόντα, παραδοσιακά προϊόντα, τα οποία είναι προσφορά των χορηγών.
0: Mm-hmm.
1: Θα υπάρχουν αναμνηστικά για όλους, μπλουζάκια, καπέλα. Θα υπάρχουν εκπλήξεις για τα μικρά παιδάκια που θα έρθουν με τις οικογένειές τους.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί μπορούν να ασχοληθούν και στο μήλο, στις παιδικές χαρές που έχει, και οι γονείς ταυτόχρονα

0: θα βάλουν τα αυτοκίνητα.
1: Ωραία.
0: Επίσης θα υπάρχει και κάτι τελευταίο, θα υπάρχουν και φωτογραφίσεις, δηλαδή εταιρείες τρικαλινών με ρούχα, με οπτικά, θα κάνουν φωτογραφίσεις με, να σου το πω έτσι, με vintage εποχής ρούχα που ταιριάζουν με το όλο εγχείρημα, και θα γίνεται φωτογράφηση στα ιστορικά αυτά αυτοκίνητα, με εντυμένους συμμετέχοντες, με τα ρούχα της εποχής, τα οποία τα προσφέρουν τρικαλινές επιχείρησεις.
1: Να εκτιμήσω ότι πλέον θα γίνει θεσμός κάτι τέτοιο, σωστά κύριε Κλέφα?
0: Το ξεκινήσαμε έτσι, ναι, και ελπίζουμε να γίνει θεσμός, και αν κρίνουμε την ανταπόκριση που έχουμε τώρα μέχρι στιγμής, πιστεύω ότι θα γίνει μια εκδήλωση η οποία δεν την περιμένει, δεν την πιστεύει ο τρικαλινός λαός.
1: Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλή επιτυχία. Θα τα πούμε και διαζώσεις, κύριε Κλέφα.
0: Σας περιμένουμε, και τελευταία θα υπάρχει και ζωντανή, το ξέχασα, ζωντανή σύνδεση στο Sky, ναι, στην εκπομπή Δεκατιανή, περίπου στις 11 και 4, που θα δείξουν πλάνα με drone από την εκδήλωση.
1: Τέτοιες εκδηλώσεις, αν μη τι άλλο, πρέπει να τη χάνουν πανελλήνιας προβολής. Έτσι, από όλα τα μέσα.
0: Από την τοπική κοινωνία αυτό. Την οικονομία της τοπικής κοινωνίας. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κλέφα. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Αυτό ήταν ο κύριος Λεωνίδας Κλέφα, υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων και προφανώς επικοινωνίας για την λέσχη αυτοκινήτων Τρικάλων, για τη σημαντική πρώτη συνάντηση ιστορικών αυτοκινήτων που θα έχουμε την ερχόμενη Κυριακή από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι στον ιστορικό και εμβληματικό χώρο του Μήλου Ματσόπουλου.

0: Ανοιχτά μικρόφωνα, Ερτ Λάρισα σε 98,3 στα FM, διαδικτυακά ερτέκο.gr, η ψηφιακή μας πλατφόρμα, ένας από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της Ερτ. Το λέμε συχνά πυκνά, η ισχύ σε διενώση, τροφοδοτώντας το κέντρο και εννοούμε την πρωτεύουσα, έτσι, εκεί την Αθήνα. Εκεί έχουν συγκεντρωθεί τα πάντα, υπουργεία, σχεδόν τα πάντα τέλος πάντων. Και ο πληθυσμός, Τροφοδοτώντας λοιπόν με πραγματικές ειδήσεις και απόλυτα διασταυρωμένες, εξακριβωμένες το κέντρο. Ξέρετε όμως η περιφέρεια έχει περισσότερο μέλλον, αλλά δυστυχώς κάποιοι δεν το έχουν οραματιστεί. Λοιπόν, σας κάναμε λίγο πριν ένα ταξίδι, ή μάλλον θα κάνουμε την ερχόμενη Κυριακή με αυτή την πολύ σημαντική διοργάνωση για τα ιστορικά αυτοκίνητα στο Μήλο Ματσόπουλου, να μας ταξιδέψουν πίσω στον χρόνο και σε χώρες κατασκευής, και μέσα από τον συνομιλητή μας εδώ στο Ραδιοθάλαμο Τρικάλων, κάπως έτσι θα κάνουμε ταξίδι και στον χρόνο και στις χώρες. Νομικός με μεταπτυχιακές σπουδές στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο στη Γαλλία. Μιλάει άπτεστα αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά και ρωσικά. Σήμερα εκτελεί χρέη Γενικού Διευθυντή Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης του Υπουργείου Εξωτερικών. Έχει υπηρετήσει ως πρέσβη στην Πορτογαλία, την Ουκρανία και τη Ρουμανία. Από το 1986 που υπηρετεί το διπλωματικό σώμα και σε άλλες περιοχές, στο Σαν Φρανσίσκο, την Μπαγκόν, αλλά και στην μόνιμη αντιπροσωπεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη. Ο κύριος Βασίλης Παπαδόπουλος είναι εδώ μαζί μας, διακεκριμένος Έλληνας διπλωμάτης και πολυγραφότατος συγγραφέας. Κύριε Παπαδόπουλο, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ. Μεγάλη μας χαρά και τιμή να σας έχουμε εδώ, στα Τρίκαλα, για την παρουσίαση ενός βιβλίο θα μας πείτε περισσότερα. Καλώς ήρθατε καταρχάς.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καταρχάς, πώς σας φαίνονται τα Τρίκαλα?
1: Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι.
0: Ναι.
1: Και ήθελα να δω πολύ και την πόλη και την και τα περίχωρα. Mm-hmm. Καταρχάς, η πόλη μου φαίνεται πάρα πολύ μεγάλη.
0: Πολύ μεγάλη.
1: Αλλά κατάλαβα ότι αυτό οφείλεται στο ότι χάνομαι συνέχεια στους δρόμους, mm-hmm, και κάνω κύκλους.
0: Ναι.
1: Είναι ευχάριστη, έχει χαρά της ζωής και επειδή μου αρέσουν συνέχεια οι πίτες, λοξοκοιτάω προς τους δεκάδες φούρνους που έχει, με καταπληκτικές πίτες από ό,τι βλέπω. Ελπίζω αύριο να κάνω και μια βόλτα στα Πέριξ. Αλλά εδώ ήρθα για την παρουσίαση της πριγκίπισσας Άννας.
0: Ναι. Μιλάμε για ένα βιβλίο με τίτλο «Πριγκίπισσα Άννα» από την Κωνσταντινούπολη στο Κίεβο, από τις εκδόσεις Ίκαρος, να πούμε.
1: Ναι.
0: Σωστά.
1: Ναι.
0: Παρουσιάστηκε χθες εδώ στο χώρο του Μουσείου Τσιτσάνη και ξέρω ότι πήγε πάρα πολύ καλά η παρουσίαση. Αν μη τι άλλο, ένα ιστορικό μυθιστόρημα για την εξουσία, την πολιτική, τον έρωτα και την κοινή φύση των ανθρώπων. Τώρα, τέσσερα στοιχεία τα οποία έχω την αίσθηση ότι ιντριγκάρουν όλα. Σωστά.
1: Νομίζω ότι είναι και τα τέσσερα σπουδαία. Πράγματι πήγε πολύ καλά χθες. Αυτό δείχνει ότι τα Τρίκαλα έχουν ψηλό πολιτιστικό επίπεδο, mm-hmm, και ότι οι άνθρωποι ενδιαφέρονται για την λογοτεχνία.
0: Και όχι μόνο, θα έλεγα εγώ. Και για τη μουσική. Μην ξεχνάτε ότι έχουν γεννήσει δημιουργούς και δημιουργούς.
1: Σίγουρα.
0: Εκτός του Βασίλη Τσιτσάνη, Κώστας Βίρβος, Χρήστος Κολοκοτρώνης, Σαμολαβάς.
1: Έτσι είναι. Έτσι είναι.
0: Και πολλοί άλλοι. Ναι.
1: Ναι. Το βιβλίο αυτό έχω γράψει διηγήματα, νουβέλες, δοκίμια, mm-hmm, και αυτό είναι το πρώτο ιστορικό μυθιστόρημα που γράφω, mm-hmm, και ξεκίνησα με ένα ερέθισμα από τα πόστα που έχω κάνει στο εξωτερικό. Όλα μου τα βιβλία νομίζω ξεκίνησαν από αυτό. Όταν είδα αυτό το τεράστιο άγαλμα, το ριχάλκινο άγαλμα του Βλαδίμηρου του Κιέβου, το οποίο αντί να είναι σε κάποια πλατεία ή έξω από την εκκλησία ή το δημαρχείο, ήταν πάνω στο νερό σχεδόν, κοίταζε από ψηλά το ποτάμι, και το μέτωπο, το πρόσωπό του ήταν προς το ποτάμι και ρώτησα γιατί. Και μου είπαν γιατί εδώ εξανάγκασε όλους τους υπηκόους του, Βίκινγκ και Σλάβους, με το ζόρι να γδυθούν και να πέσουν στο νερό και να βαπτιστούν σε μια τότε άγνωστη εντελώς θρησκεία που ήταν η ορθόδοξη χριστιανική θρησκεία. Και έτσι έκανε μια τεράστια τομή στην ιστορία του λαού του, mm-hmm. ο οποίος ακόμα δεν ήταν ενιαίος. Οι Βίκινγκς δηλαδή ήταν οι κατακτητές και οι Σλάβοι ήταν οι υπόδουλοι. Αλλά γινόταν μια εθνογένεση σιγά σιγά, η οποία κατέληξε στη δημιουργία των τριών εθνών, του Ρωσικού, του Ουκρανικού και του Λευκορωσικού, στα επόμενα 400 χρόνια. Mm-hmm. Εκεί αποφάσισα, φαντάστηκα αυτή τη σκηνή. Λέω στον εαυτό μου, σκέψου χιλιάδες κόσμου να μπαίνουν με το ζόρι. Δεν νομίζω ότι υπήρξε ποτέ στον κόσμο μεγαλύτερη βάπτιση από αυτή, ή πιο εντυπωσιακό μυστήριο γενικά. Αλλά με συγκίνησε και ότι όλο αυτό προερχόταν από την Κωνσταντινούπολη και είχε τη σφραγίδα του ελληνικού πολιτισμού, όπως την έχει και όλο το Κίεβο.
0: Να. Εξελίχθηκε ως πρώτη σκέψη, ήταν αυτό το ρέθμα που μας είπατε. Εξελίχθηκε έτσι με συγγραφή του μυθιστορήματος, ή περιείχε και άλλα στοιχεία μέσα? Προφανώς περιέχονται κάποια δεδομένα τα οποία είναι πραγματικά.
1: Είναι σεβάστηκα απολύτως την πραγματικότητα της ιστορίας. Όλα τα ιστορικά πρόσωπα δρούν, εξελίσσονται και μετέχουν στο μυθιστόρημα αυτό, mm-hmm. όπως ακριβώς έγινε στην πραγματικότητα.
0: Ναι.
1: Όμως δημιουργώ έναν αφηγητή, ο οποίος αυτά τα βλέπει, τα κρίνει, τα σχολιάζει, τα παρατηρεί πολύ προσεκτικά και έτσι βγαίνουν συναισθήματα και σχόλια, πολιτικά σχόλια, γιατί όλη μου τη ζωή ασχολούμαι με το να παρατηρώ τις πολιτικές εξελίξεις στο διεθνή τομέα, mm-hmm. Προσωπικά σχόλια, γιατί όλη μου τη ζωή ασχολούμαι με το να παρατηρώ τους ανθρώπους. Μόνο όποιος παρατηρεί τους ανθρώπους μπορεί να γράψει για αυτούς. Αυτός που νομίζει ότι είναι συγγραφέας χωρίς να παρατηρεί, δεν είναι συγγραφέας κατά τη γνώμη μου. Και τα συμπεράσματα που έχω βγάλει όλα αυτά τα χρόνια, που ταξιδεύω από χώρα σε χώρα και από Ήπειρο σε Ήπειρο, ότι οι ομοιότητες των ανθρώπων είναι περισσότερες από τις διαφορές τους.
0: Mm. Το πρώτο σας βιβλίο ήταν για την Άπω Ανατολή,
1: ναι,
0: κάνω λάθος?
1: Ναι, ήταν για την Άπω Ανατολή.
0: Το 2002, τότε,
1: ναι,
0: ήταν.
1: Ναι. Γυρίζοντας από τη θητεία μου στην Μπαγκόκ, όπου διαπίστωσα με κατάπληξη ότι υπάρχει ένας άλλος τρόπος να δεις τη ζωή και τον έρωτα, το θάνατο και ιδίως το χρόνο, τελείως διαφορετικός από αυτόν που εμείς οι Ευρωπαίοι, οι Έλληνες, οι Δυτικοί όπως λέμε, νομίζουμε. Εκεί ο χρόνος δεν έχει σημασία. Δεν υπάρχει επίγον. Υπάρχει μία ήπια αντιμετώπιση της εξέλιξης της ζωής, την οποία πρέπει να προσέξεις πάρα πολύ πού θα παρέμβεις και πού δεν θα παρέμβεις.
0: Και αυτό είναι μια φιλοσοφία, φαντάζομαι.
1: Βέβαια.
0: Ενός λαού.
1: Βέβαια.
0: Σωστά.
1: Και πολλών λαών, σχεδόν όλων των λαών της από Ανατολής, με την εξαίρεση των Κινέζων θα έλεγα.
0: Ναι.
1: Το οποίο με εντυπωσίασε. Λέω, μα ποιος έχει δίκιο, εμείς ή αυτοί? Αντί λοιπόν να δώσω μια διάλεξη γι' αυτό, έφτιαξα μικρά διηγήματα, στιγμιότυπα, τα οποία δείχνουν τις διαφορές αυτές. Έτσι ξεκίνησε η συγγραφική έτσι περιπέτεια. Mm-hmm. Μετά πήγα στην Ουκρανία και έγραψα μια νουβέλα, γιατί με εντυπωσίασε την ώρα της χειρότερης δοκιμασίας, τότε το 1994, που είχε πτωχεύσει η χώρα, που είχε καταρρεύσει το σοβιετικό σύστημα, που οι άνθρωποι δεν είχαν ούτε φως στους δρόμους, ούτε να φάνε, ούτε εστιατόρια, ούτε βιτρίνες, ούτε μαγαζιά, ούτε ξενοδοχεία, τίποτα. Στην ώρα της απόλυτης δοκιμασίας είχαν μία ευπρέπεια και μία ανθρωπιά που πραγματικά με άφησε άναυδο. Λέω, αυτό πρέπει να το πω. Αισθάνομαι την ανάγκη να το γράψω, κάπου να το πω.
0: Θέλατε πάντα να γράψετε, γιατί όλο αυτό έχω την αίσθηση ότι είναι βιωματικό.
1: Ναι, είναι.
0: Εισπράτεται από τους λαούς, από τον κόσμο, από τους πολίτες.
1: Ναι.
0: Όχι κατά ανάγκη από τους έχοντες την εξουσία. Όλο αυτό θέλατε πάντα να γράψετε, μπαίνοντας στο διπλωματικό σώμα και μετά.
1: Η αλήθεια είναι αυτή, ότι και πριν μπω ακόμα, όταν σκεπτόμουν αυτή την καριέρα, έλεγα ότι θα μου δώσει εμπειρίες, ταξίδια και εντυπώσεις που αξίζει τον κόπο, να καταγραφούν, και από τότε ήθελα να γράψω. Δεν ήξερα ακόμα πώς θα τα έγραφα, σε ποια μορφή. Απ' την άλλη, η αγάπη μου για την ποίηση, δεν γράφω ποτέ ποίηματα αλλά τα αγαπώ, με οδήγησε στο παράδοξο του συναδέλφου μου, του Γιώργου Σεφέρη, ο οποίος πάσχιζε το ακατόρθωτο να χωρίσει την ιδιότητα του διπλωμάτη από το συγγραφέα. Άλλο περίεργο που θέλησα να καταγράψω. Έδωσα μερικές διαλέξεις για το Σεφέρη, διάβασα τα ποίηματά του, τα ημερολόγια του, τα τηλεγραφήματά του, και είδα ότι δεν είχε πολύ δίκιο. Δηλαδή, παρατήρησα ότι στα τηλεγραφήματα είναι εξίσου λιτός, δωρικός και σύντομος, όπως είναι ακριβώς και στα ποίηματα.
0: Πολλοί πάντως δεν γνωρίζουν ότι ο Γιώργος Σεφέρης ήταν και αυτός Έλληνας διπλωμάτης.
1: Βέβαια. Έτσι,
0: Μέση Ανατολή, Αγγλία,
1: Κοριτσά,
0: Άγκυρα.
1: Πρόξενος στην Κοριτσά, Άγκυρα, στην πρεσβεία, ναι, της Άγκυρας, πρέσβη στη Βηρυτό,
0: ναι,
1: και πρέσβη στο Λονδίνο, που τελείωσε.
0: Εκτός από κορυφαίος νομπελίστας προφανώς. Έτσι,
1: ναι, ναι.
0: Το 1963 ήταν που είχε πάρει το Νόμπελ.
1: Βέβαια, το 1963 ήταν η χρονιά που έφυγε, ναι, από το Υπουργείο και πήρε και το Νόμπελ.
0: Έχω την αίσθηση ότι ένας διπλωμάτης ο οποίος ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο αποστασιοποιείται λίγο και από τα γεγονότα της χώρας του από όπου κατάγεται. Ισχύει κάτι τέτοιο?
1: Αυτό είναι η μεγάλη του δύναμη. Γιατί όταν αποστασιοποιείσαι,
0: ναι,
1: τότε βλέπεις το δάσος. Τότε βλέπεις το σύνολο. Τότε, ναι, βλέπεις με νυφαλιότητα και μπορείς να δώσεις στον υπουργό ή στον πρωθυπουργό τη σωστή συμβουλή.
0: Ναι.
1: Όταν είσαι μέσα, όταν μετέχεις ενεργά κάπου και παθιάζεσαι και αφοσιώνεσαι και τρέχεις και δεν βλέπεις τόσο καθαρά.
0: Την αλήθεια τη βλέπεις?
1: Την αλήθεια τη βλέπεις
0: ως προς τα γεγονότα, λέω.
1: Την αλήθεια τη εκεί είσαι για να κάνεις. Ο διπλωμάτης κάνει δύο πράγματα. Παρατηρεί γύρω, ναι, του και καταγράφει και πληροφορεί αυτό που λέμε την κεντρική υπηρεσία, δηλαδή το Υπουργείο Εξωτερικών, τι συμβαίνει ας πούμε στην Νότια Αφρική. Πώς εξηγεί, υπάρχουν ταραχές για κάποιο λόγο. Το εξηγεί, προσπαθεί να το εξηγήσει αυτό. Αυτή είναι η πρώτη του δουλειά. Μετά είναι να κάνει εισηγήσεις για την πολιτική που πρέπει να ακολουθήσει
0: η χώρα. Την οποία υπηρετεί. Ναι.
1: Και βεβαίως να εκτελέσει τις οδηγίες που παίρνει από το κέντρο. Όταν όμως υπηρετεί στο κέντρο, είναι το ανάποδο. Ακούει τι γίνεται από όλο τον κόσμο, από όλες μας τις πρεσβείες, και εκεί εισηγείται στην πολιτική ηγεσία. Ο διπλωμάτης δεν αποφασίζει, εισηγείται,
0: ναι,
1: προτείνει λύσεις και ο πολιτικός αποφασίζει ποια είναι πολιτικά σκόπιμη.
0: Τώρα θα ρωτήσω, τώρα μου προκαλείτε διάφορα ερωτήματα με την κουβέντα που κάνουμε. Σας ενόχλησε ποτέ μια εισήγησή σας που τελικά δεν αποφασίστηκε από την πολιτική ηγεσία? Φαντάζομαι ότι υπήρξαν τέτοιες περιπτώσεις.
1: Ήθελα πάντοτε...
0: Δεν ξέρω αν μπαίνω στα εσωτερικά σας πολύ, έτσι.
1: Όχι, είναι απλή απάντηση. Ναι. Ήθελα πάντοτε να πιστεύω ότι δεν είμαι ματαιόδοξος άνθρωπος. Και ούτε νομίζω ότι έχω πάντα δίκιο. Αλλά την πρώτη φορά που απορρίφθηκε η εισήγησή μου ενόχλησε λίγο, παρόλα αυτά.
0: Την πρώτη.
1: Μετά κατάλαβα, ναι, ότι πρέπει να το δω πιο σφαιρικά το πράγμα και πιο αποστασιοποιημένα, όπως, ναι, λέγαμε πριν. Υπάρχουν και άλλες παράμετροι στο να πάρεις μια απόφαση. Ο πολιτικός πρέπει να τις δει όλες. Εγώ βλέπω αυτές του διπλωμάτη. Αυτός το βλέπει ευρύτερα. Αλλά δεν σας είπα για την πριγκίπισσα Άννα, το πιο ενδιαφέρον, που δεν μου είχε ξανατύχει ως τώρα. Ξεκίνησα να γράφω λοιπόν για αυτό το ιστορικό μυθιστόρημα. Η αδελφή του Βουλγαροκτόνου αναγκάζεται παρά τη θέλησή της να παντρευτεί τον ηγεμόνα τον Ρώσο, ο οποίος είναι ένας βάρβαρος, σε μια χώρα που δεν έχει όχι γραφή, ούτε καν αλφάβητο, σε μια χώρα που δεν είχε ούτε ένα δρόμο πετρόκτιστο, είχε μόνο ξύλινες κατασκευές.
0: 10ο αιώνα εκτίθεται, ναι, η ιστορία.
1: Το 989. Γιατί ο Βουλγαροκτόνος ήθελε επιγόντως στρατιωτική βοήθεια. Του στρέλει λοιπόν ο Βλαδίμηρος 6.000 ικανούς Βίκινγκ πολεμιστές, που ήταν και όπως περιγράφουν οι Βυζαντινοί, θεόρατοι έτσι δυνατοί, στιβαροί πολεμιστές, ψημένοι στη μάχη, για να τους χρησιμοποιήσεις στις τάσεις που έγιναν εναντίον του από δύο μεγάλους ισχυρούς στρατηγούς. Το τίμημα το πλήρωσε η Άννα. Όταν όμως πήγε η Άννα να παντρευτεί, έθεσε έναν όρο στο Βλαδίμηρο, ότι ο γάμος θα γίνει μόνο αν βαπτιστείτε όλοι οι χριστιανοί ορθόδοξοι. Αυτό ήταν μια πολιτική, ήταν μια πολιτική απόφαση, την οποία το Πατριαρχείο είχε ξεκινήσει από την εποχή ήδη του Πατριάρχη Φώτιου. Είναι ενδιαφέρον λοιπόν εδώ πώς μπλέκεται η πολιτική, η ερωτική ζωή, η προσωπική ζωή και μια αίσθηση της αποστολής.
0: Και το κοινωνικό γίγνεσθε.
1: Βέβαια, όλο. Διότι έγινε μια μεγάλη τομή στην ιστορία της Ευρώπης και δεν το ξέρουμε. Και αυτή προέρχεται από εμάς. Ακούω πολλές φορές τώρα σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, ότι οφείλουμε πολλά στους Ρώσους γιατί βοήθησαν στην Επανάσταση. Μα έχετε ιδέα τι μας οφείλουν αυτοί? Ότι χωρίς εμάς θα ήταν χωρίς γραφή, χωρίς θρησκεία, χωρίς αλφάβητο και ο πολιτισμός δεν ξέρουμε τι τροπή θα είχε πάρει. Θέλησαν να το αποτυπώσω αυτό, το τι οφείλουν και όχι μόνο οι Ρώσοι, και οι Ουκρανοί και οι Λευκορώσοι. Οφείλουν πολλά στον ελληνισμό και στον ελληνικό πολιτισμό. Όμως, καθώς έγραφα αυτό το βιβλίο, ασυναίσθητα, όλες οι εμπειρίες μου από την επαφή με την εξουσία τόσα χρόνια βγήκαν στο χαρτί και συνειδητοποίησα ξαφνικά ότι οι υπουργοί που έχω γνωρίσει, οι πρωθυπουργοί, οι Έλληνες ξένοι, οι βασιλείς, οι αξιωματούχοι, είναι όλοι εκεί. Πήρα δηλαδή χαρακτηριστικά από όλους χωρίς να το καταλαβαίνω, για να φτιάξω το πορτρέτο του Ιωάννη Τσιμισκή ή της Άννας ή του Βλαδίμηρου ή της, των παιδιών του Βλαδίμηρου ή οτιδήποτε. Ίσως γιατί αυτό με απασχόλησε 40 χρόνια, έζησα δίπλα του. Έζησα δίπλα στο φαινόμενο αυτό. Πώς η εξουσία επηρεάζει τον άνθρωπο? Τον φθείρει, τον ελκύει, τον διαφθείρει, τον αποθεί?
0: Λοιπόν, μαζί μας ο κύριος Βασίλης Παπαδόπουλος, ανοιχτά μικρόφωνα η εκπομπή που ακούτε μέσα από την ΕΡΤ Λάρισας, διακεκριμένος Έλληνας διπλωμάτης και συγγραφέας. Κύριε Παπαδόπουλε, θέλω να ρωτήσω λίγο, έχει στο βιογραφικό σου μια πλούσια έτσι, διπλωματική πορεία, εμπειρίες από διάφορα πολιτικά και πολιτισμικά περιβάλλοντα. Υπάρχουν κάποια κοινά στοιχεία δεδομένα σε αυτούς τους διαφορετικούς ενδεχομένως κόσμους που γνωρίσατε, που μπορεί να μας οδηγήσουν σε μια άλλη εποχή, ενώ την εποχή όχι του πολέμου, όχι της φτώχειας, της κοινωνικής αδικίας και των άλλων ανισοτήτων?
1: Πολλά, αλλά θα προσπαθήσω να τα συνοψίσω σε μια φράση.
0: Οι λέει δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα.
1: Δεν θυμάμαι αν το είπε ο Αριστοτέλης. Η ανθρώπινη φύση ρέπει προς την ιδιοτέλεια. Δηλαδή ο κάθε άνθρωπος θέλει ένα καλύτερο μέλλον, ένα σπίτι, ένα κεραμίδι, ένα πιάτο φαΐ, ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά του και μία ήσυχη ζωή. Δεν έχω δει κανέναν άνθρωπο στον κόσμο που να μην το θέλει αυτό. Αυτή είναι κατά τη γνώμη μου η μεγαλύτερη ελπίδα, ότι την αιώνια διαπάλη δίκαιο και ισχύς, κάποια στιγμή θα επικρατήσει το δίκαιο.
0: Η πολιτική εξουσία το θέλει αυτό?
1: Και όχι η ισχύς.
0: Ναι.
1: Οι πολιτικές εξουσίες έρχονται και παρέρχονται.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν αυταρχικές εξουσίες που δεν το θέλουν καθόλου, υπάρχουν λιγότερο αυταρχικές. Η μία διαδέχεται την άλλη. Όμως ο άνθρωπος δεν αλλάζει. Η ανθρώπινη φύση είναι ίδια. Και όπως είπα πριν, ρέπει προς την ιδιοτέλεια. Όσο και να την πνίξεις το αίμα, δηλαδή μια επανάσταση, μια... θα ξαναγεννηθεί η ελπίδα για ένα καλύτερο, ήσυχο, για μια ευημερία, για μια ανθρώπινη κοινωνία και μια ανθρώπινη ζωή.
0: Και επειδή είπατε λίγο πριν, κάνατε αναφορά στον Γιώργο Σεφέρη, τον οποίο επίσης έχετε μελετήσει, ο Γιώργος Σεφέρης ήθελε αυτό, ως επιχείρητο τον άνθρωπο και το κράτος.
1: Ακριβώς. Ανθρωποκεντρικός είναι ο Σεφέρης, το λέει και το ξαναλέει.
0: Ναι.
1: Και και τονίζει το ρόλο της ελληνικής σκέψης στον ανθρωποκεντρισμό. Βέβαια και αυτός δυσκολεύεται να καταλάβει μερικά πράγματα.
0: Ναι.
1: Όταν έγινε ο εμφύλιος και έγραψε την Κύχλη, αυτό το καταπληκτικό ποίημα που περιγράφει την απελπισία του, έγραψε αυτό το θαυμαστό στίχο: «Αγγελικό και μαύρο φως». Δηλαδή το φως το ελληνικό είναι από τη μία αγγελικό, γιατί κατά αυτόν το φως επηρεάζει τον ανθρωποκεντρισμό, αλλά είναι και μαύρο. Δηλαδή μας οδηγεί σε πράξεις αιματοβαμμένες, σε διχόνοιες, σε έχθρες, σε μίσος, και αυτό το συνόψισε σε τρεις λέξεις. Αυτό τον χαρακτηριστικό του Σεφέρη. Εκεί που είναι να πει τρεις λέξεις, ποτέ δεν λέει τέσσερις.
0: Η κουλτούρα του Έλληνα και η έκφρασή του τον κόσμο που τη γνωρίσατε, φαντάζομαι είχατε επαφή με την Ομογένεια.
1: Πάντα. Πάντα. Είναι στη δουλειά του πρέσβη.
0: Διαφέρει. Ναι.
1: Δουλειά του πρέσβη αυτή.
0: Διαφέρει, είναι ίδια.
1: Από ποια?
0: Η κουλτούρα του Έλληνα ανά χώρα. Σε σχέση με αυτήν που έχουμε εδώ, στην Ελλάδα.
1: Σε σχέση με την Ελλάδα, ναι. Λοιπόν. Λοιπόν, θα σας πω ποια είναι η διαφορά. Οι κοινότητες των Ελλήνων στο εξωτερικό, όταν πρώτο σχηματίζονται, είναι λίγο απομονωμένες και κρατάνε με περισσότερη ένταση τα παλιά έθιμα και τα ήθη. Δηλαδή, όταν είδα την ελληνική κοινότητα στο Σαν Φρανσίσκο, μου έκανε εντύπωση ότι ήταν σαν να έβλεπα την Ελλάδα του 50, του 1950. Είδα ήθη και έθιμα που τα έχω δει μόνο στον παλιό ελληνικό κινηματογράφο ή τα έχω διαβάσει στα παλιά διηγήματα των Ελλήνων συγγραφέων της εποχής εκείνης. Καταλαβαίνω το γιατί. Πας ξένος σε ένα ξένο τόπο, δεν μιλάς τη γλώσσα, δεν μπορείς να ενταχθείς στην ξένη κοινωνία. Μένεις λοιπόν σε αυτά που έμαθες από τους παππούδες σου για ένα διάστημα. Τα παιδιά σου όμως εντάσσονται στην καινούργια κοινωνία και προχωρούν.
0: Θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες πραγματικά και θα μπορούσα να αφιερώσω ολόκληρη εκπομπή αν ήξερα ότι είχαμε ένα τόσο μεγάλο θεματικό πεδίο και πλαίσιο και μου έχετε προκαλέσει πάρα πολλές ερωτήσεις. Δυστυχώς έχω ακόμη 2 λεπτά ακόμη στη διάθεσή μου, κύριε Παδόπουλε. Θέλω μια τελευταία ερώτηση. Τι είναι πιο ισχυρό, η διπλωματία του λόγου, την οποία υπηρετήσατε και υπηρετείτε επί χρόνια, ή η διπλωματία της γραφής?
1: Πολύ δύσκολη η απάντηση, γιατί και τα δύο θεωρώ ότι είναι ισχυρά. Η διπλωματία του λόγου απαραίτητη για να γλιτώσεις από ένα πόλεμο, από μια καταστροφή. Η διπλωματία της γραφής πιο μακροπρόθεσμη, γιατί γράφεις μια υποθήκη στο οικοδόμημα του ανθρώπινου πολιτισμού. Οι πόλεμοι, οι κυβερνήσεις, οι αδικίες έρχονται και παρέρχονται, αλλά το οικοδόμημα του πολιτισμού είναι εκεί. Και η ελληνική συμβολή είναι πάρα πολύ μεγάλη σε αυτό.
0: Πάντως, η διπλωματία έχει την αίσθηση ότι γίνονται πράγματα και δεν λέγονται. Όπως και στην πολιτική.
1: Γίνονται πράγματα που δεν λέγονται, αλλά για 2 μέρες. Την 3η μέρα λέγονται.
0: Μάλιστα. Κύριε Βασίλη Παδόπουλο, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσταν εδώ.
1: Εγώ.
0: Μακάρι να μας δοθεί κάποια στιγμή ευκαιρία, αν όχι διαζώσεις. Γιατί υπάρχει πλέον διάολος επικοινωνίας με την πόλη, έτσι. Ανθρώπους που έχετε δίπλα σας κατάγονται από εδώ και τους αγαπάτε, είναι κοντά σας.
1: Έτσι.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την σημερινή παρουσία εδώ στο Δημοτικό Ραδιοθάλαμο Τρικάλων της ΕΡΤ Λάρισας. Να ευχηθώ ό,τι καλύτερο και νομίζω η ευχή όλων μας είναι να λήξουν επιτέλους οι πόλεμοι παντού.
1: Μακάρι. Μακάρι.
0: Αυτό εκεί πρέπει να συμβάλλετε κι εσείς ως
1: διπλωμάτες. Γι' αυτό δίνουμε τη μάχη.
0: Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μαζί μας ο κ. Βασίλης Παπαδόπουλος. Είπαμε ότι σήμερα εκτελεί χρέη Γενικού Διευθυντή Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης στο Υπουργείο Εξωτερικών, συγγραφέας. Και η παρουσία του στα Τρίκαλα ήταν για το βιβλίο του «Πριγκίπισσα Άννα» από την Κωνσταντινούπολη στο Κίεβο, που παρουσιάστηκε χθες εδώ στο Μουσείο Τσιτσάνη με πολύ μεγάλη επιτυχία. Λοιπόν, τέλος για σήμερα, ανοιχτά μικρόφωνα από τον Αλέξανδρο Ζαούτσο που ήταν μαζί σας πίσω από την επιμέλεια της εκπομπής, τον Δημήτρη Τσολάκη που ρύθμισε τον ήχο για σήμερα. Να είστε όλοι καλά. καλό και ξεκούραστο Σαββατοκύριακο να ευχηθούμε και βεβαίως αγαπήστε τους ανθρώπους δίπλα σας και βοηθήστε όσο μπορείτε και ξέρετε πραγματικά ότι είναι πολλοί εκείνοι που έχουν ανάγκη. Για χαρά σε όλους και σε όλες.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM και στη συχνότητα των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη. Στο συντονισμό η Μπέλα Θεριού. Στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Τριανταφύλου. Πάμε πάλι. Ο Τάσος Τριανταφύλου. Είναι λίγο και η ηλικία. Μαζί θα περιδιαβούμε λοιπόν την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Παρασκευή 8 Μαΐου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Νεκρός 20χρονος από λεπτοσπύρωση στην Βόρεια Ηλία. Ακόμη 6 εργάτες γης με φυματίωση στο Ρίο. Στην Κέρκυρα, πλήθος ποντικιών και αρουραίων στην περιοχή του Κανονιού γύρω από τους κάδους των απορριμμάτων προκαλούν ανησυχία στους κατοίκους. Κάθυρξη 160 ετών σε 46χρονο αλλοδαπό για μεταφορά μεταναστών στη Σίμη. Υγρά απόβλητα χύνονταν εξέλεγκτα σε ρέμα που καταλήγει στη λίμνη Βόλβη. Στη Σάμμο σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα γιο ταχύ με άλογο, τραυματίστηκε ο αναβάτης. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Πάμε τώρα στο Ηράκλειο της Κρήτης, καθώς κάτω από άκρα μυστικότητα οι απολογίες για την δολοφονία του 21 ετών Νικήτα στην Αμουδάρα. Ο Γιώργος Λαμπράκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι. Τόσο ο 54χρονος δράστης της άγριας δολοφονίας, όσο και 56χρονη σύζυγός του, κρίθηκαν προφυλακιστές και θα πω ότι καταλαβαίνουν θα πάρουν το δρόμο για τη φυλακή.
1: Ναι, και μάλιστα θα μεταφερθούν, αναμένεται να γίνει απόψε αυτή η διαδικασία,
0: ναι,
1: με πλοίο της γραμμής σε χωριστά σοφρονιστικά καταστήματα στην υπηρετική χώρα αρχικά.
0: Για λόγους ασφαλείας προφανώς.
1: Υπάρχει ο διαχωρισμός πανελλικών γυναικείων φυλακών,
0: ναι,
1: αλλά προφανώς όλα παίρνουν ρόλο.
0: Mm-hmm.
1: Να σας πω ότι αρχικά είχε ανακοινωθεί, είχε διαρρεύσει ότι οι απολογίες των δύο κατηγορημένων θα γινόταν το πρωί της επόμενης Δευτέρας.
0: Ναι.
1: Αλλά τελικά η διαδικασία έγινε με απόλυτη μυστικότητα χθες το βράδυ και ο 54χρονος δράστης της άγριας δολοφονίας του 29χρονου Νικήτα στην Αμουδάρα Ηρακλείου και η 56χρονη σύζυγός του που ήταν μαζί στο αυτοκίνητο την ώρα του φωνικού και η οποία κατηγορούνταν για συνέργεια κρίθηκαν προφυλακιστέοι και θα οδηγηθούν στη φυλακή μέχρι την εκδίκαση αυτής της υπόθεσης που προκαλεί ακόμα έντονες συζητήσεις εδώ σε τοπικό επίπεδο και όχι μόνο. Μάλιστα, οι πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας όλα αυτά τα 24 ώρα μετά το φωνικό έχουν παγώσει την τοπική κοινωνία για ένα παιδί πραγματικά μαχητή της ζωής από τα δύο του χρόνια.
0: Ναι.
1: Γιατί το έχει πει και η οικογένεια, υπήρχαν κάποια προβλήματα υγείας. Από πολύ μικρός έδινε μάχη για την ίδια του τη ζωή σε διάφορες καταστάσεις και περιπτώσεις. Υπήρχε αυτό το τροχείο το 2023, ο θάνατος του φίλου του που ήταν συνοδηγός και όλα τα όσα ακολούθησαν, οι επιθέσεις που δεχόταν από τον πατέρα του νεαρού που είχε χάσει τότε τη ζωή του στο τροχείο και όλο αυτό που φαίνεται να αποκαλύπτεται μέσα από το ρεπορτάζ που ενδεχομένως θα μπορούσε με μια διαφορετική τακτική, με μια διαφορετική αντιμετώπιση αυτό το φοβερό έγκλημα να είχε αποτραπεί από τη στιγμή που είχαν καταγγελθεί επιθέσεις από τον πατέρα του τότε 17χρονο νεκρού στο τροχαίο. Φανταζόμαστε όλοι και είναι το θέμα συζήτηση στην τοπική κοινωνία ότι εν έτη 2026 όταν κάποιος απειλεί τη ζωή κάποιου το λιγότερο που πρέπει να γίνεται είναι να πηγαίνει στη φυλακή, να καταλήξει στη φυλακή πριν σκοτώσει. Ήταν ένας εν δυνάμει φωνιάς.
0: Ναι, υπάρχουν εδώ, και δηλώσεις του κυρίου Χρυσοχοίδη βέβαια γι' αυτό που είπε ότι θα έπρεπε να κρατηθεί. Βέβαια δεν μπορούσε να γίνει χωρίς εντολή εισαγγελέα.
1: Ναι, προφανώς. Ναι, προφανώς, ναι. Αλλά οι δηλώσεις αυτές γίνονται μετά κατόπιν.
0: Έρχονται κατόπιν. Έχεις δίκιο.
1: Έρχονται κατόπιν. Ναι. Μια οικογένεια θυμεί για το παιδί της. Μια οικογένεια η οποία πρέπει να σας πω ότι 3 χρόνια αφού του έγινε το τροχαίο ήταν και αυτή σε ένα καθεστώς διαρκής πίεσης. Και οι γονείς και ο πατέρας ειδικά του παιδιού και το ίδιο το παιδί δεν είχαν ξεπεράσει το γεγονός που είχε συμβεί τον Οκτώβριο του 2023 όταν ένα 17χρονο παιδί έχασε τη ζωή του.
0: Έτσι.
1: Μετά από 19 μέρες παραμονή στη μονάδα αντιδραστικής θεραπείας όταν και ο ίδιος ο Νικήτας ήταν στο νοσοκομείο βαρύτατα τραυματισμένος κατάφερε βέβαια να βγει ζωντανός από αυτή την περιπέτεια τελικά.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς είχαμε αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα. Χθες είχαμε στο κοριό του νεαρού, στο πόνο Μιλοποτάμου και την κηδεία μέσα σε ένα κλίμα πάσταρτου πόνου με εικόνες με τα νεαρά παιδιά κυρίως να φορούν λευκά ρούχα, όπως είχε ζητήσει η αδελφή του θύματος, το χωριό και ολόκληρη η περιοχή που φορεύτηκε στα μαύρα για να αποχαιρετήσει αυτό το παλικάρι.
0: Μάλιστα.
1: Και τώρα μένει όλη αυτή η παγωμάρα στην τοπική κοινωνία. Πρέπει να σου πω ότι οπουδήποτε και αν σταθεί κάποιο στο Ηράκλειο και όχι μόνο, είναι το υπαρθμόν ένα θέμα συζήτηση.
0: Έτσι, να μην πάρει έκταση μόνο. Να μην έχουμε κι άλλο, να μην χυθεί άλλο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Σε ευχαριστούμε. Πάμε τώρα σε μια άλλη υπόθεση. Καθώς είχαμε κάθριξη 160 ετών σε έναν αλλοδαπό για μεταφορά μεταναστών στη Σίμη, η Ελευθερία Πελού από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο έχει τις λεπτομέρειες. Ελευθερία, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, στις φυλακές επιστρέφει, γιατί ήταν ήδη εκεί ως προσωρινά κρατούμενος, ένας 46χρονος αλλοδαπός από το Αζερμπαϊτζάν, ο οποίος συνελήφθη τον Αύγουστο του 2025, πριν από ένα χρόνο δηλαδή περίπου, μάλιστα μετά από καταδίωξη των λιμενικών αρχών ανοιχτά της Σύμης. Ο 46χρονος δικάστηκε χθες από το μονομελές εφετείο Δωδεκανήσου και καταδικάστηκε για τη μεταφορά 30 ατόμων από τα γειτονικά παράλια στη Σύμη σε συνολική ποινή κάθευσης 160 ετών και 2 μηνών, ενώ το επιβλήθηκε και συνολικό χρηματικό πρόστιμο 345.500 ευρώ. Να πούμε ότι ο 46χρονος μετέφερε τα 30 άτομα, μεταξύ των οποίων γυναίκες και ανήλικα παιδιά, τα ξημερώματα της 23ης Αυγούστου 2025 με ταχύπλο σκάφος, και παρά το γεγονός ότι έγινε αντιληπτός από τους λιμενικούς, δεν σταμάτησε μέχρι την αποβίβασή τους και στη συνέχεια προσπάθησε να επιστρέψει πίσω στα τουρκικά παράλια. Καταδιώχθηκε από τους λιμενικούς, ακινητοποιήθηκε, συνελήφθηκε, από την προανάκριση που έγινε διαπιστώθηκε ότι ήταν αφενός ο διακινητής και αφετέρου ότι ο κάθε μεταφερόμενος είχε καταβάλει για το ταξίδι του αυτό το χρηματικό ποσό των 4.500 ευρώ. Ο 46χρονος οδηγήθηκε στη δικαιοσύνη, όπου, όπως είπα, επιβλήθηκε αυτή η πολύ μεγάλη ποινή κάθεξης. Βέβαια, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, 25 χρόνια αναμένεται να εκτίσει, ενώ έχει ασκήσει και έφεση για να εκδικαστεί η υπόθεσή του το επόμενο διάστημα σε δεύτερο βαθμό.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελευθερία. Παραμένουμε στο δικαστικό ρεπορτάζ και από την Ρόδο τώρα θα πάμε στις Κυκλάδες να συνδεθούμε με την έρθη στις Κυκλάδες και τη Λίνα Θεολογίτου. Λίνα, καλό σου μεσημέρι. Στον εισαγγελέα πρωτοδικών Σύρου οδηγήθηκε τώρα ο 52χρονος πλοίαρχος και ο 32χρονος αξιωματικός γέφυρας του πλοίου που βυθίστηκε στα βόρεια της Άνδρου, το οποίο βέβαια είχε αποπλέψει από την Αλβανία με προορισμό την Ουκρανία και μετέφερε περίπου 3.000 τόνους σόδας.
3: Ακριβώς, Ειρήνη, μέχρι και αυτή τη στιγμή οι δύο ναυτικοί βρίσκονται στα δικαστήρια και από στιγμή σε στιγμή περιμένουμε την απόφαση του εισαγγελέα πρωτοδικών Σύρου για το αν θα ασκηθεί ποινική δίωξη στους δύο ναυτικούς, ποιες κατηγορίες θα τους αποδοθούν και αν θα αφαιθούν ελεύθεροι. Σύμφωνα με την προανάκριση και τα όσα γνωρίζουμε ως τώρα, ο αξιωματικός φέρεται να ήταν μόνος του στη γέφυρα του πλοίου την ώρα του συμβάντος, να ένιωσε κάποια αδυναμία, κάποια διαθεσία και μάλλον έχασε τις αισθήσεις του, με αποτέλεσμα την πρόσκρουση του πλοίου που κατέληξε στο ναυάγιο. Τώρα, σύμφωνα με νεότερα για το σημείο του ναυαγίου, πραγματοποιήθηκε απάντληση των καυσίμων. Γνωρίζαμε εξ αρχής ότι είναι διαχειρίσιμη η κατάσταση λίγο της μικρής ποσότητας καυσίμων που υπήρχαν μέσα στις δεξαμενές του πλοίου. Ολοκληρώθηκε οπότε με επιτυχία η συγκεκριμένη διαδικασία. Παραμένουν ωστόσο στο σημείο πλωτά σκάφη του λιμενικού σώματος, τόσο για προληπτικούς λόγους όσο και για τη συνέχεια της έρευνας.
0: Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Αλλάζουμε υπόθεση και πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με την λεπτεσπείρωση. Είδαμε το προηγούμενο διάστημα πάρα πολλά περιστατικά στη Ζάκυνθο. Πριν από λίγες μέρες ξεκίνησε μια άλλη ιστορία με τον Χανταϊό, ο οποίος και αυτός μεταδίδεται μέσω των τροκτικών στον άνθρωπο ή από δάγκωμα ή από το σάλιο. Τους σπάνιες θα μου πείτε περιπτώσεις. Ωστόσο, βλέπουμε πόσο μεγάλο πρόβλημα έχει δημιουργήσει μετά το κρουαζιερόπλιο, μετά την εμφάνιση του ιού στο κρουαζιερόπλιο. Και θα πάμε τώρα να συνδεθούμε με την ΕΡΤΑ και με την ΕΡΤ Πάτρας και τον Νίκο Γιαπρακά. Νίκο, καλό σου μεσημέρι. Εδώ έχουμε ένα νεκρό 20χρονο από λεπτεσπείρωση στην Βόρεια Ηλία. Μας ακούει ο Νίκος Γιαπρακάς?
4: Δυστυχώς έχασε την ζωή του, ενώ είχε προκληθεί από την λοιμώδη αυτή νόσο τη λεπτοσπύρωση, η οποία βέβαια είναι αρκετά γνωστή στην ιατρική κοινότητα. Ο αλλοδαπός εργάτης γης εργάζονταν σε χωράφια στην περιοχή της Ηλίας. Νόσησε λοιπόν από την συγκεκριμένη ασθένεια και μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας, όπου νοσηλεύτηκε. Δυστυχώς όμως δεν τα κατάφερε, με αποτέλεσμα να αφήσει την τελευταία του πνοή. Να πούμε βέβαια ότι το περιστατικό αυτό δεν συνδέεται με τα περιστατικά της Ζακίνθου. Είναι δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Άλλωστε, έχουν καταγραφεί κάθε χρόνο, καταγραφεί μάλλον ιδίως σε αγροτικές περιοχές, θάνατοι από την λεπτοσπύρωση.
0: Και είναι και συνθήκες που μένουν, η αλήθεια.
4: Είναι πολύ εύκολο να προσληθεί και να έχει ακόμα και μοιραία κατάληξη. Είναι οι συνθήκες ακριβώς που παίζουν ρόλο στην διασπορά της νόσου, δεδομένου ότι μιλάμε ότι γίνεται αυτό μέσω των τροκτικών. Έτσι. Ή μέσω μολυσμένου νερού που έχει έρθει σε επαφή με κάποιο τροκτικό το οποίο έχει την λεπτοσπύρωση, με αποτέλεσμα να μεταδίδεται στον άνθρωπο. Αυτό όμως δεν είναι το μοναδικό καμπανάκι το οποίο έχουν οι υγειονομικές αρχές της περιοχής μας, γιατί υπάρχουν και 10 περιπτώσεις πάλι σε αλλοδαπούς εργάτες γης στα σύνορα μεταξύ Ηλίας και Αχαΐας, όπου 10 άτομα νοσούν αυτή τη στιγμή με φυματίωση. Η κατάσταση υγείας τους είναι καλή από ό,τι μαθαίνουμε, δεν διατρέχουν κάποιον κίνδυνο. Έγινε μάλιστα σήμερα το πρωί και μια σύσκεψη των υγειονομικών αρχών της περιοχής, έτσι ώστε να δουν πώς θα αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση. Κλιμάκιο λοιπόν γιατρών το επόμενο διάστημα θα μεταβεί στους χώρους όπου διαμένουν οι αλλοδαποί εργάτες γης σε συγκεκριμένες περιοχές, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι και να προχωρήσουν και σε εμβολιασμούς τύπου μαντού στους εργάτες γης που διαμένουν σε συγκεκριμένες περιοχές.
0: Ναι, και θα πρέπει να γίνει και κάποιος έλεγχος, φαντάζομαι, Νίκο, και στους χώρους όπου διαμένουν οι άνθρωποι αυτοί.
4: Ακριβώς.
0: Γιατί είναι πάρα πολλά χρόνια. Υπόθεση δεν είναι κάτι που το μάθαμε τώρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πάμε τώρα και στην Κέρκυρα, μιας και μιλάμε για τη λεπτοσπύρωση και για τη Ζάκυνθο και για την Πάτρα. Εκεί λοιπόν υπάρχουν πάρα πολλά ποντίκια και αρουραίοι στην περιοχή του Κανονιού, γύρω από κάδους απορριμμάτων, και όπως καταλαβαίνουμε αυτό προκαλεί ανησυχία στους κατοίκους. Μαργαρίτα Αβάρθη στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαργαρίτα, καλώς σου μεσημέρι. Είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός, έτσι.
5: Ακριβώς. Και εντοπίζονται κυρίως στην περιοχή του Φιγαρέτου. Είναι μια συγκεκριμένη περιοχή στο Κανόνι. Και όπως είπες και εσύ, η ανησυχία αντίνεται ακόμη περισσότερο μετά τα πρόσφατα περιστατικά λεπτοσπύρωσης σε Ζάκυνθο και Ηλία, με τους κατοίκους να ζητούν άμεσα μέτρα πρόληψης πριν η κατάσταση γίνει ανεξέλεκτη. Όπως καταγγέλνουν οι κάτοικοι της περιοχής του Κανονιού, το τελευταίο διάστημα η κατάσταση έχει επιτυνθεί σημαντικά με τα τροχτικά να έχουν ουσιαστικά κατασκηνώσει στους κάδους σκουπιδιών, προκαλώντας έντονη ανησυχία για τη δημόσια υγεία. Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες καταγγελίες, πολλοί κάτοικοι αποφεύγουν ακόμη και να πλησιάσουν τους κάδους για να πετάξουν τα απορρίμματά τους. Καθώς, όπως αναφέρουν, οι αρουραίοι εμφανίζονται σε μεγάλους αριθμούς και κυρίως το βράδυ. Οι κάτοικοι ζητούν άμεσες παρεμβάσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, τόσο για την αποκομιδή των απορριμμάτων, όσο και για την αντικοποίηση της μειοκτονίας και καθαρισμού στην περιοχή. Στη τηλεκτρονική επικοινωνία που είχαμε με το αρμόδιο τμήμα του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας, μας ενημέρωσαν ότι ήδη έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα μειοκτονίας και ότι θα προχωρήσουν σε εντατικές δράσεις σε συγκεκριμένες περιοχές που αντιμετωπίζεται μεγαλύτερο πρόβλημα, όπως είναι συγκεκριμένη η περιοχή του Κανονιού.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Αλλάζουμε τώρα κλίμα και πάμε στην Λάρισα, όπου συνάντηση με τη νέα ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ζητάει η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων. Στο επίκεντρο οι ζημιές από τον Ντάνιελ. Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλώς σου μεσημέρι. Έχουν περάσει χρόνια από τον Ντάνιελ, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν έχουν πάρει αποζημιώσεις. Τι γίνεται?
6: Υπάρχουν ζητήματα, Ειρήνη, καλό μεσημέρι, και όχι μόνο για τον Ντάνιελ, και με μια σειρά από άλλα θέματα που αφορούν βεβαίως αποζημιώσεις αλλά και ζημιές που έχουν γίνει στο φοιτικό κεφάλαιο και όχι μόνο. Από τις 27 Απριλίου έχει τεθεί το σχετικό αίτημα για συνάντηση από την Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας και για βεβαίως τα θέματα που αφορούν τους αγρότες και τους κοινοτόπους του νομού, αλλά και για ευρύτερα ζητήματα που έχουν, όπως είπες και εσύ, να κάνουν σχέση με τις αποζημιώσεις. Ήταν να έρθει ο κ. Σκηνάς στον αναπτυξιακό συνέδριο. Τελικά μίλησε μέσω τηλεδιάσκεψης που έγινε στα τέλη του περασμένου μήνα και έτσι είναι σε εκκρεμότητα αυτή η συνάντηση. Τώρα, όσον αφορά τις καταστροφές για τον Ντάνιελ, πολλοί αγρότες από τους δήμους Κιλελέρ, Τεμπών και Τυρνάβου δεν έχουν πάρει ούτε ένα ευρώ για τα φερτά υλικά στα χωράφια τους, ενώ έχουν αποζημιώνεται η σχετική ζημιά, γιατί δεν είχαν καταφέρει να υποβάλουν αιτήσεις. Ναι. Υπάρχει ένα μπαλάκι ευθυνών που πετάνε τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων με το Υπουργείο ένα στον άλλον για το, πότε, για το γεγονός ότι δεν έγινε ευρέως γνωστό ότι θα έπρεπε να υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις. Με αποτέλεσμα, ενώ δικαιούνταν χρήματα και αποζημιώσεις για τα φερτά υλικά στα χωράφια τους, πολλοί αγρότες να μην πάρουν τελικά ούτε ένα ευρώ. Δεν είναι μόνο αυτό. Βεβαίως υπάρχουν εκκρεμότητες για τις αποζημιώσεις στα κεράσια στην επαρχία της Αγίας από τον παγετό του Μαρτίου του 2025. Έχουν βγει και τα πορίσματα του ΕΛΓΑ και με βάση μόνο τον κανονισμό του ΕΛΓΑ ζητούν να αποζημιωθούν. Οι αγρότες στην περιοχή δεν έχουν δει βεβαίως μέχρι στιγμής ούτε ευρώ. Επίσης ζητούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα του ΧΟΚ, έχει ισχύει για όλη την Ελλάδα, ναι, και έχουν μείνει εκτός περιοχές της Θεσσαλίας. Ιδιαίτερα η Λάρισα και η Μαγνησία, αποζημιώσεις λόγω παγετού και θερμοπληκτικών φαινομένων για τα μήλα, τα κάστανα και τα καρύδια. Επίσης υπάρχει και ζήτημα με την αποζημίωση του Τρυφύλλη για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους βεβαίως, που λόγω της εποχής δεν μπόρεσαν να κάνουν χρήση το να πουλήσουν την παραγωγή τους, με αποτέλεσμα βεβαίως να υπάρχουν ζητήματα σε μια περιοχή, σε μια εποχή που η ρευστότητα είναι το μεγάλο ζητούμενο. Και κλείνοντας, Ειρήνη, να πω ότι έχουμε ζημιές και στις δεντρώδεις καλλιέργειες του Δήμου Τερνβών και Τυρνάβου. Από ό,τι φαίνεται έχουν γίνει αυτοψίες και από τους αρμόδιους γεωπόνους της περιφέρειας Θεσσαλίας. Σαπίζουν τα δέντρα. Μιλάμε για την ασθένεια της φόμουψης, αλλά δεν μιλάμε μόνο για την αμυγδαλιά που είναι ένα γνωστό φαινόμενο, αλλά μιλάμε και για ροδακινές και για άλλα δέντρα. Έχουν σταλεί δείγματα στον Πενάκιο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο για να διαπιστωθεί ακριβώς ποια είναι τα αίτια αυτής της ασθένειας που προσβάλλει δέντροκαλλιέργειες σε περιοχές του νομού της Λάρισας.
0: Και προκαλεί και καταστροφές επίσης, και οικονομική καταστροφή στους παραγωγούς φυσικά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Πάμε τώρα στην ΕΡΤ Πύργου και στον Μπάμπη Πλάγο. Μπάμπη, καλώς σου μεσημέρι. Ακούσαμε λοιπόν τι γίνεται στην Λάρισα και στο Θεσσαλικό κάμπο. Προβλήματα υπάρχουν και σε εσάς, καθώς οι φετινές πλημμύρες σε Μακρύσια και Καλυφάκια έχουν οδηγήσει σε μια σύσκεψη που είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα, στην Κρέσθενα.
7: Πάρα πολύ σωστά. Είναι λοιπόν μια σύσκεψη η οποία πραγματοποιείται αυτή την ώρα στον Δήμο Ανδρίτσανας Κρεσθένων, γίνεται στο χώρο της πρώην μαθητικής εστίας Κρεσθένων. Μία σύσκεψη η οποία έχει σαν στόχο να πάρουν όλοι οι αρμόδιοι φορείς μία απόφαση για το τι πρέπει να κάνουν, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν τα σοβαρά προβλήματα που έχουν προκαλέσει οι μεγάλες βροχοπτώσεις του χειμώνα, οι οποίες έχουν πλημμυρίσει εκεί τον κάμπο στις περιοχές των Μακρυσίων και των Καλυβακίων. Εδώ να σου κάνω παρένθεση ότι ακόμη και σήμερα βρέχει εδώ στην περιοχή της Ηλίας, οπότε καταλαβαίνεις ότι αυτές οι περιοχές είναι γεμάτες
0: με νερό
7: νερά
0: στάσιμο.
7: Ακόμη. Με νερά ακόμη, ναι. Είναι μεγάλο το πρόβλημα. Στη σημαντική αυτή συνάντηση έχουν πάρει μέρος τόσο εκπρόσωποι της κυβέρνησης, βουλευτές του νομού, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης, οι αρμόδιοι αντιπεριφερειάρχες, αλλά και ο πρόεδρος του ΓΟΕΒ Τάκης Παρασκευόπουλος, όπως βέβαια αντιδήμαρχοι, πρόεδροι δημοτικών κοινοτήτων κτλ. Στο πλαίσιο της συνάντησης που διοργανώνει, όπως είπα, ο Δήμος Ανδρίτσανας Κρεσθένων, έπειτα από ομόφωνη απόφαση του ΤΕΣΟΠ, τονίζεται ότι η κατάσταση δεν μπορεί άλλο να συνεχιστεί, ότι θα πρέπει να εξεταστεί το πρόβλημα από όλες τις αρμόδιες εμπλεκόμενες υπηρεσίες και να ληφθούν άμεσα μέτρα για την αποστράγγιση του κάμπου. Η παραμονή του νερού, λένε οι αρμόδιοι, ότι η παραμονή του νερού εντός των εκτιμάτων θέτει σε κίνδυνο το φυτικό κεφάλαιο πέραν της παραγωγής, της φετινής εννοώ καλλιεργητικής περίοδου, η οποία φαίνεται ότι έχει χαθεί. Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος λοιπόν να σαπίσουν από το πολύ νερό ακόμη και οι καλλιέργειες. Δηλαδή
0: και να χάσουν οι άνθρωποι τις φετινές σοδιές.
7: Οι φετινές σοδιές έχουν χαθεί ήδη.
0: Έχουν χαθεί
7: να, καθούν
0: ήδη.
7: Να καθούν και τα δέντρα.
0: Μάλιστα.
7: Να καθούν δηλαδή τα μπέλια που έχουν μέσα, να καθούν τα πορτοκάλια τα οποία
0: απίστευτη
7: υπάρχουν και
0: καταστροφή.
7: Οι ελαιώνες.
0: Μάλιστα.
7: Πρέπει να ληφθεί μια άμεση, να δοθεί μια άμεση λύση έτσι ώστε να απομακρυνθεί το νερό από αυτές τις περιοχές για να μην χαθεί ολόκληρο το φυτικό κεφάλαιο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Πάμε να συνδεθούμε με την ΕΡΤ Καλαμάτας και τον Κώστα Γαζούλη. Καθώς και στην Πηλία της Μεσσηνίας υπάρχουν φόβοι για ολοκληρωτική απώλεια της φετινής παραγωγής στα φιδοκαλλιέργειες και αμπέλια, εδώ όχι μετά τις πλημμύρες αλλά μετά τους παγετούς.
8: Είχαμε τις πλημμύρες και έχουμε τους παγετούς μήνα Μάιο. Είναι πραγματικά πρωτοφανές. Έτσι λοιπόν η Ομοσπονδία των Τροφικών Συλλόγων Μεσσηνίας με ανακοίνωσή της περιγράφει μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση για τους βιοπαλαιστές αγρότες του νομού, τονίζοντας το παγετό έπληξε τις καλλιέργειες σε κρίσιμο στάδιο ανάπτυξης, καταστρέφοντας τον κόμπο και τα έξοδα μιας ολόκληρης χρονιάς. Όπως αναφέρει η Ομοσπονδία, μετά τις μεγάλες ζημιές που είχαν υποστεί το προηγούμενο διάστημα η παντοτοπαραγωγή της περιοχής από τις συνεχείς βροχοπτώσεις, οι αγρότες τώρα βρίσκονται ξανά αντιμέτωποι με σοβαρές απώλειες χωρίς όπως υποστηρίζουν ουσιαστική προστασία και στήριξη. Παράλληλα, οι ίδιοι ασκούν έντονη κριτική στον κανονισμό του ΕΛΓΑ, κάνοντας λόγο για καθυστερήσεις, περιορισμούς και εξαιρέσεις αποζημιώσεις. Τώρα οι αγρότες σε Ειρήνη ζητούν άμεσες εκτιμήσεις από τον ΕΛΓΑ σε όλες τις πληγήσεις περιοχές, αποζημίωση στο 100% των ζημιών σε σταθίδες και αμπέλια, προκαταβολές για τους παραγωγούς αλλά και πάγωμα οικονομικών υποχρεώσεων προς τράπεζες, εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Παράλληλα, διεκδικούν αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, ώστε όπως λένε να καλύπτονται πλήρως όλες οι φυσικές καταστροφές και όλα τα στάδια της παραγωγής. Πάντως, να σου πω, κλείνοντας με αυτό, ότι την ίδια ώρα φαίνεται ότι το συγκεκριμένο ζήτημα βρίσκεται και στην ατζέντα της περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς όπως έγινε γνωστό πριν λίγη ώρα, το ζήτημα των ζημιών από τον παγετό θα βρεθεί στο επίκεντρο της συνάντησης που θα έχει ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Τοχός με τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ, τον κύριο Ανδρέα Λιουκουρέτζο, την προσεχή Τρίτη 12 Μαΐου. Θα βρεθούν τόσο οι ζημιές που καταγράφηκαν στα αγροτική περιοχή, σε περιοχές Πελοποννήσου, αλλά και η πορεία των διαδικασιών εκτίμησης και στήριξης των παραγωγών σε αυτή τη συνάντηση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Και από την Καλαμάτα τώρα πάμε στον Εύρο, εκεί όπου βρίσκεται ο Ευρωπαίος Επίτροπος Απόστολος Τζίτζι Κώστας, η Μαρία Μανάκα από την ΕΡΤ Ορεστιάδα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
9: Και σε εσάς. Τα σύνορα της Ελλάδας είναι και σύνορα της Ευρώπης και η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι ταυτόχρονα και ασφάλεια όλων των Ευρωπαίων πολιτών, δήλωσε πριν από λίγο από τον Εύρο ο Ευρωπαίος Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζίτζι Κώστας, με πρώτο σταθμό της περιοδίας του σήμερα, σημείο του φράχτη στην περιοχή Πόρος στις Σφαίρες, από όπου τόνισε ότι η Θράκη αποτελεί την ασπίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισημένοντας ότι ο φράχτης αποτελεί ελληνική πρωτοβουλία με τη στήριξη Ευρωπαϊκής Ένωσης, με πόρους 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ για εξοπλισμό, νέες τεχνολογίες και συστήματα επιτήρησης. Ο κύριος Τζιτζικός της αυτή την ώρα συζητάται με μαθητές στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Αλεξανδρούπολης, με αφορμή και τον εορτασμό της ημέρας της Ευρώπης. Αμέσως μετά θα μεταβεί στο κοινό επιχειρησιακό κέντρο ελληνικής αστυνομίας Αλεξανδρούπολης με αφορμή και τον εορτασμό της ημέρας της Ευρώπης. Αμέσως μετά θα μεταβεί στο κοινό επιχειρησιακό κέντρο ελληνικής αστυνομίας.

0: Μάνια του Αιγαίου, Αλεξανδρούπολης, Καβάλας, Θεσσαλονίκης, με τη Μαύρη Θάλασσα, μέσω οδικών και σιδηροδρομικών δικτύων.
1: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Λοιπόν, είπα Φωτεινή Γαλογάβρου, καλό σου μεσημέρι, να συνδεθούμε με την Έρτα Κοζάνης, γιατί εδώ έχουμε καμπανάκι από την ΔΕΗ για την τηλεθέρμανση και έχουμε βέβαια και εκτάκτως στο Περιφερειακό Συμβούλιο την εγκατάλειψη του λιγνίτη από το 2026, μια υπόθεση που συζητείται αρκετά.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Με την πάυση λειτουργίας μέχρι και το Σεπτέμβριο του 2026 και των τελευταίων λιγνητικών μονάδων, ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου και Πτολεμαϊδα 5, που τροφοδετούσαν με θερμική ενέργεια το σύστημα της τηλεθέρμανσης, η λύση για τη μελλοντική λειτουργία της έρχεται μέσα από την κατασκευή της μονάδας συμπαραγωγής ηλεκτρισμού θερμότητας υψηλής απόδοσης στον πρώην ΑΕΣ Καρδιάς, με καύσιμο το φυσικό αέριο. Αυτή η μονάδα θα τροφοδοτεί πλέον, όταν ολοκληρωθεί, το διαδεδεμένο σύστημα τηλεθερμάσεων Κοζάνης Πτολεμαϊδας Αμοιβαίου. Σύμφωνα λοιπόν με έγγραφο του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου της ΔΕΗ Γιώργου Στάση προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, από την πλευρά της επιχείρηση ολοκληρώνει εντός του 2026 το έργο της μονάδας στη ΔΕΗ και έχει παραδώσει πλήρη φάκελο δημοπράτησης για το έργο των λεβίτων φυσικού αερίου στις εγκαταστάσεις το ΑΕΣ Καρδιάς, που είναι αρμοδιότητα της ΔΕΗ Κοζάνης, από την οποία όμως η δημοπράτηση βρίσκεται ακόμα στο στάδιο νομικής επεξεργασίας, εκτιμώντας πως το έργο θα είναι έτοιμο να λειτουργήσει
1: μετά τη
2: και τη
1: θερματική
2: περίοδο το 2028-2029. Επίσης, θα πρέπει παράλληλα να ολοκληρωθεί και το έργο των αγωγών διασύνδεσης της ΔΕΗ Κοζάνης με τον ΑΕΣ Καρδιάς, το οποίο η ΔΕΗ εκτιμά πως θα ολοκληρωθεί στα μέσα του 2028. Έτσι, τόσο για τη μεταβατική περίοδο του 2026 και 2027, αλλά και για όσο άλλο χρειαστεί, μέχρι να είναι όλα έτοιμα για να περάσουμε από τον ιδρύτη στη ΣΥΘΕΑ, η τηλεθέρμανση Κοζάνης θα λειτουργεί με καύσιμο το πετρέλαιο και παρά το γεγονός, όπως υποστηρίζει η ΔΕΗ, ότι η εγκατάσταση των λεβίτων πετρελαίων θα έχει ολοκληρωθεί και ο εξοπλισμός θα είναι έτοιμος να λειτουργήσει από τη νέα θερματική περίοδο, δεν υπάρχει μέρημνα από τη ΔΕΗ Κοζάνης για την προμήθεια των απαιτούμενων ποσοτήτων δίζελ, κάτι που το χαρακτηρίζει τεράστιο ρίσκο. Εν τω μεταξύ, ο Δήμαρχος Κοζάνης, ο κ. Γιάννης Κοκαλιάρης, με αφορμή το έγγραφο αυτό της ΔΕΗ, αν και παραδέχεται ότι υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις, διαβεβαιώνει ότι η Κοζάνης δεν θα μείνει χωρίς τηλεθέρμανση ούτε μία μέρα. Επίσης, ο Δήμαρχος Κοζάνης τονίζει ότι οι δημότες καταναλωτές της τηλεθέρμανσης δεν θα πληρώσουν ούτε ένα ευρώ παραπάνω στη τιμή της θερματικής αξίας, ανεξάρτητα με το αν γίνεται πόλεμος ή αν ανεβούν οι τιμές των καυσίμων, και χαρακτήρισε μεγάλη επιτυχία το γεγονός ότι έχει εξασφαλιστεί σταθερή τιμή στην τηλεθέρμανση. Μέσα λοιπόν σε όλο αυτό το κλίμα, πάγιο αίτημα των φορέων της Δυτικής Μακεδονίας είναι να δοθεί παράταση στη λειτουργία των λειτουργικών μονάδων, που θα εξασφαλίζει για όσο χρειαστεί τη λειτουργία της τηλεθέρμανσης, αλλά κυρίως τη σταθερότητα και την επάρκεια του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας, που αποτελεί από τις μεγαλύτερες γεωπολιτικές εξελίξεις, την ενεργειακή κρίση και την εξάρτηση της χώρας από το εισαγόμενο φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, για να καταλήξουμε, θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 8 κατεπίγουσα συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας με μοναδικό θέμα ενεργειακή επικαιρότητα, κλείσιμο λιγνητικών μονάδων για πολιτικές εξελίξεις. Η συνεδρίαση κρίνεται καταπίγουσα λόγω των ραγδαίων εξελίξεων στον ενεργειακό χώρο και πραγματοποιείται μετά από αίτημα του Σωματείου Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας της ΔΕΗ Σπάρτακος. Για να υποστηρίξουν το αίτημά τους αυτό οι φορείς της περιοχής,
1: και να κλείσουμε,
2: υπενθυμίζουν και την εκφρασμένη θέση του ΑΔΜΕ για την παραμονή της λιγνητικής μονάδας Πτολεμαϊδα 5 στο σύστημα μέχρι τουλάχιστον το 2027.
1: Μάλιστα, 8 λοιπόν το βράδυ κατεπίγουσα συνεδρίαση, πολύ σημαντικό, περιμένουμε τα νεότερα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Πάμε και σε μια άλλη είδηση τώρα. Καλή είδηση, πολύ καλή είδηση, καθώς έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Νίκο Ροδόπουλο, ο οποίος είναι πρόεδρος του ομίλου Ναυτίλου. Γιατροί ταξιδεύουν στο Αιγαίο προσφέροντας υπηρεσίες. Κύριε Ροδόπουλε, καλό σας μεσημέρι, σας ευχαριστούμε θερμά που είστε τηλεφωνικά κοντά μας.

0: στην Αστυπάλαια. Πρόκειται βέβαια για μια πολύ σημαντική διοργάνωση που γίνεται εδώ και πόσα χρόνια.
1: Η διοργάνωση αυτή έχει ξεπεράσει πλέον τα 20 χρόνια. Τα τελευταία 10 χρόνια γίνεται πολύ πιο εντατικά και πιο οργανωμένα. Αφορά ταξίδια με υγεία σκάφη που ξεκινούμε από τη βάση μας από την Αθήνα, την Ανάβησο και το Λαύριο και ταξιδεύουμε στα κριτικά μέρη του Αιγαίου μας.
0: Πόσοι γιατροί είναι? Τι ειδικότητες δηλαδή γιατρών έχετε?
1: Είναι 16 γιατροί.
0: Ναι.
1: Οι ειδικότητες απαρτίζουν τα πάντα γύρω από την γάμα της ιατρικής. Θα σας πω κάποιες βασικές, ας πούμε ορθοπαιδικός, καρδιολόγος, οφθαλμίατρος, οδοντίατρος, παιδίατρος, δερματολόγος, πνευμονολόγος. Όλες οι ειδικότητες που μπορούν να καλύψουν τον άνθρωπο. Είναι μια δραστηριότητα, όπως σας είπαμε, η ιδιωτική πρωτοβουλία που γίνεται από εμάς με τα δικά μας σκάφη. Έχει γεννηθεί αυτό έπειτα από την ψυχαγωγική δράση του ομίλου μας, από τις διακοπές, να το πω έτσι, τα τριήμερα που κάνουμε σε κάποια νησιά. Διαπιστώσαμε τις ελλείψεις αυτών σε ιατρική περίθαλψη και διάγνωση. Και τότε αποφασίστηκε και ξεκίνησε σιγά σιγά αυτό που έχει γίνει θεσμός, που ονομάζουμε Σταγόνα Αγάπης στο Αιγαίο.
0: Πάρα πολύ σημαντικό, η αλήθεια είναι. Πάρα πολύ σημαντικό, ιδίως για τους ανθρώπους που μένουν σε νησιά, σε ακριτικές περιοχές και είναι πάρα πολύ δύσκολο να δουν κάποιο γιατρό, να έρθουν σε επαφή και τέλος πάντων να μπορέσει κάποιος να τους προσφέρει υπηρεσίες υγείας. Πάρα πολύ σημαντική η δράση σας. Αυτή τη στιγμή βρίσκεστε Αστυπάλαια.
1: Είμαστε στην Αστυπάλαια. Ναι. Είναι η δεύτερη μέρα που κάνουμε ιατρία, η τρίτη μέρα που είμαστε στο νησί. Είναι ένα ιδιαίτερα γεωγραφικά προορισμός δύσκολος λόγω της θέσης του που είναι στο Ανατολικό Αιγαίο μόνο του. Το πρώτο νησί των 12 νήσων ουσιαστικά, αλλά με 100 μίλια απόσταση από τη Ρόδο και από τη Κυκλάδας αρκετά. Είχαμε ένα καλό ταξίδι. Ο καιρός δεν σε αφήνει εύκολα να έρθεις εδώ. Εμπλό. Είναι η δεύτερη μέρα, έχουμε δει γύρω στα 180 άτομα ήδη στα ιατρία μας, το οποίο είναι πρωί-απόγευμα. Κάνουμε, όπως σας είπα, περίθαλψη και διάγνωση και ουσιαστικά εντοπίζουμε και όλα τα νησιά του Αιγαίου, να το πω διαφορετικά.
0: Ναι, ναι.
1: Έχουμε μια δυσκολία στην πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες, γιατί υπάρχει ένας αγροτικός ιατρός ή άντε να υπάρχει και κάποιος ιατρός ακόμα, μια ειδικότητα που να μπορεί να τους βοηθήσει, και όταν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα, θέλουν να κάνουν εξετάσεις, θα πρέπει να μεταβούν στην Αθήνα κατά πάσα πιθανότητα ή σε ένα κοντινό άλλο νησί, αλλά αρκετά μεγαλύτερο, για να βρουν κάτι διαφορετικό από αυτό που υφίσταται στο δικό τους.
0: Έχετε δίκιο, και όταν ο καιρός το επιτρέπει, η αλήθεια είναι. Σας ευχαριστούμε θερμά. Θα επικοινωνήσουμε εκ νέου, γιατί έχετε να κάνετε πάρα πολλά ταξίδια. Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε
1: καλά.
0: Και συγχαρητήρια για τη δράση σας. Πάμε τώρα να συνδεθούμε με τον Σάκη Νέγκα από την ΕΡΤ Ζάκη Ινθού. Σάκη, καλό σου μεσημέρι. Έχουμε
2: καλό
0: στην
2: μεσημέρι.
0: Ιθάκη ένα διεθνές συνέδριο για το δημογραφικό, έτσι. Και το σημαντικό είναι ότι στο επίκεντρο μπαίνουν μικρές νησιωτικές περιοχές.
2: Και όχι μόνο.
0: Και όχι μόνο.
2: Μέσω Ζάκη Ινθού πάμε στην πανέμορφη γεωγραφική Ιθάκη, το νησί του Οδυσσέα. Εκεί χτυπάει η καρδιά του διεθνούς διαλόγου για το δημογραφικό. Η Ελλάδα να έχει χτυπήσει κόκκινο. Με αντικείμενο τις δημογραφικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ελλάδα αλλά και η Ευρώπη. Στόχος του συνεδρίου είναι μέσα από τη συνάντηση διπλωματίας, πολιτικής, επιστήμης και κοινωνίας να αναδειχθεί η πολυδιάστατη φύση του δημογραφικού ζητήματος και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ελλάδα τις επόμενες δεκαετίες. Η ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην νησιωτικότητα και στις ανάγκες των μικρών νησιών με την ενεργή συμμετοχή του Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νησιών, το οποίο αποτελεί έναν από τους βασικούς συνδιοργανωτές του συνεδρίου. Στην τοποθέτησή του κατά την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου, ο πρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νησιών, Δευτέρης και Χαγιόγλου, τόνισε ότι το δημογραφικό αποτελεί πλέον ζήτημα εθνικής και ευρωπαϊκής επιβίωσης, προσθέτοντας ότι τα μικρά νησιά βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των προκλήσεων, αντιμετωπίζοντας πληθυσμιακή συρρήκνωση, περιορισμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες και ανάγκη για ουσιαστικές πολιτικές στήριξης. Μεταξύ των βασικότερων συμμετεχόντων και ομιλητών είναι και ο Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής, Κωνσταντίνος Πάντος, ο οποίος μίλησε σήμερα στην ΕΡΤ Ζάκη Ινθού και τόνισε ότι το δημογραφικό είναι ένα ασύνθετο κοινωνικό ζήτημα, στο οποίο η επιστημονική κοινότητα μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά. Ο κύριος Πάντος αναφέρθηκε στην κύρανση του πληθυσμού στην Ελλάδα, στις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν νέα ζευγάρια προκειμένου να τεκνοποιήσουν, στα θέματα ονειμότητας, καθώς είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό στην Ελλάδα, και στο ανάγκη να υπάρξει μια εθνική και ευρωπαϊκή στρατηγική για τη δημογραφική κρίση. Έχει σημασία να πούμε ότι στις εργασίες συμμετέχουν υπουργοί, ευρωβουλευτές, πρεσβευτές, πανεπιστημιακοί, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης και διεθνών οργανισμών. Το συνέδριο ολοκληρώνεται σήμερα με την παρουσίαση της διακήρυξης της Ιθάκης, ενός κειμένου συμπερασμάτων και προτάσεων για τη δημογραφική στρατηγική της Ελλάδας και της Ευρώπης.
0: Ένα πολύ σημαντικό θέμα το δημογραφικό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ, Σάκη. Και από την Ιθάκη πάμε τώρα να συνδεθούμε με τον Ιάσο Αναταυλά από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσο, να καλώσουμε σημέρι. Σε τροχιά υλοποίησης μπήκε το φράγμα καθαρού Κρίτσας, ένα έργο με ιδιαίτερη σημασία, έτσι, για την ενίσχυση φυσικά των υδατικών πόρων στην περιοχή και φυσικά την τοπική ανάπτυξη.
3: Να σας πω, τις προηγούμενες μέρες βρέθηκα στον Αποσελένη. Ναι. Εκεί λοιπόν καταγράψαμε 13 εκατομμύρια κυβικά νερού, σωθήκαμε φέτος την τελευταία στιγμή. Αυτό που λέμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι αυτά τα μικρά φράγματα. Όπως τα δύο φράγματα του καθαρού, δεν είναι μόνο ένα, είναι δύο. Ένα περίπου 3 εκατομμύρια κυβικά, 3,5 εκατομμύρια κυβικά και 1,5 εκατομμύρια κυβικά νερό. Αυτά τα μικρά φράγματα θα σώσουν την παρτίδα. Θα σώσουν τις πολύ ξεροθερμικές περιοχές όπως είναι αυτές της Ανατολικής Κρήτης, ο Άγιος Νικόλαος, το χωριό της Κρητσάς, ο Κρούστας, όλοι αυτοί οι οικισμοί όπου το καλοκαίρι δέχονται πάρα πολύ κόσμο λόγω τουρισμού. Αλλά ουσιαστικά την τελευταία στιγμή είχαμε αυτές τις βροχές φέτος που καταδεικνύουν ότι είμαστε οριακά.
0: Ναι.
3: Αυτά λοιπόν τα μικρά φράγματα θα μας σώσουν, γιατί όταν έχεις ένα μικρό φράγμα με 3,5 εκατομμύρια κυβικά νερό, σημαίνει ότι μια ολόκληρη περιοχή μπορεί να ξεδιψάσει, και όχι μόνο αυτή των χωριών που ανέφερα πριν, αλλά και η πόλη του Αγίου Νικολάου. Αυτά λοιπόν τρέχουν, τα τρέχει την περιφέρεια Λασιθίου με γοργούς ρυθμούς και μαζί με την περιφέρεια Κρήτης και το Δήμο Αγίου Νικολάου. Το σημαντικό είναι να δούμε να μπαίνουν οι βολτώσεις, να μπαίνουν τα μηχανήματα, να ξεκινήσει το έργο.
0: Έτσι. Έχεις απόλυτο
3: αυτό
0: δίκιο. Έχεις δίκιο.
3: Τρέχουνε πάντως, οι μελέτες τρέχουνε και ελπίζουμε όλοι να γίνουν όλα αυτά το συντομότερο δυνατόν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άσονα. Και πάμε τώρα στην λίμνη Βόλβη. Εκεί θα συναντήσουμε τον Παύλο Σαρόγλου. Παύλο, καλώς σου μεσημέρι. Υγρά απόβλητα χύνονται ανεξέλεκτα σε ρέμα που καταλήγει μέσα στη λίμνη. Απίστευτο. Απίστευτη περιβαλλοντική μόλυνση.
4: Και επειδή βρισκόμαστε κιόλας εδώ στο σημείο, στο ρέμα της Αγίας Παρασκευής,
0: ναι,
4: πραγματικά είναι, τα νερά είναι σκουρόχρωμα. Πιθανόν απόβλητα τα οποία σχηματίζουν μάλιστα έντονους αθρούς και χύνονται μέσα στο ρέμα της Αγίας Παρασκευής. Ένα ρέμα που ρέει σε μια πολύ μεγάλη απόσταση και είναι μάλιστα φυσικός αποδέκτης του συγκεκριμένου ρέματος, είναι η λίμνη Βόλβη. Μάλιστα είναι έντομη και η δυσοσμία. Αυτό όμως το οποίο λένε οι κάτοικοι, είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό βέβαια αυτό το φαινόμενο, διότι δεν γνωρίζουν από πού προκύπτει η συγκεκριμένη ρύπανση του συγκεκριμένου ρέματος, που όπως είπαμε φυσικός αποδέκτης είναι η λίμνη Βόλβη, όπου εκεί υπάρχει και δραστηριότητα αλληλείας.
0: Ναι.
4: Αυτό το οποίο ζητούν οι κάτοικοι είναι οι αρμόδιες υπηρεσίες να μπορέσουν να διελευκάνουν τουλάχιστον αυτήν την υπόθεση, διότι δεν φαίνεται η ρύπανση να περιορίζεται επιφανειακά.
0: Έτσι.
4: Υπάρχει έντονος προβληματισμός και για πιθανή μόλυνση των υπόγειων νερών.
0: Του υδροφόρου ορίζοντα.
4: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Ναι.
4: Και μάλιστα περνάει κιόλας δίπλα από το Αγγλιοστάσιο, το οποίο Αγγλιοστάσιο υδροδοτεί
0: μάλιστα
4: το χωριό Σχολάρι. Βέβαια έχουν γίνει απαραίτητες ενέργειες από την πλευρά του Δήμου Βόλβης, έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιοι, από εκεί και πέρα αναμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει κάποια εξέλιξη και αν θα εντοπιστεί από πού προκύπτει η συγκεκριμένη ρύπανση.
0: Που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο. Και από τη λίμνη Βόλβη πάμε τώρα στο Βόλο να συνδεθούμε με την Ελένη Μανώλη, γιατί θα έχουμε σύσκεψη του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας στο νοσοκομείο του Βόλου για θέματα ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Ελένη, καλώς σου μεσημέρι. Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη νωρίτερα.
5: Ναι. Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη, μετά πήγε και στους Βουμιάνους. Θα πω λίγο με τη σειρά. Ναι, ακούω μουσική. Ναι. Ναι, παρακαλώ. Ναι. Ναι.
0: Ελένη, μας ακούς?
5: Ναι, εγώ βεβαίως σας ακούω. Απλά μετά άκουγα μουσική.
0: Εντάξει, σου βάλαμε ένα χαλί από κάτω να μας συγχωρήσει, ένα μικρό τεχνικό.
5: Λοιπόν, δεν πειράζει.
0: Εντάξει, μα έγινε όλα καλά. Λοιπόν, σε ακούμε τώρα.
5: Λοιπόν, έγινε μια ευρεία σύσκεψη για να πληροφορηθεί ο Περιφερειάρχης και να δει πού βρίσκεται η πρώτη φάση των προμηθειών που αγγίζει το 1,7 εκατομμύρια ευρώ από διάφορο τέτοιο εξοπλισμό. Και υπάρχει και μια δεύτερη με 450.000 ευρώ, η οποία έχει εγκριθεί και θα γίνει και εκείνη. Τα περισσότερα είναι στη φάση της δημοπράτησης. Είναι φυσικά εξοπλισμός που χρειάζονται διάφορες κλινικές. Ένα θέμα το οποίο επίσης τέθηκε ήταν το γεγονός ότι το νοσοκομείο του Βόλου έχει μείνει πίσω σχετικά με χρηματοδότηση από τα κεντρικά ταμεία, και αυτό το πράγμα το παραδέχθηκε και ο διοικητής αλλά και ο περιφερειάρχης και είπε ότι είναι καιρό σιγά σιγά όλα αυτά που μας λείπουν να τα αποκτήσουμε. Να πω ότι μεταξύ άλλων το θέμα το οποίο τέθηκε είναι και ο γραμμικός επιταχυτής, το ακτινοθεραπευτικό μηχάνημα που είναι βασικό να το έχουμε.
0: Φυσικά.
5: Για τις ανάγκες των ανθρώπων που έχουν καρκίνο και να μην πηγαίνουν σε άλλες περιοχές ή να πληρώνουν τους ιδιώτες. Mm-hmm. Τέθηκε επίσης το θέμα του συστήματος ψύξης θέρμανσης, το οποίο θα πρέπει να αντικατασταθεί, είναι 2 εκατομμύρια ευρώ και
0: μάλιστα
5: εδώ χρειάζεται και βοήθεια από την πολιτεία. Όπως επίσης και άλλα μηχανήματα τα οποία χρειάζεται το νοσοκομείο, και γίνεται προσπάθεια άλλα από την περιφέρεια, άλλα από ευρωπαϊκά προγράμματα να μπορέσουν τέλος πάντων να τα προμηθευτούν, όπως και η αλλαγή κρεβατιών ή διαφόρων άλλων υλικών τα οποία χρειάζονται οι νοσηλευτές.
0: Μάλιστα. Ελένη, πολύ σημαντικά θέματα, πάρα πολύ σημαντικά. Σε ευχαριστούμε θερμά. Αλλάζουμε τελείως κλίμα και πάμε στα Χανιά της Κρήτης για να συνδεθούμε με τον Βασίλη Φουντουλάκη, καθώς εκεί έχουμε αρκετά καλά νέα από τις αφίξεις αλλά και την επιβατική κίνηση από τις αφίξεις κρουαζιερόπλοιων.
6: Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα, και μάλιστα σε μια περίοδο που πολλοί πίστευαν ότι ο πόλεμος, το σκηνικό του πολέμου θα διαμορφώσει μια αρνητική εικόνα. Η εικόνα που διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή επιβεβαιώνει ότι τα Χανιά έχουν μια πολύ μεγάλη δυναμική προορισμού στον χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου, με τις εταιρείες κρουαζιέρας πραγματικά να ενισχύουν την παρουσία τους και να διατηρούν υψηλά τον αριθμό των αφίξεων εδώ στα Χανιά. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που είχαμε για το πρώτο τετράμινο, δηλαδή από Γενάρη έως και τέλος του Απριλίου,
0: ναι,
6: στη Σούδα καταγράφηκαν 26 αφίξεις με συνολικά 36 κρουαζιερόπλοιων, με συνολικά 36.576 επιβάτες, ενώ είχαμε και μία άφιξη στο ενετικό λιμάνι Χανίων με 128 επιβάτες. Αντίστοιχα, να πούμε ότι το 2025 στο αντίστοιχο χρονικό σημείο είχαμε 17 αφίξεις, δηλαδή 9 λιγότερες, με 32.330 επιβάτες στη Σούδα και καμία άφιξη στο ενετικό λιμάνι Χανίων. Αρκεί να σας πω ότι σήμερα είχαμε τρεις αφίξεις
0: ναι, ναι,
6: κρουαζιερόπλοιων, στις οποίες είχαμε 5.750 επιβάτες, μόνο για σήμερα δηλαδή αυτό. Όπως καταλαβαίνει κανείς, προμηνύεται ένα πολύ θερμό, σε θετικό βαθμό φυσικά,
0: έτσι,
6: καλοκαίρι των αφίξεων, και πάρα πολλούς χιλιάδες επισκέπτες κρουαζιέρας να έρχονται στα Χανιά.
0: Πολύ
6: για το
0: καλά. Ξεκινάει
6: διάστημα.
0: Πάρα πολύ καλά η τουριστική σεζόν στην Κρήτη και στα Χανιά συγκεκριμένα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Πάμε τώρα να συνδεθούμε το Γιάννη Ανδριώτη από την Άρτα Κερκυράς. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι. Είχαμε εκρηκτικά στο θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκά.
1: Ακριβώς, ένα σκάφος μικρό, μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε σαν ντρόν. Αυτά έχουν μια ειδική ονομασία στρατιωτική. Είναι τα αυτόνομα θαλάσσια σκάφη, τα οποία ουσιαστικά τηλεχειρίζονται και χρησιμοποιούν στις πολεμικές επιχειρήσεις. Βρέθηκε στην παραλία Κυρά στην Λευκάδα, βρέθηκε στη Βασιλική, όπου εκεί ειδικοί υπερτεχνουργοί από τον ελληνικό στρατό ουσιαστικά το ασφάλισαν, εξυντετέρωσαν τα όσα κριτικά υπήρχαν μέσα. Τώρα, πληροφορίες αναφέρουν, εικάζεται ότι αυτό πιθανόν να είναι ένα από τα σκάφη τα οποία έχει τοποθετήσει η Ουκρανία σε αρκετά σημεία στην Αδριατική, τη Μεσόγειο, την Μαύρη Θάλασσα, προκειμένου να συμμετέχει στις στρατιωτικές επιχειρήσεις που εξαπολύει κυρίως κατά πλοίων ρωσικών συμφερόντων. Για το συγκεκριμένο, πηγές αναφέρουν πως δεν υπήρχε κανένας κίνδυνος για τους κατοίκους της περιοχής,
0: καθώς γιατί δεν ήταν ενεργοποιημένα.
1: Η όποια του γίνεται με τηλεχειρισμό. Ναι. Φαινόταν μάλιστα από τα πλάνα τα οποία τράβηξαν ψαράδες περιοχής που βρήκαν και το πλάνο, που βρήκαν και το σκάφος, ότι υπήρχαν πάνω κάμερες τηλεχειριζόμενες από αυτές που γυρίζουν και μπορεί να δει κανείς ολόκληρη την περιοχή στην οποία βρίσκεται. Σε κάθε περίπτωση τώρα το σκάφος έχει μεταφερθεί με ασφάλεια στον αστακό, προκειμένου να υπάρξει και μια περαιτέρω εξεργασία από τους ειδικούς του ειδικού του.
0: Μάλιστα. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε τώρα να συνδεθούμε με την ΕΡΤ Τρίπολης και το Βασίλη Κούβαλη, καθώς εκεί έχουμε παρεμβάσει 775.000 ευρώ περίπου στους Δήμους Τρίπολης και Μεγαλόπολης. Καλό σου μεσημέρι, Βασίλη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Μιλάμε για το ειδικό πρόγραμμα της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, όπου εντάσσεται η Αρκαδία και μάλιστα τέσσερις σημαντικές παρεμβάσεις θα γίνουν για την ενίσχυση υποδομών που έχουν να κάνουν με αμαία, έρευνα, καινοτομία και πρωτογενή τομέα. Όπως είπες, το ποσό και η δημόσια δαπάνη είναι γύρω στις 775.000 ευρώ, 774 για την ακρίβεια, με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, εξασφαλίζονται πόροι για την εκπόνηση προμελετών σε τέσσερα σημαντικά έργα σε Τρίπολη και Μεγαλόπολη. Πιο συγκεκριμένα τα έργα αφορούν την ανέγεση κτηριακής υποδομής για κέντρο δημιουργικής απασχόλησης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού στην Μεγαλόπολη, δημιουργία αγκολόγης σέντερ στον κόμβο βιοοικονομίας 360 βαθμών στη Μεγαλόπολη και αυτό, δημιουργία σύνθετου εκπαιδευτικού αγροτεχνολογικού συγκροτήματος γεωργική σχολή στη Μεγαλόπολη, μην ξεχνάμε ότι προέρχεται από την απογλυγνητοποίηση Μεγαλόπολη, και την κατασκευή κεντρικού διοικητηρίου στην περιφέρεια Πελοποννήσου, κάτι που θα γίνει στην Τρίπολη.
0: Βασίλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλάζουμε κλίμα τώρα και πάμε σε ένα πολύ όμορφο θέμα και στο Βασίλη Αναστασιάδη από την ΕΡΤ Σερών. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι. Έχουμε την αναπαράσταση στο χειρό Ρούπελ, αλλά είναι για μαθητές, γιατί για όλους εμάς τους υπόλοιπους μεγαλύτερης ηλικίας είναι την Κυριακή, 10 του μηνός. Σήμερα όμως είχαν τη δυνατότητα οι μαθητές να το απολαύσουν. Ορίστε.
3: Ακριβώς. Περισσότεροι από 3.000 μαθητές από όλη την Ελλάδα, είχαμε περίπου 50 σχολεία από μέχρι και την ΚΟ βρέθηκαν σήμερα εδώ. Ουσιαστικά είναι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά αυτή η παράσταση, ουσιαστικά αυτό το αναβιωτικό δρόμενο που είναι το κορυφαίο στην Ελλάδα. Εδώ λοιπόν οι μαθητές είδαν την αναβίωση του Ρούπελ με την περιγραφή της γλαφυρής φωνής του Αλέξη Κοστάλα, με αναβιωτές οι οποίοι φορούσαν ρούχα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά και όπλα και βέβαια οχήματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ήταν μια αναβίωση που μας συγκίνησε, ήταν μια αναβίωση που τη χάρηκαν οι μαθητές, αναβιωτές από την Ελλάδα, από την Τσεχία, από τη Ρουμανία, συμμετείχαν σε αυτό το δρόμενο, που βέβαια κάθε φορά περισσότερο να δείξει. Το παρακολουθήσαμε με αεροπλάνα, τα οποία έκαναν τα Στούκας, μια αναπαράσταση της μάχης, του Ρούπελ, όπου για τέσσερις μέρες προσπαθούσαν οι Γερμανοί να καταλάβουν. Δεν το κατάφεραν, γιατί όπως είπε και ο αντισταγματάρχης διοικητής του Ρούπελ Δουράτσος, το οχυρό δεν καταλαμβάνεται, παραδίδεται. Παραδόθηκαν γιατί είχε γίνει στην
0: Έτσι ακριβώς. Και έχει μείνει αυτό ούτως ή άλλως, αυτό που είπες.
3: Ακριβώς. Δεν καταλαμβάνεται και δεν καταλήθηκε ποτέ να πούμε
0: έτσι,
3: αυτό.
0: Έτσι ακριβώς. Κυριακή όμως 10 Μαΐου, αυτό το κορυφαίο αναβιωτικό δρόμενο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, θα έχουν την ευκαιρία να το παρακολουθήσουν όσοι θέλουν. Εξαιρετικά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Αλλάζουμε τώρα και φεύγουμε και πάμε στην Λέσβο και να συνδεθούμε με την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου και τη Δήμητρα Λαχουρή. Δήμητρα, καλώς μεσημέρι, απευθείας αεροπορική σύνδεση Βιέννης Μυτιλίνης.
4: Από τις 15 Ιουνίου ξεκινά αυτή η νέα γραμμή. Ήταν κάτι το οποίο έγινε μετά από τις προσπάθειες της υπηρεσίας ΕΟΤΑΣ-3 στο πλαίσιο της στρατηγικής του οργανισμού για ένταξη στα προγράμματα των αεροπορικών εταιριών και των νέων και λιγότερο γνωστών σε διαφορετικές αγορές ελληνικών προορισμών. Με αφορμή την ένωση των νέων δρομολογίων που θα διαρκέσουν ως το τέλος Σεπτεμβρίου, η συγκεκριμένη υπηρεσία του ΕΟΤ διοργάνωσε από τις 26 έως 30 Απριλίου ένα δημοσιογραφικό ταξίδι στη Λέσβο σε συνεργασία με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και την Αεροπορική Εταιρεία, καθώς και τους τοπικούς φορείς και επιχειρηματίες του τουρισμού. Σε αυτό συμμετείχαν πολλοί δημοσιογράφοι, αλλά και οι προϊσταμένοι του ΕΟΤ Αυστρίας, η κυρία Σταυρούλα Σκαλτσή, καθώς επίσης και άλλα στελέχη της ίδιας υπηρεσίας. Είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις ομορφιές της Λέσβου, αλλά και να περιηγηθούν στον υδροβιότοπο Καλονής, που προσελκύει ορνηθολόγους από όλο τον κόσμο, και να ενημερωθούν για το πρόγραμμα Natura 2000, καθώς επίσης και να επισκεφτούν
0: πολύ
4: το
0: σημαντικό
4: γεωπάρκο της UNESCO και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο Σίγρι.
0: Πάρα πολύ σημαντική αεροπορική σύνδεση για την τοπική ανάπτυξη του νησιού. Σε ευχαριστούμε θερμά. Είπαμε νωρίτερα για τα έργα που γίνονται στους Δήμους Τρίπολης και Μεγαλόπολης. Πάμε τώρα στα Γιάννενα, γιατί και εκεί έχουμε πράσινο φως για το νέο αθλητικό κέντρο. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων στη τηλεφωνική μας γραμμή. Αλεξάνδρα, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλησπέρα σας. Με απόφαση του Περιφερειάρχη Υπήρου Αλέξανδρου Καθερμάνη, εντάχθηκε στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του 2026 μέχρι το 2030 το νέο βιοκλιματικό πολυδύναμο αθλητικό κέντρο Ιωαννίνων. Ένα έργο που θα έχει διεθνείς προδιαγραφές με προϋπολογισμό που να φτάνει τα 29 εκατομμύρια ευρώ. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα αθλητικά έργα που έχουν σχεδιαστεί ποτέ για την Ήπειρο και μπαίνει πλέον σε τροχιά υλοποίησης. Γιατί μετά την επίσημη ένταξη της πράξης με τίτλο «Κατασκευή πανηπυρωτικού κλειστού γυμναστηρίου αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Ιωαννίνων» στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030, ναι, ανοίγει επιτέλους ο δρόμος για τη δημιουργία αυτού του σύγχρονου βιοκλιματικού πολυδύναμου αθλητικού κέντρου στα Ιωάννινα.
0: Το κρατάμε αυτό. Λοιπόν, είπαμε ότι είναι μια επένδυση 29 εκατομμυρίων ευρώ. Έχει πάρει το πράσινο φως, ένα πολύ σημαντικό έργο. Αλεξάνδρα, σε ευχαριστούμε θερμά.

0: Πάμε τώρα στη Σάμο, γιατί εκεί είχαμε ένα τροχαίο ατύχημα γιοταχή με άλογο. Χάρη Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι από την Σάμο, όπως είπες και εσύ, ένα από τα πιο έτσι σπάνια ατυχήματα που θα μπορούσε να έχει κανένας, αλλά είναι και πιο σπάνια θα έλεγα η εξέλιξη αυτού του τροχαίου,
0: ναι.
1: Διότι φαίνεται ότι ο οδηγός εγκατέλειψε μετά από αυτήν την σύγκρουση
0: ο οδηγός του αυτοκινήτου
1: διάχρονο, ναι, που είχε χτυπηθεί, και καταλαβαίνετε ότι μετά μόνο μέσα από τα social media κατάφεραν να αναδείξουν το γεγονός αλλά και να βρουν τον άνθρωπο ο οποίος, τον 50χρονο, ο οποίος δημιούργησε το συγκεκριμένο πρόβλημα. Αυτό έγινε στον δρόμο μεταξύ Πυθαγορείου-Ηραίου, εκεί που υπάρχουν κάποιες φάρμες που έχουν...
0: Ο αναβάτης τραυματίστηκε σοβαρά, Χάρη?
1: Όχι, δεν, ευτυχώς, η εξέλιξη δεν ήταν με τραγική κατάληξη, αλλά εν πάση περιπτώσει
0: σημασία
1: πρέπει
0: έχει
1: να αναδείξουμε για άλλη μια φορά την εγκατάλειψη.
0: Έτσι,
1: και
0: έτσι.
1: Το δεύτερο απ' όλα είναι ότι θα πρέπει να δίνουμε σεβασμό και στα ζώα, τα οποία όπως καταλαβαίνετε και αυτά θέλουν τον σεβασμό τους αλλά και την προστασία τους. Όλα
0: αυτά
1: λοιπόν αναδεικνύονται μέσα από αυτό το τροχαίο ατύχημα το οποίο έγινε στη συγκεκριμένη περιοχή, και νομίζω ότι μας δίνει και έτσι ένα δίδαγμα για το πώς πρέπει να κινούμαστε στο οδικό δίκτυο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Πάμε τώρα στα Τρίκαλα, όπου και έχουμε πρώτη συνάντηση ιστορικών αυτοκινήτων. Αλέξανδρο Ζαούτσο από την ΕΡΤΑ Τρικάλων. Αλέξανδρε, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι. Όπως πολύ σωστά είπες, πρώτη συνάντηση ιστορικών αυτοκινήτων που διοργανώνεται στην πόλη μας. Μια εκδήλωση που ήδη συγκεντρώνει έντονο ενδιαφέρον από φίλους του κλασικού αυτοκινήτου από ολόκληρη τη χώρα. Την Κυριακή 10 Μαΐου από τις 10 το πρωί έως και τις 2 το μεσημέρι, στο εμβληματικό χώρο του πάρκου του Μήλου Ματσόπουλου, έναν χώρο άρρηκτα συνδεδεμένο με την ιστορία και την ταυτότητα της πόλης των Τρικάλων, αφού αποτελεί ένα από τα πιο παλιά βιομηχανικά κτίρια. Να πούμε ότι με βάση τις ανακοινώσεις των διοργανωτών, τα μηνύματα συμμετοχής και στήριξης που καταφθάνουν είναι από πολλές περιοχές της Ελλάδος: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Κοζάνη, Βέρεια, Πτολεμαΐδα, Καρπενήσι, Ιωάννινα, Βόλος, Εύβοια, ναι, και Λαμία, μεταξύ αυτών των πόλεων. Πάνω από 60 αυτοκίνητα πρόκειται να συγκεντρωθούν εδώ την ερχόμενη Κυριακή. Λοιπόν, και στόχος των διοργανωτών είναι η εκδήλωση να αποτελέσει μια μεγάλη γιορτή για μικρούς και μεγάλους, μια ευκαιρία.
0: Και θα είναι πραγματικά, Αλέξανδρε.
2: Με την ιστορία της αυτοκίνησης αλλά και της γνωριμίας του κοινού με τον κόσμο των κλασικών οχημάτων.
0: Πολύ ωραία εκδήλωση. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σου μεσημέρι. Πάμε τώρα στον πολιτισμό μας. Μέχρι το τέλος του μήνα θα διαρκέσουν οι παραστάσεις του Θεσσαλικού Θεάτρου στη Λάρισα με το έργο που έχει τίτλο «Το βάρος της πεταλούδας». Η Πέννη Τομπρίμνε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και από μένα. Βασισμένο στην ομώνυμη εξαιρετική νουβέλα του κορυφαίου Ιταλού συγγραφέα Έρι Ντε Λούκα, είναι η παράσταση αυτή που παρουσιάζει το Θεσσαλικό Θέατρο στην εναλλακτική του σκηνή, σε θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία Άκη Μιτσούλη. Μια παράσταση που έκανε πρεμιέρα χτες στο θέατρο Κώστας Τσιάνος της Λάρισας. Πρωταγωνιστές του έργου και αντιμέτωποι σε έναν άγωνο, αγώνα και ένα σκληρό τοπίο, ένας άνθρωπος και ένα ζώο. Ο μοναχικός κυνηγός και ο γυραιός βασιλιάς των Αγριόγειδων βαδίζουν προς μια αναπόφευκτη συνάντηση ή και σύγκρουση. Δύο πλάσματα στο τέλος της διαδρομής τους, δύο υπάρξεις που κουβαλούν το βάρος της εμπειρίας, της μνήμης, της επιβίωσης. Η αναμέτρηση του γήινου με το μεταφυσικό είναι αναπόφευκτη. Είναι η στιγμή όπου ο άνθρωπος και το ζώο, το ένστικτο και η σκέψη, η φύση και ο πολιτισμός ισορροπούν σε μια τελετουργική αναμέτρηση με αυτό που τα υπερβαίνει. Η πεταλούδα στέκεται ανάμεσα και γίνεται σύμβολο, γίνεται το ελάχιστο βάρος που μπορεί να ανατρέψει το μέγιστο. Μέσα από την ποιητική λιτότητα της σκηνοθετικής γραμμής αναδεικνύεται ένας σπουδαίος σύγχρονος συγγραφέας που ανήκει στη διεθνή πνευματική παράδοση της Ιταλίας, ενώ ταυτόχρονα φωτίζεται η διαχρονική ανάγκη του ανθρώπου να σταθεί απέναντι στον εαυτό του. Απόψε λοιπόν στις 9 και ως το τέλος Μαΐου, από 5η έως και Κυριακή, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 13 και 15 ευρώ και μειωμένο στα 10. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Ο καιρός. Και πριν κλείσουμε, να ρίξουμε μια ματιά στον αυριανό καιρό. Στα βόρεια περιμένουμε παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και βροχοπτώσεις και το μεσημέρι αλλά και το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες πρόσχερες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Θα φτάσει στα βόρεια τους 22 με 25 βαθμούς Κελσίου και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας τους 24 με 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μπέλα Θεριού, τη στήριξη της εκπομπής και ο Πέτρος Πομόνης, ενώ στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Τάσος Τριανταφύλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους σας.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Ειλικρινά όμως, και με πατίνι να έτρεχαν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, θα είχαμε φτάσει κάπου σε ένα αποτέλεσμα, σε μια συμφωνία. Οτιδήποτε. Όχι τώρα που έχουμε αυτό το σκοτζέζικο ντους, εκεί που λες ότι κάτι πάει να γίνει και είναι κοντά να τα βρουν, άντε ξανά εντάσεις και απειλές και ανταλλαγή πυρών. Αλλά πατίνι, ευτυχώς που δεν τρέχουν οι διεθνείς εξελίξεις με πατίνι, γιατί θα είχαμε άλλα προβλήματα. Ξεχάστε καλύτερα το πατίνι σε λίγο καιρό. Το είπε ξεκάθαρα εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, μιλώντας στο Newsreddit 105,8, ότι είναι πρώτον πυλών η απαγόρευση χρήση των πατινιών, επειδή έχουν γίνει πολλά ατυχήματα το τελευταίο διάστημα. Και μάλιστα διευκρίνησε ότι θα μιλάμε για πλήρη απαγόρευση και όχι μόνο για ανήλικους. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 8 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερκίνους Ρέντιο 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στην αρχισυνταξία η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καντελανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Δοκιμάζεται η εκεχηρία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν μετά την ανταλλαγή πυρών στα στενά του Ορμούς. Σε ισχύ εκεχηρία, λέει ο Ουάσιγκτον, η Τεχεράνη κάνει λόγο για παραβίαση της εκεχηρίας. Ωστόσο, διαμηνεί ότι συζητά αμερικανικό σχέδιο 14 σημείων για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Νέες αναταράξεις στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου, αυτή την ώρα γύρω στα 100 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 94 το αμερικανικό αργό. Στο 5,4% σκαρφάλωσε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο στη χώρα, από 3,9% το Μάρτιο, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Αρχή, αποτυπώντας τις ανωδικές πιέσεις στις τιμές ενέργειας και των τροφίμων από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Σε διαβούλευση τίθεται την επόμενη εβδομάδα το νομοσχέδιο για τα μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Ο Υπουργός Οικονομικών προανήγγειλε ειδική ενίσχυση 300 ευρώ από 250 στους συνταξιούχους και για χείρες άνω των 60 ετών, επεκτείνοντας το μέτρο που είχε ανακοινώσει τον περασμένο μήνα. Σε εξέλιξη υπόθεση ομοιρίας σε τράπεζα στην πόλη Ζίνσκι στην Δυτική Γερμανία. Κατά πληροφορίες πρόκειται για επίθεση σε χρηματαποστολή, ειδικές δυνάμεις και ελικόπτερο στο σημείο. Σε κρίσιμη κατάσταση στην ΜΕΘ του νοσοκομείου Πέδων, ο 12χρονος που τραυματίστηκε χθες με πατίνι στον Ασπρόπυργο. Σχέδιο για απαγόρευση των πατινιών σε ανήλικους, ανακοίνωσε μέσω του Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Και τέλος, τοπικές βροχές σήμερα, κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια, 23 βαθμοί η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Συγκλονισμένη παραμένει η κοινή γνώμη, κυρίες και κύριοι, σε όλη τη χώρα για την άγρια δολοφονία του νέου 21 ετών στην Κρήτη από το 54χρονο, ο οποίος φαίνεται ότι δεν δείχνει καμία μεταμέλεια. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά όλα τα νεότερα από την τραγωδία, όπως επίσης θα ακούσουμε τι απαντούν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη αλλά και εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, η οποία μίλησε στο σταθμό μας, στις κατηγορίες και τα ερωτήματα για το τι έκανε και τι δεν έκανε η αστυνομία για να προστατεύσει το θύμα. Όπως επίσης θα ακούσουμε βεβαίως την κυρία Δημοκλίδου να προαναγγέλει μέσω του σταθμού μας την πρόθεση της κυβέρνησης να υπάρξει καθολική απαγόρευση χρήσης για τα ηλεκτρικά πατίνια, καθώς έχουν γίνει πολλά ατυχήματα το τελευταίο διάστημα. Και φυσικά θα ακούσουμε και τα νεότερα αναφορικά με αυτό το θρίλερ που είναι σε εξέλιξη, ένα μυστήριο γύρω από τον εντοπισμό ενός μη επανδρομένου θαλάσσιου σκάφους στη Λευκάδα. Όλα αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας με το μεγάλο ζήτημα της οικονομίας, καθώς άλμα κατέγραψε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Απρίλιο στο 5,4% από 3,9% το Μάρτιο, με ισχυρές πιέσεις από την ενέργεια και βασικά αγαθά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον οικονομικό μας συντάκτη Άκη Αθανασόπουλο, ο οποίος έχει όλα τα στοιχεία για τις εξελίξεις στην αγορά και τις βασικές κατηγορίες που επηρεάζονται. Άκη, καλό μεσημέρι. Τι δείχνουν τα στοιχεία λοιπόν της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής?
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Συγγνώμη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Μιλάμε για το μεγαλύτερο επίπεδο πληθωρισμού την τελευταία τριετία από το 2023. Νομίζω Μάρτιος του 2023 που είχαμε και πάλι πληθωρισμό πάνω από 5%. Τώρα λοιπόν 5,4% για το μήνα Απρίλιο. Το περίμεναν οι άνθρωποι της αγοράς. Και πάλι συγγνώμη. Το περίμεναν λοιπόν οι άνθρωποι της αγοράς, και αυτό γιατί είχαν γίνει κάποιες τιμοληψίες τις τελευταίες εβδομάδες που έδειχναν ότι πηγαίναμε περίπου για το 5%. Τελικά το ξεπεράσαμε με αυτό το 5,4. Θυμίζω ότι ήμασταν 3,9 το Μάρτιο. Ενώ αν κάνουμε σύγκριση με τον περσινό Απρίλιο, δηλαδή αν δούμε Απρίλιο του 25 με Απρίλιο του 26, τότε μιλάμε για πληθωρισμό από 2% πέρυσι στο 5,4% φέτος, δηλαδή υπερδιπλάσιο. Τώρα, γιατί είχαμε αυτή την επιτάχυνση? Προφανώς τα ενεργειακά έπαιξαν το μεγαλύτερο ρόλο. Θα σου έλεγα πάνω από το 90% οφείλεται στην ενέργεια. Μιλάμε για αυξήσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης συν 53%. Μιλάμε για περίπου συν 30-35% στο κίνησης. Βέβαια εδώ να διευκρινίσουμε ότι για μένα το θέρμανσης το καλό είναι ότι τον Απρίλιο δεν είχαμε πάρα πολλές παραγγελίες από τα νοικοκυριά. Ενώ για το κίνησης ο λόγος που εμφανίζεται τόσο μεγάλη αύξηση είναι γιατί τον Απρίλιο δεν είχαν εφαρμοστεί ακόμα σε όλο τον μήνα, δεν είχε εφαρμοστεί η επιδότηση του στο πετρέλαιο αυτά τα 20 λεπτά. Με αυτό τι θέλω να πω, ότι λογικά το Μάιο, επειδή έχει εφαρμοστεί αυτή η μείωση στο, η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης,
0: θα υπάρξει κάποια βελτίωση εννοείς.
1: Ναι, λογικά τα νούμερα το Μάιο θα είναι πολύ βελτιωμένα. Ωστόσο, αυτό δεν λέει κάτι. Τώρα εξετάζουμε το μήνα Απρίλιο και δυστυχώς για το μήνα Απρίλιο το πετρέλαιο ήταν το μεγάλο πρόβλημα. Το δεύτερο μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν το φυσικό αέριο. Και το τρίτο μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν ο ηλεκτρισμός. Άρα η ενέργεια οφείλεται σχεδόν στο 100% για αυτή την αύξηση. Ενώ ανησυχητική αύξηση είχαμε και στο κόστος των μεταφορών. Κυρίως μιλάω για τις αεροπορικές μεταφορές, όπου εκεί η αύξηση των καυσίμων έχει οδηγήσει σε ανατιμήσεις σε αρκετά εισιτήρια, σε αρκετές διαδρομές, είτε σε αρκετές πτήσεις, συγγνώμη, είτε για το εσωτερικό είτε για το εξωτερικό. Άρα, για να ξαναγυρίσουμε, 5,4 ο πληθωρισμός. Πρόβλεψη ασφαλής για το Μάιο δεν μπορεί να γίνει. Η τάση είναι ανωδική για τα περισσότερα. Αν πρέπει να δούμε αν κάτι έπεσε, γιατί κάποιος θα ρώταγε, ωραία, πήγαν όλα πάνω, τίποτα δεν έπεσε. Μόνο ένα είδος αξίζει να το σημειώσουμε. Έχουμε μεγάλη μείωση στο ελαιόλαδο, 18%, το οποίο είναι σίγουρα ενθαρρυντικό. Αν θυμούνται οι ακροατές μας τι ζήσαμε τα τελευταία 2 χρόνια που είχε πάρει πολύ μεγάλη αύξηση, τώρα είναι η σειρά να πέσει. Αλλά βέβαια αυτή η μείωση του ελαιόλαδου δεν ήταν αρκετή για να μετριάσει όλες τις άλλες αυξήσεις.
0: Δεν μπορεί να επηρεάσει καθόλου την εικόνα, όπως καταλαβαίνουμε. Είναι μεγάλη άνοδος, Άκη, 5,4 από 3,9% το Μάιο. Και βλέπουμε ότι ακολουθούν τα στοιχεία αυτά τη γενικότερη εικόνα, γιατί υπάρχει μια αστάθεια και υπάρχουν και έντονες διακυμάνσεις που καταγράφονται στη διεθνή αγορά πετρελαίου μετά την ένταση στα στενά του Ορμούς που συνεχίζεται και την ανταλλαγή πυρών βεβαίως ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν, με τις τιμές να εκτινάσονται και συνέχεια να υποχωρούν.
1: Ναι, σήμερα να σου πω την αλήθεια, οι περισσότεροι περίμεναν ότι οι αγορές θα ήταν πιο νευρικές στο πετρέλαιο. Ευτυχώς δεν είχαμε μεγάλα άλματα. Δηλαδή ανέβηκε κάποια στιγμή κοντά στα 104, τώρα πριν από λίγα λεπτά που κοίταγα τα στοιχεία ήταν κοντά στα 100 δολάρια. Μάλιστα κάποια στιγμή είχε πέσει και 99. Θα σου έλεγα ότι οι αρχικές εκτιμήσεις με βάση το τι έγινε χθες και τα γεγονότα, σήμερα φοβόντουσαν κάποιοι ότι μπορεί να πηγαίναμε πιο πάνω. Εντάξει, okay, συγκρατήθηκε κοντά στα 100 και πάλι ψηλά είναι βέβαια. Αυτό που θέλω να σημειώσουμε είναι λίγο τι γίνεται στην εγχώρια αγορά. Και βλέπω τα δηληστήρια, και αυτό είναι κάτι ενθαρρυντικό, βλέπω τα δηληστήρια να έχουν μια τάση συγκράτησης της τιμής. Ευτυχώς είμαστε δηλαδή ακόμα ένα λεπτό φθηνότερα, και χθες είχε πέσει ένα λεπτό και την προηγούμενη εβδομάδα. Βέβαια θυμίζω ότι είχε ανέβει μετά το Πάσχα, οπότε τώρα κάνουμε μια διόρθωση ουσιαστικά τα δηληστήρια. Επιστρέφουν εκεί που ήταν την εβδομάδα του Πάσχα. Αυτό ενδεχομένως λίγο να φρενάρει τις ανωδικές τάσεις στην Αγγλία. Βέβαια χρειάζεται ένα διάστημα 3-4 ημερών για να το δούμε, γιατί αυτή τη στιγμή εγώ λέω για μείωση της χονδρικής, αλλά την ίδια στιγμή η λιανική πηγαίνει προς τα πάνω. Δηλαδή τα δηληστήρια πουλάνε φθηνότερα, αλλά τα πρατήρια πουλάνε ακριβότερα. Γιατί τα περισσότερα πρατήρια έχουν ψωνίσει ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα καύσιμα, που ήταν ακριβά τα δηληστήρια.
0: Με τις προηγούμενες τιμές, ναι.
1: Οπότε γι' αυτό βλέπουμε ότι, ας πούμε, η αμόλυβδη στην Αγγλία έχει 2,09, ενώ εχθές είχε 2,08. Το κίνηση ευτυχώς έχει συγκρατηθεί στο 1,88 το λίτρο.
0: Τώρα, μέσα σε όλο αυτό το κλίμα της αβεβαιότητας για το τι μας ξημερώνει και το τι θα φέρουν οι επόμενες ημέρες, έχει δοθεί σε δημόσια διαβούλευση ή μάλλον αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση την επόμενη εβδομάδα κιόλας το νομοσχέδιο με τα μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Ενώ η είδηση βγήκε σήμερα από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Κυριάκο Πιερακάκη, ο οποίος ανακοίνωσε τη διεύρυνση των δικαιούχων για την ενίσχυση των 300 ευρώ. Τι ακριβώς είπε ο πρόεδρος του Eurogroup, Άκη?
1: Λοιπόν, έχουμε λοιπόν από τον κύριο Πιερακάκη αυτή την ανακοίνωση, η οποία φαντάζομαι ότι θα μπει μέσα στο νομοσχέδιο όταν θα πάει για τελική ψήφιση στη Βουλή, και δεν αποκλείεται την άλλη εβδομάδα να πάει και για ψήφιση στη Βουλή, γιατί είναι άμεση ανάγκη να εφαρμοστεί, με την έννοια ότι πρέπει να επεκταθεί η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης. Θυμίζω λοιπόν ότι μέσα στα 8 μέτρα που είχε ανακοινώσει η κυβέρνηση ήταν και η διεύρυνση της μόνιμης ενίσχυσης των συνταξιούχων από 250 ευρώ που είναι κάθε Νοέμβριο, θα πάει στα 300. Η διεύρυνση έχει να κάνει όχι μόνο με τα εισοδηματικά κριτήρια, αλλά με το γεγονός ότι δικαιούχοι αυτής της ενίσχυσης είναι και όσες γυναίκες λαμβάνουν σύνταξη χειρίας, αλλά μέχρι τώρα μέσα σε αυτό το καθεστώς ήταν μόνο αυτές που ήταν πάνω από 65 ετών. Τώρα λοιπόν ο κ. Κυριακάκης ανακοίνωσε ότι εντάσσονται και οι γυναίκες που λαμβάνουν σύνταξη χειρίας και είναι πάνω από 60 ετών, βέβαια τηρουμένων πάντα κάποιων κριτηρίων.
0: Βεβαίως. Άκη Αθανασόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε λοιπόν και το νομοσχέδιο με τα μέτρα την επόμενη εβδομάδα. Τα μέτρα στήριξης. Ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν για τις πληροφορίες. Πάμε να ακούσουμε στο σημείο αυτό πώς ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης την διεύρυνση των δικαιούχων για την ενίσχυση των 300 ευρώ.
2: Αποκαθιστούμε μια αδικία που αφορά τις χείρες. Από τη στιγμή που η μοναδική σύνταξη που έχουν είναι η σύνταξη χειρίας, θα λαμβάνουν την ενίσχυση των 300 ευρώ από τα 60 έτη, όχι από τα 65. Πρόκειται κυρίως για γυναίκες που βρίσκονται σε δύσκολη θέση, με περιορισμένη πρόσβαση στην αγορά εργασίας, και η πολιτεία οφείλει να σταθεί δίπλα τους με ευαισθησία και με δικαιοσύνη.
0: Εν τω μεταξύ, η Ελλάδα καταγράφει τη μεγαλύτερη αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους παγκοσμίως, με στόχο να υποχωρήσει κάτω από το 120% το ΕΠΕ έως το 2029. Τόνισε ο κ. Πιερακάκης, υπογραμμίζοντας ότι η πορεία αυτή ενισχύει τη σταθερότητα και τη δημοσιονομική αυτονομία της χώρας.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 14 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. Και πάμε σε ένα θέμα που αφορά πάρα πολύ κόσμο και ειδικά τις οικογένειες με τα παιδιά, καθώς σημαντικές αλλαγές στο πλαίσιο κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών προωθεί η κυβέρνηση, με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη να προαναγγέλει αυστηρότερους κανόνες, όπως απαγόρευση για ανήλικους και υποχρεωτική ασφάλιση.
4: Είχα πει και πριν από λίγες μέρες, εξέφρασα μια προσωπική άποψη ό,τι αφορά τα πατίνια. Γιατί ο χειρισμός αυτού του πράγματος είναι ιδιαίτερος και δύσκολος. Από την άλλη πλευρά, είναι ένα αμέσο φιλικό προς το περιβάλλον. Τελικώς πρέπει να βρούμε τον τρόπο εκείνον που όλα θα πρέπει να είναι σε ένα επίπεδο ασφάλειας. Το πρώτο είναι ότι απαγόρευση μέχρι 18 ετών. Απαγόρευση δηλαδή των ανηλίκων.
5: Πλήρης απαγόρευση
4: για τους ανηλίκους.
0: Και γιατί υπάρχουν αυτές οι σκέψεις και αυτά τα σενάρια στο τραπέζι? Γιατί είναι πάρα πολλά τα περιστατικά του τελευταίου διάστημα, πάρα πολλά ατυχήματα με θύματα, κυρίως ανήλικους. Η ελληνική αστυνομία ζητά συνολική επανεξέταση του πλαισίου, με την εκπρόσωπο τύπου Κωνσταντία Δημοκλίδου να τονίζει στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές ότι πρέπει να επανεξεταστούν τα όρια ταχύτητας και ποινική ευθύνη των χρηστών, επισημένοντας ότι το ισχύον πλαίσιο συχνά δεν τηρείται. Για να ακούσουμε τι είπε η κυρία Δημοκλίδου στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου αναφορικά με το ενδεχόμενο απαγόρευσης των πατινιών, εάν είναι στο τραπέζι αυτό το σενάριο.
6: Είναι κάτι που το επεξεργάζονται τα δύο συναρμόδια υπουργεία, γιατί ουσιαστικά το μεταφορών έχει την αρμοδιότητα στην τροποποίηση νομοθεσίας. Προφανώς και υπάρχει συνεργασία αυτή τη στιγμή που παρατηρούν αυτά τα θέματα οι τροχονόμοι μας καθημερινός δρόμος. Και έχουμε δει και το άλλο παράδοξο, για να σας εξηγήσω πόσο ελαστικοί είμαστε οι ενήλικες απέναντι στα μικρά παιδιά στη χρήση αυτών των οχημάτων. Γονείς να επιβαίνουν μαζί με τα παιδιά τους. Δύο άτομα σε ένα πατίνι, και μάλιστα ο ένας είναι ο γονέας.
0: Αντικειμενικά δεν μπορούμε να πούμε, κυρία Δημοκλίδου, ότι τελικά το πατίνι είναι το εντός αγωγικών όχημα στο οποίο είσαι περισσότερο εκτεθειμένος από οποιοδήποτε άλλο. Ή είναι λάθος αυτό?
6: Όχι, είναι ξεκάθαρο και προκύπτει από τα ατυχήματα. Ακόμα και από το ύψος.
7: Γιατί είναι το κέντρο βάρους. Βέβαια.
6: Μπορεί να τραυματιστεί πολύ σοβαρά, ακόμη και αν είναι ακίνητος.
7: Καλά, σας κατάλαβα πάντως ότι. Το εξετάζεται και το ενδεχόμενο και τη πλήρους απαγόρευσης. Καλά, σας ερμηνεύω, ορθώς.
6: Ξαναλέω, όχι μόνο σαν λύκου, θα πρέπει να δούμε γενικότερα τη
8: θέση
6: με γνώμονα την σωματική αιτιότητα των ανθρώπων και την ανθρώπινη ζωή.
0: Πάντως έχουν σημειωθεί, έχουν καταγραφεί πάρα πολλά ατυχήματα το τελευταίο διάστημα. Μάστιγα, πραγματική, στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού νοσηλεύεται ο 12χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά ενώ επέβαινε σε ηλεκτρικό πατίνι στον Ασπρόπυργο μετά από πολύωρο χειρουργείο στο κεφάλι. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας, Σπύρος Δασινός, ο οποίος βρέθηκε στο νοσοκομείο και μίλησε για τις τελευταίες πληροφορίες, μετέφερε τις τελευταίες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του παιδιού.
9: Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση του 12χρονου παιδιού που τραυματίστηκε σοβαρά. Χθες στο τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στον Ασπρόπυργο. Το παιδί διακομίστηκε, να πούμε αρχικά, στο τμήμα επιγόντων περιστατικών του Θριασίου νοσοκομείου. Έφερε εμφανέστατες κακώσεις στο κεφάλι, κάταγμα στο θώρακα και στο αριστερό κάτω άκρο, στο αριστερό του πόδι. Έγινε προσπάθεια σταθεροποίησης και διασωληνώθηκε. Πολύ γρήγορα διαπιστώθηκε πως έπρεπε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Το διακομίστηκε με σταθμό του ΕΚΑΒ, συνοδεία γιατρών αλλά και της αστυνομίας εδώ. Στο νοσοκομείο Παίδων Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού. Να πούμε πως πραγματοποιήθηκε τετράωρη χειρουργική επέμβαση, πραγματοποιήθηκε και κρανιεκτομή. Το παιδί αντέδρασε καλά σε πρώτη φάση. Σύμφωνα με τις αρμόδιες πηγές, η πρώτη μάχη κερδίθηκε. Ωστόσο, παραμένει διασωληνωμένο στην μονάδα εντατικής θεραπείας.
0: Και από τα ηλεκτρικά πατίνια να πάμε στα ντρόουν τώρα, κυρίες και κύριοι, καθώς μυστήριο υπάρχει, εξακολουθεί να υπάρχει γύρω από τον εντοπισμό μη επανδρομένου θαλάσσιου σκάβου στη Λευκάδα, που βρέθηκε από ψαράδες σε σπηλιά κοντά στο ακροτήριο Δουκάτο και παραδόθηκε στις αρχές, με τα σενάρια την πρόλευσή του να παραμένουν ανοιχτά. Πάμε στο στρατιωτικό μας συντάκτη, τον Γιώργο Διονυσόπουλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και έχει τις πληροφορίες και θα μας πει περισσότερα, Γιώργο, καλό μεσημέρι, για το πώς ακριβώς εντοπίστηκε αλλά και τις εκτιμήσεις. Τι λένε οι ειδικοί που το εξετάζουν.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Επειδή ακούγονται και λέγονται διάφορα τις τελευταίες ώρες, θα σημειώσουμε ως προς την φύση του συγκεκριμένου μη επανδρομένου σκάφους επιφανείας, το οποίο βρέθηκε, όπως σωστά προανέφερε, σε χθες θαλάσσια σπηλιά κοντά στη Βασιλική της Λευκάδας. Αυτή την ώρα το συγκεκριμένο σκάφος έχει μεταφερθεί στο Ναστακό, εκεί όπου βρίσκεται υπό την επίβλεψη του λιμενικού σώματος, το οποίο έχει τον πρώτο λόγο. Αυτή την ώρα, πάντως, να πω ότι ένα κλιμάκιο αποτελούμενο από πυροτεχνουργούς του πολεμικού ναυτικού κατευθύνεται μπρος στον Ναστακό προκειμένου να διαπιστώσουν εάν το συγκεκριμένο μη επανδρομένο σκάφος έχει φέρει εκρηκτικά ή φέρει οπλισμό ή θα μπορούσε να συνδέεται με κατά κάποιο τρόπο με πάσης βύσεως οπλικά συστήματα.
0: Ναι, γιατί τώρα ακούμε και διαβάζουμε διάφορα στο διαδίκτυο τις τελευταίες ώρες για ένα θρίλερ που είναι σε εξέλιξη.
10: Το άκουσα και εγώ και επικοινώνησα μάλιστα τρία λεπτά πριν βγούμε στον αέρα. Με το ΓΕΘΑ και μου μετέφεραν ότι όλα αυτά τα οποία ακούγονται δεν μπορούν να επιβεβαιωθούν γιατί έχουν ακουστεί διάφορα. Άκουσα παραδείγματος χάρη ότι κουβαλάει πάνω 300 κιλά εκρηκτικά. Εάν δεν πάνε οι πυροτεχνουργοί να το ανοίξουν, να δουν τι ακριβώς έχει μέσα, τι δεν έχει, αν είναι οπλισμένα αυτά τα κρυφτικά και αν υπάρχουν όντως, αυτά τα ξέρω πιστεύω μέσα στις επόμενες ώρες. Πάντως από χθες βρίσκονται άνδρες του στρατού από παρακείμενο στρατόπεδο που έκαναν έναν πρώτο έλεγχο, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν είναι ειδικοί για να μπορέσουν να εκφράσουν άποψη και γνώμη. Πάντως να πω ότι μαζί με το κλιμάκιο του πολεμικού ναυτικού κατευθύνεται στην περιοχή, στον Ασπακό, και άνδρες της ομάδας ειδικών καταστροφών του πολεμικού ναυτικού, προκειμένου να δουν τη φύση του συγκεκριμένου αεροσκάφου, του συγκεκριμένου σκάφους, καθώς φέρεται να έχει στρατιωτικά χαρακτηριστικά, όπως ομοιάζει, να σημειώσουμε, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι επιβίου τύπου, με το σκάφος Μαγκούρα, έτσι λέγεται, είναι ουκρανικής κατασκευής. Το έχουν χρησιμοποιήσει οι Ουκρανοί κατά κόρον στη θάλασσα εναντίον ρωσικών στόχων και ρωσικών πλοίων, καθώς επίσης και για ανίγνευση και αναγνώριση πλοίων. Είναι ένα σκάφος, λένε οι πληροφορίες, που φέρει σύγχρονα συστήματα επικοινωνίας, φέρει αισθητήρες, και καθώς επίσης και συστήματα τα οποία παραπέμπουν σε στρατιωτικά συστήματα. Τώρα, από εκεί και πέρα, τις υπόθεσεις έχουν επιληφθεί και άνδρες, λένε οι πληροφορίες της υπηρεσίας πληροφοριών, Δεδομένου ότι εξετάζονται δύο σενάρια. Το ένα σενάριο βεβαίως έχει να κάνει με το αν και κατά πόσο το συγκεκριμένο μη επανδρομένο σκάφος επιφανείας ήταν εκεί που βρέθηκε με αναμένες μηχανές, δεν πληροφορίες να σημειώσουμε, καθώς λάμβανε μέρος σε κάποιο είδους στρατιωτική επιχείρηση, ή εάν απλά το χρησιμοποιούσαν έμποροι ναρκωτικών, είτε για τη μεταφορά ναρκωτικών, είτε για τη συνοδεία κάποιου τέτοιου φορτίου. Είναι κάτι το οποίο θα αποφασιστεί, θα έλεγα, τις επόμενες ώρες.
0: Τις επόμενες ώρες. Περιμένουμε λοιπόν τι θα πούνε οι ειδικοί.
10: Αυτά είναι μέχρι ώρα. Μπορεί και να μην, γιατί ακούγονται διάφορα και να μην τρομάζουν τον κόσμο. Γιατί 300 κιλά ή 200 που ακούγεται είναι πολλά. Χωρίς αυτό να σημαίνει τίποτα. Θα δούμε τις επόμενες ώρες.
0: Περιμένουμε. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τις επόμενες ώρες θα ξέρουμε, θα έχουμε τις εκτιμήσεις των ειδικών που το εξετάζουν. Μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Σεμινά και Ταπεινά, ο Ναύαρχος Αναποστρατείας Τέλειος Φενέκος εκτίμησε ότι το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα φέρει χαρακτηριστικά στρατιωτικής χρήσης με ομοιότητες με ουκρανικά μοντέλα τύπου Μαγκούρα, καθώς διαθέτει δορυφορική επικοινωνία και κάμερες. Για να ακούσουμε τι είπε στον Δημήτρη Πετρόπουλο.
8: Αυτό το ντρόν που το είδα και το μελέτησα, και επειδή έχουμε και το πρότυπο των Μαγκούρα των Ουκρανικών που έχουν αρκετά στοιχεία ομοιότητα στο σχεδιασμό του, έχει επάνω δορυφορικά τρεις κάμερες. Συστηματική ανταλλαγής επικοινωνίας. Έχει όλα τα στοιχεία τα οποία συνιστούν ένα στρατιωτικό ντρόν για στρατιωτική χρήση. Συνεπώς είναι μάλλον και το προφίλ του και όλα για στρατιωτική χρήση, διότι κυρίως αυτά που κουβαλάνε για λαθρεμπορικούς σκοπούς έχουν μεγαλύτερους χώρους για αποθήκες φορτίων.
0: Να αφήσουμε προς το παρόν αυτή την υπόθεση μυστήριο, αυτό το θρίλερ με τον ντρόν, και να περάσουμε στην πολιτική ατζέντα, κυρίες και κύριοι, και την επιχείρηση με την κωδική ονομασία Φυγή προς τα εμπρός, που έχει ξεκινήσει ήδη στην κυβερνητική παράταξη, με όπλο βεβαίως στην συνταγματική αναθεώρηση, για την οποία οι βασικές προτάσεις της κυβέρνησης παρουσιάστηκαν στην χθεσινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Από αυτό το βήμα, λοιπόν, ο Πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα προς τους βουλευτές και τους υπουργούς για την ανάγκη στήριξης της κυβέρνησης όταν οι συγκυρίες είναι δύσκολες. Αν δεν αντέχουμε τη ζέστη, δεν πρέπει να είμαστε στην κουζίνα, είπε χαρακτηριστικά, κάνοντας λόγο για υπουργούς που θέλουν να πηγαίνουν σε προστατευόμενο περιβάλλον και να μιλούν μόνο εκεί.
11: Για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές, δεν είναι κάτι εύκολο, θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί. Γι' αυτό είμαι απολύτως σίγουρος.
0: Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ της ΕΡΤ, Γεωργία Σκιτζή, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις δικές της πληροφορίες. Να υδρώσουμε τη φανέλα, ακούσαμε να λέει ο Πρωθυπουργός, για να κερδίσουμε για τρίτη φορά τις κάλπες. Θα μπορούσε να είναι ο τίτλος χθεσινής συνεδρίασης, εκεί όπου διαψεύστηκαν πάντως τα σενάρια για εντάσεις και για ανταρσία στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, Γεωργία.
12: Ναι, σε κάθε περίπτωση και καλό σας μεσημέρι, και αυτό ακριβώς είναι το κλίμα, θα έλεγα, εγρήγορσης και τα σήματα που έστειλε στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Πες τη μαραθώνια αυτή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, 6 ώρες κράτησε, Γρηγόρη, καθώς έλαβαν το λόγο 43 βουλευτές. Θα δούμε στη συνέχεια ακριβώς που εστίασαν. Να πούμε ότι στη Θεσσαλονίκη αύριο ολοκληρώνονται οι προσυνεδριακές διαδικασίες στην πορεία προς το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο θα διεξαχθεί. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ολοκληρώνονται οι προσυνεδριακές διαδικασίες στην πορεία προς το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.

0: Που όπως είπες, όπως ακούσαμε, με τη χαρακτηριστική φράση ότι όλοι μαζί θα πρέπει να ιδρώσουμε τη φανέλα, με την συνεδρίαση αυτή να είναι επί της ουσίας να έχει στο επίκεντρο τόσο το κυβερνητικό έργο, κριτική όπως ακούσαμε και για μερίδα υπουργών οι οποίοι δεν υπερασπίζονται το κυβερνητικό έργο, αλλά και κατά περιόδους αν δέχεται κριτική η κυβέρνηση, παράδειγμα οι δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το θέμα των υποκλοπών. Ωστόσο αυτή δεν είναι στην πρώτη γραμμή. Ο Πρωθυπουργός κάλεσε άπαντες μαζί, ενωμένοι, να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή προκειμένου να κερδιστεί η εκλογική μάχη για την τρίτη τετραετία. Και μεταξύ άλλων να πούμε ότι αυτά που συζητήθηκαν στην θεσινή κοινοβουλευτική ομάδα ήταν και το θέμα των δημοσκοπήσεων, υπό την έννοια ότι ολοκληρώνεται σταδιακά η τέταρτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας, αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις ότι παραμένει πρώτη και κυρίαρχη δύναμη και μεγάλη διαφορά από τη δεύτερη θέση. Είναι ένα θέμα που συζητήθηκε, αλλά συζητήθηκε και υπό την έννοια ότι όπως εκτιμάται και με την ανάλυση των ποιοτικών μετρήσεων, υπάρχει ένα μεγάλο, αν το θες, μέρος του εκλογικού σώματος, το οποίο δεν εκφράζεται. Είναι αυτό το οποίο έχει ψηφίσει τις προηγούμενες εκλογές στη Νέα Δημοκρατία. Άρα εδώ στόχος είναι για τους βουλευτές, για τα κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να εξεπτούν και πάλι την παράταξη.
1: Τώρα, μας είπες και για το συνέδριο που ξεκινούν οι εργασίες του την ερχόμενη εβδομάδα, με απουσίες βεβαίως, αλλά την επόμενη εβδομάδα είναι το ραντεβού αυτό. Τώρα, για τη συνταγματική αναθεώρηση, με τίτλους, τι προτείνει η κυβερνητική παράταξη?
0: Επί της ουσίας άνοιξε και επίσημα τη συζήτηση ο Πρωθυπουργός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας για την συνταγματική αναθεώρηση με τη Νέα Δημοκρατία, μετά από σχετικές διαβουλεύσεις που έχουν γίνει και προτάσεις από πλευράς των βουλευτών, να καταλήγει σε αναθεώρηση για 30 άρθρα του συντάγματος. Να πούμε τώρα εντάχει ότι μεταξύ των άρθρων αυτών είναι το άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Παράλληλα, το άρθρο 5, όπου αφορά στην ελεύθερη ανάπτυξη και την προσωπική ελευθερία, ένα σημαντικό, μία επίσης πρόταση από πλευρά της Νέας Δημοκρατίας είναι σχέση με το άρθρο 30, Γρηγόρη, ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να έχει μόνο μία θητεία, η οποία να έχει εξαετή διάρκεια. Μεγάλη συζήτηση γίνεται για το άρθρο 86, για την ποινική ευθύνη των υπουργών, μέσα στα προσαναθεώρηση άρθρα και αυτό το άρθρο, αλλά και για την επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης, είναι το άρθρο 90. Παράλληλα, το ζήτημα με βάση το άρθρο 103, το παρακαθορισμού της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, με βάση την αξιολόγηση, ενώ παράλληλα η Νέα Δημοκρατία ανοίγει και τα πολύ σημαντικά θέματα της μέρημνας για την προσιτή στέγη, το δημοσιονομικό κόφτη και τη λειτουργία των κομμάτων.
1: Γεωργία Σκητζή, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Εκτονώθηκαν λοιπόν οι εντάσεις που είχαν συσσωρευτεί το τελευταίο χρονικό διάστημα στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, αν και δεν έλειψαν οι γκρίνιες και οι παρατηρήσεις για επιμέρους κυβερνητικούς χειρισμούς. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος νωρίτερα, μιλώντας στα παραπολιτικά, έδωσε διευκρινήσεις για συγκεκριμένες τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού όσο και κυβερνητικών στελεχών.
2: Όταν είσαι μέρος μιας ομάδας εν προκειμένου στέλεχος της κυβέρνησης, πέραν από το χαρτοφυλάκιο το οποίο υπηρετείς, αλλά δεν πάβει να είσαι πολιτικός στέλεχος, και όταν η κυβέρνηση χρειάζεται μια συνολική απάντηση για τέτοια θέματα, να μιλάς και για τα υπόλοιπα. Αυτό είναι να ιδρώνουμε τη φανέλα. Θεωρώ ότι είναι λάθος να εστιάζουμε τη συζήτηση αυτή σε έναν υπουργό ή σε ένα πρόσωπο.
1: Το μήνυμα ότι στην παρατεταμένη προεκλογική περίοδο που έχει μπει η χώρα δεν επιτρέπεται να υπάρχουν απόντες, έστειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος στην τηλεόραση του Sky.
3: Επομένως, έχουμε μπει σε μια παρατεταμένη εκλογική περίοδο, η οποία εκλογική αναμέτρηση θα είναι εξαιρετικά κρίσιμη.
4: Απουσίες χωράμε εδώ σε αυτή την περίοδο.
3: Είναι εξαιρετικά κρίσιμη για το αύριο της χώρας, γιατί η Ελλάδα θα ξαναβρεθεί σε ένα σταυροδρόμι να προχωρήσει μπροστά με σταθερό τρόπο, με ανάπτυξη, ασφάλεια και σιγουριά για όλους τους Έλληνες με τη Νέα Δημοκρατία, ή να επιστρέψει στις εποχές του λαϊκισμού και της δημαγωγίας του 15 που παραλίγο να οδηγήσουν τη χώρα στην καταστροφή. Και είπα ότι σε αυτή τη μάχη δεν επιτρέπεται να υπάρχουν απόντες. Διότι όποιος λείψει από αυτή τη μάχη θα έχει την ευθύνη του.
4: Άρα υπάρχουν. Για να το λέτε, έχουμε απουσίες εδώ.
3: Ελπίζω να μην υπάρξει κανείς απόν από αυτή τη μάχη. Αυτό θέλω να κρατήσετε.
1: Ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας, Μάξιμος Χαρακόπουλος, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρέα Γεωργίου για τις αιχμές και τη φράση του Πρωθυπουργού που λέγαμε και νωρίτερα, ότι όποιος δεν αντέχει τη ζέστη ας φύγει από την κουζίνα. Για να ακούσουμε πώς το σχολίασε.
5: Ο Πρωθυπουργός είπε και κάτι άλλο, κύριε Αδαμόπουλο, ότι όλοι πρέπει να ιδρώνουμε τη φανέλα.

0: φανέλα.
1: Ναι, ναι.
0: Είμαστε όλοι στο ίδιο σκάφος, πολιτευόμαστε όλοι με την ίδια σημαία, τη σημαία της Νέας Δημοκρατίας. Δεν κατεβαίνει κανένας ως ανεξάρτητος από εμάς. Όλοι υπηρετούμε κοινές αρχές και αξίες και δεσμευόμαστε από ένα κυβερνητικό πρόγραμμα. Δεν μπορεί να είμαστε στα εύκολα όλοι μαζί και στα δύσκολα κάποιοι να μην εμφανίζονται. Νομίζω ήταν εύστοχο αυτό που υπόθηκε. Και το παράδειγμα, η έκφραση που χρησιμοποιήθηκε, όποιος δεν αντέχει τη ζέστη ας μην είναι στην κουζίνα. Νομίζω ότι βρισκόμενοι στο τελευταίο χρόνο της κυβερνητικής θητείας, της δεύτερης κυβέρνησης, της δεύτερης τετραετίας του Κυριάκου Μητσοτάκη, θα εντείνουν όλοι τις προσπάθειές τους. Έχουμε έναν χρόνο προκειμένου να ολοκληρώσουμε τις κυβερνητικές μας δεσμεύσεις, το κυβερνητικό μας πρόγραμμα. Εγώ πιστεύω ότι τα αποτελέσματα θα είναι ακόμη πιο θετικά και από όσα είχαμε δεσμευτεί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι από τους πολιτικούς που πράττει περισσότερα από αυτά που λέει και βλέπετε ότι ξεπερνούμε τους στόχους που θέτουμε. Στην τελευταία έρευνα της Opinion ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο ότι 50,7 των πολιτών θα ψηφίσουν για σταθερότητα.
1: Ναι.
0: Και 30 τόσο τα εκατό για καταγγελία. Το 50,7 είναι μια πάρα πολύ ισχυρή δεξαμηνή για να προκύψει μια τρίτη αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αρκεί όλοι να ιδρώσουμε τη φανέλα.
2: Αυτά λοιπόν από την κυβέρνηση. Πάμε και στην αντιπολίτευση τώρα, η οποία εξαπολύει πειρά κατά της κυβέρνησης για το κράτος δικαίου και την οικονομία. Έχουμε τη Λίνα Μπεθάνη, την πολιτική μας συντάκτη στη τηλεφωνική γραμμή, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε νωρίτερα σε ένα οικονομικό συνέδριο τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να παρουσιάζει το δίλημα των εκλογών, Λίνα.
3: Ναι, Γρηγόρη, σε υψηλούς τόνους ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση για διάβρωση των θεσμών και είπε ότι θα είναι εκτροπή αν ο πρόεδρος της Βουλής συνενέσει στο να χρειάζονται 151 βουλευτές αντί για 120 για να γίνει η εξεταστική για τις υποκλοπές. Από το οικονομικό συνέδριο που διοργανώνει η ημερησία, ο κύριος Ανδρουλάκης υπογράμμισε τις πρωτοβουλίες του ΠΑΣΟΚ για τις τράπεζες, την τετραήμερη απασχόληση που εφαρμόζεται, όπως σημείωσε, και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ ανέβασε και βίντεο στο TikTok για πιλωτική εφαρμογή του μέτρου σε επιχειρήσεις με πάνω από 20 άτομα και σε επαγγέλματα όπως προγραμματιστές και λογιστές. Ο κύριος Ανδρουλάκης αντιτάσσει το ολοκληρωμένο, όπως σημειώνει, προοδευτικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και τονίζει ότι το δίλημα των επόμενων εκλογών είναι τρίτη τετραετία Μητσοτάκη ή πολιτική αλλαγή.
2: Μάλιστα, να ακούσουμε στο σημείο αυτό ένα απόσπασμα, τόσο είπε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
4: Τα ενίκια καλπάζουν στη χώρα. Καταθέτω από το 22 πρόταση κοινωνικών κατοικιών που εφαρμόζεται Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία, Αυστρία, Γερμανία. Την αρνείται πλήρως η Νέα Δημοκρατία, την καταγγείλει ως λαϊκιστική πρόταση. Και εδώ το μεγαλύτερο κοινωνικό ζήτημα σήμερα είναι το δικαίωμα στη στέγαση. Το ίδιο δεν γίνεται και την τετραμερή εργασία. Δηλαδή, ό,τι προτείνουμε εμείς είναι λαϊκισμός, αλλά μπορεί να εφαρμοστεί και εφαρμόζεται σε ευρωπαϊκές χώρες. Στο Μέγαρο Μαξίμου έχει οργανωθεί μία συμμορία υπό τον Πρωθυπουργό, που αλώνει τους θεσμούς, που δημιουργεί συνέχεια παρακμή στο κράτος δικαίου. Η δημοκρατία απειλείται από την καθημερινή της διάβρωση από ηγέτες που έχουν μόνο στόχο την εξουσία για την εξουσία και από την ανοχή όλων εμάς.
2: Και στα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης τι λένε αυτά τώρα, Λίνα Μπεθάνη?
3: Το ΣΥΡΙΖΑ που λέει καμία συνένεση στην συνταγματική αναθεώρηση της κυβέρνησης. Ο Σοκράτης Φάμελος επίσης από το βήμα του Οικονομικού Συνεδρίου της ημερησίας εξαπέλυσε βολές στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στην οικονομία και σε θέματα διαφάνειας. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας από τα Τρίκαλα, αναφερόμενος στο θέμα του ΕΠΕΚΕΠΕ, επέκρινε τον Πρωθυπουργό ότι αθώωσε προκαταβολικά όλους τους βουλευτές που αναφέρονται στις δικογραφίες και αναφερόμενος στην εξεταστική για τις υποκλοπές μίλησε για ρεσιτάλη συγκάλυψης. Ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς, Γαβρίλης Σακελαρίδης, που επισκέφθηκε το νοσοκομείο του Αγίου Ανδρέα στην Πάτρα, μίλησε για σοβαρές ελλείψεις σε υγειονομικούς και επέκρινε την κυβέρνηση ότι στηρίζει το ιδιωτικό σύστημα υγείας. Ενώ και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης αποδίδουν στην κυβέρνηση προσπάθεια να αλλάξει η ατζέντα επικοινωνιακά, αντί να μιλάει για την ακρίβεια και τα ζητήματα διαφθοράς.
2: Λίνα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και με αυτά τα δεδομένα, λοιπόν, τα κρατάμε στο πίσω μέρος και πάμε στις δύο νέες δημοσκοπήσεις, της Pulse για το Sky και της MRB για τόπεν που αποτύπωσαν την γνώριμη εικόνα των τελευταίων μηνών. Ποια είναι αυτή? Ότι η Νέα Δημοκρατία είναι μακράν πρώτη, σταθερά στην πρώτη θέση, με ποσοστό σχεδόν διπλάσιο από το δεύτερο κόμμα, ενώ το Πασόκ παραμένει στάσιμο παρά τις φθορές της κυβέρνησης. Πάμε στον Άγη Βαγιάννου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Και φυσικά, βεβαίως, το ενδιαφέρον πέφτει στην ενότητα και στο κεφάλαιο Άλλο Κόμμα. Είναι αναμονή των ανακοινώσεων από τον Αλέξη Τσίπρα και την Μαρία Καριστιανού. Άγη, καλό μεσημέρι και σε σένα.
1: Καλό μεσημέρι, λοιπόν. Στη δημοσκόπηση λοιπόν τη ΠΑΛΣ που παρουσιάστηκε για το δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΙ, η Νέα Δημοκρατία μετρήθηκε στο 29,5% στην εκτίμηση ψήφου από 31% που είχε στα τέλη Μαρτίου, ενώ το κόμμα τη εξωματική αντιπολίτευση παραμένει στο 14,5% στην εκτίμηση ψήφου. Σταθερά στο 9% η Ελληνική Λύση και η Πλεύση Ελευθερία, μισή μονάδα χάνουν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ μισή μονάδα κερδίζει η Φωνή Λογικής και μία μονάδα το ΜΕΡΑ25 που εμφανίζεται να κερδίζει οριακά την είσοδο σε μία οκτακομματική βουλή. Ενδιαφέρον, όπως είπε, στη ΣΥΡΙΖΑ έχει ψήφο στο Άλλο Κόμμα, που εν ώψη των ανακοινώσεων από Τσίπρα και κύριε Καριστιανού ανεβαίνει από το 11% στο 13% και είναι πάλι η τρίτη δημοσκοπική επιλογή για τους πολίτες. Ειδικά υπάρχει μετραψήφο για τα νέα κόμματα όπως προηγούμενες έρευνες, αλλά δυνητικά. Δυνητική ψήφο, έτσι το σίγουρα θα ψήφιζα είναι στο 9% για το κόμμα Τσίπρα και μάλλον ναι στο 11%, ενώ 8% ναι και μάλλον ναι στο 13% για την κυρία Καριστιανού, πολύ χαμηλότερα στο 12% συνολικά, με μόλις 3% σίγουρα ναι, κινούνται τα ποσοστά για τον κύριο Σαμαρά. Διαφορά 14,5 μονάδων και πάλι τη Νέα Δημοκρατία έναντι του Πασόκ καταγράφει την αναγωγή επί των εγκύρων η δημοσκόπηση τη MRB για το δελτίο ειδήσεων του Open. Η αναγωγή επί του συνόλου, στην αναγωγή επί του συνόλου η Νέα Δημοκρατία μετρήθηκε στο 28,8%, το Πασόκ στο 14,5%. Τρίτη δύναμη εμφανίζεται η Ελληνική Λύση σε μικρή απόσταση από την Πλεύση Ελευθερία. Ακολουθούν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, ο ΣΥΡΙΖΑ, έπονται η Φωνή Λογικής, οι Δημοκράτες, το ΜΕΡΑ25 και εκτός Βουλής με μείον κάτω από το 3% η Νίκη αλλά και η Νέα Αριστερά. Δημοσκοπικά κέρδη καταγράφει και στη δημοσκόπηση το πιθανό κόμμα Τσίπρα στην MRB με το σίγουρο θα ψηφίσουν να βρίσκεται στην υψήφιο ποσοστό και άνοδο συν 3,6% και συγκεκριμένα οι συμμετέχοντες λένε σίγουρα θα ψηφίσουν σε ποσοστό 11,1% και μάλλον θα ψηφίσουν σε ποσοστό 12,1% αθρηστικά στο 23,2%, ενώ από το δικίνη τάση υπάρχει για το κόμμα Καριστιανού με το σίγουρα να ψηφίσουν να υποχωρήσει το 6,6% με μείον 3%. Αν θέσουμε τα δύο αυτά ποσοστά φτάνουμε περίπου στο 25%.
2: Άγη Βαγιάννου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2 και 38 λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο, να θυμίσουμε, αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα στην πλατφόρμα στο erteco.gr. Να πάμε εκτός συνόρων τώρα, καθώς νέο στριγμό στην έθραστη κυχηρία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ προκάλεσε ανταλλαγή πυρών ανάμεσα στις δύο πλευρές στα στενά του Ορμούζ. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις υποστηρίζουν ότι απάντησαν στη στόχευση τριών αντιτορπιλικών πλοίων από τις Ιρανικές δυνάμεις, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η κατάπαυση του πυρός εξακολουθεί να ισχύει. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας ενημερώσει για την κατάσταση που επικρατεί στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, εκεί που λέγαμε ότι κάτι πάει να γίνει και είναι κοντά να τα βρουν. Έλενα, άντε και πάλι από την αρχή, εντάσεις, απειλές και ανταλλαγή πυρών. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Πραγματικά ένα μπρος πίσω είναι αυτό που βιώνουμε εδώ, βέβαια και πολύ καιρό, Γρηγόρη. Να ξεκινήσουμε από μια τελευταία εξέλιξη, καθώς ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι οι φρούδοι της Επανάστασης κατέσχεσαν ένα τάνκερ υπό σημαία Barbados, το οποίο μετέφερε, όπως ανέφεραν, ιρανικό πετρέλαιο. Στη θάλασσα του Ομάν έγινε αυτό, γιατί ήταν πιθανό να διαταράξει, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, τις εξαγωγές του ιρανικού πετρελαίου. Το οδήγησαν σε ιρανικό λιμάνι. Να σημειώσουμε ότι το τάνκερ αυτό, Ocean Koi λέγεται, ήταν εδώ και αρκετούς μήνες υπό κυρώσεις, υπό αμερικανικές κυρώσεις, γιατί θεωρείται ότι ήταν μέρος του σκιώδους στόλου που μετέφερε ιρανικό πετρέλαιο. Αυτό είναι μία εξέλιξη. Η άλλη είναι δηλώσει δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, του Αμπάς Αραχτσί, που έγιναν επίσης πριν από λίγο, και αναφέρει ότι κάθε φορά που υπάρχει μια προοπτική διπλωματικής λύσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες μπαίνουν σε μια νέα στρατηγική περιπέτεια και το Ιράν δεν πρόκειται να υποκύψει σε πιέσεις. Όλα αυτά μετά, όπως είπες, από τη νέα ένταση που σημειώθηκε το βράδυ στα στενά του Ορμούς, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να λένε ότι ήταν σε άμυνα τη στρατηγική διοίκηση στην περιοχή, και να προχωρούν σε επίθεση στον Σικέσμ και στο Παντάραπα στο λιμάνι, μετά από αυτή την στοχοποίηση των πλοίων τους δεν υπήρξαν θύματα. Το Ιράν κάνει λόγο για κατάπαυση του πυρός την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος, για παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός, με συγχωρείτε, την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος λέει ότι η εκεχηρία συνεχίζεται, θα καταλάβετε όταν δεν ισχύει, είπε. Και επίσης είπε ότι αυτό ήταν ένα χάδι απέναντι στο Ιράν. Δεν είναι πρόκειτο για μη τήρηση της εκεχηρίας. Τώρα να σου πω επίσης, Γρηγόρη, όσον αφορά το διπλωματικό κομμάτι, ότι και οι νέες δηλώσεις του κυρίου Αραχτσί δείχνουν ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε πάλι σε ένα αδιέξοδο, αν και τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης επιμένουν ότι αναμένεται ακόμη και σήμερα η απάντηση του Ιράν. Ενδεχομένως όμως αυτή η απάντηση στο αμερικανικό σχέδιο 14 σημείων να είναι αρνητική. Και κλείνοντας να σου πω ότι οι αναλυτές εκτιμούν, βάσει και της αναφοράς της έκθεσης της CIA, ότι το Ιράν μπορεί να αντέξει 4 μήνες τον αποκλεισμό των στενών του Ορμούς. Εκτιμούν λοιπόν ότι το Ιράν δεν πρόκειται να υποκύψει αυτή τη φορά, καθώς έχει χρόνο σε αντίθεση με τον Αμερικανό πρόεδρο.
2: Ας ελπίσουμε όλοι να μην χρειαστεί να περάσουν 4 μήνες σε αυτή την κατάσταση. Έλληνα, σε ευχαριστούμε. Φεύγουμε από τη Μέση Ανατολή και πάμε στη Γερμανία τώρα, καθώς είναι σε εξέλιξη υπόθεση ομοιρίας σε τράπεζα. Συνδεόμαστε με τον ανταποκριτή μας, τον Γιώργο Παπά, ο οποίος θα μας πει τις τελευταίες πληροφορίες. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πού συνέβη το περιστατικό και είναι ακόμα σε εξέλιξη?
7: Είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή από το πρωί, Γρηγόρη, μια μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην επαρχιακή πόλη Σίτσινγκ, μια μικρή επαρχιακή πόλη στην περιοχή Αρβάερε, στην κεντρική δυτική Γερμανία, μεταξύ Βόνης και Κόμπλετς, για όσους έχουν γνώση της γεωγραφίας. Αρκετοί δράστες κρατούν ομήρους ένα υποκατάστημα της Volksbank στο κέντρο της πόλης. Εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί αυτή η υπόθεση. Για ένα θωρακισμένο φορτηγό χρηματαποστολή σταμάτησε μπροστά από την τράπεζα. Ένας από τους υπαλλήλους βγήκε από την τράπεζα και εκείνη την ώρα έγινε η απαγωγή και στη συνέχεια ομοιρία. Ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας επιβεβαίωσε ότι υποθέτουν οι αρχές πως υπάρχουν αρκετοί δράστες, δεν είναι ένας ο δράστης, αλλά υποθέτουν ότι είναι αρκετοί δράστες και οι όμοιροι βρίσκονται μέσα στην τράπεζα. Δημοσιογραφικές πληροφορίες λένε ότι βρίσκονται στο θησαυροφυλάκιο της τράπεζας. Σε ό,τι αφορά τη γενικότερη εικόνα, μια μεγάλη δύναμη της αστυνομίας έχει αποκλείσει την τράπεζα. Το κέντρο όλο της πόλης έχει αποκλειστεί. Ελικόπτερα πετούν πάνω από την πόλη, συνδράμουν
2: στις επιχειρήσεις
7: των αρχών ακριβώς. Διαβεβαιώνει η αστυνομία ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τους πολίτες που βρίσκονται έξω από την αποκλεισμένη περιοχή, αλλά περισσότερες πληροφορίες, Γρηγόρη, δεν δίνει η αστυνομία αυτή τη στιγμή. Θεωρούν ότι, και το κάνουν για τακτικούς λόγους, επειδή θεωρούν ότι μπορεί κάποιος να ακούει, κάποιος από τους δράστες να ακούει και το τι θέλει η αστυνομία και πώς θέλει να κινηθεί, γι' αυτό και είναι πολύ φιδωλή σε δηλώσεις τους. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη.
2: Γιώργο Παπάζα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Και από το Βερολίνο να πάμε στην Κρήτη, κυρίες και κύριοι, όπου παραμένει τεταμένη κατάσταση μετά τη δολοφονία του νεαρού 21 ετών. Με το 54χρονο καθομολογία δράστη και τη σύζυγό του να κρίνονται προφυλακιστέ μετά τη μαραθώνια διαδικασία και να μεταφέρονται εκτός νησιού. Πάμε στο Ηράκλειο Κρήτης και στον ανταποκριτή μας Γιώργο Λαμπράκη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
8: Άλλο μεσημέρι από το Ηράκλειο. Πράγματι, το θέμα εξακολουθεί να μονοπολεί το ενδιαφέρον. Αυτή η τραγωδία με την εμψυχρό δολοφονία του 29χρονου νικήστρατου γεμιστού από τον 54χρονο Κώστα Παρασύρη Να πούμε ότι παρά το γεγονός ότι είχε διαρρεύσει ότι οι απολογίες τόσο του Δράστη όσο και της συζύγου του ήταν κανονιστοί να γίνουν την Δευτέρα το πρωί, έγιναν χθες το βράδυ στο αστυνομικό μεγάλο Ηρακλείο υπό άκρα μυστικότητα για λόγους προφανώς ασφαλείας. Κρίθηκαν και οι δύο προφυλακιστέοι και απόψε το βράδυ αναμένεται με το πλοίο της γραμμής να μεταφερθούν στον Πειραιά και από εκεί σε σοφρονιστικά καταστήματα της υπηρετικής χώρας. Ο μεν 54χρονος αναμένεται να πάει σε ανδρική φυλακή και η σύζυγός του σε γυναικεία. Σήμερα να σας πω ότι είχαμε δηλώσεις στο δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου από τους δικηγόρους των δύο πλευρών. Η κυρία Αλεξάνδρα Σπανάκη, η δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, έκανε λόγο για μια προσχεδιασμένη δολοφονία αποδίδοντας μεγάλη βαρύτητα και στο θέμα του χειρισμού της όλης υπόθεσης από την πλευρά της ελληνικής αστυνομίας.
2: Από την αστυνομία, ναι, ναι. Ακριβώς. Έχουμε απαντήσει, έχει μιλήσει η κυρία Δημογλίδου πέρα και έχει απαντήσει αυτές τις κατηγορίες για το τι έκανε και το τι δεν έκανε η αστυνομία. Θα την ακούσουμε σε λίγο βεβαίως.
8: Ακριβώς. Ναι. Τώρα, ο Γιώργος Κοκοσάλης, ο γνωστός ποινικολόγος που εκπροσωπεί την οικογένεια του δράστη, απίθυνε μια έκκληση προς όλους ώστε να υπάρχει χρόνος για τις οικογένειες, η μία να θρηνήσει και άλλη να συνειδητοποιήσει. Μάλιστα ήταν ιδιαίτερα επικριτικός σε αυτόκλητους αναλυτές της ψηφιακής αρένας, όπως είπε χαρακτηριστικά, που αναμεταδίδουν ψευδείς πληροφορίες. Μάλιστα διέψευσε κατηγορηματικά ότι στη δικογραφία υπάρχει μάρτυρας που τόνισε ότι η σύζυγος του δράστη που έλεγε την ώρα του εγκλήματος «μη σου φύγει, μη σου φύγει», να μη, προφανώς την ώρα που το παιδί έτρεχε να γλιτώσει, ενώ κάλεσε όσους παρουσιάζονται με κάλικες και άλλα πιστήρια από τον τόπο του εγκλήματος να τα παραδώσουν στην αστυνομία, διαφορετικά, όπως είπε, διαπράττουν και ήδη ποινικό άδικημα.
2: Περιμένουμε λοιπόν με ενδιαφέροντες εξελίξεις. Γιώργο Λαμπράκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Παρέμβαση στην υπόθεση έκανε ο Μητροπολίτης Ερεθύμνης, ο κύριος Πρόδρομος, στην τηλεόραση του Ερνιούς, ο οποίος είπε ότι είναι άλλο πράγμα η λεβεντιά και άλλο η ψευτοκαπετανέη, όπως είπε χαρακτηριστικά.
9: Η λεβεντιά της Κρήτης είναι κάτι τελείως διαφορετικό από την έκφραση βίας, αυτοδικίας ή εκδίκησης. Είναι άλλο η αληθινή λεβενδιά και άλλο η ψευτοκαπετανέη.
2: Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και ρωτήθηκε για πιθανές ευθύνες της αστυνομίας σε αυτό το άγριο φωνικό στην Κρήτη και είπε ότι συχνά η αστυνομία καλείται να απαντήσει στο ερώτημα γιατί ο δράστης κυκλοφόρησε ελεύθερος, τονίζοντας πως δεν έχει αρμοδιότητα να προφυλακίζει, η ελληνική αστυνομία δηλαδή, κατηγορουμένος. Για να την ακούσουμε.
10: Αυτό θα μπορούσαμε να απαντήσουμε εμείς αν καταγγέλλονταν ο δράστης και η αστυνομία δεν προχωρούσε σε σύλληψη, για παράδειγμα. Ολιγορούσε, χανόταν το αυτόφορο και αναγκαστικά ο δράστης δεν πήγαινε ποτέ στον εισαγγελέα και θέλαμε τη δικογραφία στον εισαγγελέα. Όταν όμως το θύμα απευθύνεται σε αστυνομικές αρχές, μέσα σε λίγες ώρες πραγματοποιείται σύλληψη και ο δράστης οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι η αρμοδιότητα η δική μας σταματά εκεί. Εκεί και μόνο εκεί, και μάλιστα να γνωρίζεται για αυτή την υπόθεση, επειδή αναγκαστικά έχω επικοινωνήσει με τον ίδιο τον διοικητή του τμήματος Μαλεβιζίου για να λάβω πληροφορίες από την πηγή. Ουσιαστικά ασχολούνταν ο ίδιος με αυτές τις δύο οικογένειες. Είχε δώσει το προσωπικό του κινητό στο θύμα για να αισθάνεται περισσότερη ασφάλεια και μάλιστα ήταν αυτός που προέτρεπε την πλευρά του θύματος και της οικογένειας να προβούν σε καταγγελία, να κάνουν πραγματικά μηνύσεις, γιατί καταλαβαίνετε ότι αρχικά αυτές οι δύο οικογένειες ήταν πολύ κοντά.
11: Ήταν φίλοι τα παιδιά.
10: Που είχαν φιλικές σχέσεις και η οικογένεια του θύματος εδώ δεν ήθελε να προκαλέσει την άλλη πλευρά, επειδή ακριβώς είχε χαθεί ένα παιδί με το τροχαίο που είχε συμβεί το 2023. Ο διοικητής ήταν που προέτρεπε την οικογένεια να προσφύγει στη δικαιοσύνη, επειδή έβλεπε τον κίνδυνο. Δεν μπορεί όμως κάθε φορά που χάνεται μια ανθρώπινη ζωή, όταν έχουν γίνει σωστές ενέργειες από την αστυνομία, να καλούμαστε να απολογηθούμε, γιατί ένας άνθρωπος κυκλοφορεί ελεύθερος. Δεν ανήκει στη δική μας αρμοδιότητα να φυλακίζουμε τους κατηγορούμενους.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2 και 49 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Πάμε στα του καιρού τώρα, καθώς η αφρικανική σκόνη επηρεάζει ξανά την Αττική με συννεφιά, μικρή πτώση της θερμοκρασίας και κατά τόπους λασποβροχές. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας Νικολέτα Ζιακοπούλου για την αναλυτική πρόγνωση. Για να δούμε, Νικολέτα, πώς θα εξελιχθεί το φαινόμενο καιρός σήμερα, αλλά και τα λεγές έχουμε μπροστά μας το Σαββατοκύριακο. Καλό μεσημέρι.
12: Βεβαίως, καλό μεσημέρι σε όλους. Η αλήθεια είναι ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ένα επεισόδιο σκόνης μέτριας έντασης.
11: ένταση, αναμενόμενο για την εποχή. Μέχρι και αύριο το πρωί, αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης θα έχουμε κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, στην Πελοπόννησο, στην Αττική, στο Αιγαίο, στην Κρήτη. Όχι όμως ακραίες συγκεντρώσεις αυτές. Σίγουρα ενοχλητικές και επιβαρυντικές, ειδικά όμως για τις ευπαθείς ομάδες. Παράλληλα, έχουμε και τις λασποβροχές σήμερα τοπικά στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά, με καταιγίδες στη Δυτική Ελλάδα. Λόγω της σκόνης και της συννεφιάς δεν ξεπερνάμε σήμερα τις 24 με 26 βαθμούς. Το είπες και εσύ σωστά, έχει πέσει λίγο η θερμοκρασία. Το Σαββατοκύριακο όμως, επειδή πρόσκαιρα θα καθαρίσει η ατμόσφαιρα με έναν μαΐστρο στο Ιόνιο, θα έχουμε περισσότερο ήλιο, θα ανέβουμε στους 27 με 29 βαθμούς. Θα έχει λοιπόν άνοδο η θερμοκρασία, με θάλασσες ήσυχες και πολύ λίγες μπόρες, περιορισμένη ασπάθεια στα βόρεια ορεινά. Και να σημειώσουμε, Γρηγόρη, ότι η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο τη νέα εβδομάδα, Τρίτη και Τετάρτη, θα ξεπεράσουμε τοπικά τους 30 βαθμούς. Επομένως, το σκηνικό είναι εναρμονισμένο με την εποχή και λίγο πιο καλοκαιρινό, θα έλεγα.
2: Πάντως, σε γενικές γραμμές τα πράγματα δεν πάνε καλά. Νικολέτα, έβλεπα προηγουμένως μια ανακοίνωση από το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Κλίματος του Κοπέρνικους ότι οι ωκεανοί είναι κοντά σε ρεκόρ θερμοκρασίας πριν καν από την αναμενόμενη επάνωδο του Ελνίνιου, ακόμα και μέσα στο Μάιο, δηλαδή το μήνα που τρέχουμε τώρα.
11: Και αυτή η θερμότητα πυροδοτεί και τα ακραία καιρικά φαινόμενα, γι' αυτό όλοι είμαστε πραγματικά σε εγρήγορση. Έχεις δίκιο, Γρηγόρη.
2: Νικολέτα Ζεγοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για ένα μέτριο επεισόδιο μεταφορά σκόνης. Έκανε λόγο στο Air News Radio 105,8 Κώστας Λαγουβάρδος, ο μετεωρολόγος από το Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Αστεροσκοπείου Αθηνών.
12: Έχουμε σε εξέλιξη ένα μέτριο επεισόδιο μεταφοράς κόνης, το είναι απολύτως συνηθισμένο για την εποχή, δεν χρειάζεται να τρομάξουμε από αυτό. Θα είναι λίγο περισσότερο σε αυξημένες συγκεντρώσεις αύριο στη χώρα μας. Θα έχει κάποιες λασποβροχές και σήμερα σε ορισμένες περιοχές που βρέχει, αλλά δεν είναι πολύ ισχυρό επεισόδιο. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό που είδαμε την 1η Απριλιά, και το οποίο είναι εξαιρετικά σπάνιο. Και είναι μέσα στην εποχή. Μέσα στο Μάιο έχουμε τέτοια επεισόδια. Mm-hmm. Θα κρατήσει περίπου 2 ημέρες. Σε συνδυασμό και με την έφεση που έχουμε και την δίνει έτσι μια μουντάλα στον ουρανό, και θα έχει σήμερα και βροχές βέβαια, έτσι θα είναι και αύριο με έναν έτσι καιρό μερή συννεφιά. Υψηλές θερμοκρασίες όμως και σκόνη. Οι υψηλές θερμοκρασίες μάλλον θα μας κάνουν παρέα για αρκετές ημέρες και στην επόμενη εβδομάδα.
13: Θα αγγίξουν και τους 30, καλά ακούμε.
12: Τοπικά θα μπορούσε να τους αγγίξει, ναι.
2: Λοιπόν, τι πρέπει να προσέχουμε τώρα μέχρι να περάσει το κύμα της σκόνης? Το ερώτημα τέθηκε στον Νίκο Τζανάκη, τον καθηγητή πνευμονολογίας και αντιπρόεδρο της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, ο οποίος μίλησε στο News Radio.
14: Νομίζω ότι δεν πρέπει να βρισκόμαστε σε εξωτερικούς χώρους αν είναι δυνατόν αυτό το διάστημα. Επίσης, δεν θα πρέπει να κάνουμε χειροναχτικές εργασίες προφανώς.
15: Γιατί θα βρισκόμαστε έξω.
14: Ακριβώς, ναι.
15: Χειρονακτικές μέσα επιτρέπονται, δεν επηρεάζει σκόνη.
14: Όχι, ναι. Μέσα δεν πειράζει. Mm-hmm. Αλλά θα πρέπει να προσέχουμε να μην βρισκόμαστε έξω. Αν πρέπει να βρεθούμε έξω, καλό είναι να φοράσουμε μια μάσκα. Αν και δεν βλέπω ότι έχουμε έτσι πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτή τη φορά, δεν ξέρω στην Αθήνα, αλλά εδώ στην Κρήτη νομίζω ότι μάλλον δεν ξέρω αν πότε θα κορυφωθεί το θέμα.
2: Να αφήσουμε τώρα το κύμα σκόνης και τα καιρικά φαινόμενα και να πάμε στη Σύρο. Στον εισαγγελέα πρωτοδικών του νησιού οδηγήθηκαν ο πλοίαρχος και ο αξιωματικός γέφυρας του φορτηγού πλοίου, το οποίο βυθίστηκε βόρεια της Άνδρου τα ξημερώματα της Τετάρτης. Από τη Σύρο έχουμε την Ελίνα Θεολογίου, η οποία θα μας μεταδώσει τις τελευταίες εξελίξεις για την υπόθεση αυτή. Ελίνα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
16: Καλό μεσημέρι από τις Κυκλάδες και τη Σύρο. Στα δικαστήρια του νησιού βρίσκονται μέχρι και αυτή τη στιγμή οι δύο ναυτικοί, περιμένοντας την απόφαση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σύρου για το αν θα τους ασκηθεί ποινική δίωξη και ποιες κατηγορίες θα αποδοθούν στον καθένα. Μέχρι και αυτή τη στιγμή οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι ο αξιωματικός βρισκόταν μόνος του στη γέφυρα του πλοίου την ώρα του συμβάντος, και σύμφωνα με όσα έχει αναφέρει ο ίδιος μέχρι και αυτή την ώρα, ένιωσε κάποια αδιαθεσία, έχασε τις αισθήσεις του, μάλλον είχε αναφερθεί και το ότι αποκοιμήθηκε, με αποτέλεσμα την πρόσκρουση του πλοίου που κατέληξε στο ναυάγιο. Να πούμε ότι όσον αφορά το σημείο του ναυαγίου έχει πραγματοποιηθεί ήδη η απάντηση των καυσίμων. Δεν υπήρχε ιδιαίτερη ανησυχία, ήταν μικρή η ποσότητα των καυσίμων που υπήρχε μέσα στις δεξαμενές. Ωστόσο, η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί. Βρίσκονται βέβαια, παραμένουν ακόμα στο σημείο πλωτάς καυτού λιμενικού σώματος, τόσο για προληπτικούς λόγους, όσο φυσικά και για τη συνέχεια των ερευνών.
2: Λίνα Θεολογίτου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εκτός συνόρων και πάλι να επιστρέψουμε στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Εν συντομία, να ξεκινήσουμε από το θρίλερ με το Κρασγερόπλιο, στο οποίο έχουν εκδηλωθεί κρούσματα Χανταϊού. Έλενα, εκεί οι υγειονομικές αρχές εξακολουθούν να ζητούν τους επιβάτες που κατέβηκαν από το πλοίο πριν να εκδηλωθούν τα κρούσματα αυτά, προσπαθώντας να περιορίσουν όσο γίνεται την εξάπλωσή του, επισημαίνοντας πάντως ότι ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό είναι πολύ χαμηλός. Βέβαια, την ίδια ώρα αρνητική στον ιό βρέθηκε η αεροσυνοδός που έχει έρθει σε επαφή με την Ολλανδία επιβάτη του πλοίου, η οποία κατέληξε δυστυχώς.
6: Ναι, οι υγειονομικές αρχές λοιπόν σε 4 υπήρους αναζητούν τους 29 ανθρώπους και κυρίως τις επαφές τους. Κατέβηκαν στο νησί της Αγίας Ελένης από την κρουαζιέρα, όπως είπες, πριν εντοπιστούν τα πρώτα κρούσματα Χανταϊού. Η αεροσυνοδός βρισκόταν στο αεροσκάφος που μετέφερε τη γυναίκα από την είσοδο της Αγίας Ελένης στη Νότια Αφρική. Εκεί κατέληξε η γυναίκα. Οπότε τώρα να εντοπιστούν και οι επιβάτες αυτού του αεροσκάφους για προληπτικούς λόγους. Επίσης, οι Βρετανικές αρχές ανακοίνωσαν ένα ύποπτο κρούσμα και στην είσοδο της Αγίας Ελένης. Και την ίδια στιγμή να πούμε ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λέει ότι δεν πρόκειται για μία έξαρση, επιδημία ή οτιδήποτε άλλο.
2: Αυτό είναι το μόνο θετικό στην όλη υπόθεση.
6: Ακριβώς, ότι δεν πρόκειται για μία νόσο τύπου COVID, δεν εξαπλώνεται τόσο εύκολα. Και το πλοίο, να πούμε, το κρουαζιερόπλοιο, ότι πλέει προς τις Κανάριες νήσους, όπου εκεί θα αποβιβαστούν με αυστηρά πρωτόκολλα βεβαίως υγειονομικά οι επιβάτες.
2: Λέγαμε στην αρχή του δελτίου μας για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Όμως την ίδια ώρα Ουκρανία και Ρωσία αλληλοκατηγορούνται, Ελένα, για παραβίαση της εκεχηρίας που κήρυξε η Μόσχα εν ώψη των εορτασμών για την μέρα της νίκης αύριο 9 Μαΐου κατά της ναζιστικής Γερμανίας.
6: Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, ο κ. Ζελένσκι, ανέφερε ότι υπήρξαν νέες επιθέσεις και σήμερα το πρωί στην Ουκρανία, στην Ανατολική Ουκρανία κυρίως, ενώ η Ρωσία λέει ότι υπήρξαν επιθέσεις βαθιά μέσα στο έδαφος της και σε δηληστήριο, ενώ τα μέτρα ασφαλείας εν ώψη της αυριανής παρέλασης στη Μόσχα για τον εορτασμό της ημέρας της νίκης κατά της ναζιστικής Γερμανίας είναι ιδιαίτερα αυστηρά. Στην νεότερη του ανακοίνωση του Κρεμλίνου ανέφερε ότι θα είναι περιορισμένη και η παρουσία του τύπου στις εκδηλώσεις αυτές.
2: Έλενα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε από το ουκρανο-ρωσικό μέτωπο και πάμε στη Βρετανία. Γιατί μεγάλες απώλειες υπέστη το κυβερνών εργατικό κόμμα στις χθεσινές δημοτικές εκλογές. Ενώ μεγάλη άνοδο σημειώνει το κόμμα της μεταρρύθμισης του αντιευρωπαϊστή Νάιτζελ Φάρατ. Συνδεόμαστε με τον Λονδίνο και την αποκρίτριά μας Νατάσα Κατσάβελου, η οποία θα μας πει περισσότερο για αυτήν την εκλογική αναμέτρηση. Νατάσα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
17: Καλώς σας μεσημέρι. Πράγμα, το κόμμα της μεταρρύθμισης καταγράφει μέχρι στιγμής τη μεγαλύτερη άνοδο στις τοπικές εκλογές στη Βρετανία, κερδίζοντας πάνω από 400 έδρες. Και ο Νάιτζελ Φάρατ, μάλιστα, έκανε λόγο για πραγματικά ιστορική αλλαγή στη βρετανική πολιτική σκηνή. Αντιθέτως, οι εργατικοί καταγράφουν σημαντικές απώλειες με περίπου 250 έδρες λιγότερες μέχρι στιγμής και απώλεια ελέγχου σε 9 δήμους. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός, ο κ. Στάρμερ, παραδέχτηκε ότι τα αποτελέσματα πονούν, αλλά υποστήριξε ότι οι πολίτες ζητούν από την κυβέρνηση να προχωρήσει πιο γρήγορα και πιο μακριά στις αλλαγές που έχει υποσχεθεί, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται να αλλάξει πορεία. Υπάρχουν ακόμα ασάφεις που σας είπα, καθώς έχουν καταμετρηθεί περίπου το 1/3 των αποτελεσμάτων, έχει ανακοινωθεί. Συνολικά στις εκλογές αυτές διακυβεύονται περίπου 5.000 έδρες σε 136 δήμους και τοπικές αρχές στην Αγγλία. Και φυσικά είναι πολύ σημαντικά τα αποτελέσματα που ξεκίνησαν να καταμετρώνται σήμερα από Σκωτία και Ουαλία, που θα διαμορφώσουν. Θα δώσουμε μια συνολική εικόνα για το πώς θα διαμορφωθεί συνολικά η εικόνα.
2: Νατάσα Κατσάβελου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αθλητικό δελτίο. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε 9 και 4 τη Βαλένθια στο τέταρτο παιχνίδι της σειράς, όπου προηγείται με 2-1 και θέλει την νίκη βεβαίως για να πάρει το εισιτήριο για το Final Four της Ευρωλίγκας. Καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι και από μένα. Ναι, είναι ένα παιχνίδι καθοριστικό, καθώς δεν θέλει σε καμία περίπτωση να ταξιδέψει ξανά την επόμενη εβδομάδα στη Βαλένθια για πέμπτο αγώνα. Στις 9 και 4 τζάμπολ το αγώνα, με κάλυψη φυσικά από την Ερασπορ και από την Άβα. Χθες η Ρεάλ νίκησε στη Σόφια, οπότε περιμένει τον πιθανό αντίπαλο Βαλένθια ή Παναθηναϊκό για το Final Four, ενώ ο Ολυμπιακός περιμένει το δικό του αντίπαλο, παίζει η Φενέρ στις 8 η ώρα με τη Ζαλγκύρη στο τέταρτο παιχνίδι. 2-1 στη σειρά προηγείται η Φενέρ, γιατί θα είναι από το ζευγάρι αυτό θα προκύψει ο αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Final Four της Αθήνας. Όμως, έτοιμη να γράψει ιστορία στο ευρωπαϊκό μπάσκετ είναι και η ΑΕΚ. Μετά τη μεγάλη νίκη της 78-65 επί της Μάλαγα χθες στο δεύτερο ημιτελικό του Final Four στο Basketball Champions League που διεξάγεται στην Πανταλώνα. Μπράτλι με 16 Λεκαβίτσιους και Νάναλι από 14 πόντους στο πρώτο χρόνο της Ένωσης που αύριο Σάββατο στις 9 η ώρα θα διεκδικήσει το τέταρτο ευρωπαϊκό της τρόπαιο κόντρα στη Ρήτα. Οι Λιθουανοί στο πρώτο ημιτελικό επικράτησαν 78-69 της Τενερίφης. Από μόνο τα αποτελέσματα του Europa League, Άστον Βίλα, Νότιχαμ Φόρεστ 4-0, Φράιμπουργκ Μπράγκα 3-1, Άστον Βίλα και Φράιμπουργκ στο τελικό και Κρίσταλ Πάλας Σαχτάρ Ντόνετσκ 2-1 και Στρασβούργ Ράγιο Βαγεκάνο 0-1 για το Conference League. Κρίσταλ Πάλας και Ράγιο Βαγεκάνο στο τελικό του Conference.
2: Θα σου επιτρέπουν να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχή συνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα. Στα διεθνή Έλενα Λεμπίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Σκλαβενίτης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαλδυρανιά. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η αρετή Μπίτα. Αφού προηγουμένως όμως η Χρύσα Μπιλάλη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.

0: Ωραία Ελλάδος 15. UTC 12.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Η φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα. Φρέσκες εκπομπές, πιο δυνατές φωνές και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά, στο ακριβώς της ώρας, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το Earth News Radio. Και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της φωνής της Ελλάδας. Σε 4 διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά, στις 12 στα γαλλικά, στις 2 στα ισπανικά, στις 4 και 6 στα αγγλικά. Η φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

Εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου. Με το Γαβρίλη Ρεμούνδο στη ρύθμιση του ήχου και τη Μαρία Κουτσουμπίρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής.

Φραγκίσκος και Μιχάλης Τηλιανάκη σε τυπακιανές κορδιλιές από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αυτή η ηχογράφηση εδώ στα εξωτικά της παράδοσης καθημερινά μαζί σας 3 με 4 το μεσημέρι και 11 με 12 το βράδυ. Μόνο από τη Φωνή της Ελλάδας η επανάληψη. Μπορείτε να μας ακούτε στην ψηφιακή τηλεόραση Voice of Greece, η ένδειξη στις οθόνες σας, Ερτέκο στο διαδίκτυο και φυσικά από τις κατατόπους συχνότητες, τα FM της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου.

Τα νυζάκια από τις καταγραφές του Γιώργου Μελίκη στο ψηφιακό δίσκο «Σκοπή και τραγούδια της Μαύρης Θάλασσας» από τις μέτρες της Ανατολικής Θράκης, αλλιώς Τσατάλτζα, αυτό το βαρύ συρτό το οποίο έχει καταγράψει ο Γιώργος Μελίκης από τη Ζωή Τριανταφυλλίδη, γεννημένη το 1894 στο νεοχώρι της Τσατάλτζα στην Ανατολική Θράκη. Τα νυζάκια ή αλλιώς νυζάμιδες είναι οι Τούρκοι στρατιώτες. Ανάθεμα τη μέρα την ώρα την κακιά που βγήκαν τα νυζάκια και μάσαν τα παιδιά, πήραν από την πόλη και από όλα τα χωριά, πήραν και από τη Σμύρνη δυο λεύθερα παιδιά. Τα πήραν και τα πάνε στις μέτρες στον Καζά, τα δυο παλικαράκια, τα Ελληνόπουλα. Τα λένε να προσκυνήσουν, Σουλτάνο και Τζαμιά, Μακίνα προσκυνάνε Χριστό και Παναγιά. Και συνεχίζουν οι στοιχοί που δεν τους ακούσαμε εδώ. Τα βγάλανε τα ρούχα, τα ρίξαν στη φωτιά, σαν γύρισα και τα είδα, μ' ήρθε λίγο θυμιά. Δεν φταίνει οι τζορμπατζίδες, δεν φταίει και ο Πασάς, μον φταίει ο Πατριάρχης που στέλνει τα χαρτιά και τα χαρτιά του λένε να τα αναγνώσετε και τα παλικαράκια να μην τα δώσετε.

Τρία καράβια πάνε αναφέρεται ως τραγούδι από την Ανατολική Θράκη και συγκεκριμένα από τις περιοχές Ρεδεστού και Μακράς Γέφυρας. Τρία καράβια πάνε Σμύρνη και Κορδελιό, δεν είδαν τα ματάκια μου βρετζάνεμ σαν τα Ιβαλή χωριό. Ποιος θέλει για να μάθει τι είναι τα Ιβαλή, εμένα να ρωτήσετε, εγώ έκαμα εκεί. Έχει ασημένιες πόρτες, έχει χρυσά κλειδιά, έχει και όμορφες κοπέλες σαν τα κρύα τα νερά. Όταν εκεί έσφιζε ο πολιτισμός της, ο ελληνικός, βιβλιοθήκες, ακαδημίες και άλλα πολλά, από τα εξαιρετικά τραγούδια που μας έχει τραγουδήσει ο συγχωρεμένος ο Χρόνης ο Αηδονίδης, και κανονάκι έπαιξε ο Παναγιώτης Δημητρακόπουλος. Πάμε να ακούσουμε κάτι ακόμα από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας σήμερα. Νομίζω δεν το έχουμε ξανακούσει. Ένα τραγούδι με τη Θάλια Σπανού, «Μες του βοριά τα κύματα, καράβι αρμενίζει». Σταυρωτός χορός με τον Νίκο Βίλα στο βιολί, τον Αλέκο Καραβέλη στο σαντούρι, τον Κωνσταντίνο Φυρογέννη στο λαούτο. Παίζει φλογέρα ο Αντώνης Πανός.

τραγούδι με την Νικολέτα Ροδίτη από τα Δωδεκάνησα. Και πάμε λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε στην Ρούμελη για να ακούσουμε ένα συρτό της αγάπης από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με τον Αριστίδη Δανέλη στο τραγούδι.

Δεστοπαμιά, δεστοπαδιό, ο Νίκος Τζιβάρα στο βιολί, σε αυτή την ηχογράφηση από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, ο Αλέκος Γκαραβέλης, ο Γιώργος Γούσης στο κλαρίνο και ο Γιώργος Τράκης στο λαούτο. Λέω να κλείσουμε με κάτι από την ίδια αυτή ηχογράφηση, με τραγούδια της Ρούμελης, να κλείσουμε με ένα τραγούδι με τίτλο «Σ' όλο τον κόσμο ξαστεριά», ένα καθιστικό που αναφέρεται στην καταστροφή της Σμύρνης, πάλι με τους ίδιους οργανοπαίχτες, αφού σας αποχαιρετήσουμε και ευχαριστήσω πολύ το Γαβρίλη Ρεμούδο που ρύθμισε τον ήχο. Να είστε όλοι καλά, για και χαρά.

0: Ώρα Ελλάδος 16. UTC 13.
1: Hello from Athens. Here is the latest news in English from Hellenic News Broadcast.
2: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
3: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την παύση της λειτουργίας της βάσης της στη Θεσσαλονίκη για τη χειμερινή περίοδο του 2026 ανακοίνωσε η Ryanair στη διάρκεια συνέντευξης τύπου στην Αθήνα. Η βάση της Ιρλανδικής Αεροπορικής Εταιρείας στη Θεσσαλονίκη εξυπηρετεί 3 αεροσκάφη. Παράλληλα ανακοινώθηκε και η μείωση της χωρητικότητας στο αεροδρόμιο Αθηνών για το χειμώνα του 2026. Το μειωμένο πρόγραμμα της Ryanair για τη χειμερινή περίοδο στη χώρα μας θα περιλαμβάνει απομάκρυνση 3 αεροσκαφών από τη βάση της Θεσσαλονίκης, μείωση 700.000 θέσεων, δηλαδή μείωση κατά 45% σε σχέση με το χειμώνα του 2025, κατάργηση 12 δρομολογίων προς Βερολίνο, Χανιά, Φραγκφούρτη, Γκέτεμποργκ, Ηράκλειο, Νίντεραϊν, Πόσναν, Στοκχόλμη, Βενετία, Ζάγκρεμπ, καθώς και από Αθήνα προς Μιλάνο, Μπέργαμο, ενώ και το δρομολόγιο Χανιά προς Πάφο καταργείται. Ακόμη περιλαμβάνει τη διακοπή της δραστηριότητας από τα αεροδρόμια των Χανίων και του Ηρακλείου. Όπως δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας στη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, αυτές οι αποτρέψιμες μειώσεις στην αεροπορική κίνηση είναι άμεσο αποτέλεσμα της αποτυχίας των αεροδρομίων, ιδιαίτερα στη Θεσσαλονίκη, όπου το μονοπόλιο της Fraport Greece έχει αυξήσει τις χρεώσεις κατά 66% από το 2019. Έκρηξη στο 5,4% παρουσίασε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο, έναντι 3,9% τον Μάρτιο του 2026. Καύσιμα, ενέργεια, μεταφορές και βασικά είδη διατροφής συνθέτουν ένα περιβάλλον ανατιμήσεων, περιορίζοντας την αγοραστική δύναμη και ενισχύοντας τη συγκράτηση δαπανών. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αρμόδιων παραγόντων, οι πιέσεις στους καταναλωτές θα ενταθούν τους επόμενους μήνες, καθώς το κύμα ανατιμήσεων δεν αναμένεται να ξεφουσκώσει. Νομοθετικές παρεμβάσεις για τα ηλεκτρικά πατίνια ετοιμάζει η κυβέρνηση, σύμφωνα με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Σε συνέντευξή του σε ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό, ο κ. Χρυσοχοίδης ανέφερε ότι σχεδιάζεται η απαγόρευση των πατινιών σε παιδιά κάτω των 18 ετών. Ανέφερε ακόμη ότι το νέο πλαίσιο προβλέπει και την υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης για τους ενήλικες χρήστες ηλεκτρικών πατινιών. Το μέτρο στοχεύει να καλύψει τις ζημιές αλλά και τα ατυχήματα που προκαλούνται κατά την κυκλοφορία των πατινιών. Στο μεταξύ, διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένας 12χρονος, ο οποίος οδηγούσε πατίνι και τραυματίστηκε βαριά όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο Αττικής. Τα πειρά της στην κυβέρνηση εκτοξεύει η αντιπολίτευση για την οικονομία και το κράτος δικαίου. Ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση έχει αποτύχει και αντιτάσσει το ολοκληρωμένο προοδευτικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Από το βήμα του Οικονομικού Συνεδρίου που διοργανώνει η ημερησία, ο κ. Ανδρουλάκης κατηγόρησε σε υψηλούς τόνους την κυβέρνηση για διάβρωση των θεσμών και είπε ότι θα είναι εκτροπή αν ο πρόεδρος της Βουλής συνενέσει στο να χρειάζονται 151 βουλευτές και όχι 120 για να γίνει εξεταστική σχετικά με το ζήτημα των υποκλοπών. Η αξιοποίηση του ανενεργού στρατοπέδου Ζιάκα για κοινωνική και προσική κατοικία, όπου σε έκταση 130 στρεμάτων θα δημιουργηθεί ένας πρότυπος οικισμός με την κατασκευή 1000 κατοικιών, βρέθηκε στο επίκεντρο συνάντησης που είχαν στο Δημαρχείο Ευόσμου η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου και ο Δήμαρχος Κορδελίου Ευόσμου Λευτέρης Αλεξανδρίδης. Όπως είπε η Υπουργός, στόχος είναι εντός του 2026 να δημοπρατηθεί το έργο από το στρατό, ώστε μέσα στο 2027 να παραδοθούν οι πρώτες κατοικίες. Στη Μέση Ανατολή ρευστή παραμένει η κατάσταση, ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούζ. Η εκεχηρία είναι σε ισχύ, επιμένει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Για παραβίαση της εκεχηρίας κάνει λόγο η Τεχεράνη, συζητώντας σχέδιο 14 σημείων για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να λάβουν απάντηση εντός της ημέρας από το Ιράν στην πρότασή του για τον τερματισμό του πολέμου. Μπαράζ επιθέσεων κατά Ισραηλινών δυνάμεων στο νότιο Λίβανο εξαπέλυσε τις τελευταίες 24 ώρες η Χεζμπολάχ, δηλώνοντας ότι έγιναν ως απάντηση στις Ισραηλινές παραβιάσεις της εκεχηρίας και στα πλήγματα σε χωριά που προκάλεσαν θανάτους και τραυματισμούς αμάχων. Συναγερμό σήμανε το πρωί σήμερα στις γερμανικές αρχές λόγω υπόθεσης ομηρίας μέσα σε τράπεζα στην πόλη Ζίντσιχ της βορειοδυτικής Γερμανίας. Πρόκειται για επίθεση σε χρήματα αποστολή που σημειώθηκε μόλις αυτή έφτασε στην τράπεζα. Ένα θωρακισμένο φορτηγό χρήματα αποστολή σταμάτησε μπροστά στην τράπεζα στο κέντρο της πόλης και ένας από τους υπαλλήλους βγήκε από την τράπεζα. Τη στιγμή εκείνη πραγματοποιήθηκε η επίθεση με την απαγωγή του υπαλλήλου που εξελίχθηκε σε ομηρία. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας, αρκετοί ήταν οι δράστες, καθώς και οι όμηροι μέσα στην τράπεζα, ενώ δεν έχουν δοθεί ακόμη στη δημοσιότητα περισσότερα στοιχεία για την υπόθεση. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές προβλέπονται σε Μακεδονία και Θράκη. Στη Μακεδονία τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες είναι πιθανό να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή καταιγίδες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα θα έχει αύριο η Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 4.30.
4: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το μουσικό σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. Κυριακή 24 Μαΐου, Θέατρο Δάσους. Μην το χάσετε.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
6: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
5: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
6: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
5: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Ω, ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος, Κουγιουμτζόπουλος, ό,τι ξέρατε ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
8: Γιατί, coach?
7: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
0: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Δεύτερη ώρα. 3-5-2.
1: 3-5-2, ναι.
0: 3. 3 ώρα δηλαδή, μέχρι τις 5. Και δύο άτομα.
1: Κώστας Κούσης, Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος στα μικρόφωνα. Για περίπου 50 λεπτά. Με καλεσμένο όμως το καπάκι.
0: Γιατί έχω γεμίσει το χαρτί μου εδώ με τις σημειώσεις.
1: Ο συνάδελφος ήρθε πάρα
0: και
1: πολύ.
0: Και πάλι
1: έτοιμος.
0: Δεν έχουμε ολοκληρώσει τα μισά. Στα μισά του δρόμου είμαστε.
1: Πάρα πολύ έτοιμος.
0: Πρέπει να ακούσουμε τι γίνεται στον Άρη. Mm-hmm. Γιατί υπάρχει πληθώρα ύλης εντός εισαγωγικών, όπως λέγαμε παλιά εμείς οι γραφιάδες, εφημερίδες. Και γιατί ο κόσμος περιμένει κάτι να ακούσει, Τάσο Πακλατζή. Κάτι περιμένει ο κόσμος του Άρη.
1: Γεια σου, Τάσο.
2: Καλησπέρα και στους δύο. Ναι, έχετε δίκιο. Κάτι περιμένει να ακούσει, το οποίο το περιμένει εδώ και καιρό. Αλλά από ό,τι φαίνεται.
0: Θα αργήσει.
2: Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή εκείνες οι συνθήκες. Δεν έχουν διαμορφωθεί ακόμα,
0: ναι,
2: που θα μας δώσουν το δικαίωμα και το ελεύθερο να μπορέσουμε να μιλήσουμε με ονόματα και με διευθύνσεις. Και επειδή αρχίζει να κουράζει αυτή η ιστορία, mm-hmm, πραγματικά αρχίζει να κουράζει, θα πρέπει οι εξελίξεις σε ό,τι αφορά, αν υπάρχουν εξελίξεις στο διοικητικό κομμάτι εννοώ, να τρέξουν άμεσα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι την άλλη Κυριακή τελειώνει το πρωτάθλημα, ολοκληρώνει το πρωτάθλημα. Δηλαδή έχουμε φτάσει στο διατάφτα. Και ο Άρης βρίσκεται σε ένα σημείο που μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε μηδέν. Δηλαδή βρίσκεται σε ένα βατήρα αυτή τη στιγμή. Ο οποίος βατήρας από το τέλος, το τελευταίο σφύριγμα του παιχνιδιού την άλλη Κυριακή στο Άρης Λεβαδιακός, στο Κλεάνης Βικελίδης, θα πρέπει να είναι κενός. Να έχει φύγει δηλαδή.
0: Ναι.
2: Η ομάδα, να έχει ξεκινήσει, να έχει αρχίσει. Τώρα, προς τα που θα πάει, αυτό είναι ένα ζητούμενο, ένα σταυρόλεξο για δυνατούς λίτες. Τώρα, μέσα από την κουβέντα που θα κάνουμε, μπορούμε να πούμε κάποια πράγματα για το που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Θέλετε να με ρωτήσετε πράγματα, να κάνουμε διάλογο.
0: Ναι, πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Βασικά, το πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, εμένα μου προκύπτει, δηλαδή το μόνο ρεπορταζιακό, ας πούμε, που μπορώ να σκεφτώ, mm-hmm, για να σε ρωτήσω κάτι, είναι το τι γίνεται με την υπόθεση του Άσου, του τερματοφύλακα. Γιατί υπήρξαν κάποιες πληροφορίες για τον Αθανασιάδη. Ακούστηκε τις τελευταίες ώρες να παίζει το όνομα του Αλέξανδρου Πασχαλάκη στα μεταγραφικά του Άρη.
2: Δεν υπάρχει αυτό.
1: Φαντάζομαι. Ναι, okay, θα μας το διαψεύσεις τώρα, αλλά είναι ίσως ένα από τα λίγα πράγματα τα οποία κινήθηκαν το προηγούμενο διάστημα, ότι κάπως τρέχει, κάποιος κάνει ένα προγραμματισμό.
0: Και το προπονητικό,
1: τώρα,
0: και το τερματοφυλακικό, και το, ναι, προπονητικό, αλλά κυρίως τάσο το επενδυτικό.
1: Ναι.
2: Αυτό που περιγράφεται, παιδιά, έχει να κάνει με το αγωνιστικό κομμάτι.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, πρέπει να ξεκινήσουμε από το Α και μετά να φτάσουμε στο Μ. Δηλαδή, με άλλα λόγια, ποιος θα είναι αυτός ο οποίος θα κάνει αυτές τις κινήσεις. Λέγεται ότι έχει κλείσει ο Νίκος ο Παπαδόπουλος. Ναι. Είναι μια πληροφορία η οποία είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό μια πραγματικότητα.
0: Ναι.
2: Δηλαδή δεν είναι αποκύημα μιας φαντασίας ή ενός λανθασμένου ρεπορτάζ. Όντως ο Άρης και το προηγούμενο χρονικό διάστημα, τους προηγούμενους μήνες, mm-hmm, αλλά και από πέρσι ακόμα, έχει έρθει σε επαφή με τον Νίκο Παπαδόπουλο, ο οποίος ολοκληρώνει το συμβόλαιό του στα τέλη του Ιούνιου με το Λεβαδιακό.
0: Με το Λεβαδιακό.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Θα πρέπει, mm-hmm, να αμφισβητήσουμε ότι όλες αυτές οι κινήσεις γίνονται από τη διοίκηση του Θόδωρου Καρυπίδη?
2: Όχι.
1: Όχι.
2: Από τις διοίκηση, από αυτή τη διοίκηση.
1: Από τη διοίκηση αυτές του κυρίου Καρυπίδη γίνονται όλες αυτές οι κινήσεις, ας πούμε. Έτσι, ναι.
2: Σωστά.
1: Ναι,
2: γιατί okay, αυτός είναι αυτή τη στιγμή η διοίκηση.
0: Είναι διοίκηση. Ναι.
2: Αυτός είναι η διοίκηση, αυτός αποφασίζει. Ενδεχομένως, όχι ενδεχομένως, το αποσύρω, σε μεγάλο βαθμό είναι η διοίκηση αυτή υπεύθυνη για την πολύ κακή πορεία της ομάδας του Άρη, δηλαδή χαρακτηρίζω καν μέτρια, αρνητική πορεία της ομάδας του Άρη, mm-hmm, η οποία προέκυψε από έναν λανθασμένο προγραμματισμό το προηγούμενο καλοκαίρι και πήγε ο Άρης εντελώς αδύναμος και γυμνός αγωνιστικά να παίξει για να μπει, όπως τότε λέγαμε και με την πρώτη συνέντευξη του Ρούμπεν Ρέγιες ως τεχνικός διευθυντής, ότι στόχος είναι ο όμιλος του conference. Έτσι, για να βάλει και κάποια χρήματα στο ταμείο, γιατί αυτά τα χρήματα δεν είναι λίγα, δεν είναι, αν συγκρίνουμε με το Champions League, οι διαφορές είναι τεράστιες. Αλλά για τον Άρη αυτά τα χρήματα δεν ήταν αμελητέα ποσότητα, να πάρεις 5, 6, 7 εκατομμύρια με μια καλή πορεία, έτσι, και πέρα από όλα τα υπόλοιπα και το πρεστής της ομάδας να προχωρήσει, να είναι, να φέρει βαθμούς και τα λοιπά στην Ελλάδα. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα θέμα που μπορούμε να το συζητήσουμε κάποια στιγμή. Το ζητούμενο είναι ότι έχουν γίνει λάθη τα οποία είναι επαναλαμβανόμενα και πέρσι, ενώ έπρεπε να γίνει άμεσα ο σχεδιασμός, να γίνει σωστά ο σχεδιασμός και με την έλευση ενός νέου τεχνικού διευθυντή. Περιμέναμε όλοι ότι κάτι θα αλλάξει προς το καλύτερο, γιατί εκείνη την εποχή λέγαμε ότι η ομάδα πρέπει να έχει έναν κορμό με ελληνικό αίμα και το τονίσαμε πάρα πολλές φορές αυτό. Και φάνηκε και φέτος με τον Όφη που έχει 7 και 8 βασικούς σε κάθε εντεκάδα, σε κάθε παιχνίδι, το πόσο η ομάδα έχει πάρει level από την. Από το πάθος και την διάθεση που δείχνουν οι Έλληνες ποδοσφαιριστές. Έτσι. Αυτό είναι και αυτό ένα άλλο κομμάτι, να κλείσω την παρένθεση. Αλλά επειδή πέρσι πήγαν όλα στραβά, ναι, και ό,τι πιστεύαμε ότι θα γίνει, γιατί τουλάχιστον αυτό θεωρούσαμε ότι είναι και το πιο σωστό, ότι να γίνει ένας σωστός προγραμματισμός, να μείνουν κάποιοι ποδοσφαιριστές που θα μπορούσαν να μείνουν, π.χ. Νταρίντα, π.χ. Σιφουέντες, π.χ. Κουέστα, υπήρχαν και άλλοι. Η ραχοκοκαλιά δηλαδή της ομάδας πήγε ο Άρης με 18 αλλαγές πέρσι το καλοκαίρι και άλλες 5 το Γενάρη, να κάνει ένα restart με μια ομάδα εντελώς ασύνδετη, έτσι.
0: Ναι.
2: Αυτό ήταν το μεγάλο λάθος και που το είχε ξανακάνει. Άρα το να επαναλαμβάνεις τα λάθη σου σημαίνει ότι δεν μαθαίνεις από αυτά. Ένα αυτό. Αλλά αυτό ανήκει στο παρελθόν. Το ζήτημα αυτή τη στιγμή, το ζήτημα είναι το... Τι θα γίνει την επόμενη μέρα, μέχρι στιγμής, επειδή έχουν κυκλοφορήσει διάφορα ονόματα, έχουν γραφτεί, έχουν υποθεί σε εκπομπές, ραδιοφωνικές, τηλεοπτικές, μέσω κουτσομπολιών, μέσω site, μέσω ανθρώπων που ασχολούνται καθημερινά.
0: Άλλη γάγκρενα κι αυτή.
2: Παραγωγών.
0: Όχι ότι η δημοκρατία κάνει κακό και πολλές φωνές, το αντίθετο, αλλά μερικές ώρες οδηγεί και σε... Δηλαδή σε μια ασυδοσία, ρε παιδί μου, σε ένα λαβύριθο.
2: Σε
0: ένα...
2: κατεύθυνση σε ό,τι έχει να κάνει με την ενημέρωση, να το πούμε, ναι, έτσι λίγο πιο...
1: Είναι παραπληροφόρηση.
0: Μπερδεύει τον κόσμο τώρα ο καθένας.
2: Το ζητούμενο είναι το εξής, ότι επειδή πλέον δεν μπορείς να ελέγξεις τα social media και το τι γράφεται και από πού προέρχεται μια είδηση, είναι πολύ εύκολο μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου, μέσα σε λίγα λεπτά, αυτό να αναπαραχθεί και να γίνει...
0: Εδώ και μέρες δεν γράφανε ότι πουλήθηκε ο Άρης. Πουλήθηκε.
2: Ναι,
0: δεν λέγανε. Όμως, ο Χατζιωάννου, ποτέ, ο ένας, ο άλλος.
2: Εμείς ποτέ από την ΜΕΡ και την ΕΡΑ ΣΠΟΡ και καθημερινά και από τον 102 δεν έχουμε πει ποτέ, δεν έχουμε μιλήσει ποτέ για ονόματα, ναι, δεν έχουμε δώσει ποτέ μια επίπλαστη έτσι.
0: Σανό.
2: Και όχι, εντάξει,
0: εγώ το λέω.
2: Το λες πιο.
0: Εγώ το λέω, ναι.
2: Αλλά κάτι το επίπλαστο για να χαϊδέψουμε αυτιά και τα λοιπά.
1: Πέραν από τις διαψεύσεις. Τις διαψεύσεις τις είπαμε, προφανώς.
2: Τις διαψεύσεις τις είπαμε.
1: Προφανώς.
2: Γιατί όταν ακούστηκε το όνομα και μαζί το είχαμε συζητήσει, το όνομα του Καϊμενά και του Μπάκου, ότι ο Αστέρας τώρα που υπάρχει περίπτωση να πέσει στην Super League 2 και η ομάδα φέτος δεν ήταν αυτή που περίμεναν και τα λοιπά, οι δύο ιδιοκτήτες του Αστέρα θα μετακομίζαν στη Θεσσαλονίκη και αναλάβουν τον Άρη και τα λοιπά. Ναι, πολύ δυνατοί οικονομικοί παράγοντες, αλλά από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι αυτό το ενδεχόμενο δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει.
2: Δηλαδή είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει. Ήταν άσφαιρα. Δηλαδή ήταν μια σφαίρα το οποίο δεν είχε παρούτη μέσα. Ακούστηκε το όνομα του κ. Εξάρχου μετά.
0: Το
2: ούτε
0: εξάρχου.
2: Αυτό υπάρχει.
0: Ναι.
2: Χατζιωάννου, δηλαδή μπαίνουμε σε ένα φαύλο κύκλο. Αυτό που ισχύει τη δεδομένη χρονική περίοδο είναι το εξής, ότι ο ερασιτέχνης Άρης και οι άνθρωποι που βρίσκονται κοντά στο ποδοσφαιρικό τμήμα,
0: ναι,
2: αγαπούν την ομάδα, είναι μέλη της οικογένειας του Άρη.
0: Ωραία.
2: Έτσι. Και βοήθησαν τέτοιου τύπου άνθρωποι, έτσι, αυτοί οι συνδεξαμενείς,
0: ναι, ναι,
2: βοήθησαν πάρα πολύ τον μπασκετικό Άρη. Δηλαδή τι κάνανε, βρήκαν έναν παράγοντα, ο οποίος είναι ο Ρίτσαρντ Σιάου, και με ό,τι συνεπάγεται αυτό, του ανέλησαν ένα business plan, του είπαν ότι έχουμε μια ομάδα, έχει αυτό το brand name, ενδιαφέρεσαι, ενδιαφέρομαι. Έγιναν κάποιους μήνες οι επαφές και τελευταία εβδομάδα βγήκε, υπήρχε και η αύρα, υπήρχαν και κάποια στοιχεία τα οποία βγαίνανε σιγά σιγά, δηλαδή κυκλοφορούσε ότι θα αλλάξει ο Άρης χέρια, ότι θα έρθει μια νέα εποχή, έπνιε ένας άνεμος εκείνη την εποχή ούριος και όντως ο Άρης απέκτησε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει την οικονομική δυνατότητα να τον πάει ψηλά. Κάτι ανάλογο προσπαθούν άνθρωποι που αγαπούν την ομάδα, η νέα γενιά των παραγωγών του Άρη, είτε αυτοί είναι, έχουν θεσμικό ρόλο μέσα στον ερασιτέχνη, είτε δεν έχουν. Είναι αυτό που λέμε παλαιότερα, το λέγανε εξωδιοικητικοί. Εγώ θα πω άνθρωποι που αγαπούν την ομάδα και είναι άνθρωποι στρατιώτες του Άρη και είναι και τεχνοκράτες και έχουν και τη δυνατότητα να έχουν επαφές στο εξωτερικό. Ναι, αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούν με κάθε τρόπο να δημιουργήσουν τις συνθήκες ώστε να προωθήσουν σε κάποιους ενδιαφερόμενους, είτε είναι Έλληνες επιχειρηματίες, είτε είναι ένα τραστ επιχειρηματιών ή μια ομάδα ανθρώπων στο εξωτερικό, ένα φαν που ενδιαφέρεται να επενδύσει σε αθλητικά project, να τον κάνουν ελκυστικό τον Άρη με φακέλους, όταν λέω φακέλους το λέω έτσι, πλέον όλα ηλεκτρονικά γίνονται έτσι, αλλά πώς για να καταλαβαίνόμαστε, συγκεντρώνοντας όλα εκείνα τα οικονομικά στοιχεία, ώστε να τους προσελκύσουν για να συζητήσουν το ενδεχόμενο αυτό. Αυτή είναι η διαδικασία. Εκεί βρισκόμαστε τώρα και γι' αυτό μπήκε και η Deloitte, έκανε, συγκρότησε όλα, στοιχειοθέτησε μια έρευνα, να το πω έτσι, που έχει να κάνει με τη διπλή ανάπλαση, το γήπεδο κτλ. Το τι μπορεί να. Και αφορά τον εραστέχνη, τον μπάσκετ και όλα τα υπόλοιπα και το ποδόσφαιρο. Και είναι στη διάθεση όσων θέλουν έτσι, να επενδύσουν, να αντλήσουν στοιχεία από αυτήν την έρευνα, η οποία είναι μια συγκεκριμένη.
1: Ωραία. Το ξεπεράσαμε. Το ξεπέρασες πάρα πολύ γρήγορα. Το θέμα περί Αλέξανδρου Πασχαλάκη δεν χρειάζεται να σταθούμε. Δεν υφίσταται.
2: Δεν υπάρχει. Το ζητούμενο είναι, επαναλαμβάνω, για να μην αφήνουμε κάποια πράγματα να πέφτουν κάτω.
0: Ναι.
2: Τη δεδομένη χρονική περίοδο. Δεν υπάρχει κάτι. Δεν υπάρχει κάποιο όνομα, δεν υπάρχει, τουλάχιστον δεν το γνωρίζουμε. Μπορεί να υπάρχει, αλλά να υπάρχει ταυτόχρονα και ρίστα ρήτρα εμπιστευτικότητας από τις δύο πλευρές.
0: Εντάξει.
2: Δηλαδή την πλευρά του Καρυπίδη και την πλευρά του υποψήφιου επενδυτή. Είναι γεγονός επίσης και το έχουμε ως δεδομένο και το κρατάμε, ότι είναι διατεθειμένη η οικογένεια να πουλήσει εφόσον εμφανιστεί ένας άνθρωπος ο οποίος καθίσει στο τραπέζι σοβαρά να συζητήσει αυτή τη διαδικασία. Ξέρουμε επίσης ότι το άνοιγμα είναι κοντά στα 15 συν εκατομμύρια συν πλήν, αλλά υπάρχουν και έσοδα της ΠΑΕ, δεν είναι απαγορευτικό, και ξέρουμε που κυμαίνεται περίπου και μια τιμή σε μια περίπτωση που η ομάδα θα πουληθεί, αρχική τιμή έτσι, γιατί μετά υπάρχει και η διαπραγμάτευση. Δεν είναι απαγορευτικό το νούμερο για τα δεδομένα του Άρη, έχοντας και ιδιόκτητο γήπεδο, αλλά και την δέσμευση της κεντρικής κυβέρνησης μετά το 2020 για μια διπλή ανάπλαση στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Ο Άρης και ο Εραστέχνης,
0: ναι,
2: και οι άνθρωποι αυτοί που προωθούν αυτήν την προσπάθεια, ανέβρεσης δηλαδή ενός οικονομικού δυνατού παράγοντα όπως την ΚΑΕ Άρης, αυτό το έχουν ως κρυφό δυνατό χαρτί. Δηλαδή,
1: nice,
2: αν είναι μια εταιρεία που ενδιαφέρεται για τα αθλητικά project και ενδιαφέρεται και για τον κατασκευαστικό κλάδο, θα μπορέσει ο Άρης να αποκτήσει πολλά πράγματα αν προχωρήσουν όλα και πάνε δεξιά. Έτσι, όταν λέω δεξιά, πάνε σε καλό δρόμο.
1: Κατευχή.
2: Λοιπόν, αυτό είναι δούμε. Το ζητούμενο τη δεδομένη
1: Μάλιστα.
2: στιγμή.
1: Τάσο,
2: αλλά και θα κλείσω και θα πω το εξής, ότι δεν υπάρχει χρόνος. Τα προηγούμενα χρόνια δεν υπήρχε χρόνος γιατί η ομάδα έπαιζε στην Ευρώπη και έπρεπε να ετοιμαστεί.
0: Τώρα
2: δεν υπάρχει χρόνος γιατί από την άλλη Κυριακή,
0: ναι,
2: θα πρέπει να γνωρίζουμε ποιος θα είναι αυτός που θα τρέξει την ομάδα. Και αυτή τη στιγμή αυτός που θα τρέξει την ομάδα και την τρέχει την ομάδα είναι ο Θόδωρος
0: Καρυπίδης.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάσο.
0: Ευχαριστούμε, Τάσο, για την ενημέρωση.
1: Να είσαι καλά.
2: Καλή συνέχεια.
0: Καλή
1: για
0: συνέχεια.
1: Χαρά. Να σου κάνω και λίγη πλακίτσα έτσι.
0: Και δύο. Και μία δώρο.
1: Για να συνδέσουμε και τα δύο θέματα.
0: Πολλάρα.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Χατζηιωάννου, επειδή το όνομα ακούστηκε.
0: Ο Πόλης.
1: Έτσι.
0: EasyJet.
1: EasyJet. Και να, εδώ άνοιξαν και θέσεις στο αεροδρόμιο Μακεδονία για την EasyJet.
0: Ωχ, να το, έτσι, το σενάριο.
1: Με ένα σμπάρο, δύο τριγώνια.
0: Να το σενάριο.
1: Τι, μόνο οι άλλοι θα τα φτιάχνουν. Δηλαδή, εμείς δεν φτιάξουμε ένα σενάριο.
0: Καλά, εννοείται.
1: Βασιμένου στην πραγματικότητα τώρα εδώ.
0: Έλα ρε πόλη, να αλλάξουμε την πόλη.
1: Εσύ βγες και το σύνθημα, ρε.
0: Καλά, εγώ στα σλόγγαν είμαι ένα, ξέρεις, είναι το.
1: Πρώτος.
0: Το κλισέ μου, βέβαια. Πόλη, έλα. Και άλλαξε τα όλα με την κίτρινη φανέλα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εντάξει, ακούσαμε ρεπορτάζ από τον Τάσο Πακλατζή για τον Άρη. Είναι λίγο μπερδεμένα τα πράγματα εκεί. Ο κόσμος δεν θέλει τον Καρυπίδη. Υπάρχουν άλλοι που λένε ναι, αλλά ποιος μετά.
1: Ναι.
0: Το οποίο το έχουμε ακούσει σε πολλές περιπτώσεις ανάλογων έτσι, καθεστώτων εντός αγωγικών με την έννοια των δεδομένων. Δηλαδή, Βουλινός, Μπατατούδης, Πέτρος Θεοδωρίδης, Μυτιλινέος. Ας μην το πολιτικοποιήσω, να μείνω στα αθλητικά. Κατάλαβες, δηλαδή, λέγανε τότε οι παλιοί Ηρακλήδεις, ναι ρε παιδιά, άμα φύγει ο Θεοδωρίδης μετά, ποιος θα, τι πώς, πού. Άμα φύγει ο Βουλινός, παιδιά, άμα φύγει ο Μπατατούδης, άμα. Και τώρα λέγεται ότι, ναι εντάξει, οκ, έχει τα κακά του, αλλά άμα φύγει μετά, τι θα γίνει, ποιο θα βάλει μετά, 5, 2, 3, 6.
1: Ναι, εντάξει, πάντως υπάρχουν μεγέθη και μεγέθη.
0: Κυρπαντελίδικο επιχείρημα είναι αυτό, αλλά υπάρχει.
1: Για τα μεγέθη που μιλάμε, πάντως νομίζω ότι πάντα θα υπάρχει ενδιαφέρον. Και αυτό που αντιλαμβάνομαι τώρα, για να στο θέσω και σχηματικά, δεν ξέρω αν έχω δίκιο, είναι μια αίσθηση δική μου ότι συντηρείται μια κουβέντα, γιατί είναι σαν το ποδήλατο. Δηλαδή, αν ο ποδηλάτης σταματήσει να κάνει ποδήλατο.

0: λέει το αφεντικό.
1: Δεν είναι δικό σου Άρης, ναι, για να τον πουλήσεις.
0: Εσύ τι λες για τον. Πώς μιλάς για τον Άρη, ας
1: πούμε. Δεν είναι μπάσκετ.
0: Πώς μιλάς εσύ, ας πούμε, για τον 102 και τον πουλάς. Είναι δικό σου. Φέρουμε ένα χαρτί. Να ορίστε ένα χαρτί ότι εξοδοτώ τον Γκούση Κωνσταντίνο να πουλήσει τον 102. Στον Κοεμτζόπουλο ή στον οποιονδήποτε.
1: Δεν αγοράζω.
0: Δεν το δίνει αυτό
1: δεν
0: το χαρτί.
1: Δεν θέλω, ρε φίλε. Ναι, δεν το
0: θα σου δώσω,
1: ναι,
0: και τον 958.
1: Αδωράκι. Πω πω, τον deal ψήνεται ήδη.
0: Λοιπόν, πάμε να ολοκληρώσουμε και το τρίτο ημίωρο της εκπομπής. Τώρα που είχαμε Τάσο Πακλατζή και ποδόσφαιρο, βλέπω και στον κόσμο το σπορ, τον τηλεοπτικό που παίζει αυτή τη στιγμή.
1: Γίνονται ακόμα μπουκες στα γήπεδα,
0: Αυτό τι ήταν τώρα.
1: Αυτό ήταν στο Φράιμπουργκ.
0: Στο Φράιμπουργκ. Πέρασε η Φράιμπουργκ στο τελικό.
1: Η Φράιμπουργκ, ναι.
0: Να πούμε βεβαίως ότι είχαμε τρεις αγγλικές ομάδες. Έχουμε στους τελικούς των ευρωπαϊκών κυπέλων. Δείγματι εκεί όντως είναι το καλύτερο επίπεδο ποδόσφαιρο. Άσχετα αν μας αρέσει μερικές ώρες το ισπανικό πιο πολύ, γιατί είναι πιο έτσι μπριόζικο, πιο φαντεζή.
1: Έχει πιο αλεγρία.
0: Άσχετα αν μας αρέσει το γερμανικό, να έχει αλεγρία. Το γερμανικό γιατί έχει έτσι κάτι σουτάρες έξω την περιοχή, κάτι έτσι αυτοματοποιημένα που τελικά μας αρέσουν.
1: Κάτι γκολ που μπαίνουν και λες αυτά στην ομάδα, ναι, μου, φίλε, ποτέ δεν τα έχω δει. Μια, ναι, φορά, φίλε, να βάζαμε
0: ένα τέτοιο.
1: Ένα γκολ
0: γιατί
1: με σούτ από το ημιτσίκλιο.
0: Ναι, γιατί δεν σουτάρουν.
1: Μια φορά δεν είναι αυτά τα γκολ.
0: Ο Αλκέτας ο Έμνης το σουτάρετε. Δηλαδή λες τι πόδια είναι αυτά, ρε φίλε. Και τις θέλουν, ας πούμε, 10 μέτρα από την περιοχή. Εκεί που κάνουν έρωτα οι αράχνες, ας πούμε, και οι δικοί μας εδώ, τσάκα τσούκου, τσάκα τσούκου, τάκα τούκου, τάκα τούκου, μπας και μπει η μπάλα κατά λάθος. Άστον Βίλα Νότιχαμ 4-0, Φράιμπουργκ Μπράγκα 3-1, με 10 η Μπράγκα είχε κερδίσει τον πρώτο αγώνα, αλλά μέσα στη Γερμανία τώρα η Φράιμπουργκ νομίζω είναι, έχει τρομερή έδρα, mm-hmm, κάτι άκουγα χθες στα στατιστικά της. Και στο Conference League Crystal Palace Shakhtar Donetsk 2-1. Πάλεψαν οι Ουκρανοί, έχασαν και στον πρώτο αγώνα βέβαια που έγινε στην Πολωνία λόγω της κατάστασης, δεν μπαίνουν στην έδρα τους. Και Στρασβούργο, Ράγιο Βαγεκάνο, 0-1 η ομάδα που απέκλεισε την ΑΕΚ.
1: Φτάνει μέχρι τέλους η ομάδα που απέκλεισε την ΑΕΚ. Φτάνει μέχρι τον τελικό.
0: Λοιπόν.
1: Πάμε, φύγαμε εμείς. Πάμε σε τίτλους επικαιρότητας και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι στο Παλαιό Καστρό Θεσσαλονίκης. Μία γυναίκα τραυματίστηκε και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση όταν λύθηκε το χειρόφρενο του αυτοκινήτου της και την παρέσυρε. Την πάυση λειτουργίας της βάσης της στη Θεσσαλονίκη για τη χειμερινή περίοδο του 2026 ανακοίνωσε η Ryanair. Στο 5,4% σκαρφάλωσε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο έναντι 3,9% τον Μάρτιο του 2026 σύμφωνα με την Ελστάτ. Συνεχίζεται η απαγόρευση των πατινιών σε παιδιά κάτω των 18 ετών, ανέφερε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Παίδων ο 12χρονος που τραυματίστηκε με πατίνι στον Ασπρόπυργο Αττικής. Εξαιρετικά ρευστή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούζ. Την απάντηση της Τεχεράνη στο νέο μεμοράντουμ 14 σημείων αναμένει ο Τραμπ απειλώντας με νέα χτυπήματα. Στη Βουλή διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επίσπευση της εκδίκασης υποθέσεων όπου εμπλέκονται υπουργοί και βουλευτές.

τεστ. Αυξάνονται τα κρούσματα χανταϊού σε άτομα που δεν βρίσκονται πια στο κρουαζιερόπλοιο. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 5.

0: μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας.
4: Πανόραμα.
3: 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
5: .352 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Συνεχίζουμε, πάμε τέταρτο ημίωρο. 3-5-2 εδώ με Δημήτρη Κοεντζόπουλο και Κώστα Βλαχόπουλο, Βασίλη Κούση. Ορίστε.
1: Ορίστε.
0: Παρακαλώ.
1: Δεν έχω μείνει άναυδος. Δεν σε διακόπτω, περιμένω πώς και πώς.
0: Συνεχίζουμε πάντα με μπάσκετ.
1: Έχει γιατί... έρθει με ένα προγραμματισμό που δεν μπορώ. Δεν...
0: Το χαρτί μου δεν έχει τελειώσει ακόμη.
1: Όχι, ναι, το βλέπω και δεν ξέρω, θα προλάβουμε κιόλας.
0: Έχουμε κι άλλους.
1: Βοήθεια, Θόδωρε.
0: Θόδωρος Φελάνης μαζί μας, τον ευχαριστούμε που είναι στην παρέα μας. Τι γίνεται, κύριε Φελάνη, καλά είστε?
1: Θόδωρε.
2: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα Κώστα και στους φίλους ακροατές. Τι κάνετε?
1: Πρέπει να εισηγηθούμε, ο Κώστας να έρχεται πιο συχνά στο ραδιόφωνο.
0: Every Friday.
1: Γιατί...
0: είδα φως και πήγα.
2: Ανεβάζει διάθεση.
1: Ανεβάζει ρυθμούς, ναι, εδώ, ναι.
0: Τους τρέχω όλους. Εντάξει, χρειάζεται λίγο τεστοστερόνη. Θόδωρε, σε πολύ σημαντική εξαγγελία σήμερα για το προπονητικό κέντρο της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Το συζητήσαμε λίγο και με τον Γιάννη Βοητσίδη στο ξεκίνημα της εκπομπής, να μας δώσει λεπτομέρειες, γιατί δείχνει ότι πράγματι, ρε παιδί μου, θέλει να κάνει πράγματα ο Μιστακίδης.
2: Ναι, υπήρχε εδώ και πολύ καιρό αυτή η κουβέντα, δηλαδή η αναζήτηση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ για έναν χώρο στον οποίο θα μπορούσαν να στεγαστούν και τα πλάνα τα επίσης φιλόδοξα που υπάρχουν για τις ακαδημίες και το αναπτυξιακό κομμάτι. Ανάμεσα στις κουβέντες που έγιναν για διάφορους χώρους ήταν και στην Περαία, στο ΚΑΠΑ, μια κλειστή κατασκευή η οποία είναι ένα κόμπλεξ μικρό το οποίο περιλαμβάνει ένα γήπεδο μπάσκετ, μια πισίνα, κάποιους χώρους
0: φιλοξενίας,
2: στέγασης αθλητών. Είχε χρησιμοποιηθεί για τους Ολυμπιακούς Αγώνες ως προπονητήριο. Αυτό τώρα είναι στο Δήμο Θερμαϊκού.
0: Σωστά.
2: Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κ. Μιστακίδης επισκέφθηκε τον χώρο, έκανε κάποιες συζητήσεις, δεν προχώρησε όμως η συγκεκριμένη ιστορία. Αντιθέτως, τα πράγματα έτρεξαν πιο γρήγορα για κάποια στρέμματα τα οποία βρέθηκαν κοντά στο σημείο Πηλαία, λέμε, αλλά ναι, περιοχή, κοντά στο σημείο του IKEA, στην περιοχή αυτή, δηλαδή είναι μεταξύ του κλειστού γηπέδου του ΠΑΟΚ και του ξενοδοχείου September, το οποίο είναι ιδιοκτησία του κυρίου Μιστακίδη. Κάπου ανάμεσα είναι τα συγκεκριμένα οικόπεδα. Μιλάμε για 8.000 τετραγωνικά, στα οποία θα γίνουν αυτοί οι χώροι. Μιλάμε για δύο πλήρως εξοπλισμένα κλειστά γήπεδα μπάσκετ, το αναφέρει και ανακοίνωση, για γυμναστήριο, για αποδυτήρια, για αίθουσα ανάλυση αγώνων. Οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι μιλάμε για μια κανονική κατασκευή, γιατί.
0: Και όχι μπαλόνι.
2: Δεν μας αποκλείσαν και αυτό, δηλαδή ενδεχομένως να γίνει και ένα γήπεδο με μπαλόνι. Αλλά οι πληροφορίες αναφέρουν τώρα ότι θα γίνουν αρχικά με κεφάλαια του ίδιου, του κυρίου Μιστακίδη. Θα είναι κανονική κατασκευή. Ενδεχομένως, αν χρειαστεί και αν κρυφθεί απαραίτητο, να υπάρξει και μια άλλη κατασκευή για γήπεδο μπάσκετ με μπαλόνι.
0: Πιο γρήγορη.
2: Θα κοστίσει περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ η όλη ιστορία.
0: Α, 2 εκατομμύρια.
2: Υπάρχει μια μάχη με τον χρόνο, γιατί θέλουν να είναι έτοιμο, όπως αναφέρει και η ανακοίνωση, μέχρι το φθινόπωρο. Και αυτό είναι εντυπωσιακό, δηλαδή αν καταφέρουν και πιάσουν αυτό το χρονοδιάγραμμα θα είναι πραγματικά κάτι το εντυπωσιακό. Και το επόμενο διάστημα θα ακολουθήσουν κάποιες ανακοινώσεις με μεγαλύτερες λεπτομέρειες για το τι ακριβώς θέλει να, πώς ακριβώς θα γίνει, ποιος θα είναι ο ανάδοχος και άλλου τύπου λεπτομέρειες οι οποίες ενδεχομένως να απαντηθούν, αλλά και πληροφορίες και για το κομμάτι που αναφέραμε νωρίτερα, υποδομές, ακαδημίες. Και όλα αυτά. Να σου πω ότι και εκεί τρέχουν πράγματα. Ο ΠΑΟΚ ήδη έχει προχωρήσει σε συνεργασίες με νεαρούς αθλητές άλλων ομάδων.
0: Ναι,
2: υπάρχει
0: πάρει
2: ένα ταλέντο από την ομάδα της 10 δυτικά, το οποίο έχει αποκτηθεί ήδη, λένε οι πληροφορίες μας. Επίσης, ένας προπονητής, ο οποίος είναι πολύ γνωστός και καταξιωμένος στη Θεσσαλονίκη στα τμήματα υποδομής, έχει υπηρετήσει και στην εθνική ομάδα επίσης, λέγεται ότι έχει κλείσει και θα γίνουν προσεχώς και άλλες ανακοινώσεις για αυτό το θέμα. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο ξεχωριστό ζήτημα το οποίο μπορούμε να το συζητήσουμε.
0: Και εκεί, εκεί θα υπάρξει και νέος επικεφαλής νομίζω στις ακαδημίες. Θα έχουμε και εκεί δηλαδή κάποιον νέο ή τέλος
2: πάντων. Ο Νίκος Μπουντούρης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει το πρόσταγμα αυτή τη στιγμή. Θα γίνουν όμως και θα ανακοινωθούν συνεργασίες και με προπονητές, γιατί μιλάμε τώρα για μια επένδυση για αυτό το κομμάτι που πληροφορίες αναφέρουν ότι ξεπερνάει τις 700.000 ευρώ. Αναφέρομαι στο κομμάτι
0: των υποδομών,
2: των ακαδημιών, το οποίο θα είναι ένα σκοπός του ΠΑΟΚ, είναι να υπάρχουν συνεργασίες και με άλλες ομάδες. Θα υπάρχουν τύπου, θα το βάλω σε εισαγωγικά, θυγατρικές ομάδες. Ένα δίκτυο ακαδημιών θέλει να κάνει ο ΠΑΟΚ, το οποίο θα επεκτείνεται και εκτός Θεσσαλονίκης. Και από ό,τι μας λέγανε οι άνθρωποι του, σκοπός δεν θα είναι πλέον, αλλάζει η φιλοσοφία μας, σκοπός δεν θα είναι πλέον, λένε στον ΠΑΟΚ, η κατάκτηση ενός πρωταθλήματος σε ΚΑΣΤ, αλλά το να αναδείξουμε κάτι
0: τέτοιο. Να βγάζουμε ταλέντα.
2: Ναι. Αυτά.
0: Να βγάζουμε ταλέντα. Τώρα, ο Δημήτρης στο ξεκίνημα με ρώτησε για πολλά ονόματα κτλ. Γιατί και ο άνθρωπος διαβάζει, ακούει, σκρολάρει στο ίντερνετ.
2: Πριν πάμε εκεί, για να κλείσω λίγο το θέμα, ενώ υπάρχουν όλες αυτές οι ανακοινώσεις, δεν υπάρχει καμία ενημέρωση ακόμα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, Κώστα και Δημήτρη, για το τι θα γίνει με το ΠΑΟΚ Sports Arena. Θυμάστε επίσης δημοσιεύματα τα οποία ανέφεραν, τα έργα τα οποία θα γίνουν μέσα στο γήπεδο, προκειμένου το γήπεδο να γίνει ακόμη πιο λειτουργικό και πιο καλό κτλ. Με τον Εραστέχνη δεν υπάρχει κάποια συμφωνία. Δεν έχουμε κάποια ανακοίνωση ούτε από την πλευρά της ΚΑΕ ούτε από την πλευρά του Εραστέχνη, τι ακριβώς θα γίνει. Ποιο είναι το αντίτιμο το οποίο θα καταβάλει η ΚΑΕ στον Εραστέχνη και ποιο θα είναι το στυλ της συνεργασίας αυτής. Εκεί υπάρχει μια στασιμότητα, το καταθέτω, γιατί αυτό είναι ένα ζητούμενο για το επόμενο χρονικό διάστημα. Τώρα για τα υπόλοιπα, για τα μεταγραφικά πήγες να ρωτήσεις, Κώστα, έτσι δεν είναι και Δημήτρη?
0: Πολλά ονόματα, ναι, γιατί διαβάζουμε, βλέπουμε, ακούμε, ο κόσμος ρωτάει, ο ένας παιχταράς, ο άλλος παιχταράς.
1: LeBron James, Julius Alexander.
0: Ο Καλάθης, ο Κλάιμπερ, ο Καλάθης, ο Κλάιμπερ, ο ένας, ο άλλος.
2: Ναι, κοίταξε.
0: Νωρίς είναι νομίζω ακόμη.
2: Αυτή τη στιγμή να σου πω ότι είναι σε πάρα πολύ καλό βαθμό προχωρημένες οι συζητήσεις με δύο παίκτες. Με τον Ben Moore, με τον οποίο έχει γίνει κουβέντα για την επόμενη χρονιά.
0: Για να μείνει, ναι, το αξίζει.
2: Και με τον. Ναι, βεβαίως όλα αυτά. Εντάξει, είναι νωρίς βεβαίως γιατί δεν έχει τελειώσει ακόμα η χρονιά.
0: Ναι.
2: Αλλά υπάρχει απρόθεση από την πλευρά του κ. Τρινκέρι.
0: Να τον κρατήσει.
2: Έχω μια παρένθεση. Πρέπει ο κάθε παίκτη από ένα σημείο και μετά να αποδεχθεί και το ρόλο. Γιατί ενδεχομένως ο ρόλος δεν είναι διαφορετικός του χρόνου του Μουρ, του Ταϊρή.
0: Ναι.
2: Θα υπάρχουν πιο πολλοί παίκτες, πιο ποιοτική ομάδα. Οπότε είναι ένα ζητούμενο αυτό. Όπως και για τον Περσίδη. Είναι ένας Έλληνας παίκτης, δεν βρίσκεται εύκολα Έλληνες. Όμως πρέπει και ο ίδιος, αν θέλει να μείνει, ενδεχομένως να δεχθεί.
0: Σου λέει, θα πάρουμε μπροστά σου καλύτερο του Ντίμσα.
2: Αυτό ακριβώς. Ναι, εκεί θέλω να καταλήξω.
0: Ναι.
2: Τώρα, Κλάιμπερν, όχι, οι πληροφορίες μας λένε ότι δεν υπάρχει. Παγιόλα, οι πληροφορίες μας λένε ότι δεν υπάρχει. Μπαζίνας, Νάσος από τον Προμηθέα, ναι, αρέσει,
0: ναι.
2: Ενδιαφέρει.
0: Ναι.
2: Το θέμα, όλα δείχνουν ότι θα προχωρήσει.
0: Καλάθης.
2: Ο Νίκ Καλάθης είναι ένα όνομα το οποίο επίσης ενδιαφέρει. Και τον Τρινκέρι, και υπάρχει το όνομά του, όντως, στη λίστα.
0: Ναι.
2: Δεν μπορώ να αναφέρω τώρα άλλες περιπτώσεις παικτών, γιατί γράφονται κάθε. Είναι πάρα πολλές. Πρόσφατα για τον Λορέντζο Μπράουν.
0: Ναι. για τον Ντετζούλιους.
2: Για τον Ντετζούλιους, ναι. Και άλλες περιπτώσεις παικτών υπάρχουν. Όλα αυτά. Βεβαίως δεν μπορώ να πω.
0: Για τον
2: Άσμι
0: Τρουλόν.
2: Θα αρχίσουν να διαμορφώνουν. Ναι, με τον Άσμι Τρουλόν και επίσης υπάρχει επαφή και. Πολύ καλή προσέγγιση,
0: ναι.
2: Και όπως όλα δείχνουν είναι πολύ πιθανό να είναι στο νέο ρόστερ του ΠΑΟΚ. Υπάρχουν όμως και κάποιες υποθέσεις παικτών με τις οποίες έχει γίνει η επικοινωνία και πρέπει να περιμένουμε να τελειώσουν πρωταθλήματα άλλα για να δούμε αν θα γίνουν και σε κάθε περίπτωση υπάρχει και πλάν B, πλάν C και, δηλαδή αν κάποιες περιπτώσεις
0: και ακόμη έχουμε Μάιο εδώ που τα λέμε και τα πρωταθλήματα δεν έχουν τελειώσει.
2: Ναι.
0: Έτσι. Οπότε να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Τι πρόβλεψες έχει σήμερα για τον Παναθηναϊκό? Παναθηναϊκός Βαλένθια 9 και 4.
1: Το μόνο που έχει απομείνει,
2: ναι,
1: έτσι.
2: Νομίζω ότι.
0: Ναι,
1: άντε, τελειώνουμε. Ναι.
2: Ναι, νομίζω έχει πλέον το πλεονέκτημα. Θα μου πει και την προηγούμενη φορά θα μπορούσε να το έχει.
0: Να το καθαρίσει.
2: Να το έχει τελειώσει.
0: Ναι.
2: Είναι μια πολύ καλή ομάδα η
0: Βαλένθια.
2: Ναι, έχω την εντύπωση ότι.
0: 51-49.
2: Ναι, αν με ρωτούσε, θα σου έλεγα ότι όλη τη χρονιά πιο πολύ με έχει εντυπωσιάσει
0: η Βαλένθια,
2: από τη Ρεάλ, ας πούμε. Δηλαδή,
0: ενδεχομένως
2: το δύσκολο να είναι αυτό τώρα για τον, για τον Παναθηναϊκό. Να περάσει δηλαδή αυτό το σκόπελο. Σίγουρα δεν θα είναι εύκολο, όμως αν δείξει το πρόσωπο το οποίο έδειξε στα πρώτα δύο παιχνίδια στην Ισπανία, τουλάχιστον αν παίξει και την άμυνα που έπαιξε στο πρώτο παιχνίδι,
0: ναι,
2: νομίζω ότι θα έχει εύκολο έργο.
0: Μάλιστα. Ωραία. Θόδωρε, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε, Θόδωρε. Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, εντάξει, ο Παναθηναϊκός. Και μετά παίζει με τη Ρεάλ. Ναι. Στον ημιτελικό. Εάν και εφόσον. Δηλαδή, περνάει τη Βαλένθια, ισπανική ομάδα. Και μετά πάει, πέφτει πάνω στη Ρεάλ. Η οποία Ρεάλ χωρίς τον Ταβάρες που είναι τραυματίας. Εντάξει, είναι Ρεάλ, έχει φανέλα.
1: Καλά, και η Φενέρ έχει φανέλα που θα πέσει πάνω στον Ολυμπιακό. Και
0: καλύτερα τουλάχιστον... με τη Ρεάλ.
1: Ναι, τουλάχιστον.
0: Πιο δύσκολο έργο θα έχει ο Ολυμπιακός.
1: Να μην κάνουν το λάθος που έκαναν πέρσι. Και ουσιαστικά.
0: Και νομίζανε δεν... ότι.
1: Ναι,
0: δηλαδή τελειώσαμε, ναι.
1: Γράφανε όλα τα site.
0: Τελικός.
1: Ο πρώτος στα χρονικά.
0: Στο Abu Dhabi, ελληνικός
1: εμφύλιος, ελληνικός τελικός. Και είχαν ξεχάσει ότι είχαν.
0: Παίζουν και μάλλον.
1: Σαρούνας Γιασικεβίτσιους και Βασίλης Πανούλη απέναντί τους εκατέρωθεν.
0: Ναι.
1: Με αποτέλεσμα να μην γίνει το όνειρο ποτέ. Επομένως, χαμηλά η μπάλα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
0: Έτσι, ισχύει.

0: Απίστευτο.
1: Για πες.
0: Η εκπομπή δέχεται πόλεμο. Το τελευταίο θέμα δεν βγαίνει, δηλαδή είναι δυνατόν. Τι σαμποτάζει είναι αυτό.
1: Εδώ σου βγάλαμε για Ryanair.
0: Δηλαδή
1: για έκθεση βιβλίου βγήκε για βιβλίο για Ryanair, επικαιρότητα δισογραφία.
0: Τι πόλεμο, να κοίτα, κοίτα ο πόλεμος, κοίτα. Παίρνει πίσω. Λοιπόν,
1: δώσε χρόνο.
0: Για να ακούσουμε λίγο αυτό το ωραίο τραγούδι τώρα, ένα δευτερόλεπτο, ναι.

0: Λοιπόν, θα κλείσουμε στρατηγικά.
1: Στρατηγικά.
0: Θα κλείσουμε αρχηγικά.
1: Βέβαια.
0: Θα κλείσουμε με Θόδωρο Χατζηπαντελή.
1: Πειθαρχημένα.
0: Σε σειρά, με ευταξία, ησυχία, τάξη και ασφάλεια.
1: Ευδοκίμως τερματή σας, λαμβάνω τη μήνα αναφέρω.
0: Διατάξτε.
1: Κύριε Θόδωρε Χατζηπαντελή, καλησπέρα σας.
0: Τι θα γίνει αύριο, Θόδωρε? Περιμένουμε διαταγές για να υλοποιήσουμε.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα και στους δύο. Ο συνάδελφος καινούργιος, δίπλα Κώστα.
1: Ναι, είδε φως και μπήκε κι αυτός.
0: Κι εγώ μεγάλο ταλέντο, Θόδωρε.
1: Τον έχω εδώ δίπλα μου, τον μαθαίνω.
0: Μου μαθαίνει κάτω ραδιοφώνου.
2: Για την ομάδα του βόλεϊ, μάλλον για τον αγώνα του βόλεϊ.
1: Ναι.
2: Κοιτάξτε, είναι πραγματικά ένα παιχνίδι που συγκεντρώνει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί είναι έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα σε αυτή τη σειρά των τελικών.
1: Ναι, ναι.
2: Πραγματικά δείχνει ότι μπορεί να φτάσουμε μέχρι το τέλος, που δηλαδή είναι το πέμπτο παιχνίδι. Και αυτό διότι ο ΠΑΟΚ έδειξε και στα τρία παιχνίδια, ειδικά όμως τα δύο τελευταία, αυτό που κέρδισε και ο Κώστας ήταν μαζί μου,
1: ναι,
2: στη μετάδοση του αγώνα, πόσο δυνατός είναι σε αυτή τη σειρά των τελικών και πόσο μπορεί να παίξει καλά ακόμα και χωρίς τον Κοβάσιβιτς, ο οποίος λένε οι πληροφορίες ότι μπορεί να είναι στο παιχνίδι το αυριανό. Mm-hmm. Δεν το ξέρω, δεν είμαι σίγουρος, δεν το λέω με απόλυτη βεβαιότητα, αλλά οι πληροφορίες λένε ότι μπορεί να είναι έτοιμος για το παιχνίδι αυτό και να είναι πάλι μία έκπληξη, γιατί από εκεί που περιμένεις μια ομάδα να παίξει διαφορετικά, μπορεί να παίξει πάλι με άλλο τρόπο.
1: Βέβαια. Πώς το έχασε όμως το δεύτερο μάτς?
2: Το δεδομένο είναι ότι δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τον Αμερικανό του Παναθηναϊκού, ο οποίος επίσης τον κεντρικό, τον Γκάσμαν, ο οποίος επίσης είναι τραυματίας, έχει πρόβλημα με το γόνατο.
1: Δεν θα παίξει.
2: Και αυτό είναι σημαντικό πρόβλημα. Και επίσης εδώ δεν ξέρουμε αν θα επιλέξει ο Δημήτρης Ανδριόπουλος να τον κρατήσει για το τελευταίο παιχνίδι, αν χρειαστεί βέβαια. Θα τον βάλει να παίξει και σε αυτό το παιχνίδι με ρίσκο βέβαια, γιατί και το προηγούμενο δεν μπόρεσε να το βγάλει όλο λόγω του τραυματισμού του. Άρα υπάρχουν θεματάκια τα οποία θα πρέπει να δούμε και να περιμένουμε, γιατί είναι φυσικό και επόμενο τα κρατάνε μυστικά οι ομάδες, έτσι. Δηλαδή δεν φανερώνουν τις προθέσεις τους και αυτό το κάνουν προφανώς.
1: Καλά, λογικό. Είναι κρίσιμος ο αγώνας, κρίνεται το πρωτάθλημα. Βέβαια, να πούμε ότι έχασε μεγάλη ευκαιρία ο ΠΑΟΚ στο προηγούμενο παιχνίδι στην Αθήνα.
2: Τεράστια.
1: Κέρδιζε 2-1 σετ.
2: Τεράστια.
1: Κέρδιζε, δηλαδή, 2-1 σετ και έχασε 3-2.
2: Όταν φτάνεις στο 14-14, εκεί δεν το αφήνεις το παιχνίδι να σου φύγει, το κερδίζεις και έρχεσαι στη Θεσσαλονίκη να πάρεις το
1: τρόπαιο. Και πανηγυρίζεις το πρωτάθλημα, ναι.
2: Θα γέμιζε έτσι. Πάνω από 8.000 θα είχε μέσα το ΠΑΟΚ Sports Arena, το παλατάκι. Αυτό ήταν δεδομένο εάν είχε κερδίσει το παιχνίδι αυτό, και τώρα θα έχει, πιστεύω, πολύ κόσμο. Εντάξει, αλλιώς είναι απλώς να μεταφέρεις τη σειρά σε πέμπτο τελικό που θα κριθεί στην Αθήνα, και αλλιώς είναι φυσικά να θες μια νίκη για να κατακτήσεις το πρωτάθλημα. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα, αλλά επαναλαμβάνω ότι αυτά είναι τα δεδομένα. Τώρα ο Παναθηναϊκός έχει αυτό το πλεονέκτημα, αν κερδίσει δηλαδή αύριο, να κατακτήσει το τρόπαιο. Και ο ΠΑΟΚ από την πλευρά του θέλει να μεταφέρει τη σειρά σε πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι. Πάντως η αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ έδειξε ότι και με τον ένα και με τον άλλο τρόπο και με τα προβλήματά του, οι αλλαγές που έκανε το Γενάρη και προπονητικά και αγωνιστικά με παίκτες του βγήκανε, έτσι, γιατί υπήρξε και εδώ πολύ γκρίνια όπως και στα υπόλοιπα, δηλαδή και θυμάμαι και στο μπάσκετ κάποια στιγμή υπήρχε γκρίνια ότι οι πολλές αλλαγές χάλασαν την ομοιογένεια κλπ. Βέβαια, εντάξει, έφτασε ο ΠΑΟΚ και εκεί μέχρι την πηγή. Στην Ευρώπη ειδικά δεν ήπιε νερό, αλλά στην Ελλάδα ουσιαστικά πήρε το πρωτάθλημα τρίτος. Έτσι. Δηλαδή αυτή είναι η καλύτερη θέση που μπορεί να πάρει μια ομάδα πίσω από Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Άρα είναι πετυχημένη η χρονιά από κάθε άποψη. Και στο ποδόσφαιρο επίσης, αλλά νομίζω ότι και στο βόλεϊ. Εντάξει, υπήρξε η γκρίνια, πάντα υπάρχει, αλλά νομίζω ότι η χρονιά, ό,τι και να γίνει, είναι πετυχημένη για την ομάδα βόλεϊ του ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός βέβαια από την πλευρά του, αν χάσει αυτό τον τίτλο, τότε δεν ξέρω, μπορεί να υπάρξουν εξελίξεις και στο θέμα του προπονητή, του Δημήτρη Ανδριόπουλου, ο οποίος οι πληροφορίες έλεγαν ότι θα αποχωρήσει από την ομάδα στο τέλος της χρονιάς με το team του όλο. Τώρα δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει, θα εξαρτηθεί θα κάνει στα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ.
0: Τι ώρα είναι, Θόδωρε, το μάτς?
2: 5,5 ώρα είναι το παιχνίδι.
1: Και θα έχει κόσμο.
2: Το Power Sports Arena με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2.
0: Μάλιστα. Θύμισε μου λίγο, για να φτάσει ο ΠΑΟΚ στον τελικό, ποιους απέκλεισε νωρίτερα και πρέπει όλους τους αποκλεισμούς να τους έκανε με, όχι όλους, αλλά τουλάχιστον έναν με μειονέκτημα έδρας. Δηλαδή, το έχει ξανακάνει. Βέβαια, αυτό το να σπάσει την έδρα, έτσι.
2: Το Μίλωνα απέκλεισε, ο οποίος Μίλωνας μέχρι και τρεις αγωνιστικές πριν
1: πρώτος.
2: Την λήξη της κανονικής περίοδου του πρωταθλήματος Βόλου, ήταν πρώτος ο Μίλωνας. Στις τελευταίες τρεις τον πέρασε ο Παναθηναϊκός, έκανε μια κοιλιά ο Μίλωνας στο τέλος.
1: Τον είχε κερδίσει και ο ΠΑΟΚ, τον είχε
2: κερδίσει. Και ο Παναθηναϊκός, αλλιώς θα είχε το απόλυτο πλεονέκτημα ο Μίλωνας. Ο ΠΑΟΚ έκανε μεγάλο ντεμαράζ και από εκεί που ήταν στις τελευταίες θέσεις ξαφνικά παραλίγο να πάρει και την δεύτερη θέση.
1: Ναι.
2: Δεν τα κατάφερε στις λεπτομέρειες, την πήρε ο Μίλωνας και τερμάτισε τρίτος με τέταρτο τον Ολυμπιακό. Έπαιξαν ο Παναθηναϊκός με τον Ολυμπιακό. Αυτή τη σειρά τη σκούπισε εύκολα ο Παναθηναϊκός 3-0 και ο ΠΑΟΚ με το Μίλωνα με μειονέκτημα. Ο ΠΑΟΚ και το πέμπτο παιχνίδι στην Αθήνα με τρεις νίκες έναντι 2 του Μίλωνα πήρε την πρόκριση για τον τελικό.
0: 3-2 ήταν και με το Μίλωνα, έτσι. Ναι. Άντε, επανάληψη, πάμε για το ίδιο.
2: Αυτό πρέπει να κάνει ακριβώς. Ναι. Αυτό για να μπορέσει να ξαναφτάσει. Θέλει άλλη μία επανάληψη του ημιτελικού.
1: Μάλιστα.
2: Και θα είναι βέβαια πολύ μεγάλο κατόρθωμα, έτσι, να κερδίσεις και ημιτελικό και τελικό με μειονέκτημα έδρας. Αλλά είπαμε ότι το είχα πει και σε παλιότερες μεταδόσεις και συζητήσεις που κάναμε, Δημήτρη, ότι δεν υπάρχει, ο ΠΑΟΚ είναι ισοδύναμος αυτή τη στιγμή, ίσως και καλύτερος, θεωρώ σίγουρα καλύτερος από τον Ολυμπιακό και ισοδύναμος με τον Μίλωνα και τον
1: Παναθηναϊκό.
2: Στις λεπτομέρειες κρίνονται όλα και αυτό φαίνεται στα παιχνίδια που παίζουν μεταξύ τους. Γιατί είπα ότι οι αλλαγές που έκανε τελικά βγήκανε, απλά ήθελαν λίγο χρόνο για να μπορέσει να δέσει ο προπονητής ο καινούριος με τους παίκτες και αυτούς που ήρθαν το Γενάρη.
1: Μάλιστα.
0: Θόδωρε, ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε, Θόδωρε.
0: Καλή μετάδοση για αύριο.
2: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Θα σε δούμε και θα σε ακούσουμε. Ναι. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Τελείωσα. Τελείωσα. Όχι.
0: Όχι. Ναι.
1: Και 54 είναι.
0: Τέλος.
1: Αντίο, ε.
0: Όχι, ρε φίλε.
1: Ραντεβού τη Δευτέρα.
0: Φτάνει. Ποτέ εγώ εδώ θα είμαι.
1: Ποτέ δεν φτάνει.
0: Εγώ εδώ θα είμαι τη Δευτέρα. Κάτσε, περίμενε.
1: Η αθλητική ενημέρωση και η ενημέρωση γενικά στον 102 δεν φτάνει ποτέ.
0: Μισό λεπτό, περίμενε. Πού θα είσαι το Σαββατοκύριακο?
1: Το Σαββατοκύριακο είμαι στο φοβερό πανελλήνιο πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής.
0: Στη Μίκρα.
1: Το οποίο θα μεταδώσει η ΕΡΤ ζωντανά στη Μίκρα, Σάββατο και Κυριακή. Και βεβαίως. Θα παρακολουθώ και τα άλλα αθλητικά γεγονότα.
0: Ναι, καλά. Εντάξει, όλοι θα παρακολουθούμε. Αλλά,
1: έχει βόλεϊ.
0: Ενώ επαγγελματικά, ρε παιδί μου, ψυχείτε και σώματε, θα είσαι
1: ενόργανοι. Μίκρα ενόργανοι.
0: Μίκρα ενόργανοι, μάλιστα.
1: Θα συντονίσουμε εκεί γιατί είναι μια έτσι.
0: Πανέλληνο πρωτάθλημα, ρε παιδιά. Πολύ σπουδαία
1: διοργάνωση. Με μεγάλα ταλέντα, με διακεκριμένους αθλητές, με το νέο αίμα. Η γυμναστική πάντα μας δίνει επιτυχίες. Οπότε, εντάξει, η ΕΡΤ εννοείται το προβάλλει, το μεταδίδει.
0: Τώρα εγώ θα πω κάτι για να τριγκάρω λίγο. Η γυμναστική μας έχει δώσει τους Έλληνες GOAT. Κατά τη δική μου ταπεινή άποψη, που δεν είναι ούτε από τον μπάσκετ ούτε από το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, συγγνώμη, αλλά με το Λευτέρη Πετρούνια, δύσκολα κάποιος μπορεί να
1: τώρα,
0: συγκριθεί.
1: Ναι.
0: Έτσι,
1: τόσα μετάλλια και τόσα Ολυμπιακά, χρυσά, παγκόσμια, κύπελλα.
0: Πανευρωπαϊκά, τι θες.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, αν υπάρχει κάποιος GOAT για μένα, εκτός από αυτά, άμα θες να το παραμετροπίζεις, να πεις για τον μπάσκετ. Να συζητήσουμε για τον μπάσκετ.
1: Είναι.
0: Αλλά γενικά δεν νομίζω ότι υπάρχει.
1: Αυτό είναι μια καλή συζήτηση να την κάνεις. Γιατί μετά θα αρχίσει να σκέφτεσαι και να θυμάσαι μετά. Α, είναι και ο Πύρος Δήμας.
0: Ναι.
1: Α, είναι και ο Κακλαμανάκης. Α, είναι και ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Α, είναι και ο Γκάλης.
0: Είναι και ο Γκάλης, φυσικά. Ναι.
1: Άρα είναι όλοι.
0: Α, είναι και ο Καραλής.
1: Σωστά.
0: Α, είναι και ο Τεντόγλου.
1: Έτσι.
0: Γι' αυτό λέω.
1: Δεν μπορεί να τους βάλεις τώρα.
0: Στίβος, γυμναστική, ενόργανη, ρυθμική.
1: Ναι,
0: είναι δύσκολη κουβέντα.
1: Είναι ο Μελισανίδης, ο Ιωάννης, για που λέμε για γυμναστική. Δεν είναι.
0: Κεντέρης.
1: Ο Ταμπάκος.
0: Ο Δημοσθένης.
1: Ο Κεντέρης.
0: Κεντέρης.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα, για την ακρόαση.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, να είστε καλά όλοι.
1: Να είστε όλοι καλά και θα τα ξαναπούμε, θα τα ξαναπείτε Δευτέρα στις 3.
0: Με 5.
1: Έτσι, το ραντεβού, 3 με 5, 3-5-2.
0: Και όπως κάθε αθλητική εκπομπή που σέβεται τον εαυτό της, με εκτεταμένο rotation, παρόλο που βρισκόμαστε στο κλείσιμο της σεζόν, εδώ με τον συνάδελφο, δεν ξέρουμε πότε θα βρεθούμε, αλλά το θέμα
1: Παρασκευή,
0: είναι.
1: Παρασκευή.
0: Every Friday.
1: Να είστε καλά.
0: Okay, γεια και χαρά σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι σήμερα στην περιοχή του Παλαιοκάστρου Θεσσαλονίκης. Μια γυναίκα τραυματίστηκε και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες λύθηκε το χειρόφρενο του αυτοκινήτου της και την παρέσυρε. Την πάυση λειτουργίας της βάσης της στη Θεσσαλονίκη για τη χειμερινή περίοδο του 2026 ανακοίνωσε η Ryanair στη διάρκεια συνέντευξης τύπου στην Αθήνα. Η βάση της Θεσσαλονίκης εξυπηρετεί 3 αεροσκάφη της εταιρείας. Παράλληλα ανακοινώθηκε και η μείωση της χωρητικότητας στο αεροδρόμιο Αθηνών για το χειμώνα του 2026. Το περιορισμένο πρόγραμμα της Ryanair για το χειμώνα του 2026 στην χώρα μας θα περιλαμβάνει απομάκρυνση 3 αεροσκαφών από τη βάση της Θεσσαλονίκης, μείωση 700.000 θέσεων, ποσοστό 45% σε σχέση με το χειμώνα του 2025, κατάργηση 12 δρομολογίων και κλείσιμο της διακοπή της δραστηριότητας σε 2 αεροδρόμια, αυτά των Χανίων και του Ηρακλείου. Όπως δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας, αυτές οι αποτρέψιμες μειώσεις στην αεροπορική κίνηση είναι άμεσο αποτέλεσμα της αποτυχίας των αεροδρομίων να μετακυλήσουν τη μείωση του τέλους ανάπτυξης αεροδρομίων, ιδιαίτερα στη Θεσσαλονίκη, όπου το μονοπόλιο της Fraport Greece έχει αυξήσει τις χρεώσεις κατά 66% από το 2019. Έκρηξη στο 5,4% παρουσίασε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο, έναντι 3,9% το Μάρτιο του 2026. Καύσιμα, ενέργεια, μεταφορές και βασικά είδη διατροφής είναι οι τομείς στους οποίους σημειώθηκαν οι μεγαλύτερες αυξήσεις. Νομοθετικές παρεμβάσεις για τα ηλεκτρικά πατίνια ετοιμάζει η κυβέρνηση σύμφωνα με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Σε συνέντευξή του σε ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό ανέφερε ότι σχεδιάζεται η απαγόρευση των πατινιών σε παιδιά κάτω των 18 ετών. Ο κ. Χρυσοχοίδης είπε ότι το νέο πλαίσιο προβλέπει και την υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης για τους ενήλικους χρήστες ηλεκτρικών πατινιών. Το μέτρο στοχεύει στην κάλυψη ζημιών αλλά και ατυχημάτων που προκαλούνται κατά την κυκλοφορία τους. Στο μεταξύ, διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο 12χρονος, ο οποίος οδηγούσε πατίνι και ο οποίος τραυματίστηκε βαριά όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο Αττικής. Τα πειρά της στην κυβέρνηση εκτοξεύει αντιπολίτευση για την οικονομία και το κράτος δικαίου. Από το βήμα του Οικονομικού Συνεδρίου που διοργανώνει η ημερησία, ο κ. Ανδρουλάκης κατηγόρησε σε υψηλούς τόνους την κυβέρνηση για διάβρωση, όπως είπε, των θεσμών και τόνισε ότι θα είναι εκτροπή αν ο πρόεδρος της Βουλής συνενέσει στο να χρειάζονται 151 βουλευτές και όχι 120 για να γίνει εξεταστική για το ζήτημα των υποκλοπών. Εξαιρετικά ρευστή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ανταλλαγή πυρών σημειώνεται μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος την ίδια ώρα δηλώνει ότι η εκεχηρία είναι σε ισχύ. Για παραβίαση της εκεχηρίας κάνει λόγο από την πλευρά της η Τεχεράνη και συζητά αμερικανικό σχέδιο 14 σημείων για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να λάβουν απάντηση εντός της ημέρας από το Ιράν στην πρότασή του για τον τερματισμό του πολέμου. Μπαράζ επιθέσεων κατά Ισραηλινών δυνάμεων στο νότιο Λίβανο εξαπέλυσε τις τελευταίες 24 ώρες η Χεζμπολά, δηλώνοντας ότι έγιναν ως απάντηση στις Ισραηλινές παραβιάσεις της εκεχηρίας και στα πλήγματα σε χωριά τα οποία προκάλεσαν θανάτους και τραυματισμούς αμάχων. Στην Αττική μεταφέρεται από τη Λευκάδα το θαλάσσιο ντρόουν που έφερε εκρηκτικά και το οποίο εντοπίστηκε στα νυχτά της Βασιλικής, ενώ εμπλέκονται και άλλες κρατικές υπηρεσίες σύμφωνα με κύκλους του ΓΕΕΘΑ, το οποίο και αναλαμβάνει την τεχνική διερεύνηση. Το εν λόγω ντρόουν, σύμφωνα με πληροφορίες, παραπέμπει σε ουκρανικό. Έσιο τέλος φέρεται να είχε η υπόθεση ομηρίας που σήμανε συναγερμό στις αρχές της Γερμανίας από το πρωί σήμερα. Ελεύθεροι είναι οι δύο όμηροι που κρατούνταν σε τράπεζα του Ζίντσιγκ στη Ρινανία Παλατινάτο, με τους δράστες ωστόσο να έχουν διαφύγει και να αναζητούνται, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία. Και μια ματιά στον καιρό. Παροδικά αυξημένες νεφώσεις προβλέπονται για αύριο σε Μακεδονία και Θράκη. Τοπικές βροχές είναι πιθανές στη Μακεδονία τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται επίσης παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή καταιγίδες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 5:30.
2: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
3: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
4: Μία κωμωδία ανατρεπτική, ψυχοθεραπευτική. Από τις 2 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
3: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης.
4: Group Therapy στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
3: Σας περιμένουμε.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών. Δημιουργή βιβλίων. Τιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
7: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
9: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

0: Ιαν Μακάλοχ, Lover, Lover, Lover, ταιριάζει πάρα πολύ με το έτσι σκηνικό του καιρού σήμερα. Βέβαια, σας τα είπαμε από χθες να πάρετε ομπρελίτσα, να μην λέτε. Και επειδή και τις προάλλες είχε γενέθλια ο Ιαν Μακάλοχ από τους Echo and the Bunnymen, 5 Μαΐου του 1959, έσβησε τα 67 κεράκια, εξού και το άσμα. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε και πάρα πολύ χαίρομαι που ήδη είναι συντονισμένη φίλη μου η Αθηνά, μου λέει εδώ συντονισμένη στην εκπομπή. Έτσι. Είναι η εκπομπή Άκου να δεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Σήμερα κοντά μου στην τεχνική υποστήριξη η φίλη μου η Αγγελική Ιμπρέλου, την οποία την ευχαριστώ πολύ. Απόγευμα Παρασκευούλας, 8 του Μάη. Εντάξει, δεν μοιάζει με Μάιος εκεί έξω, αλλά σας τα είχαμε πει ότι σήμερα έτσι θα είναι άστατος ο καιρός. Θα σας πούμε γενικότερα κατά τη διάρκεια της εκπομπής και για τον καιρό και για την κίνηση και για τα πάντα όλα, για τη γιορτή της Μανούλας φυσικά που έρχεται αυτή την Κυριακή, 10 του Μάη, και πολλά όλα εδώ και φυσικά πολύ και καλή μουσική. Είμαστε ήδη στα 13 λεπτά μετά τις 5, αυτή τη στιγμή 20 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αναφορικά με κίνηση βλέπω ότι υπάρχει ένα προβληματάκι εκεί στη Διαγόρα στο Φανάρι, το γνωστό, και λίγο αρχίζει και φορτώνει και η περιφερειακή κινούμενη στο ρεύμα προς τα δυτικά από το ύψος της Άνω Τούμπας μέχρι και την Τριανδρία. Στο κέντρο δε εθιμοτυπικά πάλι γύρω από τα δικαστήρια αυτή τη στιγμή έχει κίνηση, κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς. Σήμερα 8 του Μάη, Αρσένιος, Αρσενία, Θεολόγος, Θεολογία έχουν την τιμητική τους. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Μεταξύ άλλων σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου, είναι Παγκόσμια ημέρα για τον καρκίνο των όθηκων και εδώ πρέπει να υπενθυμίσω την σπουδαιότητα της πρόληψης και τα λέω γιατί είμαι και εγώ παθούσα και γι' αυτό σας το λέω να κάνετε οι γυναίκες οπωσδήποτε κάθε χρόνο να μην ξεχνάτε τις γυναικολογικές, τις μαστολογικές σας εξετάσεις, γενικά αιματολογικές, οτιδήποτε απαιτείτε. Είναι και Παγκόσμια ημέρα θαλασσεμίας, μεσογειακής ανεμίας, είναι η μέρα λέει της νίκης. Λοιπόν, είναι η μέρα που σας στέλνουμε όλους εδώ και επειδή σας λέγαμε νωρίτερα ότι μεταξύ άλλων σήμερα 8 του Μάη είναι Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου, εννοείται η Φίνος Films που είναι πάρα πολύ ενεργή στα social media, εννοείται ότι για μία ακόμη φορά τονίζει ότι σήμερα ένεκα της ημέρας του γαϊδάρου τιμάμε λέει τα πιο καλοσυνάτα πλάσματα σε αυτό το ζωικό βασίλειο. Μάλιστα στις ταινίες της Φίνος Films τα γαϊδουράκια έχουν αφήσει το στίγμα τους, με πιο χαρακτηριστική την παρουσία εκεί του Λάμπη στη γνωστή ταινία Μανταλένα, ο οποίος Λάμπης αντιμετωπίστηκε, να ξέρουμε, να γνωρίζουμε όλοι, με φροντίδα, με σεβασμό, κάτι που αναδεικνύει την σημασία αυτών των ζώων αλλά και φυσικά τη σημασία του πώς πρέπει και εμείς να τα αντιμετωπίζουμε. Πάμε να ακούσουμε, Αγγελική, αυτό το ηχητικό απόσπασμα από τη Φίνος Films για την Παγκόσμια ημέρα του γαϊδουριού.
1: Ακούσε εκεί να βγάλει το γαϊδαρό της Λάμπη.
2: Πρώτα απ' όλα εμένα ο γαϊδαρός μου δεν είναι τύπου γαϊδουρισάν. Άσε να μην πω.
3: Δηλαδή.
4: Α, δηλαδή εσείς κάνεις γαϊδαρό, ρε παιδάκι μου.
5: Ο Κυρμέντιος χρόνια τώρα στη σειρά.
2: Είναι μεγαλόψυχος. Απλώς και ταπεινός όπως ένα παιδί είναι.
4: Είναι γαϊδούρι.
6: Γαϊδούρι αλλά από καλή
2: ράτσα. Τι είναι γαϊδαρός με φιλότιμο και σαν. Άσε να μην πω.
7: Πετάει ο γαϊδαρός. Πετάει.
8: Είμαι γάιδαρος.
9: Γάιδαρος. Και γάιδαρος, κυρία Φοβόκα.
4: Το γάιδαρο του Βάγα. Στη ουρά μας έχει.
10: Πόση ώρα θέλουμε για να πάμε, μου λαράτε, παιδιά.
11: Από το μονοπάτι κάνα δυο ώρα.
12: Πολύ μεγάλη ουρά έχει αυτός ο γάιδαρος.
4: Τι να κάνω, έτσι γεννήθηκε το ζώο.
13: Δεν πρέπει να πειράζετε τα ζώα, αλλά μονάχα να τα αγαπάς.
14: Τόσο πολύ τον αγαπάς αυτόν.
13: Με αυτό να μεγαλώσαμε μαζί.
5: Αχ.
15: Με συγχωρείτε.
16: Περνούσε ο γάιδαρος, μου μύρισε η κλιματόπερ, άρχισε να τη μασουλάει και βαρούσε η καμπάρα.
15: Και καλή σας ώρα.
16: Είναι γαϊδούρι, γαϊδούρι, γαϊδούρι.
17: Τι καλύζεις ρε παιδάκι.
18: Και οι γάιδαροι άμα μεγαλώνουν, τι γίνονται για τρέμου.
19: Αν είναι φιλικοί μεγάλες γαϊδάρες. Πάμε ξέρω.
20: Δεν πεθούνει κιόλας.
0: Πάρα πολύ ωραία Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου μεταξύ άλλων. Σήμερα 8 του Μάη. Καλώς ήρθατε ξανά όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228 και φυσικά μιλάμε απευθείας στο 2313-338-420 το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή Άκου να δεις στον 102 της R3. Συνεχίζω με Patsy Kensit διότι σας είχαμε πει ότι είχε παντρευτεί τον Johnny Kerr από τους Simple Minds. Έχουν χωρίσει φυσικά και επειδή με είχατε ρωτήσει ποια είναι η Patsy Kensit, αυτή είναι που είναι στο συγκρότημα των 8th Wonder, I'm not scared, δεν φοβάμαι τίποτα, διότι η αλήθεια είναι μεταξύ μας τώρα, κάθε φορά που φοβάμαι κάτι θα συμβεί. Οπότε δεν φοβάμαι τίποτα.

Α, λοιπόν, και μου λέει ο φίλος μου Βασίλης στο τηλέφωνο, μου λέει: Πού το θυμήθηκες αυτό το τραγούδι? Σου είπα που το θυμήθηκα. Από τον Jimmy Kerr, από του Simple Minds που είχε παντρευτεί την Patsy Kensit. Κουκλάρα, φωνάρα, κορμάρα. Ήταν και μοντέλο, νομίζω. Ήταν και ηθοποιός. Τη θυμάμαι που την έχω δει σε κάποιες ταινίες. Με τον. Τώρα δεν μου έρχεται αυτή τη στιγμή. Αλλά θα σας πω το φωνικό όπλο. Ποιος έπαιζε στο φωνικό όπλο που ήταν 1, 2, 3. Ο Μέλ Γκίψον, μπράβο, μπράβο ρε Αγγελική. Έχεις χαιρετισμούς από τη φίλη μας στην Αθηνά, λέει. Είχα χαιρετισμούς στην Αγγελική. Να στείλουμε και στο φίλο μας τον Αντώνη χαιρετισμούς που λέει: Γεια σου, Τόνια, με την εκπομπάκλα σου. Ευχαριστώ πολύ. Και στη φίλη μου τη Σοφία που μου λέει: Εδώ είμαστε όλοι συντονισμένοι. Ελάτε στην παρέα μας, άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Κάθε μέρα κοντά σας 5 με 7 το απόγευμα. Σας θέλουμε όλους εδώ. Τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι την έχει την κίνησή του. Κάθε φορά που βρέχει έχει και αυξημένη κίνηση, λογικό. Πολύ πολύ προσοχή και προσεκτικά ήθελα να πω, γι' αυτό έγινε το Σαρδάμ, στους δρόμους της πόλης. Αφού είπαμε λοιπόν για την κίνηση, πάμε να δούμε τα του καιρού. Οι προβλέψεις για σήμερα Παρασκευή δείχνουν γενικά, ας το δούμε έτσι διαφορετικά το σκηνικό του καιρού, μια ενδιαφέρουσα σου λέει εικόνα με τη μεταφορά της αφρικανικής σκόνης σε κεντρικές και νότιες περιοχές της Ελλάδος. Εμείς είμαστε λίγο βόρεια καλύτερα. Οι αυξημένες νεφώσεις συνοδεύονται από τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως σε ορισμένες περιοχές της χώρας. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα έχουμε νεφώσεις με τοπικές βροχές. Έτσι θα πάει, δηλαδή αυτή η μούχλα θα συνεχιστεί και κατά τη διάρκεια της ημέρας. Άνεμη μεταβλητή με 3 μποφόρ, θερμοκρασία από 10 ως 23 βαθμούς Κελσίου. Αλλά το Σαββατοκύριακο που έρχεται θα είναι πολύ καλύτερο. Του τέστην. Θα έχουμε κάποιες αραιές νεφώσεις, αλλά αύριο Σάββατο δεν περιμένουμε βροχούλα και η θερμοκρασία 13 με 20 βαθμούς Κελσίου. Μια χαρά. Την Κυριακή κάποιες πιο πυκνές νεφώσεις, αλλά όχι πάλι βροχή. Θα ανέβει η θερμοκρασία 24 βαθμοί και φτάσαμε και στη Δευτέρα που πάλι θα ανέβει κι άλλο η θερμοκρασία και θα πάει στους 25 βαθμούς Κελσίου με κάποιες πάλι έτσι αραιές νεφώσεις. Την Κυριακή δε, να υπενθυμίσουμε ότι είναι η γιορτή της Μανούλας. Μην ξεχνάτε, εξάλλου χθες σας λέγαμε ότι. Και χαιρόμαστε ιδιαίτερα γι' αυτό ότι η γιορτή, λέει, της μαμάς περνάει κατά πολύ τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου αναφορικά με τα ανθοπολία και τα άνθη. Δώστε ένα τριαντάφυλλο εσείς που είστε τυχεροί και έχετε τις μανούλες σας, μην τις ξεχάσετε εκείνη την ημέρα και για το λόγο αυτό θα τιμήσουμε την υπέροχη αυτή ημέρα με ένα υπέροχο θεωρώ άσμα, εννοείται από την δεκαετία των 80's, αυτή είναι η Genesis, αυτό είναι το τραγούδι Μάμα και με αφορμή τη γιορτή της μητέρας θα λάβουν κάποια δρόμενα στη Θεσσαλονίκη, τα οποία φυσικά θα σας τα πούμε ένα προς ένα κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Ανεβάστε και άλλο την ένταση Genesis Mama για τη συνέχεια.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι στο Παλαιό Καστρό Θεσσαλονίκης. Μία γυναίκα τραυματίστηκε και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση όταν λύθηκε το χειρόφρενο του αυτοκινήτου της και την παρέσυρε. Την πάυση λειτουργίας της βάσης της στη Θεσσαλονίκη για τη χειμερινή περίοδο του 2026 ανακοίνωσε η Ryanair. Στο 5,4% ο πληθωρισμός τον Απρίλιο έναντι 3,9% το Μάρτιο του 2026 σύμφωνα με την Ελστάτ. Σχεδιάζεται απαγόρευση των πατινιών σε παιδιά κάτω των 18 ετών, ανέφερε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Πέδων ο 12χρονος που τραυματίστηκε με πατίνι στον Ασπρόπυργο Αττικής. Εξαιρετικά ρευστή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούζ. Την απάντηση της Τεχεράνη στο νέο μεμοράντουμ 14 σημείων αναμένει ο Τραμπ και απειλεί με νέα χτυπήματα. Ελεύθεροι με όρους, αφέθηκαν στη Θεσσαλονίκη δύο νεαροί που κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών με online παραγγελίες. Όλα τα σενάρια εξετάζονται για το ουκρανικό ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Ελεύθεροι είναι οι δύο όμηροι που κρατούνταν σε τράπεζα του Ζίντσινγκ στη Ρινανία Παλατινάτο, με τους δράστες ωστόσο να έχουν διαφύγει και να αναζητούνται. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 6.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Τράβα τις κουρτίνες.
1: Γιατί?
0: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
1: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
0: Ξεκινάμε, λέμε, περιμένει ο κόσμος.
1: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
0: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
0: Είδες που γλύκανες?

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

από τα καλύτερα τραγούδια των Fleetwood Mac, Chain, υπέροχο, ιδιαίτερα από το, νομίζω το καλύτερο κομμάτι από αυτό το κομμάτι είναι προς το τέλος του. Εδώ είμαστε λοιπόν, άκου να δεις τον 102.3 απόγευμα Παρασκευής, 8 του Μάη. Εξακολουθούμε να έχουμε λίγο κινησούλα στους δρόμους της πόλης και περιφερειακός και στο κέντρο. Να ξέρετε, να γνωρίζετε, κάθε φορά που βρέχει το είπαμε ότι συμβαίνει αυτό. Πολύ, πολύ προσοχή. Αλλά μην ανησυχείτε, το Σαββατοκύριακο θα μας ανταμείψει ο καιρός. Και τι λέγαμε νωρίτερα, ότι έχουμε τη γιορτή της μητέρας αυτή την Κυριακή 10 του Μάη και με αφορμή τη γιορτή της μητέρας διοργανώνεται στη Θεσσαλονίκη μια ξεχωριστή ανοιχτή εκδήλωση αφιερωμένη το μεν στις μανούλες, στην οικογένεια, αλλά το δε στην πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού, το τερπνόν μετά του ωφελήμου. Αυτή την Κυριακή 10 του Μάη στο Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης η εκδήλωση, εκτός από το ότι είναι αφιερωμένη φυσικά σε όλες τις μητέρες και σε όλες τις γυναίκες, υπενθυμίζοντας πόσο σημαντικό είναι να αγαπούν, να φροντίζουν και κυρίως να προστατεύουν τον εαυτό τους, η εκδήλωση προσφέρει δωρεάν κλινικό έλεγχο και υπέρηχο μαστού για γυναίκες έως 45 ετών, αλλά συγχρόνως θα υπάρξουν workshops, παιχνίδια, μουσική, δημιουργώντας μια μοναδική εμπειρία πρόληψης αλλά και διασκέδασης για όλους. Οι ώρες των δωρεάν εξετάσεων, να σας το πούμε από τώρα, είναι από τις 10 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Αυτή την Κυριακή, είπαμε, 10 του Μάη, στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, με face painting, με θεατρικό παιχνίδι, με δρόμενα, αλλά και φυσικά με αυτές τις προληπτικές εξετάσεις. Τώρα, αν θέλετε να κάνετε πικνίκ, γιατί σας είπαμε ότι ο καιρός θα είναι ευνοϊκός, με ένα εορταστικό πικνίκ, ο Δήμος Νεάπολης Οικαιών τιμάει τη γιορτή της μητέρας με κουβερτάκια, με τα περάκια, έτσι να θυμηθούμε λίγο τα νιάτα μας και τα μικράτα μας, με λιχουδιές, με την καλή μας έτσι τη διάθεση, να φέρουμε μαζί μας και εμείς, να πάμε εκεί, είναι οι μανούλες και οι καινούριες μανούλες και οι πιο παλιές μανούλες, στο εορταστικό αυτό πικνίκ που θα πραγματοποιηθεί αυτή την Κυριακή, 10 του Μάη, στις 11 το πρωί, αν έτσι μας ακούτε και είστε εκεί στο Δήμο Νεάπολης Οικαιών, στο Δημοτικό Άλσος Οικαιών. Τα πιο μεγάλα παιδάκια θα χαρούν άφθονο, σου λέει, παιχνίδι εκεί στην παιδική χαρά, ενώ ταλαντούχες μαμάδες και μπαμπάδες όμως θα χαρίσουν και μουσική και τραγούδι. Επίσης για τις νέες μανούλες που λέγαμε, η πρώτη περίοδος με το μωράκι, όλοι όσες γίναμε μανούλες το έχουμε περάσει αυτό, είναι ένα ταξίδι γεμάτο πρωτόγνωρα συναισθήματα, προκλήσεις, προσκλήσεις, χαμός γίνεται, αλλά πάνω απ' όλα απέραντη αγάπη. Οπότε αν θέλετε πικνίκ, πάτε στο Δημοτικό Άλσος Οικαιών, 11 η ώρα φυσικά. Όλα αυτά που σας λέμε είναι με ελεύθερη είσοδο για να γιορτάσουμε τη γιορτή της μητέρας, που φυσικά, εντάξει, απλά είναι μια υπενθύμηση. Εμείς τη γιορτάζουμε καθημερινά. Λοιπόν, και με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα γεννήθηκε το 1951 ο Αμερικανός R&B, soul, μουσικός και τραγουδιστής, ο Philip Bailey, ο Bailey, να το πω έτσι σωστά, γίνεται 75 ετών σήμερα, ταύρος και αυτός. Έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής μετά τη συμμετοχή του στο συγκρότημα Earth, Wind and Fire. Δημοφιλή τραγούδια πάρα πολλά. Φυσικά είχε συνεργαστεί με τον Phil Collins στο ντουέτο του τραγουδιού Easy Lover, αλλά επειδή μιλήσαμε για μανούλες, μιλήσαμε και για γυναίκες, πάμε να ακούσουμε το Woman.

για την αγάπη σας. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3 και εκτός από το Philip Bailey, εννοείται ότι θα βάλω και το Easy Lover, το χρωστάω εδώ σε ακροατή. Εκτός από το Philip Bailey, σήμερα γενέθλια έχει και ο Βρετανός μπασίστας και ιδρυτικό μέλος των The Yardbirds, ο Paul Samuel Smith. Είχε γεννηθεί το 1943, σβήνει τα 83 κεράκια. Το 1966 άφησε το συγκρότημα για να ξεκινήσει καριέρα παραγωγού. Συνεργάστηκε με πάρα πολλούς καλλιτέχνες και συγκροτήματα όπως Cat Stevens, Jethro Tull και πολλοί πολλοί άλλοι. Γι' αυτό ακούσαμε και το συγκεκριμένο άσμα από τους Yardbirds, For Your Love, για την αγάπη σας λοιπόν. Εδώ θα είμαστε έως και στις 7. Είπαμε για τον καιρό, είπαμε για την κίνηση, είπαμε για τη γιορτή της Μανούλας, αλλά τι άλλο συμβαίνει εδώ στην πόλη μας, αυτό το σουκού, το που σουκού μάλλον. Η κορυφαία διοργάνωση pop κουλτούρα στην Ελλάδα επιστρέφει για 10η χρονιά, γιορτάζοντας μία δεκαετία παρουσίας με ένα επαιτειακό τριήμερο γεμάτο δράση, φαντασία, παιχνίδι και συμμετοχή δημιουργών παγκόσμιας εμβέλειας. Φυσικά αναφέρομαι στο Comic Con, τη μεγαλύτερη διοργάνωση υπερηρώων, που επιστρέφει από σήμερα 8 του Μάη έως και τις 10 του Μάη στη Θεσσαλονίκη, συγκεκριμένα στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης, αλλά και εδώ στη ΔΕΘ, στα περίπτερα 5 και 6, από τις 10 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Τα εισιτήρια είναι στα 10 ευρώ ημέρας, 18 ευρώ για το τριήμερο. Η προπόληση ενώ 20 ευρώ αν πάτε τώρα στο ταμείο. Η είσοδος φυσικά είναι ελεύθερη για παιδιά ηλικίας έως 8 ετών που συνοδεύονται από ενήλικα. Πάρα πολύ ωραία. Από τις 8 λοιπόν ως τις 10 του Μάη, η Θεσσαλονίκη μεταμορφώνεται στο απόλυτο σημείο συνάντησης για τους λάτρεις των κόμιξ, του animation, των video games και της pop κουλτούρας. Και όχι μόνο θα έλεγα εγώ, και για τους υπόλοιπους. Ζωντανεύοντας εκεί τους ήρωες, το Comic Con 10 σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη διοργάνωση στην ιστορία του θεσμού, με ένα πάρα πολύ πλούσιο πρόγραμμα που υπόσχεται, αν μη τι άλλο, μια μοναδική εμπειρία για επισκέπτες κάθε ηλικίας, από τους παθιασμένους φανς μέχρι και εκείνους που τώρα κάνουν τα πρώτα τους βήματα στο χώρο. Οπότε σας δίνουμε λύσεις και προτάσεις για αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, το οποίο είναι πάρα πολύ πλούσιο σε δράσεις. Πέρα από το Comic Con, έχουμε και την 22η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης Βιβλίου, η οποία είναι σε εξέλιξη, και γι' αυτό θα μιλήσουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής με το φίλο μου τον Γιώργο τον Καλιαντζίδη. Είπαμε και για τη γιορτή της μητέρας. Είπαμε και ότι έκανα σε αυτή την εκφώνηση 522 σαρδάμ, νομίζω. Κάπου εκεί πρέπει να είναι. Τέλος πάντων, αλλάζουμε μουσική ρότα για τη συνέχεια. Πάμε στους Aerosmith και πάμε σε ένα τραγούδι. Πάμε στην άλλη πλευρά τώρα. Από το 1989 είναι το συγκεκριμένο άσμα. Σαν σήμερα το 1993, yeah. Η Aerosmith με το 11ο στούντιο άλμπουμ τους, το Get a Trip, ανεβαίνουν στην κορυφή. Αλλά εμείς ακούμε ένα τραγούδι που μας αρέσει πάρα πολύ.

Εδώ είναι η άλλη πλευρά του ραδιοφώνου με τα 523 σαρδάμ. Εδώ είμαστε λοιπόν, άκου να δεις, στον 102.3 απόγευμα Παρασκευής, 8 του Μάη. Λίγο έμεινε, πολύ λίγες ώρες για την συναυλία, τη συναυλία γεγονός αυτού του καλοκαιρακίου, ας πούμε, 2026. Φυσικά αναφέρομαι στη συναυλία των Metallica. Ήδη σας λέγαμε ότι ο frontman των Metallica, ο James Hetfield, θεάθη στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος μαζί με την αραβωνιαστικιά του, ο οποίος δήλωσε: είμαι κουρασμένος, είμαι υγιής, αλλά είμαι έτοιμος να ροκάρω. Είναι πάρα πολλοί αυτοί που περιμένουν με ανυπομονησία την αυριανή ημέρα. Αύριο λοιπόν είναι η πολυαναμενόμενη συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ, αύριο Σάββατο 9 του Μάη, και ξέρω πάρα πολλούς που το περιμένανε όλο το χειμώνα αυτό το γεγονός. Βέβαια, διάβασα και ένα meme που λέει: θα πάνε στη συναυλία, λέει, και αυτοί που ξέρουν, λέει, δύο τραγούδια των Metallica, το Nothing Else Matters και το Unforgiven. Εγώ σου λέω ότι θα πάει και κάποιος άλλος που ξέρει και τρίτο τραγούδι, το One. Αλλά αυτό με το οποίο θα κλείσουμε την εκπομπή, νομίζω ότι το ξέρουν και πολλοί, διότι αυτή η μέρα φτάνει. The Day That Never Comes είναι ένα τραγούδι από τους Metallica, το οποίο κυκλοφόρησε το 2008, και με αυτό το υπέροχο άσμα των Metallica οδεύουμε στις 6, ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να Δεις, στον 102.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τη Θεσσαλονίκη επισκέπτεται αύριο Σάββατο ο Πρωθυπουργός στις 10.30 το πρωί. Ο κ. Μητσοτάκης θα παραστεί στα εγγένεια του Μουσείου Θεσσαλονικαίων Μητρόπολης. Εν συνεχεία θα επισκεφθεί το Συμμαχικό Κημητήριο στους Αμπελόκηπους και θα μιλήσει ακολούθως στο 6ο Προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Την παύση λειτουργίας της βάσης της στη Θεσσαλονίκη για τη χειμερινή περίοδο του 2026, ανακοίνωσε η Ryanair στη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Η βάση της Θεσσαλονίκης εξυπηρετεί 3 αεροσκάφη της εταιρείας. Παράλληλα, ανακοινώθηκε και η μείωση της χωρητικότητας στο αεροδρόμιο Αθηνών για το χειμώνα του 2026. Το περιορισμένο πρόγραμμα της Ryanair για το χειμώνα του 2026 θα περιλαμβάνει απομάκρυνση 3 αεροσκαφών από τη βάση της Θεσσαλονίκης, μείωση 700.000 θέσεων, 45% σε σχέση με το χειμώνα του 2025, κατάργηση 12 δρομολογίων, διακοπή της δραστηριότητας σε 2 αεροδρόμια και συγκεκριμένα σε αυτά των Χανίων και του Ηρακλείου. Όπως δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας, αυτές οι αποτρέψιμες μειώσεις στην αεροπορική κίνηση είναι άμεσο αποτέλεσμα της αποτυχίας των αεροδρομίων να μετακυλήσουν τη μείωση του τέλους ανάπτυξης αεροδρομίων, ιδιαίτερα στη Θεσσαλονίκη, όπου το μονοπόλιο της Fraport Greece, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος της εταιρείας, έχει αυξήσει τις χρεώσεις κατά 66% από το 2019. Έκρηξη στο 5,4% παρουσίασε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο έναντι 3,9% το Μάρτιο του 2026. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις σημειώθηκαν στους τομείς των καυσίμων και της ενέργειας, των μεταφορών και των βασικών ειδών διατροφής. Νομοθετικές παρεμβάσεις για τα ηλεκτρικά πατίνια ετοιμάζει η κυβέρνηση σύμφωνα με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Σε συνέντευξή του σε ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό, ο κ. Χρυσοχοίδης ανέφερε ότι σχεδιάζεται η απαγόρευση των πατινιών σε παιδιά κάτω των 18 ετών. Είπε ακόμη πως το νέο πλαίσιο προβλέπει και την υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης για ενήλικους χρήστες ηλεκτρικών πατινιών, μέτρο που στοχεύει να καλύψει τις ζημιές αλλά και τα ατυχήματα που προκαλούνται κατά την κυκλοφορία τους. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένας 12χρονος, ο οποίος οδηγούσε πατίνι και τραυματίστηκε βαριά όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο Αττικής. Τα πειρά της στην κυβέρνηση εκτοξεύει αντιπολίτευση για την οικονομία και το κράτος δικαίου. Από το βήμα του Οικονομικού Συνεδρίου που διοργάνωσε η Ημερησία, ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε σε υψηλούς τόνους την κυβέρνηση για διάβρος των θεσμών και είπε ότι θα είναι εκτροπή αν ο πρόεδρος της Βουλής συνενέσει στο να χρειάζονται 151 βουλευτές και όχι 120 για να γίνει εξεταστική σχετικά με το ζήτημα των υποκλοπών. Εξαιρετικά ρευστή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή με ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούζη. Η εκεχηρία είναι σε ισχύ, επιμένει ο Αμερικανός πρόεδρος. Για παραβίαση της εκεχηρίας κάνει λόγο από την πλευρά της η Τεχεράνη και συζητά αμερικανικό σχέδιο 14 σημείων για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, όπως διεμήνυσε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο. Δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να λάβουν απάντηση εντός της ημέρας από το Ιράν στην πρότασή του για τον τερματισμό του πολέμου. Μπαράζ επιθέσεων κατά Ισραηλινών δυνάμεων στο νότιο Λίβανο εξαπέλυσε τις τελευταίες ώρες η Χεζμπολάχ, δηλώνοντας ότι έγιναν ως απάντηση στις Ισραηλινές παραβιάσεις της εκεχηρίας και στα πλήγματα σε χωριά τα οποία προκάλεσαν θανάτους και τραυματισμούς αμάχων. Στην Αττική μεταφέρεται από τη Λευκάδα το θαλάσσιο ντρόουν που έφερε εκρηκτικά και το οποίο εντοπίστηκε στα νυχτά της Βασιλικής, ενώ εμπλέκονται και άλλες κρατικές υπηρεσίες σύμφωνα με κύκλους του ΓΕΕΘΑ, το οποίο αναλαμβάνει την τεχνική διερεύνηση. Ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι στην περιοχή του Παλαιοκάστρου Θεσσαλονίκης. Μία γυναίκα τραυματίστηκε και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες λύθηκε το χειρόφρενο του αυτοκινήτου της με αποτέλεσμα την παρασύρει. Αίσιο τέλος είχε η υπόθεση ομηρίας σε τράπεζα στη Γερμανία που έθεσε σε συναγερμό το πρωί τις γερμανικές αρχές ελεύθεροι. Είναι οι δύο όμηροι που κρατούνταν σε τράπεζα του Ζίντζινγκ στη Ρινανία Παλατινάτο. Οι δράστες ωστόσο έχουν διαφύγει και σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση για τον εντοπισμό τους. Ύποπτο κρούσμα Χανταϊού εντοπίστηκε στην Ισπανία. Πρόκειται για μια 32χρονη στην πόλη Αλικάντε που παρουσιάζει συμπτώματα τα οποία συνάδουν με μόλυνση από τον ιό και η οποία υποβάλλεται σε εξετάσεις όπως δήλωσαν οι υγειονομικοί αξιωματούχοι. Η γυναίκα επέβαινε στην ίδια πτήση με ασθενή που πέθανε στο Johannesburg αφού ταξίδεψε με το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους και μολύνθηκε από τον ιό, δήλωσε ο υφυπουργός υγείας της Ισπανίας Χαβιέ Παντίγια. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στη Μακεδονία τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Παρόμοιες θα είναι οι καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 18:30.
2: The Comic-Con 10, το κορυφαίο Comic Convention, επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης και στα περίπτερα 5 και 6 της Death Hell Expo. Τα κορυφαία ονόματα από το χώρο των comics, της τηλεόρασης, του animation και των video games συναντούν το κοινό και αποκαλύπτουν τα μυστικά τους. Και ακόμη, masterclasses, cosplayers και happenings για μικρούς και μεγάλους. 8, 9 και 10 Μαΐου, The Comic-Con 10. Γίνε και εσύ σούπερ ήρωας.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Μαθητές και δάσκαλοι, η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης συνεχίζει τον αγαπημένο κύκλο συναυλιών της με διάσημα έργα των Σούμαν, Dvorak και Brahms. Βιολί Ιόνιαν Ηλίας Καντέσα. Διεύθυνση ορχήστρας Λίο Μακφόλ. Παρασκευή 15 Μαΐου 2026, ώρα 8:30 στην αίθουσα τελετών του Απιθύτα. Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. Η δική σας ορχήστρα.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
7: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

το αγαπημένο αυτό ελληνικό ροκ συγκρότημα, η Ντομένικα, έρχονται στη Θεσσαλονίκη σήμερα Παρασκευή 8 του Μάη στο Soul και φυσικά θα παρουσιάσουν τραγούδια από όλη τους τη δισκογραφική πορεία. Η είσοδος είναι στα 10 ευρώ στην προπόληση, 12 ευρώ στο ταμείο, σήμερα 10 η ώρα το βράδυ. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα Παρασκευής 8 του Μάη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Η Αγγελική Ιμπρέλου είναι στην τεχνική υποστήριξη και μάθαμε και πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό ότι το αγαπημένο δίδυμο της Eurovision επιστρέφει για 10η φορά στην ΕΡΤ. Αναφέρομαι φυσικά στη Μαρία Κοζάκου και στο Γιώργο το Καμπουτζίδη, οι οποίοι αναλαμβάνουν και φέτος τη μετάδοση αυτού του κορυφαίου μουσικού γεγονότος της Ευρώπης, μεταφέροντας φυσικά το μοναδικό παλμό του 70ου διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision που θα διεξαχθεί στη Βιέννη. Είπαμε 12-14 του Μάη είναι η ημιτελική και 16 Μαΐου είναι ο μεγάλος τελικός. Καλά, φυσικά έχουν πολυετή εμπειρία, βαθιά γνώση της ιστορίας, έχουν και φοβερή χημεία μεταξύ τους, η Μαρία Κοζάκου, ο Γιώργος Καπουτζίδης, αποτελούν ας πούμε τη φωνή πλέον της Eurovision, έχουν χιούμορ, έχουν εύστοχες παρατηρήσεις, εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ, είναι ενημερωμένοι, είναι διαβασμένοι, έχουν έτσι ωραία κείμενα, καλά ο Γιώργος Καπουτζίδης είναι γνωστός και για τη σάτυρά του και για το πηγαίο του χιούμορ, αλλά και γενικά για το ταλέντο του. Έχουν και όμως και γνώσεις και για κάθε συμμετοχή και για κάθε χώρα, οπότε τους περιμένουμε να τους απολαύσουμε στη Βιέννη. Λοιπόν, και μιας και μιλάμε για Eurovision, εννοείται την επόμενη εβδομάδα θα κάνουμε εδώ ολόκληρο αφιέρωμα μόνο για Eurovision. Να ξέρετε, θα μου πείτε εσείς που δεν είστε fans της Eurovision. Τρίγκι, έτσι ακριβώς. Εσείς που δεν είστε fans της Eurovision, θα μου πείτε τώρα τι μας βάζεις. Δεν πειράζει, θα σας θυμίσω κάποια τραγούδια που ίσως τα ξεχάσατε. Ένα από τα τραγούδια πάντως που μας εκπροσώπησαν στη Eurovision ήταν η Κόζα Μόστρα με τον Αγάθωνα τότε. Ένα υπέροχο τραγούδι, Alcohol is Free.

0: Έτσι, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3. Μιλούσαμε για Eurovision, αλλά να υπενθυμίσουμε ότι και η 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης συνεχίζεται, ήδη ξεκίνησε από χθες 5η 7 του Μάη ως και την Κυριακή 10 Μαΐου στο εκθεσιακό συνεδριακό κέντρο Death Hell Expo. Τιμόμενη χώρα είναι η Βουλγαρία, τα είπαμε και χθες, αλλά ο ιδανικός για να μας μιλήσει για την 22η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου είναι ένας φίλος, θα πω, τον οποίο το θαυμάζω πάρα πολύ, τον εκτιμώ απεριόριστα. Έχει υπάρξει και προϊστάμενός μου στο παρελθόν. Αναφέρομαι στο Γιώργο τον Καλιετζίδη, ο οποίος, λίγα λόγια, έτσι πολύ γρήγορα, πτυχιούχος μαθηματικός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, έχει παρακολουθήσει φυσικά μαθήματα δημοσιογραφίας, διοίκησης επιχειρήσεων μέσω ενημέρωσης. Φυσικά είναι εδώ, στο 958 ως δημοσιογράφος, στη ΣΕΡ3 από το 1994. Έχει συνεργαστεί με εφημερίδες, με λογοτεχνικά περιοδικά. Και φυσικά τον γνωρίζουμε και από τη Λέσχη Ανάγνωση στη ΣΕΡ3 από τον Σεπτέμβριο του 2011, την οποία συντονίζει έως και σήμερα. Εγώ φυσικά του έχω περισσότερη, έτσι, αν θέλετε, τον εκτιμώ ακόμα περισσότερο, γιατί τον έχω γνωρίσει και από κοντά. Και φυσικά ήταν και προϊστάμενός μου και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, που ξέρω ότι είναι πολύ άσχολος και βρήκε έτσι 2 λεπτά να βγει εδώ στο Άκου να δεις τον 102. Καλώς ήρθατε, κύριε Καλιετζίδη.
1: Με αυτά που έχεις πει νωρίτερα, δεν μπορώ να μην πω ευχαριστώ.
0: Εγώ ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνετε, δεν το συζητάω.
1: Εντάξει, ναι. Υπάρχουν πολλά άτομα τα οποία δραστηριοποιούνται στον χώρο του πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη και ξέρω από την πρώτη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου, όταν έγινε το μακρινό 2024, που ήμασταν εκεί και παρακολουθήσαμε εκείνη την αμήχανη, θυμάμαι, πρώτη παρουσία της Διεθνούς Έκθεσης με το όνομα Σκρίπτα, γιατί είχαν γίνει μεσολαβήσει εκλογές και δεν ξέραμε αν θα γίνουν ή τελικά οι Διεθνείς Έκθεσεις, και ακούγαμε και γκρίνια γιατί μας φέρανε εδώ και τα λοιπά. Γκρίνιες που συνεχίστηκαν για αρκετά χρόνια, τρέχουν σοπάσει αυτές οι γκρίνιες.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω, τώρα έχουμε γκρίνιες? Γιατί κάτι...
1: Όχι, σοπάσει πια, γιατί είχε καταξιωθεί ο θεσμός, είναι ένας... Είναι γνωστό σε όλο τον κόσμο αυτός ο θεσμός. Δεν είναι, ξέρετε, μια απλή εκδήλωση η οποία γίνεται στη Θεσσαλονίκη και τελειώσαμε.
0: Μια απλή γιορτή βιβλίου.
1: Ναι, μια απλή γιορτή βιβλίου. Είναι μια γιορτή βιβλίου σίγουρα. Mm-hmm. Είναι ταυτόχρονα μια μεγάλη ευκαιρία, όπου συναντιόνται άνθρωποι του χώρου του βιβλίου, οι οποίοι κάνουν προξενιά, ας το πω έτσι εντός εισαγωγικών, μεταξύ μιας χώρας και μιας άλλης, το ποια βιβλία θα μεταφραστούν κτλ. Και το βλέπουμε σιγά σιγά να μεταφράζονται και στην Ελλάδα πολύ αξιόλογα βιβλία από το εξωτερικό, και Ελλήνων βιβλία και Ελληνίδων που φεύγουν σε άλλες χώρες μεταφρασμένα. Δηλαδή είναι μια διαδικασία και μια γιορτή που δίνει τη δυνατότητα σε όλο τον κόσμο να οσμιστεί αυτή την ιστορία η οποία ακούει στο όνομα βιβλίου. Και θα πρέπει σε αυτό το σημείο να πω, Τόνια, ότι θα πρέπει οι Δήμοι της Θεσσαλονίκης να εντείνουν την προσπάθειά τους στο να κάνουν γνωστή αυτή την έκθεση στις γειτονιές της πόλης, όλης της πόλης, από ανατολικά μέχρι δυτικά, με το που είσαι και στην τηλεόραση της ΕΡΤΡΙΑ, πως θα πρέπει να γίνει, όπως γίνεται τώρα, μια σύσκεψη για τη Ράιαν Έπτο, αν θα πρέπει, αν
0: μεγάλο
1: θα πρέπει να γίνει
0: αυτό,
1: για να μην φύγει.
0: Μεγάλο πλήγμα.
1: Να γίνει μια σύσκεψη. Το τι ακριβώς θα πρέπει να γίνεται, για παράδειγμα εδώ στην Χαριλάου, όπου μένω, στην πλατεία Χαριλάου, με ποιο τρόπο θα προετοιμαστεί ο κόσμος και θα μάθει το τι συμβαίνει ακριβώς, και όχι μόνο για τη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου, αλλά και για άλλα σημαντικά γεγονότα της πόλης. Δυστυχώς γύρω γειτονιές δεν συμμετέχουν σε αυτό το πράγμα. Συμμετέχει ένα πολύ μικρό κομμάτι, το οποίο δραστηριοποιείται γύρω από το χώρο του βιβλίου, ας το πούμε, φανατικοί αναγνώστες και συγγραφείς της πόλης.
0: Βέβαια, να σας διακόψω και να πω ότι ο 958 επικοινωνεί, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της
1: ΕΡΤΡΙΑ,
0: επικοινωνεί αυτό το γεγονός καθημερινά 11 με 3.
1: Το οποίο... με στούντιο μέσα, με στούντιο μέχρι τις 4 είμαστε τώρα.
0: Ακόμα καλύτερα.
1: Και αύριο και μεθαύριο, μέσα από τη Διεθνή Έκθεση, με δεκάδες συνεντεύξεις με ανθρώπους στον χώρο των
0: γραμμάτων
1: του πολιτισμού, που έχουν να κάνουν με το αντικείμενο του βιβλίου, δηλαδή από μεταφραστές, εκδότες και συγγραφείς βεβαίως, και οργανισμούς οι οποίοι δραστηριοποιούνται γύρω από το βιβλίο.
0: Εξάλλου διαβάζουμε 318 εκθέτες φέτος, 330 εκδηλώσεις, 25 ξένοι συγγραφείς, τιμόμενη χώρα εννοείται, το έχουμε ξαναπεί, η Βουλγαρία.
1: Όταν, Ναι, όταν ακούς 330 εκδηλώσεις, σημαίνει οι μιλητές είναι περισσότεροι από 1000.
0: Ναι, αυτό ακριβώς. Γι' αυτό.
1: Δηλαδή και έχεις και τη δυνατότητα.
0: Και είναι μεγάλη διαφήμιση για την πόλη αυτό, για την πόλη της Θεσσαλονίκης.
1: Ναι, και επίσης είναι, ας πούμε, η τιμόμενη χώρα είναι η Βουλγαρία. Τι ναι. Ξέρουμε για την
0: και γι' αυτό θα κλείσει και με μια πολύ ωραία συναυλία στη Ροτόντα, εξ όσων ναι. γνωρίζω.
1: Ναι, ναι. Και αν δεν ξέρουμε, ας πούμε, περισσότερο για το ότι στη Βουλγαρία, για παράδειγμα, το 2023, συγγραφέας ο Γιώργη Κοσποντίνοφ βραβεύτηκε με το Διεθνές Βραβείο Μπούκερ. Ότι και η Ρένη, η οποία είναι στην έκθεση, Ρένη Καραμπάσια, αν το λέω σωστά, βρίσκεται στην, το βιβλίο της στην βραχία λίστα του ίδιου βραβείου. Δηλαδή είναι, έχουν μια σημαντική λογοτεχνία την οποία πρέπει να τη μάθουμε. Και είναι ευκαιρία να τη μάθουμε.
0: Και είναι ευκαιρία, αυτό θα έλεγα. Τώρα με αφορμή αυτή την έκθεση είναι ευκαιρία. Πέραν όμως από την έκθεση, θα ήθελα, επειδή ο χρόνος εδώ μας πιέζει και δεν θέλω να σας καθυστερήσω κιόλας πολύ, θα ήθελα λίγο δύο λογάκια για την λέσχη ανάγνωσης, τη ΣΕΡ3. Και για το... αν δίνει το παρόν της σε αυτή την εκδήλωση, αλλά και γενικότερα να μας πείτε, έτσι, ξέρω εγώ ότι ανταμώνεται κάθε Τετάρτη, γιατί
1: ναι,
0: σας βλέπω.
1: Θα πρέπει να πω εδώ, η Λέσχη Ανάγνωσης συνδέεται με τη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου και πώς
0: Μπράβο.
1: Συνδέεται. Το ΕΚΕΒΗ που ήταν ο πρώτος φορέας ο οποίος ανέλαβε την... τέλεση της Διεθνούς Εκθέσεως, την οργάνωση της Διεθνούς Εκθέσεως, ήταν ένας φορέας ο οποίος είχε ξεκινήσει και θα έλεγα τις δειλά έτσι αναπτυσσόμενες τότε λέσχες ανάγνωσης, τις πήρε υπό τη σκέπη του με την έννοια έδωσε ένα είδος τεχνογνωσίας. Και μας βοήθησε τότε, πριν από 15 χρόνια τώρα πάλι, μιλάω βέβαια για...
0: Εγώ σας ξέρω τουλάχιστον 14 χρόνια νομίζω.
1: Λοιπόν, πριν από 15 χρόνια ξεκινήσαμε αυτή την ιστορία το 2011 με τη βοήθεια του ΕΚΕΒΗ, του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου τότε.
0: Σωστά.
1: Και ξεκινήσαμε δειλά στην αρχή, καλέσαμε ακροάτριες και ακροατές να συμμετάσχουν σε αυτή την ιστορία, να συμμετέχουν. Και έτσι συνεχίζουμε 15 χρόνια, κάθε 15 μέρες, πλην ενός 1,5 μήνα το καλοκαίρι που σταματάμε.
0: Εντάξει, λογικό είναι αυτό.
1: Για διακοπές, ας το πω έτσι. Για να διαβάσουμε τα
0: βιβλία. Για να διαβάσετε βιβλία, έτσι ακριβώς.
1: Ναι, και έχουμε ξεπεράσει τα 230 βιβλία τώρα. Περισσότεροι από 80 και πλέον συγγραφείς και άνθρωποι των γραμμάτων έχουν περάσει και τεχνών έχουν περάσει από την Λέσχη και τους έχουμε γνωρίσει. Είναι ένα ωραίο ταξίδι.
0: Είναι ένα υπέροχο ταξίδι, γιατί σαν το βιβλίο δεν υπάρχει. Νομίζω ότι είναι καλύτερο και από ταινία, είναι καλύτερο και από μουσική, αν μου επιτρέπετε, που εγώ είμαι λάτρης της μουσικής, διότι όταν μπαίνεις μέσα στο βιβλίο, βυθίζεσαι, πηγαίνεις σε άλλους κόσμους. Και επίσης, τι ωραίο που είναι το βιβλίο όταν είσαι και στην παραλία και σαν έμελος και δεν σκέφτεσαι ότι αγχώνομαι ή έχω να πάω στη δουλειά μου ή οτιδήποτε. Εκείνο ακόμα περισσότερο μας αρέσει. Λοιπόν, Βουστροφιδών επίσης, τον 958, και ξέρετε γιατί το λέω, γιατί αν μου επιτρέπετε, εγώ είχα κάνει και το σήμα της εκπομπής σας.
1: Και το σήμα, ναι, ακούω κάθε φορά που ετοιμάζω την εκπομπή, λέω η Τόνια.
0: Έτσι, και μ' αρέσει.
1: Ευχαριστώ για αυτό.
0: Όχι, εγώ ευχαριστώ για πολλά και δεν είναι τώρα επί της παρούσης. Και σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που έτσι μας αφιερώσετε λίγο από τον πολύτιμο χρόνο σας για να μιλήσουμε για αυτή την διεθνή έκθεση βιβλίου και να προτείνουμε τον κόσμο και να την επισκεφθεί, αλλά και φυσικά.
1: Είναι μια μεγάλη γιορτή. Δεν πρέπει να τη χάσει κανείς. Ακόμα και ένας άνθρωπος που δεν έχει διαβάσει βιβλίο στη ζωή του. Δεν το ή δεν, νομίζω ότι δεν του αρέσει. Αν πάει εκεί, θα έχει την ευκαιρία να δει κάτι που θα του αρέσει.
0: Θα του ταιριάξει.
1: Ας μυρίσει έστω τα βιβλία.
0: Αχ, αυτό με τη μυρωδιά. Εγώ το έχω πάρα πολύ με τη μυρωδιά.
1: Ναι. Και βέβαια, μετά από λίγο διάστημα, ακολουθεί και το φεστιβάλ βιβλίου στην παραλία.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, είμαστε πάρα πολύ πλούσιοι να το σκεφτείτε αυτό το πράγμα. Με αυτή την έννοια. Δηλαδή, μας δίνει τη δυνατότητα να γνωρίσουμε πράγματα που δεν θα γνωρίσαμε με άλλο τρόπο.
0: Πάρα πολύ σωστά. Πάρα πολύ σωστά. Το οποίο βέβαια κακώς λίγο το έχουμε συνδέσει στο φεστιβάλ βιβλίου στη Θεσσαλονίκη με βροχούλες.
1: Να, και τώρα βρέχει.
0: Και τώρα βρέχει, ναι. Γι' αυτό το λέω. Και σήμερα.
1: Τώρα στην έκθεση, αλλά προετοιμάζομαι για την αυριανή εκπομπή και διαβάζω ταυτόχρονα 2-3 βιβλία.
0: Φαντάζομαι.
1: Λοιπόν.
0: Κύριε Γιώργο Καλιατζίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό τάξιδα όλα τα βιβλία έτσι που...
1: Να είστε καλά.
0: Και καλή συνέχεια και εννοείται εμείς θα τα πούμε και από κοντά.
1: Και σε σένα.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.

παππού να σου δείξω τα βελοχόραφά σου, Χρήστο Χατζημίση. Λοιπόν, εδώ είμαστε, Αλεξάνδερ Ρίμπακ. Έπαιξε στο βιολί του το φέρτο του Ακύλα, ξεσήκωσε τους Eurofans, αξέχαστος νικητής της Eurovision του 2009, ο οποίος θα εμφανιστεί και αυτό στη Βιέννη. Παίζει με το βιολί του το πιο του το φέρτο του Ακύλα, ξεσήκωσε τους Eurofans, αξέχαστος νικητής της Eurovision του 2009, ο οποίος θα εμφανιστεί και αυτό στη Βιέννη. Παίζει

σακίλα και του τραγουδιού και φυσικά της Ελλάδος στον μεγάλο τελικό της Eurovision, της 70ης Eurovision. Και σας είπαμε μια ιδέα που μου έδωσε ο Χρήστος ο Χατζημίσης, ότι την άλλη εβδομάδα θα έχουμε ιδιαίτερα αποκλειστική εκπομπή Eurovision. Με το συγκεκριμένο τραγούδι πάμε σε τίτλους ειδήσεων από τον Χρήστο τον Χατζημίση και επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Τη Θεσσαλονίκη επισκέπτεται αύριο Σάββατο ο Πρωθυπουργός. Θα μιλήσει στο έκτο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Την πάυση λειτουργίας της βάσης της στη Θεσσαλονίκη για τη χειμερινή περίοδο του 2026 ανακοίνωσε η Ryanair. Στο 5,4% πληθωρισμό τον Απρίλιο έναντι 3,9% το Μάρτιο του 2026 σύμφωνα με την Ελστάτ. Σχεδιάζεται η απαγόρευση των πατινιών σε παιδιά κάτω των 18 ετών, ανέφερε σε συνέντευξη ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Παίδων, ο 12χρονος που τραυματίστηκε χθες με πατίνι στον Ασπρόπυργο Αττικής. Εξαιρετικά ρευστή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούζ. Την απάντηση της Τεχεράνης στο νέο μεμοράντουμ 14 σημείων αναμένει ο Τραμπ απειλώντας με νέα χτυπήματα. Στη Βουλή διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επίσπευση της εκδίκασης υποθέσεων όπου εμπλέκονται υπουργοί και βουλευτές. Ατύχημα το μεσημέρι στο Παλαιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Μία γυναίκα τραυματίστηκε και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση όταν λύθηκε το χειρόφρενο του αυτοκινήτου της και την παρέσυρε. Όλα τα σενάρια εξετάζονται για το ουκρανικό ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Ελεύθεροι είναι οι δύο όμηροι που κρατούνται σε τράπεζα του Ρίτσινγκ στην Ρινανία Παλατινάτο. Οι δράστες ωστόσο έχουν διαφύγει και αναζητούνται. Αυξάνονται τα κρούσματα Χανταϊού σε άτομα που δεν βρίσκονται πια στο κρουαζιερόπλοιο. Η επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Επειδή σας λέγαμε νωρίτερα ότι ο Φίλι Μπέιλι, φυσικά μαζί εδώ είναι με τον Φιλ Κόλινς στο υπέροχο τραγούδι Easy Lover. Φίλιπ Τζέιμς Μπέιλι έχει γενέθλια σήμερα, γεννήθηκε 8 του Μάη του 1951, γίνεται 75 ετών, εννοείται ότι ακούει άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ και επειδή μας το ζήτησε και ο φίλος μου ο Βασίλης από την Καβάλα, ακούσαμε Easy Lover. Να στείλουμε την καλησπέρα μας και στο φίλο μας το Βασίλη που μας ακούει στη Δράμα. Για λίγο ακόμα θα είμαστε κοντά σας έως και στις 7, αν θέλετε κάποια παραγγελιά, έτσι να μας πείτε μία καλησπέρα, ένα καλό που σου κου, 6930-078-228, τα μηνύματά σας στο Viber. Λοιπόν, θα πάω και στο Harry Styles, διότι ξέρω ότι τον αγαπάτε ιδιαίτερα, ο οποίος ξεσήκωσε, σου λέει, τους θαυμαστές του με το τιζεράκι για το νέο βίντεο κλιπ για το τραγούδι του Dance No More, στο οποίο εμφανίζεται να χορεύει με Tiny Shorts. Αυτό το βίντεο κυκλοφόρησε χθες 5η, 7 του Μάη, ήδη σου λέει έχει προκαλέσει φρενίτιδα στα social media. Οι fans μάλιστα τον αποθέωσαν λέγοντας «Oh my God, yes, finally». Ο Βρετανός pop star κυκλοφόρησε πρόσφατα το 4ο στούντιο άλμπουμ του, το Kiss All The Time Disco Occasionally, το οποίο με το που κάνει ντεμπούτο στο νούμερο 1 του Billboard 200 στις Ηνωμένες Πολιτείες, καταγράφει περισσότερες από 430.000 πωλήσεις την πρώτη εβδομάδα. Έμα αυτό είναι. Άμα έχεις το άγγιγμα του Μίδα ή το τυχερό το κοκαλάκι της νυχτερίδας, δεν ξέρω. Αν έχεις τύχη, διάβαινε και ριζικό περπάτα. Ο δίσκος του πάλιστα του Harry Styles έφτασε στην κορυφή των charts σε ακόμα 20 χώρες, ενώ σε πρόσφατη συνέντευξή του ο ίδιος μας είπε και μιλάει για πρώτη φορά για τη μοναξιά της φήμης. Ναι, δεν το έχω ζήσει αυτό, να πω την αλήθεια. Θα ήθελα να ζήσω τη μοναξιά της φήμης, αποκαλύπτοντας πως έκανε τριετές διάλειμμα από τη μουσική για να επαναπροσδιορίσει τη ζωή του και όσα πραγματικά θέλει για το μέλλον. Ο οποίος μέσα σε όλα τα άλλα παντρεύεται και τη Zoe Kravitz, τα έχουμε πει, τα ξέρετε, τα γνωρίζετε. Και μιας και μιλήσαμε για Harry Styles και Dance No More, πάμε να τον απολαύσουμε για τη συνέχεια.

Just jamming, λέει ο Σλοβάνος. Σλοβαίνος, όχι Σλοβάνος. Καλέ, τι λέω. Ο Σλοβαίνος Γκραμμάτικ. Εδώ είμαστε λοιπόν. Τζαμάρουμε καθημερινά, κουναδί, ήταν 102.3. Απόγευμα Παρασκευούλας. Εντάξει, τώρα είναι 8 του Μάη, αλλά έξω είναι λίγο Νοέμβριος. Αλλά okay, θα φτιάξει ο καιρός το Σαββατοκύριακο, να τα λέμε αυτά. Οπότε λίγο θα μας ανταμείψει. Λοιπόν, επίσης λέει η λαϊκή ρίση ότι αν δεν πενέψεις το σπίτι σου, θα πέσει να σε πλακώσει. Γιατί το λέω αυτό? Διότι καθημερινά 5 με 6, είναι εδώ δίπλα ο φίλος μου, ο Γιάννης ο Δημητρούδης, τον ακούτε στον 958, μηχανή αναζήτησης, καθημερινά 5 με 6, και ο Γιάννης ο φίλος μου ο Δημητρούδης είναι ένα παιδί που πραγματικά δεν ησυχάζει ποτέ, βρίσκεται σε πόσα συγκροτήματα δεν ξέρω, και φυσικά είναι μέλος του συγκροτήματος Ζανίτσα. Πρόκειται για ένα synth ηλεκτρορόκ συγκρότημα που φυσικά ξεκίνησαν από εδώ από τη Θεσσαλονίκη, γνωστοί για τον δυναμικό του ήχο που συνδυάζουν πολύπλοκες δομές, επαναλαμβανόμενα bass lines, ηλεκτρονικά στοιχεία, ηλεκτρο-rock, ψυχεδελικά, synth driven και δεν ξέρω τι. Έχουν πολύ ενεργή παρουσία στη σκηνή της Θεσσαλονίκης. Και γιατί σας τα λέω όλα αυτά? Διότι αύριο μπορείτε να τους απολαύσετε από κοντά στο 8bolt, αύριο Σάββατο 9 του Μάη, 8bolt, το ξέρετε όλοι στα λαδάδικα, οι πόρτες ανοίγουν στις 8.30 και φυσικά εκεί είναι ο φίλος μου Γιάννης ο Δημητρούδης με αυτό το υπέροχο συγκρότημα του Ζανίτσα, και πάμε να τους απολαύσουμε για τη συνέχεια.

δικός μας ο Γιάννης ο Δημητρούδης και η Ζανίτσα θα βρίσκονται αύριο Σάββατο 9 του Μάη στο 8 Ball στις 8.30. Να πάτε να τους απολαύσετε από κοντά. Ήδη σας είπαμε ότι αυτή την Κυριακή, 10 του Μάη, φυσικά είναι η μέρα για τη γιορτή της μητέρας, μην ξεχάσετε τις μανούλες, έστω ένα λουλουδάκι, έστω μια καλή χειρονομία, και σας λέγαμε νωρίτερα για τις δράσεις που λαμβάνουν χώρα αυτό το Σαββατοκύριακο, 11 της γιορτής της μητέρας. Σας είπαμε για τη δράση «Μαμάς αγαπώ να προσέχεις» στο Δημαρχιακό Μέγαρο την Κυριακή 10 Μαΐου, στο Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης. Αν θέλετε κάτι σε πικνίκ, γιατί είπαμε ο καιρός θα μας βοηθήσει για τη γιορτή της μητέρας, τότε πηγαίνετε στο Δημοτικό Άλσος Οικαιών Θεσσαλονίκης. Φυσικά υπάρχει και η 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου, η οποία είναι σε εξέλιξη έως και την Κυριακή 10 του Μάη, και φυσικά και το Comic Con 10, δηλαδή κλείνει 10 χρόνια, μέχρι και τις 10 του Μαΐου. Γενικότερα έχουμε πάρα πολλές δράσεις όλο το Σαββατοκύριακο. Διάθεση να έχουμε, καλό καιρό να έχει και όλα καλά. Θα κλείσω λοιπόν την εκπομπή σήμερα με την Bonnie Tyler, διότι από χθες έχω μάθει ότι η 74χρονη καλλιτέχνηδα μεταφέρθηκε σβεσμένα σε νοσοκομείο στην Πορτογαλία, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, και σε νεότερη ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας της, ο εκπρόσωπός της ανέφερε ότι οι γιατροί αποφάσισαν τη θέσουν σε καταστολή ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία της ανάρρωσης. Γνωρίζουμε ότι οι θαυμαστές της σε όλο τον κόσμο, της Bonnie Tyler, εύχονται ταχύ ανάρρωση και ζητούμε να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητά της αυτή τη δύσκολη στιγμή. Η Bonnie Tyler, αξίζει να σημειώσω, κατά κόσμον Gaynor Hopkins, έγινε παγκοσμίως γνωστή τη δεκαετία των 80s χάρη στην τεράστια επιτυχία του τραγουδιού Total Eclipse of the Heart. Δεν θα κλείσω με αυτό το τραγούδι όμως, το οποίο είχε κατακτήσει τότε τις πρώτες θέσεις των charts σε Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ, με τη χαρακτηριστική της βραχνή φωνή, έχει αφήσει το δικό της μοναδικό αποτύπωμα στη διεθνή μουσική σκηνή με επιτυχίες όπως το Holding Out for a Hero, το It's a Heartache, και παρά το πρόσφατο πρόβλημα υγείας, η βραβευμένη και υποψήφια για Grammy τραγουδίστρια έχει προγραμματίσει ευρωπαϊκή περιοδία μέσα στο 2026 με αφορμή τη συμπλήρωση 50 ετών από την κυκλοφορία της επιτυχίας της Lost in France. Λοιπόν, σε ευχόμαστε ταχεία και γρήγορη ανάρρωση. Σας ευχαριστούμε όλους για την ακρόαση και για τη συμμετοχή σας σε αυτή την εκπομπή. Άκου να δεις τον 102 καθημερινά κοντά σας 5 με 7 το απόγευμα. Ευχαριστώ ιδιαιτέρως την Αγγελική Τιμπρέλου που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Μένετε συντονισμένοι στον 102, διότι ακολουθεί ο Θανάσης ο Βικόπουλος. Να περάσετε ένα υπέροχο πουσουκού όπως ακριβώς το γουστάρετε, και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα λίγα λεπτά μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την αποχώρησή της από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης το χειμώνα του 2026 ανακοίνωσε επισήμως η Ryanair, όπως επίσης και τη μείωση της χωρητικότητάς της στο αεροδρόμιο Αθηνών την ίδια χρονική περίοδο. Η εταιρεία απέδωσε την αποφασή της στις μη ανταγωνιστικές χρεώσεις που επιβάλλονται από την Fraport Greece και τον Διεθνή Αερολιμένα. Το μειωμένο πρόγραμμα της Ryanair για το χειμώνα του 2026 στην Ελλάδα θα περιλαμβάνει απομάκρυνση τριών αεροσκαφών από τη βάση της Θεσσαλονίκης, μείωση 700.000 θέσεων, μείον 45% σε σχέση με το χειμώνα του 2025, κατάργηση 12 δρομολογίων και διακοπή της δραστηριότητας σε δύο αεροδρόμια, Χανιά και Ηράκλειο. Ανακοίνωση για το θέμα εξέδωσε πριν από λίγο και η Fraport. Τη Θεσσαλονίκη επισκέφτεται αύριο ο Πρωθυπουργός. Στις 10.30 το πρωί θα παραστεί στα εγγένεια του Μουσείου Θεσσαλονικαίων Μητρόπολης και στη συνέχεια θα επισκεφθεί το Συμμαχικό Κημητήριο στους Σαμπελόκηπους. Στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στο 6ο Προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Έκρηξη στο 5,4% παρουσίασε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο έναντι 3,9% το Μάρτιο. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις σημειώθηκαν στους τομείς των καυσίμων και της ενέργειας, των μεταφορών και των βασικών ειδών διατροφής. Νομοθετικές παρεμβάσεις για τα ηλεκτρικά πατίνια ετοιμάζει η κυβέρνηση σύμφωνα με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Σε συνέντευξή του σε ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό ανέφερε ότι σχεδιάζεται η απαγόρευση των πατινιών σε παιδιά κάτω των 18 ετών. Εν τω μεταξύ, διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 12χρονος που οδηγούσε πατίνι και τραυματίστηκε βαριά όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο Αττικής. Τα πειρά της στην κυβέρνηση εκτοξεύει αντιπολίτευση για την οικονομία και το κράτος δικαίου. Από το βήμα του Οικονομικού Συνεδρίου που διοργανώνει η Μερισσία, ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε σε υψηλούς τόνους την κυβέρνηση για διάβρωση των θεσμών και είπε ότι θα είναι εκτροπή εάν ο πρόεδρος της Βουλής συνενέσει στο να χρειάζονται 151 βουλευτές και όχι 120 για να γίνει εξεταστική για το ζήτημα των υποκλοπών. Εξαιρετικά ρευστή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή με ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούζ. Η εκεχηρία είναι σε ισχύ, επιμένει ο Αμερικανός πρόεδρος. Για παραβίαση της εκεχηρίας κάνει λόγο η Τεχεράνη. Συζητά όμως το αμερικανικό σχέδιο 14 σημείων για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Στην Αττική μεταφέρεται από τη Λευκάδα το θαλάσσιο ντρόουν που έφερε εκρηκτικά και το οποίο εντοπίστηκε στα ανοιχτά της Βασιλικής, ενώ εμπλέκονται και άλλες κρατικές υπηρεσίες σύμφωνα με κύκλους του ΓΕΘΑ, το οποίο και αναλαμβάνει την τεχνική διερεύνηση. Μάλιστα, το εν λόγω ντρόουν παραπέμπει σε ουκρανικό ντρόουν. Συναγερμός σήμερα το απόγευμα στις Σικές από φωτιά σε ταράτσα πολυκατοικίας. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις αποτελούμενες από 15 πυροσβέστες και 5 οχήματα. Οι πυροσβέστες βοήθησαν να απομακρυνθεί μια ηλικιωμένη η οποία είναι καλά στην υγεία της. Τα αίτια που οδήγησαν στην εκδήλωση της πυρκαγιάς παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα. Ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι στην περιοχή του Παλαιοκάστρου Θεσσαλονίκης. Μία γυναίκα τραυματίστηκε και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες λύθηκε το χειρόφρενο του αυτοκινήτου της και την παρέσυρε. Υπόπτο κρούσμα Χανταϊού εντοπίστηκε στην Ισπανία. Πρόκειται για μία 32χρονη στην πόλη Αλικάντε που παρουσιάζει συμπτώματα που συνάδουν με μόλυνση από Χανταϊό και υποβάλλεται σε εξετάσεις, δήλωσαν Ισπανοί υγειονομικοί αξιωματούχοι. Η γυναίκα επέβαινε στην ίδια πτήση με ασθενή που πέθανε στο Ιωάννεσμπουργκ αφού ταξίδεψε με το κουρασγερόπλιο Χόντιους και μολύνθηκε από τον ιό, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Υφυπουργός Υγείας Χαβιέρ Παντίγια. Αύριο σε Μακεδονία και Θράκη παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες στη Θεσσαλονίκη, η άνεμη μεταβλητή 3 μποφόρ θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο στις 8.
2: Οκτώβριος 1956. Μια σπουδαία ιστορία ξεκινά. Σήμερα συνεχίζουμε με δωρεάν εκπαίδευση ελβετικών προτύπων. Καλύπτουμε κάθε ανάγκη της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς, προετοιμάζοντας τους επαγγελματίες του αύριο. Χιλιάδες απόφοιτοι, μια ζωντανή κληρονομιά. Γιορτάζουμε 70 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας με μια επαιτειακή εκδήλωση αφιερωμένη στους σπουδαστές μας. Πειραματική ΣΑΕΚ, Τουρισμού Μακεδονίας.
3: 70 χρόνια λειτουργίας!
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Μια ιστορία θα σας πω.
6: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
7: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
6: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
7: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Η τέχνη του ξεπερνούσε το όριο του κόμικ. Ήταν κάτι άλλο, στο οποίο πραγματικά ακόμη και τώρα προσωπικά δυσκολεύομαι να δώσω ένα χαρακτηρισμό. Χάνεσαι στις ζωγραφιές του, δεν ξέρεις αν θα πρέπει να αρχίσεις να σκαλίζεις με το βλέμμα σου τα πρόσωπα που αποδίδουν στο 99% τον χαρακτήρα των ηρώων, ή θα πρέπει να χαθείς στα χρώματα που έδιναν την δικιά τους προοπτική σε διαφορετικά επίπεδα. Ο Ζαν Ζιρό, ή αλλιώς Μόμπιους, δημιούργησε ένα σύμπαν μοναδικό, στο οποίο όταν ερχόταν η ώρα να ζωγραφίσει τον έρωτα, για παράδειγμα, δεν σου έδινε ποτέ την δυνατότητα να μιλήσεις για χυδαίο, για πρόστιχο. Την ίδια ώρα που έλεγες πως το βλέπω να γίνεται, ασχέτως αν οι φιγούρες ως ζωγραφιές που ήταν δεν κουνιόταν. Ο Ζαν Ζιρό ήταν ένας άνθρωπος ρομαντικός που πάντα ονειρευόταν, που τολμούσε τα πάντα, άνθρωπος με τρόπους και ευαισθησίες και ταυτοχρόνως γλυκά ασεβή στην τέχνη του. Το έβλεπε στα μάτια και το γλυκό χαμόγελό του, ασχέτως εάν με το πέρασμα των χρόνων η απώλεια μαλλιών και ένα θλιβερό πουλόβερ είχαν διαδεχθεί τα μακριά μαλλιά του Μάη του 68 και τα λουλουδάτα που κάμισαν τις νιώτης.

Φίλοι και φίλες, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της ΕΡΤΡΙΑ. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, η Αγγελική Μπρέλου σήμερα συντροφιά στη ρύθμιση του ήχου. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν μέσω του διαδικτύου. Και αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, το κάνετε ως εξής: γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Ο Ζαν Ζιρό, φίλες και φίλοι, το έργο το οποίο θα δούμε σήμερα, παρά το ότι ουδέποτε υπήρξε μήτε σεναριογράφος μήτε σκηνοθέτης, ήταν η ψυχή, ο ηθήνο νους μιας σειράς ταινιών, οι οποίες πραγματικά άφησαν τη δικιά τους εποχή στον κόσμο της 7ης τέχνης. Σε εκείνες τις ταινίες θα βρεθούμε, σε ό,τι αφορά και τα μουσικά μας διαλύματα. Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε με το «Feel the Universe», σε μουσική και στίχους Jean-Jacques Hertz και François Roy, από την κινηματογραφική ταινία του 2004 με τίτλο «Blueberry», ερμήνευσε η Sky MB. Ο Ζαν Ζιρό γεννήθηκε στο Νοζάν-σουρ-Μαν, στα προάστια του Παρισιού, να και η ημερομηνία μας, στις 8 Μαΐου του 1938. Ήταν μοναχογιός του ασφαλιστή Ρεϊμόν Ζιρό και της Πολίν Βινσόν, η οποία εργαζόταν στο γραφείο του συζύγου της. Όταν ο Ζαν ήταν 3 χρόνων, οι γονείς του χώρισαν και έτσι μεγάλωσε, κυρίως με τους παππούδες του, σε έναν γειτονικό δήμο του Παρισιού. Ένα διαρκώς άρρωστο και εσωστρεφές παιδί, ο Ζιρό βρήκε παρηγοριά μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο σε ένα μικρό θέατρο που βρισκόταν σε μια γωνιά του δρόμου όπου ζούσε η μητέρα του. Ήταν μια απόδραση από την θλιβερή ατμόσφαιρα της Γαλλίας της μεταπολεμικής εποχής, της εποχής της ανοικοδόμησης. Εκεί στο θέατρο έφερναν πλέον western και τα έδειχναν πάνω σε ένα απλό πανί, και κάπως έτσι ο Ζαν Ζιρό παθιάστηκε με την άγρια δύση. Γύρω στην ηλικία των 10 χρόνων ο Ζιρό άρχισε να σχεδιάζει κόμιξ, ενώ γράφτηκε στο οικοτροφείο Σεν Νικολάς στο Μουλίνο. Εκεί λοιπόν θα πέσουν στα χέρια του τα βελγικά περιοδικά κόμιξ Πυρού και Τεντέ. Το 1954, 16χρονος πλέον, θα εγγραφεί στην École Supérieure des Arts Appliqués du Perret, όπου αρχίζει να εμβαθύνει στην τεχνοτροπία δασκάλων δυτικών κόμιξ. 2 χρόνια αργότερα θα αφήσει τη σχολή καλών τεχνών χωρίς να αποφοιτήσει και φεύγει για το Μεξικό, όπου ζούσε πλέον η μητέρα του. Ο Ζιρό μαγεύτηκε από την έρημο του Μεξικού και τον απέραντο γαλάζιο ουρανό, εικόνες που θα τον χαρακτήριζαν για μια ολάκερη ζωή. Και όταν επέστρεψε στο Παρίσι, δουλειά βρήκε ως σχεδιαστή σε διάφορα περιοδικά μόδας, μέχρι που το 1959 του έλαχε να υπηρετήσει τη θητεία του στον Αλγερινό πόλεμο. Η Γαλλία είναι μια παλαιάπικη κρατική δύναμη που θα εμπλακεί σε ένα πόλεμο ο οποίος θα της κοστίσει ζωές, αλλά κυρίως θα την καταρακώσει ηθικά. Οι εικόνες για τον Ζιρό αλλάζουν. Το τοπίο είναι γεμάτο σκόνη και μπαρούτι, αποτυπώνει τα πάντα. Αφήνει όμως και χώρο για τον εξωτικό πολιτισμό της κατεχόμενης χώρας, που θα εμπνεύσει πολλά από τα μελλοντικά του σχέδια, κυρίως εκείνα της επιστημονικής φαντασίας.

Ταξιδέψαμε στο χρόνο μουσικά, φίλες και φίλοι, και βρεθήκαμε στο 1982 και στην ταινία Tron, από όπου ακούσαμε τους Journey να τραγουδούν το Only Solutions. Το 1962 ο Ζανζιρό βρίσκει θέση στο περιοδικό Pilote, εκεί όπου σχεδιάζει τον απίθαρχο Captain Blueberry στην Άγρια Δύση. Είναι η μεγάλη αρχή μιας μεγάλης πορείας. Ο Blueberry, ο σχέδιο, έχει το πρόσωπο του Jean-Paul Belmondo και τα σχέδια τα υπογράφει σε ό,τι αφορά το σενάριό τους ένας μεγάλος δάσκαλος των σεναρίων, ο Jean-Michel Sarnier. Τα πρώτα κόμιξ του Blueberry είχαν ένα απλό στυλ γραμμικού σχεδίου και τυπικά δυτικά θέματα και εικόνες. Σταδιακά ο Ζηρό ανέπτυξε ένα πιο σκοτεινό, πιο σκληρό στυλ, εμπνευσμένο από τα western Soldier Blue και Little Big Men, τα spaghetti western του Σέρχιο Λεόνε και τον σκοτεινό ρεαλισμό του επίσης μεγάλου σκηνοθέτη, τον western του Sam Peckinpah. Captain Blueberry, λοιπόν. Γεννημένος στις 30 Οκτώβρη του 1843 στη φυτεία Redwood κοντά στην Αουγκούστα της Τζόρτζια, ο Michael Steven Donovan είναι γιος ενός πλούσιου καλλιεργητή και ξεκινά τη ζωή του ως ένας φανατικός ρατσιστής. Στο χείλος του Αμερικανικού εμφυλίου, ο Donovan αναγκάζεται να φύγει προς το βορρά, καθώς κατηγορείται για τη δολοφονία του πατέρα της αραβωνιαστικιάς του, Harriet Tucker, ιδιοκτήτριας φυτείας. Κατά τη φυγή του προς τα σύνορα με το Κεντάκι κινδυνεύει να σκοτωθεί, αλλά τον σώζει ο Long Sam, ένας αφροαμερικανός φυγάς σκλάβος που ανήκει στον πατέρα του. Μετά από αυτό το περιστατικό, μέσα στην ψυχή του Μάικλ αλλάζουν πολλά. Και χαζεύοντας ένα θάμνο με μύρτυλα, ο Donovan επιλέγει το Blueberry ως ψευδώνυμο όταν διασώζεται από τους νότιους διώκτες του χάρη στην επέμβαση μιας περιπόλου υπηκού των Βόρειων. Πλέον κατατάσσεται στο στρατό της Ένωσης, γίνεται εχθρός των διακρίσεων κάθε είδους, πολεμώντας ενάντια στους συνοσπονδιακούς και παλεύει για να προστατεύσει τα δικαιώματα των ηθαγενών Αμερικανών. Με το πέμπτο άλμπουμ, The Trail of the Navajos, ο Ζηρό καθιερώνει το δικό του στυλ. Χρόνια περίεργα. Θέλουν χρώμα. Ο Ζακ Ντεμί με την πολύχρωμη ταινία του «Οι ομπρέλες του Χερβούργου» έχει καταγγείλει την πολιτική του Ντεγκόλ για την Αλγερία, και από το βάθος της ιστορίας έρχεται ο γαλλικός Μάης. Ο Ζηρό και άλλοι βασικοί καλλιτέχνες κόμιξ οργανώνουν μία διαμαρτυρία στα γραφεία σύνταξης του Νταργκό, του εκδότη του Pilote, απαιτώντας και τελικά λαμβάνοντας περισσότερη δημιουργική ελευθερία από τον συντηρητικό αρχισυντάκτη Ρενέ Κοζινή, δημιουργού του Αστερίξ. Και εμείς θα σας πάμε, φίλες και φίλοι, σε μια ταινία του μέλλοντος με βάση την εποχή στην οποία βρισκόμαστε προς το παρόν. Θα σας πάμε στο πέμπτο στοιχείο του μεγάλου Luc Besson, Little Light of Love, Eric Serra.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Την παύση λειτουργίας της βάσης της στη Θεσσαλονίκη για τη χειμερινή περίοδο του 2026 ανακοίνωσε η Ryanair. Απολύτως αβάσιμες και προσχηματικές χαρακτηρίζει η Fraport Greece τις αιτιάσεις της Ryanair. Τη Θεσσαλονίκη επισκέπτεται αύριο ο Πρωθυπουργός, θα μιλήσει στο έκτοπρο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Στο 5,4% πληθωρισμός τον Απρίλιο, έναντι 3,9% το Μάρτιο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Σχεδιάζεται η απαγόρευση των πατινιών σε παιδιά κάτω των 18 ετών. Σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του νοσοκομείου παιδών 12χρονος που τραυματίστηκε χθες με πατίνι στον Ασπρόπυργο Αττικής. Την απάντηση της Τεχεράνης στο νέο μεμοράντουμ 14 σημείων αναμένει ο Τραμπ απειλώντας με νέα χτυπήματα. Όλα τα σενάρια εξετάζονται για το ουκρανικό ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Αυξάνονται τα κρούσματα Χανταϊού σε άτομα που δεν βρίσκονται πια στο κρουαζιερόπλοιο. Η επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.

Εδώ είμαστε λοιπόν, φίλες και φίλοι, εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Αφιερωμένη σήμερα σε έναν μεγάλο, τον κόμιξ, τον Ζαν Ζιρό. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, η αγαπημένη Αγγελική Μπρέλου στη ρύθμιση του ήχου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα στο κινητό σας τηλέφωνο 102. Αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Η Μαρέ και ο Κωνσταντίνος στέλνουν την αγάπη τους από μακριά, από την Αθήνα, και εμείς στέλνουμε την πιο γλυκιά αγκαλιά. Όπως και στην Τατιάνα από την Κέρκυρα, στο φίλο μας τον Άκη, επίσης στην Αθήνα, μια καλησπέρα να στείλουμε. Στη Μαρία το Δημοσθένη και το Μάκη, στην Νεάπολη, στον αγαπημένο μας το φίλο τον Στέλιο. Μια γλυκιά αγκαλιά στην Πατρίτσια, την καλησπέρα, και το πιο γλυκό χαμόγελο στον Ντένι, με νι και όχι με μη, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, και βέβαια στο Γιώργο. Μια γλυκιά αγκαλιά στη Γεωργία.

Το πρώτο άλμπουμ Blueberry που γράφτηκε από τον Ζηρό, αφού είχε αρχίσει βέβαια να δημοσιεύει και ιστορίες επιστημονικής φαντασίας ως Möbius, εκείνο το θρυλικό άλμπουμ, το Nescassé, δηλώνει πως ο Μάης του 68 είχε επηρεάσει τα πάντα. Αλλά, όπως θα πει και ο ίδιος ο Ζηρό, είχε επηρεάσει και τη σχέση του με τον Κοζινή, μια σχέση η οποία ουσιαστικά δεν αποκαταστάθηκε πλήρως. Και μέσα σε όλα ο Ζηρό δεν ξεχνά να μας θυμίζει πως ευτυχώς στη ζωή υπάρχει και ο έρωτας. Με τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο, έναν τρόπο που τσιγκλίζει, ερεθίζει, σοκάρει την εποχή του, αλλά με έναν τρόπο, το επαναλαμβάνω, που δεν γίνεται ποτέ χυδαίος. Ο Ζηρό θέλει και αυτός να λάβει μέρος και στην ερωτική επανάσταση που φέρνει ο γαλλικός Μάης, αλλά χωρίς να είναι δήθεν, χωρίς να δέχεται το δογματικό σύνθημα «Επανάσταση για την Επανάσταση». Το λεγόμενο αμερικανικό underground comic βρίσκεται σε έκρηξη. Το φετίχ κάνει την εμφάνισή του δειλά-δειλά. Όμως ο Ζαν Ζηρό θέλει να δημιουργήσει ένα ερωτικό στυλ μακριά από τις ακραίες ζωγραφικές πένες της εποχής του. Τότε, για παράδειγμα, για να σας δώσω να καταλάβετε, υπήρχε το κόμικ του Ράιζερ, το οποίο ήταν της βομολοχίας, έτσι, και σε γλώσσα και σε εικόνες. Υπήρχε το κόμικ του Βολίνσκι, ήταν στην κυριολεξία ένα αρρωστημένο κόμικ. Υπήρχε βέβαια και η Μπρετεσέρη, η οποία ζωγράφιζε ένα κόμικ πολύ διανομενίστικο, να το πω έτσι, πολύ κουλτούρα που λέμε. Το δικό του θέλει να είναι ένα κόμικ με τον άνθρωπο στο επίκεντρο, και το καταφέρνει με το Λαμπαντάρ Φου. Θέλει προσοχή εδώ. Ένας συνηθισμένος άνθρωπος, φίλες και φίλοι, ζει με την τραγωδία ενός διαρκώς μεγάλου μορίου. Ο άνθρωπος αυτός, για να επιζήσει, πρέπει να κρυφτεί, καθότι παρεκκλίνει τις κοινωνικές νόρμες. Οι υπόλοιποι άνθρωποι τον διώχνουν, το θεωρούν τέρας. Ο ήρωας του Ζηρού μισεί τον εαυτό του, μοιάζει να θέλει να πεθάνει, αλλά τελικά τον σώζει η πανέμορφη Ντάμ Κοβάλσκι, η οποία μετά από πολλές περιπέτειες τον πηγαίνει στον πλανήτη Φλεουρ, άνθος, έτσι, εκεί όπου το πολύ μεγάλο όργανό του γίνεται πλέον αντικείμενο θαυμασμού. Γελάτε δεν γελάτε, έχει συμβεί το εξής. Ο Ζηρό έχει πετύχει το στόχο του με τον στοχασμό του πάνω στην πολιτική διάσταση του έρωτα και τη σχέση του βέβαια με την έλλειψη επικοινωνίας. Πολύ πράγμων και πολύ γρήγορο στην εκτέλεση των έργων του Ζαν Ζηρό, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ζούσε σε δύο παράλληλους κόσμους. Εκείνον του Ζηρό, του δημιουργού του δημοφιλούς Captain Blueberry, ο οποίος ζωγράφιζε πάντα με πινέλο τα κόμιξ του, και εκείνον του Möbius, που δούλευε μόνο με μολύβι. Ενδιαμέσως δε πειραματιζόταν με κάθε είδους μέθοδο, από την χαρακτική έως την ακουαρέλα. Λοιπόν, τώρα το επόμενο τραγούδι, φίλες και φίλοι, θα μπορούσε να ήταν κάλλιστα ένα quiz για τους παλαιούς, όπως το αποκαλώ εγώ, και μάλλον για τους παλαιούς και φανατικούς του σινεμά. Πάμε στα 1978, τη χρονιά που ο Ρίτλεϊ Σκοτ παρουσιάζει το Alien. Υπάρχει μία σκηνή, φίλες και φίλοι, στην οποία η Ζιγκόνι Γουίβερ προλαβαίνει ή δεν προλαβαίνει κάτι. Σφίγγεται. Και εκεί στη μεγάλη δυσκολία αρχίζει να μονολογεί τους στίχους του τραγουδιού που θα ακούσουμε αμέσως τώρα, ενός πολύ παλιού αμερικάνικου τραγουδιού που θα ακούσουμε αμέσως τώρα,
με τον Gene Kelly και την Debbie Reynolds.

Φαντάζομαι ότι είπαμε οι πολύ μοιημένοι στον κινηματογράφο επιστημονικής φαντασίας θα θυμήθηκαν την σκηνή εκεί που η Σιγκούρνι Γουίβερ προσπαθεί να βάλει μπρος το διαστημόπλαιο. Ξέρω τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και τραγουδά το You Are My Lucky Star σε μια προσπάθεια να επικαλεστεί την τύχη προκειμένου να πάνε όλα καλά. Προκειμένου να μπορέσουμε να αντιληφθούμε τη δουλειά του Ζαν Ζιρό και κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 80, πρέπει πρωτίστως, φίλες και φίλοι, να ανοίξουμε μια παρένθεση η οποία θα μας βοηθήσει. Είμαστε σε μια δεκαετία κατά τη διάρκεια της οποίας κυριαρχεί η μορφή του Φρανκ Μίλλερ, ενός πολύ μεγάλου σχεδιαστή κόμιξ, ο οποίος με το δικό του πρώτο τεύχος στη σειρά Daredevil το 158 έφερνε το τέλος ουσιαστικά ενός κύκλου τον οποίο είχε ξεκινήσει ο Roger McKenzie. Ο Frank Miller λοιπόν, παρά το γεγονός ότι έμενε πιστός στο κλασικό ύφος των αμερικανικών κόμιξ σε ό,τι αφορά τους υπερήρωες, εισήγαγε κάποια προσωπικά στοιχεία με πολύ έντονες επιρροές από τα film noir. Το αποτέλεσμα είχε φοβερή επιτυχία. Και έτσι ο Μίλλερ συνέχισε με τη Marvel και έγινε ένας από τους ανερχόμενους νέους σχεδιαστές, καθώς άρχισε να συμμετέχει πλέον στα σενάρια με τον μεγάλο Μακένζι. Το ύφος του είχε την ιδιαιτερότητα να επιμένει στη λεπτομέρεια. Κάπως έτσι, η καινούργια αυτή ιδέα έκανε τα σχέδια στο Daredevil και επηρέασε βέβαια όλο τον κόσμο των κόμιξ, έκανε τα σχέδια πιο ρεαλιστικά. Ήταν μια σπάνια κίνηση για το είδος την εποχή εκείνη. Ο Μίλλερ επέβαλε και πιο σκοτεινά θέματα με επιρροές από τα γιαπωνέζικα μάγκα. Για παράδειγμα, αποκορύφωση της τάσης αυτής ήταν ο θάνατος του κεντρικού χαρακτήρα της Ηλέκτρα στο τεύχος 181. Στα χρόνια τα παλιά ούτε μπορούσε να διανοηθεί ένας σχεδιαστής τον θάνατο του υπερήρωα. Ουσιαστικά αυτή εδώ η αλλαγή που έρχεται αρχικά στο χρώμα, στα θέματα, τις επιρροές, δημιουργεί υπερήρωες οι οποίοι αρχίζουν να γίνονται σύνθετοι, οικαστικά ανήσυχοι, αλλά και πολιτικά ανατρεπτικοί. Επιδιώκουν να μετατραπούν σε κόμιξ του δημιουργού πλέον, αντί για ιστορίες συνταγών με σχεδιαστές ανέμπνευστους διεκπεραιωτές.

Εκεί λοιπόν στην Marvel θα εμφανιστεί και ο δικός μας άνθρωπος, ο Ζαν Ζιρό ή αλλιώς Μόμπιους. Το 1988 συγκεκριμένα, αλλά και το 89, θα συνεργαστεί με τον παλέμαχο σεναριογράφο και εκ των ιδρυτών της Marvel, τον Stan Lee, με στόχο να δώσουν νέα πνοή σε έναν δευτερεύοντα ήρωα της εταιρείας, τον Silver Surfer. Ο Silver Surfer, φίλες και φίλοι, ήταν ένας μοναχικός ταξιδιώτης με ιστιοσανίδα, έτσι, και όλα αυτά που στην απεραντοσύνη του γαλαξία. Η συνεργασία εκείνη έφερε στον Μόμπιους και το μεγάλο βραβείο Άισνερ, που ουσιαστικά τι είναι, είναι το Όσκαρ των κόμιξ. Ο Ζιρό, το σύνορα βουτιές στον κινηματογράφο κάνουμε, κάποια στιγμή θα φτάναμε και σε αυτόν, δεν έμεινα συγκίνητος και από την 7η τέχνη, καθώς όπως αποδείχθηκε γνώριζε πολύ καλά τον τρόπο να γράφει ιστορίες και βέβαια να τις σκηνοθετεί στο χαρτί, έτσι, προς Θεού. Η δουλειά του αποτέλεσε έμπνευση, ενώ σε πολλές περιπτώσεις συνεργάστηκε σε ταινίες επιστημονικής φαντασίας, όπως ήταν το Alien του Ridley Scott, από όπου το προηγούμενο μας τραγούδι, το Tron της Disney, και από εκεί είχαμε το Πέμπτο Στοιχείο του μεγάλου Luc Besson, αλλά και το Avatar. Τρελάρας ήταν πάντα, δεν δίστασε να πειραματιστεί με ουσίες στην νιώτη του, αλλά και με φιλοσοφίες New Age, με αποτέλεσμα κάποια στιγμή να δημιουργήσει και ένα υπέροχο βιβλίο, το Εντένα. Η ευκολότερη προσέγγιση στο έργο ενός καλλιτέχνη των κόμιξ, συγγραφέα σεναρίων ή και σχεδιαστή, ποια είναι, φίλες και φίλοι? Είναι η μελέτη με την παιδική ηλικία και την εφηβεία. Ίσως γι' αυτό τα περισσότερα κείμενα που είδαν το φως της δημοσιότητας μετά τον θάνατο του Ζιρό, ναι, τα πεθάνει, του περίφημου αυτού Γάλλου καλλιτέχνη, ήταν συνδυασμένα με έναν αποχαιρετισμό σε μια εξεγερμένη εφηβεία προσώπων, τα οποία δεν χρειάστηκε να αναμετρηθούν ξανά με τα ερεθίσματα που πήραν τότε. Λες και η εφηβεία είναι παρένθεση σε μια κατά τα άλλα τακτοποιημένη ζωή, όπως πολύ σωστά αναγράφεται και σε ένα υπέροχο αφιέρωμα των νέων για τον μεγάλο αυτό καλλιτέχνη. Ο Μόμπιους όμως δεν ήταν από τα πρόσωπα που μπορούσαν να υπακούσουν στα στερεότυπα, κάθε άλλο. Η ζωή του ήταν γεμάτη αλλαγές, αναθεωρήσεις, απορρίψεις, νέα ξεκινήματα. Στα κόμικ που επέλεξε να είναι η δουλειά του, έγινε παγκοσμίως διάσημος για τις ιστορίες επιστημονικής φαντασίας. Ήταν και η πολυπλοκότητα των σχεδίων του σε συνδυασμό με την φινέτσα τους. Χρησιμοποιούσε απλό πενάκι και με μεγάλη υπομονή σε κάθε καρέ που ζωγράφιζε κατάφερε να χωρέσει πάρα πολλά επίπεδα. Πρόσωπα με παράξενες στολές και καρικατουρίστικα χαρακτηριστικά, αλόκοτα ζώα, περίπλοκες μηχανές. Και ύστερα, με την προσθήκη των χρωμάτων, τα σχέδια αυτά αποκτούσαν διάβια. Έπαιρναν φωτεινότητα, μια παράξενη διάβια και ακόμα πιο παράξενη φωτεινότητα, δεδομένου ότι οι κόσμοι που επινοούσε ο Ζιρό ήταν εφιαλτικές δυστοπίες ενός φανταστικού μέλλοντος. Επιστρέφουμε εμείς, φίλες και φίλοι, στον ήρωα Captain Blueberry και στην κινηματογραφική ταινία του 2004 με τον Βεσάν Κασέλ στον συγκεκριμένο ρόλο. Πάμε να ακούσουμε μια διασκευή του From Galway to Dublin ως Welcome to Palomito, Paul Roden στο τραγούδι.

Μια μεγάλη μορφή των γαλλικών γραμμάτων του γαλλικού πολιτισμού, ο Ζαν Κλαγκ, τον τίμησε, όπως τον τίμησε τον Ζηρό και ο πρόεδρος Φρανσουά Μιτεράν, συγκεκριμένα τον παρασημοφόρησε. Το 1988 εκδόθηκε γραμματόσημο με κάποια από τα καρέ του. Με τα γελαστά μάτια του, ο Ζαν Ζηρό, ο Μόμπιους, πήρε τον κόσμο των κόμιξ και τον έκανε προνομιούχο πεδίο παιχνιδιού και πειραματισμών. Και όταν το λέει αυτό και ο ίδιος ο Φεντερίκο Φελίνι, μάλλον είσαι μεγάλος.

Η τέχνη είναι μια μεγάλη πόρτα, αλλά η πραγματική ζωή έχει πολλές μικρές, τις οποίες πρέπει να περάσεις για να δημιουργήσεις κάτι νέο, έλεγε ο ίδιος ο Ζαν Ζιρό. Δεν χρειάζεται να πας μακριά. Αν ταξιδέψεις πολύ μακριά θα πεθάνεις. Το απότερο διάστημα δεν είναι ανθρώπινο, αλλά μπορούμε να το επισκεφθούμε, έλεγε. Χρειάζεται να πάμε εκεί έξω, αλλά πρέπει να μείνουμε κοντά στο ανθρώπινο στοιχείο, υποστήριζε ο δημιουργός που κυκλοφόρησε την αυτοβιογραφία του από το 2000 έως το 2010 σε 6 τόμους, παρακαλώ, συνολικά 700 σελίδες. Η απώλεια που υπέστη ο κόσμος των κόμιξ όταν έφυγε ο Ζιρό, φίλες και φίλοι, ήταν μεγάλη. Ναι, το είπαμε και νωρίτερα, πέθανε στις 10 Μαρτίου του 2012 στο Παρίσι, μετά από μακρά ασθένεια, όπως δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο μία από τις συνεργάτιδες του. Και το τελευταίο μας τραγούδι, φίλες και φίλοι, θα μπορούσε να ήταν γρίφος. Η Λουσία ντι Λάμερμουρ είναι τραγική όπερα σε τρεις πράξεις του μεγάλου Γκαετάνο Ντονιτσέτη σε λιμπρέτο του Σαλβαντόρε Αμαράνο, βασισμένο στο ιστορικό μυθιστόρημα του Sir Walter Scott, The Bride of Lammermoor. Επρόκειτο για μια πραγματική ιστορία, φίλες και φίλοι, που συνέβη το 1669 στην περιοχή των λόφων Lammermoor στα Lowland της Σκωτίας. Η πραγματική οικογένεια ήταν η Darbril. Χα, πήγα να σας μπερδέψω για να κάνω το quiz πιο δύσκολο. Θυμάστε πως τελείωνε το πέμπτο στοιχείο? Και αν δεν θυμάστε, θα σας το θυμίσω εγώ με απόσπασμα από την όπερα του Ντονισιετή. Λουσία ντι Λάμερμουρ ερμηνεύει η Ινβα Μούρλα υπό τη διεύθυνση της Συμφωνικής Ορχήστρας του Λονδίνου. Γεια και χαρά.

0: ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Την πάυση λειτουργίας της βάσης της στη Θεσσαλονίκη κατά τη χειμερινή περίοδο του 2026 ανακοίνωσε η Ryanair. Η βάση στο αεροδρόμιο Μακεδονία εξυπηρετεί 3 αεροσκάφη της εταιρείας. Παράλληλα, για την ίδια περίοδο ανακοινώθηκε η μείωση της χωρητικότητας στο αεροδρόμιο Αθηνών με κατάργηση 700.000 θέσεων, κατάργηση 12 δρομολογίων και κλείσιμο των αεροδρομίων σε Χανιά και Ηράκλειο. Απολύτως αβάσιμες και προσχηματικές χαρακτηρίζει η Fraport Greece τις αιτιάσεις της Ryanair για την απομάκρυνσή της από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε, αναφέρει πως σέβεται τις αποφάσεις της αεροπορικής εταιρείας που, όπως αναφέρει, συνδέονται αποκλειστικά και μόνο με τον εμπορικό της σχεδιασμό, το επιχειρηματικό της μοντέλο και την κερδοφορία της. Παραμένουμε σταθερά προσιλωμένοι στο στόχο μας, το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης να διαθέτει διαρκώς τις σύγχρονες υποδομές και την επιχειρησιακή ετοιμότητα που απαιτούν. Αναφέρει. Τη Θεσσαλονίκη επισκέπτεται αύριο ο Πρωθυπουργός. Στις 10.30 το πρωί θα παραστεί στα εγγένεια του Μουσείου Θεσσαλονικαίων Μητρόπολης και θα επισκεφθεί το Συμμαχικό Κημητήριο στους Αμπελόκηπους. Αργότερα ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στο 6ο Προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Έκρηξη στο 5,4% παρουσίασε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο, έναντι 3,9% το Μάρτιο του 2026. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις σημειώθηκαν στους τομείς των καυσίμων και της ενέργειας, των μεταφορών και των βασικών ειδών διατροφής. Νομοθετικές παρεμβάσεις για τα ηλεκτρικά πατίνια ετοιμάζει η κυβέρνηση σύμφωνα με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Σε συνέντευξή του σε ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό ανέφερε ότι σχεδιάζεται η απαγόρευση των πατίνιων σε παιδιά κάτω των 18 ετών. Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ανέφερε πως το νέο πλαίσιο προβλέπει και την υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης για τους ενήλικους χρήστες ηλεκτρικών πατίνιων. Το μέτρο στοχεύει να καλύψει τις ζημιές αλλά και τα ατυχήματα που προκαλούνται κατά την κυκλοφορία τους. Την απάντηση της Τεχεράνης αναμένουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκάι, σταθμίζει την απάντησή της στις προτάσεις των Ηνωμένων Πολιτείων. Το Ιρανικό Πρακτορείο, ΤΑΣΝΙΜ, επικαλούμενο Ιρανική Στρατιωτική Πηγή, ανέφερε ότι η κατάσταση είναι ήρεμη στον κόλπο, αλλά αν οι Αμερικανοί προσπαθήσουν να εισέλθουν ξανά και προκαλέσουν προβλήματα σε Ιρανικά πλοία, υπάρχει πιθανότητα συγκρούσεων. Στα χέρια εξειδικευμένων τεχνικών των ενόπλων δυνάμεων βρίσκεται το αγνώστου προελεύσεως ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Επιβεβαιώνεται ότι ήταν οπλισμένο με εκρηκτικά και μοιάζει με παρόμοια σκάφη ουκρανικής κατασκευής. Ερευνώνται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του, η χώρα, η εταιρεία κατασκευής και ο τρόπος τηλεχειρισμού του. Συναγερμός σήμερα το απόγευμα στις Σικές από φωτιά σε ταράτσα πολυκατοικία. Στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες και 5 πυροσβεστικά οχήματα. Οι πυροσβέστες βοήθησαν να απομακρυνθεί μια ηλικιωμένη, η οποία είναι καλά στην υγεία της. Ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι στην περιοχή του Παλαιοκάστρου Θεσσαλονίκης. Μια γυναίκα τραυματίστηκε και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες λύθηκε το χειρόφρενο του αυτοκινήτου της και την παρέσυρε. Αλλάζει το ωράριο λειτουργίας του μετρό Θεσσαλονίκης από τη Δευτέρα 18 Μαΐου με πρωτοβουλία του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη και του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Νίκου Ταχιάου με στόχο τη βελτίωση της σύνδεσης του μετρό με τα πρωινά σιδηροδρομικά δρομολόγια από το νέο σιδηροδρομικό σταθμό. Συγκεκριμένο πρώτο σειρμός του μετρό αναμένεται να ξεκινά στις 5 και 4 αντί τις 5 και μισή που ισχύει σήμερα. Η προσαρμογή αυτή έχει ως στόχο να διευκολύνει τους επιβάτες που χρησιμοποιούν τα πρωινά δρομολόγια του σιδηροδρόμου προς Αθήνα και Λάρισα, δίνοντάς τους περισσότερο χρόνο για έγκαιρη μετεπιβίβαση στο νέο σιδηροδρομικό σταθμό. Η ύποπτο κρούσμα Χανταϊού εντοπίστηκε στην Ισπανία. Πρόκειται για μία 32χρονη στην πόλη Αλικάντε και παρουσιάζει συμπτώματα που συνάδουν με μόλυνση από Χανταϊό και υποβάλλεται σε εξετάσεις, δήλωσαν Ισπανοί υγειονομικοί αξιωματούχοι. Η γυναίκα επέβαινε στην ίδια πτήση με ασθενή που πέθανε στο Ιωάννεσμπουργκ αφού ταξίδεψε με το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους και μολύνθηκε από τον ιό, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Υφυπουργός Υγείας Χαβιέρ Παντίγια. Αύριο σε Μακεδονία και Θράκη, παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, θερμοκρασία από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως στις μεσημβρινές ώρες, στη Θεσσαλονίκη. Άνεμη μεταβλητή, 3 μποφόρ, θερμοκρασία μεταξύ 13 και 23 βαθμών Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Το επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9.
2: Δέκατο πέμπτο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοραής σας προσκαλεί σε ένα μαγευτικό μουσικό τριήμερο με τη συμμετοχή 26 χοροδιών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Παρασκευή 15 Μαΐου, πανηγυρική τελετή έναρξης, 7.30 το απόγευμα, Θέατρο Κήπου. Σάββατο και Κυριακή, συναυλίες 11 το πρωί και 7 το απόγευμα, αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Είσοδος ελεύθερη. 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Μην το χάσετε.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το Μουσικό Σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. Κυριακή 24 Μαΐου, Θέατρο Δάσους. Μην το χάσετε.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Επειδή υπάρχουν θέματα που δεν χωράνε σε τίτλους ειδήσεων,
6: εντός κάδρου. Κάθε Κυριακή στις 10 το βράδυ.
5: Με τη Χριστίνα Καλημέρη
6: και τον Βασίλη Κατσάρα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Το σβήσιμο της μέρας.
8: Fade out, fade out.
9: Fade out.
7: Με τον Παναγιώτη Μανή.
8: Fade out, fade out.
7: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
9: ταξίδια στο παρελθόν,
7: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι Παρασκευή 8 Μαΐου και δεν θα είναι ξανά. Είμαστε στον 102, ξεκινά το fade out, θα είμαστε μαζί ως τις 10. Φάνη Λιάκο βλέπω απέναντί μου στη ραδιοσκηνοθεσία. Καλησπέρα Φάνη. Περιμένουμε να επικοινωνήσετε μαζί μας εφόσον το θέλετε στο Viber στο 693-0078-228, 693-0078-228. Έξω μέχρι πριν από λίγο ψηλόβρεχε με λίγο και από λάσπη, αλλά φαίνεται ότι αυτό ήταν το κύκνιο άσμα της βροχής και του οποιοδήποτε αποτυπώματος του φθινοπόρου. Από αύριο έρχεται καλοκαίρι και μάλιστα τριαντάρια από τις επόμενες μέρες, οπότε προετοιμαστείτε. Μετά το Ζαν Ζηρό, στον οποίο είχε αφιέρωμα ο Θανάσης Βικόπουλος, ο οποίος σας είπε τα πάντα για το παρελθόν του κόμικ, αλλά δεν σας είπε για το μέλλον, το οποίο διαδραματίζεται μόλις λίγα μέτρα μακριά από εδώ που βρισκόμαστε εμείς, στην Οδό Αγγελάκη, στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο, όπου ξεκίνησε το 10ο κόμικον και γίνεται πανηγύρι κανονικό. Βλέπαμε μέχρι πριν από λίγο νεαρά παιδιά ντυμένα με φιγούρες από κόμικ να περνούν έξω από το στούντιο εδώ του ραδιοφώνου του 102. Μέχρι και η Στέλλα με ρώτησε τι είναι αυτοί που βλέπω εδώ έξω και περνάν, και εγώ θα σας πω τι είναι αυτοί, γιατί είχα πάθει πολιτισμικό σοκ όταν είχα πάει πριν από 5 ή 6 χρόνια, αν θυμάμαι σωστά, τις κόρες μου σε ένα τέτοιο πράγμα, ντυμένες εκεί, και έλεγα που πάω τώρα, μέχρι που έφτασα εκεί και είδα τι χαμός γίνεται. Αν θέλετε να πάρετε μια γεύση για το πώς διασκεδάζουν αυτή την εποχή οι νέοι, πηγαίνετε στο Βελίδιο και θα καταλάβετε. Ένα μόνο θα σας πω, η μικρή μου κόρη είχε πάει ντυμένη ένας χαρακτήρας του South Park, ένα σκένι, και τι είχε φορέσει? Μια πορτοκαλί φόρμα από πάνω, μια πορτοκαλί φόρμα από κάτω, μια πορτοκαλί μάσκα. Ο χαρακτήρας δεν μιλούσε. Με το που φτάσαμε εκεί έγινε χαμός, γιατί την αναγνώρισαν όλοι ποιος ήταν, μόνο εγώ δεν ήξερα ποιος ήταν, μέχρι που ένας άνθρωπος 30 χρονών βγήκε μπροστά και πανηγύριζε και ήθελε να βγάλει φωτογραφία με τον Κένι του South Park. Γι' αυτό σας λέω, υπάρχει χάσμα γενεών, πάτε στο Βελίδιο και θα με θυμηθείτε.

Και τώρα τι θα κάνουμε χωρίς Ryanair? Η αεροπορική αυτή ήταν μια κάποια λύση, για να παραφράσουμε έστω και αυθερέτως το ποίημα του Αλεξανδρινού ποιητή Κωνσταντίνου Καβάφη, περιμένοντας τους βαρβάρους. Οριστικό λοιπόν, η Ryanair φεύγει από τη Θεσσαλονίκη, η πιο δημοφιλής εταιρεία χαμηλού κόστους αποχωρεί από το αεροδρόμιο Μακεδονία και καταργούνται τα εξής δρομολόγια. Όσοι περιμένατε να ταξιδέψετε με αυτά, ξεχάστε τα. Για Βερολίνο, Χανιά, Φραγκφούρτη, Γκέντεμπορκ, Ηράκλειο, Πόζναν, Στοκχόλμη, Βενετία και Ζάγκρεπ δεν θα πετάει η Ryanair από εδώ για τη Θεσσαλονίκη. Πριν από λίγο, όπως ακούσατε και στους τίτλους ειδήσεων με τον Χρήστο Χατζημίση, έβγαλε ανακοίνωση μέχρι και η Fraport που λέει ότι αυτά είναι εντός εισαγωγικών παιχνίδια της συγκεκριμένης εταιρείας. Δεν μπορούμε εμείς να έχουμε διακρίσεις στο αεροδρόμιο Μακεδονία μεταξύ των εταιριών τη στιγμή που έχουμε επενδύσει περισσότερα από 100 εκατομμύρια ευρώ για την επέκτασή του. Το θέμα είναι ότι εφόσον τέτοιοι δημοφιλείς προορισμοί, ειδικά αυτοί που οδηγούν στη Γερμανία, φεύγουν από το αεροδρόμιο Μακεδονία, δεν ξέρω πώς θα πηγαίνουν έρχονται άνθρωποι από εδώ. Το πιο πιθανό είναι αυτό που γίνεται τελευταία και γίνεται θράψη στα social media, πολλοί να κατευθύνονται σε διάφορες βαλκανικές πρωτεύουσες με λεωφορεία για να πάρουν από εκεί τα αεροπλάνα για τους προορισμούς που επιθυμούν, καθώς και θα τα βρίσκουν και θα είναι και φθηνότερα.

καινούργια μέρα, καινούργιος ποταμός στις εκβολές του θα προσφέρει. Όσα χαθήκαν κι όσα ξεχάστηκαν κι όσα γι' αυτά

ίσω απ' τους λόφους, ίσω απ' τα βλέφαρα, υπάρχει τόπος και για σένα. Χωρίς βαστίδι, χωρίς ανάθεμα, δίχως τα χείλη τα σφιγμένα.

Ο Αντώνης μας στέλνει την καλησπέρα του από την Αθήνα με μια παγωμένη μπύρα και την παρέα μας, λέει. Η Ιωάννα Παρασκευάρα με τις αγαπημένες μουσικές και την ωραία παρέα. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα και την παρέα. Μπορείτε να στέλνετε και εσείς τα δικά σας στο Viber στο 693-00-78-228. 693-00-78-228. Παρασκευάρα είναι για όσους δεν δουλεύουν Σαββατοκύριακο. Να υπενθυμίσω, για αυτούς που δουλεύουν Σαββατοκύριακο, η Δευτέρα είναι Δευτέρα, άρα γιατί φέρνει πιο κοντά το επόμενο ρεπό. Να το ξέρετε αυτό όσοι προλογίζετε την Παρασκευή ως Παρασκευάρα. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, μετά τα τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα με πατίνια που οδηγούν ανήλικοι, προανήλικοι σήμερα αυστηρά μέτρα έως απαγόρευση κυκλοφορίας για ηλεκτρικά πατίνια με χρήστες ανήλικους σε δημόσιους χώρους και υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης και για τους ενήλικους χρήστες ηλεκτρικών πατινιών. Έχουμε εδώ ούκο λίγους που πήγαινε έρχονται με τα πατίνια. Να προσέχουν λοιπόν, θα έχουμε σε λίγο και ασφάλιση. Εγώ πάντως που ερχόμουν σήμερα εδώ είδα τουλάχιστον δύο να έχουν μπει ανάποδα στους μονόδρομους με πατίνια χωρίς κράνος, να μην σταματάνε σε φανάρια κλπ. Επίσης, okay, καλή η απαγόρευση της χρήσης πατινιών από ανήλικους. Το θέμα είναι πώς αυτό θα διασφαλιστεί. Γιατί μην ξεχνάμε ότι έχουμε απαγόρευση πώλησης καπνικών προϊόντων σε ανήλικους, απαγόρευση αλκοόλ σε ανήλικους, απαγόρευση προϊόντων κάναβης σε ανήλικους. Έχετε δει κανέναν ανήλικο να μην μπορεί να αγοράσει τέτοιου είδους πράγματα? Εγώ πάντως όχι, και είμαι βέβαιος ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε οι ανήλικοι και μη ψάχνουν τρόπους που θα παρακάμψουν ακόμη και τη νέα νομοθεσία για να ξαναβγουν με τα πατίνια στους δρόμους.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Την παύση λειτουργίας της βάσης της στη Θεσσαλονίκη για τη χειμερινή περίοδο του 2026 ανακοίνωσε η Ryanair. Απολύτως αβάσιμες και προσχηματικές χαρακτηρίζει η Fraport Greece τις αιτιάσεις της Ryanair. Τη Θεσσαλονίκη επισκέπτεται αύριο ο Πρωθυπουργός, θα μιλήσει στο 6ο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Νωρίτερα θα ξεκινάει από Δευτέρα 18 Μαΐου το πρώτο δρομολόγιο του μετρό στις 5 και 4 το πρωί. Στο 5,4% πληθωρισμό τον Απρίλιο έναντι 3,1% το Μάρτιο σύμφωνα με την Ελστάτ. Σχεδιάζεται η απαγόρευση των πατινιών σε παιδιά κάτω των 18 ετών. Την απάντηση της Τεχεράνης στο νέο μεμοράντουμ 14 σημείων αναμένει ο Τραμπ απειλώντας με νέα χτυπήματα. Όλα τα σενάρια εξετάζονται για το ουκρανικό ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Αυξάνονται τα κρούσματα χανταϊού σε άτομα που δεν βρίσκονται πια στο κρουαζιερόπλοιο. Η επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
3: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
2: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
3: Θα τα καταφέρεις.
4: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
0: Όπου κι αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1 μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας. Με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι Ιώνα Τσόχο, Ειρήνη Σιράκη, Ανδρέα Σταματόπουλο, Εμίλιο Σαπρανίδη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ. Στον 102. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.

0: Η Γιούλη λέει υπέροχο τραγούδι και μας στέλνει την καλησπέρα της από την Καβάλα. Η Νάνση μας ακούει δυνατά, ευχαριστούμε πολύ. Και η Κωνσταντίνα μας στέλνει την καλησπέρα της στην αγαπημένη μουσική συντροφιά, λέει, κατά την επιστροφή μου προς το σπίτι. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα, για τη συντροφιά. Μπορείτε να στέλνετε και εσείς τα δικά σας στο Viber στο 693-0078-228. Θα είμαστε εδώ για να τα μεταδώσουμε και να τα μεταφέρουμε στον αέρα. Ακούσατε νωρίτερα τον Χρήστο Χατζημίση να λέει ότι το μετρό από την ερχόμενη Δευτέρα αλλάζει το πρώτο δρομολόγιο δηλαδή και μεταφέρεται νωρίτερα στις 5 και 15 αντί για 5 και 30 το πρωί, προκειμένου οι επιβάτες να προλαβαίνουν να επιβιβαστούν στα πρωινά δρομολόγια του ΟΣΕ προς Αθήνα και Λάρισα που είναι στις 5 και 55 την ίδια ώρα, και ενώ περιμένουμε τη διακοπή της λειτουργίας του μετρό για 15 μέρες προκειμένου να γίνει η σύνδεση με την Καλαμαριά, έχουμε αντιδράσεις από τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Οι 8 σταθμοί που αναμένεται να έχει η προέκταση της Θεσσαλονίκης φαίνεται πως θα είναι στην Επτάλοφο, στη Μενεμένη, στον Εύωσμο, στην Περιφερειακή Οδό, στον Άνω Εύωσμο, στα ΚΤΕΛ, στην Οδό Επτανήσου και στο Κορδελιό. Και ξεκινάμε πρώτα από τις διαμαρτυρίες για την επέκταση στην Καλαμαριά. Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων λέει γιατί έπρεπε η επέκταση να πάει στην Καλαμαριά και όχι δυτικά που ζει τόσος κόσμος. Το ίδιο υποστηρίζει και ο Δήμαρχος Εύωσμου Κορδελιού. Την ίδια στιγμή έχουμε διαμαρτυρίες από την άλλη πλευρά από δύο δημάρχους που φαίνεται ότι σε αυτόν τον σχεδιασμό δεν περιλαμβάνονται και λένε από Νεάπολη και Σικές δεν γίνεται να μην περνάει από εδώ το μετρό τη στιγμή που έχουμε τη σύνδεση με τα νοσοκομεία 424 και Παπαγεωργίου. Το ίδιο λέει και ο Δήμαρχος Παύλου Μελά, ότι έχουμε το Μητροπολιτικό Πάρκο, το νέο αντικαρκινικό νοσοκομείο το οποίο θα είναι έτοιμο. Πώς θα γίνει να μην περνά από εδώ το μετρό? Άντε τώρα να πείσεις αυτούς τους ανθρώπους εκεί και όχι μόνο τους δημάρχους, τους κατοίκους στη δυτική πλευρά της πόλης, ότι έχουν άδικο.
1: Dünyada bugün

Καλησπέρα στην Ευτυχία που μας εύχεται να έχουμε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Επίσης Ευτυχία να έχετε και εσείς ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, αναφορές ακόμη και από την Ελλάδα συμπεριλαμβάνονται στα δεκάδες αρχεία σχετικά με UFO που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στο πλαίσιο της δέσμευσής του για ενημέρωση της κοινής γνώμης σχετικά με τα μη ταυτοποιημένα ανώμαλα φαινόμενα, όπως έχει επικρατήσει να λέγεται πια αυτό το φαινόμενο, ενώ παλιότερα λεγόταν αγνώστου ταυτότητας υπτάμενα αντικείμενα. Λοιπόν, σύμφωνα με αυτά τα αρχεία που έδωσε στη δημοσιότητα, δύο αναφορές ξεχωρίζουν στην Ελλάδα. Η πρώτη είναι ένα βίντεο από περιστατικό τον Οκτώβριο του 2023 στο Αιγαίο. Αμερικανοί πιλότοι φαίνεται ότι βλέπουν ένα αντικείμενο με τον αισθητήρα που υπάρχει να περιορίζει το οπτικό του πεδίο και να εστιάζει σε μια περιοχή με έντονη αντίθεση και στη συνέχεια να παρακολουθεί αυτή την έντονη αντίθεση καθώς κινείται με φόντο στη θάλασσα και φτάνει στην ξηρά όπου και γίνεται δυσδιάκριτη, και άλλη μια τον Ιανουάριο του 2024 όταν και ο πιλότος περιέγραφε αυτό το φαινόμενο ως διαμαντοειδές και κινούμενο με ταχύτητα περίπου 800 χιλιόμετρων την ώρα και ότι ήταν ανιχνεύσιμο μόνο μέσω αισθητήρα υπέρυθρων μικρού κύματος. Έτσι κι αλλιώς, πολύ με τη συναναστροφή μας που είχαμε με διάφορους στον κόσμο μας και στο γύρο περιβάλλον, είχαμε υποψίες ότι υπήρχαν ούφο στη χώρα, τώρα επιβεβαιώθηκε και επισήμως.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Καλησπέρα και στην Ατάσα που μας εύχεται καλό Σαββατοκύριακο. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο Viber στο 693-0078-228. Η υποκινητικότητα σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας είναι η τέταρτη αιτία θανάτου παγκοσμίως και υπεύθυνη για πάνω από 600.000 θανάτους ετησίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι είναι η υποκινητικότητα? Είναι το καθισιό. Δεν γυμναζόμαστε και στην Ελλάδα αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Ευρωβαρόμετρου, το 53% των Ελλήνων δηλώνουν ότι δεν κινούνται και το 68% δεν γυμνάζονται. Παρόν δηλώνω 100%. Μάλιστα αναφέρουν ότι σχεδόν τα μισά παιδιά ηλικίας 3 έως 13 ετών παγκοσμίως δεν διαθέτουν ικανοποιητικά επίπεδα φυσικής δραστηριότητας, με το ποσοστό αυτό να ανέρχεται σχεδόν στο 80% στην εφηβική ηλικία 14-18 ετών. Σύμφωνα με τον Βασίλειο Γεροδήμο, καθηγητής προπονητικής του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η μείωση της σωματικής δραστηριότητας των παιδιών εξαιτίας της αύξησης των υποχρεώσεων τα τελευταία χρόνια, παράλληλα με την υιοθέτηση καθημερινών συνηθιών για πρόχειρο φαγητό και την αύξηση ανθυγιεινών συμπεριφορών από γονείς, έχουν δημιουργήσει μια νέα γενιά υποκινητικών παιδιών, τα οποία αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας ακόμα και σε μικρές ηλικίες, όπως παχυσαρκία, αναπνευστικά προβλήματα, σαχαρόδη διαβήτη τύπου 1 και ορθοσωμικά προβλήματα που επηρεάζουν άμεσα ή έμεσα την ποιότητα ζωής τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι Έλληνες είναι ο δεύτερος πιο υποκινητικός λαός και μας περνούν οι Πορτογάλοι. Ακόμα και εδώ, δεύτεροι ήρθαμε.

0: together one more time.
1: Θα πάμε σε ένα αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Χρήστο Χατζημίση και θα επιστρέψουμε εδώ στον 102 για τη δεύτερη ώρα του Fade Out.

0: Με θέατρο από μακριά.
1: 7η Διεθνής Ραδιοφωνική και Διαδικτυακή Συνάντηση Παιδικού, Εφηβικού και Νεανικού Θεάτρου, Φεστιβάλ Youth Theatre On Air. Τρεις καλλιτεχνικοί οργανισμοί από Ελλάδα, Κύπρο και Αυστραλία, μέσω του ραδιοφώνου και του διαδικτύου, ερμηνεύουν ρόλους μπροστά σε ένα μικρόφωνο.
2: Μας ακούτε? Hello!
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών. Δημιουργή βιβλίων. Τιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out, fade out.
8: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.
7: Fade out, fade out.
6: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
8: ταξίδια στο παρελθόν,
6: μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στη δεύτερη ώρα του Fade Out. Χρήστο Σιδερίδη βλέπω απέναντί μου στη ραδιοσκηνοθεσία. Καλησπέρα Χρήστο. Και το Σάββατο οι Metallica θα δώσουν μια συναυλία στο ΟΑΚ.

0: Φυσικά όσοι έχετε εισιτήρια θα πάτε και θα τους απολαύσετε. Λοιπόν, εμείς θα σας πούμε κάποια άγνωστα στοιχεία του δημοφιλού συγκροτήματος. Είναι η πέμπτη φορά στην ιστορία τους που παίζουν στην Ελλάδα και η Μετάλλικα στην τωρινή του σύνδεση είναι ο James Hetfield που είναι ο frontman, ο Kirk Hammett κιθάρα, ο Lars Ulrich στα drums και στο μπάσο ο Robert Trujillo. Η Μετάλλικα λοιπόν είναι από, θα σας πούμε κάποια πράγματα που είναι άγνωστα και για τα τραγούδια τους και για διάφορες πτυχές της ιστορίας τους. Ο Lars Ulrich πριν γίνει ένας από τους δύο πιο διάσημους ντράμερ στην ιστορία της μουσικής ήταν τενίστας. Ο πατέρας και ο παππούς ήταν επαγγελματίες του τένις και ο νεαρός Ulrich μοιραζόταν το ίδιο πάθος και μάλιστα από τη Δανία βρέθηκε στην Καλιφόρνια για να εκπαιδευτεί στο άθλημα όταν ήταν 16 ετών το 1980. Δεν κατάφερε ως να προκριθεί στη σχολική ομάδα του τένις, τον έχασε το τένις, τον κέρδισε η μουσική. Το Μάιο του 1981 ο ίδιος έβαλε μια αγγελία στην εφημερίδα αναζητώντας άλλους μουσικούς της metal για να φτιάξει συγκρότημα. Ο James Hetfield ανταποκρίθηκε, αλλά στο πρώτο τους τζαμάρισμα λέει ο Lars έριχνε συνέχεια τις μπαγκέτες κάτω και δεν έκανε και την καλύτερη εντύπωση. Είχε όμως εξασφαλίσει σε μια θέση σε μια δισκογραφική εταιρεία και τον κάλεσε να λάβει τα φωνητικά και ο Hetfield την κιθάρα και συμφώνησε και το τραγούδι Hit the Lights ήταν το πρώτο που δισκογράφησαν για τη συλλογή της παραπάνω δισκογραφικής εταιρείας. Λοιπόν, ο James Hetfield έχει μια κιθάρα με υλικά από το μέρος που έκαναν πρόβες. Είναι ένα γκαράζ το οποίο έγραφαν τραγούδια και είχε τόσο ισχυρή σύνδεση με αυτό που ήθελε να μεταφέρει τον γκαράζ στο χώρο τον προβόν τους όταν είχαν γίνει διάσημοι. Το γκαράζ όμως είχε κατεδαφιστεί. Ένας φίλος του είχε διασώσει 8 κομμάτια ξύλου κατά την κατεδάφιση και ο Hetfield με τη βοήθεια ενός κατασκευαστή κιθαρών έφτιαξε μια κιθάρα από αυτά. Το 1986, όσο βρισκόταν σε περιοδία στη Σουηδία, προσπαθούσαν να αποφασίσουν τα μέλη της ορχήστρας σε ποια κουκέτα του tour bus θα κοιμόταν. Τράβηξαν χαρτιά, ο Μπάρτον με τον άσο σπαθί κέρδισε το δικαίωμα να κοιμηθεί στην αγαπημένη κουκέτα του Χάμετ. Τα ξημερώματα του λεωφορείου γλίστρησε στον πάγο και τελαπάρισε. Η κουκέτα που πετάχτηκε έξω ήταν αυτή στην οποία κοιμόταν ο Μπάρτον με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Το 2013 οι Μετάλλικα έπαιξαν για 120 άτομα σε ένα θόλο στην Ανταρκτική και έτσι έγιναν το πρώτο συγκρότημα στον πλανήτη που έχει παίξει και στις 7 Ηπείρους. Το Enter Sandman χρειάστηκε 50 ηχογραφήσεις. Μάλιστα τους έβαλαν να το εκτελέσουν ξανά και ξανά και ξανά για να δημιουργηθεί αυτό το κομμάτι. Και τέλος το κομμάτι Nothing Else Matter δεν προορίζονταν για το κοινό. Το 1990, κατά τη διάρκεια της περιοδίας τους, στα δωμάτια των ξενοδοχείων που έμεναν ο James Hetfield για να αποτυπώσει τα αισθήματα μοναξιάς και απομόνωσης που ένιωθε μακριά από τον τότε σύντροφό του, έγραψε αυτό το κομμάτι, δεν ήθελε να το μοιραστεί με τους υπόλοιπους των Μετάλλικα, του φαινόταν πολύ απαλό και μελωδικό σε σχέση με την οργή και επανάσταση που εξέφραζαν τα υπόλοιπα κομμάτια. Όταν τελικά το μοιράστηκε, τα υπόλοιπα μέλη ενθουσιάστηκαν και τελικά το ακούσαμε και εμείς. Όσοι θα πάτε, καλή διασκέδαση. Cross the oceans, cross the seas, over forests of blackened trees, to valleys so still we dare not breathe, to be by your side. Over the shifting desert plains, across mountains all in flames, through howling winds and driving rains, to be by your side. Every mile and every hill, for everyone a little tear, I cannot explain still
1: will not even try. Into the night as the stars collide.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Καλησπέρα στην Κατερίνα που μας εύχεται καλό Σαββατοκύριακο. Επίσης, Κατερίνα, και στην Αθηνά που μας λέει ότι όλη την εβδομάδα οι εκπομπές ήταν υπέροχες. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα. Περιμένουμε και τα δικά σας στο Viber στο 693-0078-228. 693-0078-228. Ακόμα να το μάθω απ' έξω. Το διαβάζω απέναντι. Είναι δυνατόν μετά από τόσο καιρό να μην μπορώ να πω απ' έξω το τηλέφωνο. 693-0078-228. Θα πρέπει τουλάχιστον εσείς να το έχετε μάθει απ' έξω. Λοιπόν, δεν ξέραμε μέχρι προχθές τι είναι χανταϊός. Τώρα το μάθαμε με αφορμή αυτό το πολυτελές κρουαζιερόπλοιο στο οποίο έχουμε 3 θανάτους και πόσα άλλα κρούσματα. Αλλά το ωραίο δεν είναι αυτό. Φυσικά και δεν είναι ωραίο, αλλά οι θεωρίες συνωμοσίας που έχουν αρχίσει να μαζεύονται στο διαδίκτυο με αφορμή τη συγκεκριμένη ασθένεια. Μια ανάρτηση λοιπόν που έγινε πριν από 4 χρόνια στο X και έκανε λόγο για επιδημία χανταϊού, προβλέποντας μάλιστα ότι θα είναι και το 2026, κάνει το γύρο το social media. Ο χρήστης με το όνομα Soothsayer, προφήτης, μάντης, όπως θέλετε πείτε τον, είχε γράψει λοιπόν, ενώ ο ίδιος λέει ότι στο προφίλ του μπορεί να διαβάζει το μέλλον, 2023 τέλος του κορονοϊού, 2026 χανταϊός. Δεν ξέρω, χαμός έχει γίνει από κάτω στα σχόλια, γιατί υπάρχει και μια ανάρτηση από το Δεκέμβριο του 2024, από δημοσίευμα που έκανε λόγο για παραβίαση ασφαλείας σε εργαστήριο στην Αυστραλία, από όπου εξαφανίστηκαν φιαλίδια με τους ιούς χέντρα, Lysa virus και χανταϊό. Σύμφωνα με αυτό το δημοσίευμα, 323 δείγματα ιών είχαν εξαφανιστεί από το κρατικό εργαστήριο ιολογίας του Queensland το 2021 σε μια σοβαρή παραβίαση του πρωτοκόλλου. Καταλαβαίνετε λοιπόν μετά από αυτές τις δύο αναρτήσεις τι γίνεται. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προσπαθεί να καθησυχάσει το κοινό, τονίζοντας ότι σε καμιά περίπτωση η κατάσταση δεν θυμίζει την πανδημία του κορονοϊού. Ωστόσο, αρκετοί χρήστες επαναδημοσιεύουν παλιότερες δηλώσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, που από τις αρχές του 2020 σχετικά με τον COVID έλεγε διάφορα και τώρα εκφράζονται δυσπιστία απέναντι στις σημερινές διαβεβαιώσεις, ενώ άλλοι χρήστες έχουν φτάσει πλέον να μοιράζονται στο διαδίκτυο και στα social ακόμη και αποσπάσματα από τη σειρά The X-Files, οι παλιότεροι θα τη θυμούνται φαντάζομαι, όπου ο χανταϊός αποτελούσε μέρος της πλοκής. Αυτό να μην ξαναζήσουμε και τι στον κόσμο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ανακοινώθηκε και επίσημα η αποχώρηση τον Οκτώβριο της Ryanair από τη βάση της στη Θεσσαλονίκη. Μειώνει τη χωρητικότητα στο αεροδρόμιο Αθηνών, ενώ αναστέλει και τη λειτουργία της σε Χανιά και Ηράκλειο κατά τη χαμηλή τουριστική.

0: Εκεί περίοδο. Απολύτως αβάσιμες και προσχηματικές χαρακτηρίζει η Fraport Greece τις αιτιάσεις της Ryanair. Η Θεσσαλονίκη επισκέπτεται αύριο Πρωθυπουργός, θα μιλήσει στο έκτοπρο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Οι ένοπλες δυνάμεις αναλαμβάνουν τη διερεύνηση του μη επανδρομένου σκάφους που βρέθηκε από ψαράδες στη Λευκάδα. Νωρίτερα θα ξεκινάει από Δευτέρα 18 Μαΐου το πρώτο δρομολόγιο του μετρό στις 5 και 4 το πρωί. Στο 5,4 ο πληθωρισμός τον Απρίλιο έναντι 3,9 το Μάρτιο σύμφωνα με την Ελστάτ. Σχεδιάζεται η απαγόρευση των πατινιών σε παιδιά κάτω των 18 ετών. Την απάντηση της Τεχεράνης στο νέο μεμοράντουμ 14 σημείων αναμένει ο Τραμπ απειλώντας με νέα χτυπήματα. Η επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά από τις 3 μέχρι τις 5 ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 3-5-2 στον 102.
3: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.

μπάς, χορδές σε κιθάρες κλασικές σε ζητάω. Στα κουδούνια των οδών και στις κόρνες διαπασών σε ζητάω. Τρακάρω τις νύχτες και γελάω, το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

Σκαρώ τις νύχτες και γελάω. Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

Άρες κλασικές σε ζητάω. Στα κουδούνια των οδών και στις κόρνες διαπάσου σε ζητάω. Τρακάρω τις νύχτες και γελάω. Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

Και μιας και μιλάμε για Ryanair που θα φύγει από το αεροδρόμιο Μακεδονία, έχουμε κι άλλα με τη Ryanair, καθώς ο διευθύνων σύμβουλος της αεροπορικής εταιρείας θέλει να καταργήσει το αλκοόλ στις πτήσεις. Αυτό είναι αιτία πολέμου για κάποιους. Εντάξει, για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους, δεν θέλει να το καταργήσει γενικώς, αλλά θέλει να το καταργήσει τις πρωινές ώρες. Και αυτό δεν ξέρω κατά πόσο θα επιτραπεί. Ο Λύρη ανέφερε ότι πρέπει να σταματήσει να διατίθεται αλκοόλ στα αεροδρόμια πριν από τις πρωινές πτήσεις, με στόχο τη μείωση περιστατικών απρεπούς συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια των πτήσεων. Δεν είναι λίγες οι φορές που πολλά αεροπλάνα προσγειώθηκαν στο αεροδρόμιο Μακεδονία προκειμένου να αποβιβάσουν επιβάτη ο οποίος υπό την επίρρεια αλκοόλ προκαλούσε προβλήματα στις πτήσεις. Ο διευθύνων σύμβουλος λοιπόν της Ryanair ανέφερε ότι η εταιρεία τον αγκάζεται να εκτρέπει κατά μέσο όρο σχεδόν μια πτήση τη μέρα λόγω προβληματικής συμπεριφοράς επιβατών, ένας αριθμός σημαντικά αυξημένος σε σύγκριση με μία εκτροπή την εβδομάδα πριν από 10 χρόνια. Ποιος θέλει να πιει αλκοόλ στις 5 ή 6 το πρωί, αναρωτιέται, και προτείνει να σταματήσουν να σερβίρουν τα μπαρ των αεροδρομίων αλκοόλ τέτοιες ώρες. Μάλιστα είπε ότι θα πρέπει να μπει και κόφτης εντός εισαγωγικών και στο σερβίρισμα του αλκοόλ κατά τη διάρκεια των πτήσεων, ο οποίος θα πρέπει να είναι 2 ποτά. Η μέθη εντός αεροσκάφους αποτελεί ποινικό αδίκημα και μπορεί να επιφέρει πρόστιμο και 5.000 λίρες ή ποινή φυλάκισης 2 ετών. Η Ryanair ανακοίνωσε τον περασμένο Ιανουάριο ότι έχει ξεκινήσει νομικές ενέργειες κατά επιβατών που προκαλούν αναστάτωση προκειμένου να ανακτά τις απώλειες όταν οι πτήσεις αναγκάζονται να σταματήσουν και να εκτραπούν, και γι' αυτό κατέθεσε στην Ιρλανδία αγωγή κατά ενός επιβάτη ζητώντας αποζημίωση 15.000 ευρώ για ζημιές, που σχετίζονται με πτήση από το Δουβλίνο προς τη Λανθαρότε. Γι' αυτό λοιπόν, όταν επιβιβαζόμαστε στο αεροπλάνο, ας μην πίνουμε, γιατί θα μας το κόψουν και αυτό, όπως βλέπετε.

ήρθε στο χωριό. Γυναίκα ταραντούλα και όλοι τρέξαν να τη δουν. Άλλος της πέταξε ψωμί κι άλλοι της ρίξαν πέτρα απ' την ασκή

Λοιπόν, για αλκοόλ μιλούσαμε νωρίτερα και για την κατάργησή του στις πτήσεις. Με θέμα ενημέρωση για την υπεύθυνη κατανάλωση ίνου και το ενωσιακό καθεστώς προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων Υπήρου και Κυκλάδων υπήρχε μια εκδήλωση με κεντρικό σύνθημα «Γνώση, μέτρο και σεβασμός». Εκεί μίλησαν οι άνθρωποι για τη μοναδικότητα ελληνικών ποικιλιών του κρασιού, όπως είναι η Ντεμπίνα στην Ήπειρο και το Ασύρτικο στην Κρήτη, στην Σαντορίνη. Ωστόσο, μίλησαν και για το πόσο πρέπει να πίνουμε. Ο επίκουρος καθηγητής του Τμήματος Γεωπονίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, Σεραφείμ Θεοχάρης, είπε ότι το κρασί είναι προϊόν πολιτισμού και απόλαυσης και όχι υπερβολής. Η απόλαυση βρίσκεται στη γουλιά, όχι στην ποσότητα. Το κρασί συνοδεύει το φαγητό, την παρέα και την παράδοση, αλλά απαιτεί σεβασμό και μέτρο, είπε. Ενώ ο καρδιολόγος Κώστας Γιαννακάκης ήταν φαν του αρχαίου ρητού μέτρων άριστον και εξήγησε ότι η ασφαλής κατανάλωση κρασιού σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα διαφοροποιείται ακόμη και αναφύλο. Για τις γυναίκες αντιστοιχεί περίπου σε 100 με 120 ml έως 4 φορές την εβδομάδα, ενώ για τους άνδρες η ποσότητα είναι περίπου διπλάσια στο ίδιο εβδομαδιαίο μοτίβο. Πάνω από αυτά τα όρια προειδοποίησε ότι η ωφέλιμη δράση των πολυφενολών του κρασιού δίνει τη θέση της στην τοξική επίδραση της αλκοόλης. Μάλιστα, όπως είπε, υπάρχει ανάγκη για τουλάχιστον 3 ημέρες αποχή την εβδομάδα, γιατί το ύπαρ πρέπει να αποτοξινώνεται και να αποβάλει τα επιβλαβή παράβογα του μεταβολισμού της αλκοόλης. Όταν ξεφεύγουμε από τα όρια, λέει, επηρεάζει η αλκοόλη όλα τα όργανα. Εγκέφαλο, καρδιά, ύπαρ, νεφρά. Γι' αυτό χρειάζεται και η αποχή. Όπως είπαμε όμως, υπάρχει και η ωφέλιμη δράση από τις πολυφενόλες του κρασιού. Με έναν πρόχειρο υπολογισμό και με βάση το πόσο πρέπει να πίνουμε την εβδομάδα, πρέπει να έχω καταναλώσει τις ωφέλιμες πολυφενόλες τουλάχιστον για 30 ζωές. Τα υπόλοιπα θα δούμε.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
2: Ο Σάιμον Ρότζερς είναι data editor στη Google και μιλώντας σε άρθρο του, γράφοντας μάλλον ένα άρθρο, αποκαλύπτει τι αναζητούν οι άνθρωποι στο πιο διάσημο αναζητητή του διαδικτύου. Λοιπόν, οι πιο συχνές ερωτήσεις, οι δημοφιλέστερες, μια από τις δημοφιλέστερες παγκοσμίως, είναι πώς να βράσω ένα αυγό. Αυτό δείχνει πόσο καλοί μάγειρες είμαστε. Άλλες καθημερινές αναζητήσεις και μάλιστα πολύ δημοφιλείς είναι πώς να φτιάξω μια τουαλέτα ή πώς να φτιάξω μια πόρτα. Αναφέρει πως πολλοί μπορεί να θεωρήσουν τέτοιες αναζητήσεις δείχνουν ότι ο κόσμος έχει ξεχάσει να κάνει βασικές εργασίες, όμως υπάρχει ένα ελπιδοφόρο στοιχείο, όπως λέει, ότι οι άνθρωποι, ακόμα και αν είναι παντελώς άσχετοι, είναι πρόθυμοι να μάθουν. Στη συνέχεια μιλάει για τις επαγγελματικές αναζητήσεις. Όπως σημειώνει, χρησιμοποιούν τη μηχανή αναζήτησης και θέτουν ερωτήματα όπως πώς να ζητήσω αύξηση, πώς να ζητήσω αξιολόγηση ή πώς να ζητήσω συστατική επιστολή. Τη στιγμή που για ολόκληρα χρόνια μια από τις πιο δημοφιλές αναζητήσεις ήταν καριέρες που πληρώνουν καλά. Ωστόσο, μετά την πανδημία καταγράφεται μια σημαντική αλλαγή, καθώς οι αναζητήσεις για δουλειά που βοηθά ανθρώπους ξεπέρασαν εκείνες που αναζητούσαν δουλειά που πληρώνει καλά. Επίσης, στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ηνωμένο Βασίλειο, πιο συχνή αναζήτηση είναι πώς να βοηθήσω κάποιον. Πώς να βοηθήσω κάποιον με κατάθλιψη και τα λοιπά, άγχος, κρίσης, πανικού. Είναι δεδομένα που, σύμφωνα με όσα λέει, δείχνουν ότι όταν οι άνθρωποι βλέπουν κάποιον να δυσκολεύεται, η πρώτη τους αντίδραση είναι να προσπαθήσουν να βοηθήσουν. Να προσπαθήσουν να βοηθήσουν κάποιον, ακόμη και αν δεν ξέρουν να βράσουν ένα αυγό. Ενθαρρυντικό είναι αυτό.

Κάπου εδώ και αυτό το fade out έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ Φάνη Λιάκο και ένα guest Χρήστο Σιδερίδη που έκανε κάποια στιγμή, τον είδα εκεί απέναντί μου, που ήταν στη ραδιοσκηνοθεσία. Χρήστος Χατζημίσης έχει έρθει για αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και μετά ο Γιάννης Παπαδόπουλος θα κάνει τη δική του νυχτερινή βάρδια. Ραντεβού στον 102 τη Δευτέρα στις 8. Permanece la escucha. 12 de la noche en la

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Την παύση λειτουργίας της βάσης της στη Θεσσαλονίκη κατά τη χειμερινή περίοδο του 2026 ανακοίνωσε σήμερα η Ryanair. Η βάση στο αεροδρόμιο Μακεδονία εξυπηρετεί 3 αεροσκάφη της εταιρείας. Παράλληλα, για την ίδια περίοδο ανακοινώθηκε επίσης η μείωση της χωρητικότητας στο αεροδρόμιο Αθηνών με κατάργηση 700.000 θέσεων, κατάργηση 12 δρομολογίων και κλείσιμο των βάσεων σε Χανιά και Ηράκλειο. Απολύτως αβάσιμες και προσχηματικές χαρακτηρίζει η Fraport Greece τις αιτιάσεις της Ryanair για την απομάκρυνσή της από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε, αναφέρει πως σέβεται τις αποφάσεις της αεροπορικής εταιρείας που, όπως αναφέρει, συνδέονται αποκλειστικά και μόνο με τον εμπορικό της σχεδιασμό, το επιχειρηματικό μοντέλο και την κερδοφορία της. Τη Θεσσαλονίκη επισκέπτεται αύριο ο Πρωθυπουργός. Στις 10.30 το πρωί θα παραστεί στα εγγένεια του Μουσείου Θεσσαλονικαίων Μητρόπολης και θα επισκεφθεί το Συμμαχικό Κημητήριο στους Αμπελόκηπους. Αργότερα ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στο 6ο Προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα με ανάρτησή του ότι θα γίνει τριήμερη κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας από αύριο 9 Μαΐου μέχρι και τις 11 του μηνός. Η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών περιλαμβάνει την αναστολή κάθε ένοπλης δραστηριότητας και επίσης την ανταλλαγή 1.000 εχμαλώτων πολέμου από κάθε χώρα. Η Ρωσία έχει ήδη ανακοινώσει τριήμερη εκεχηρία για τον εορτασμό της επετείου από τη νίκη του Σοβιετικού στρατού επί των Ναζί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συμφώνησε, λέγοντας ότι η εκεχηρία πρέπει να ισχύσει όπως και η ανταλλαγή εχμαλώτων με τη Ρωσία. Εν αναμονή της απάντησης της Τεχεράνης, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπως δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκάι, σταθμίζει την απάντησή της στις προτάσεις. Σε ανάρτησή του στο X, ο Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί, δήλωσε ότι οι Ιρανοί δεν υποκύπτουν ποτέ στις πιέσεις, τονίζοντας ότι κάθε φορά που μια διπλωματική λύση βρίσκεται στο τραπέζι, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιλέγουν μια απερίσκεπτη στρατιωτική περιπέτεια. Ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν απαράδεκτο οποιοδήποτε ενδεχόμενο ελέγχου των στενών του Ορμούζ από το Ιράν και ξεκαθάρισε ότι θα υπάρξει ισχυρή στρατιωτική απάντηση σε περίπτωση απειλής ή επίθεσης κατά αμερικανικών πολεμικών πλοίων στην περιοχή. Έκρηξη στο 5,4% παρουσίασε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο έναντι 3,9% το Μάρτιο του 2026. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις σημειώθηκαν στους τομείς των καυσίμων και της ενέργειας, των μεταφορών και των βασικών ειδών διατροφής. Στα χέρια εξειδικευμένων τεχνικών των ενόπλων δυνάμεων βρίσκεται το αγνώστου προελεύσεως drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Επιβεβαιώνεται ότι ήταν οπλισμένο με εκρηκτικά και μοιάζει με παρόμοια σκάφη ουκρανικής κατασκευής. Ερευνώνται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του, η χώρα, η εταιρεία κατασκευής και ο τρόπος τηλεχειρισμού του. Αλλάζει το ωράριο λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης από τη Δευτέρα, 18 Μαΐου. Συγκεκριμένα, ο πρώτος σειρμός θα αναμένεται να ξεκινά στις 5 και 4 το πρωί, αντί για τις 5 και μισή που ισχύει σήμερα. Η προσαρμογή αυτή έχει ως στόχο να διευκολύνει τους επιβάτες που χρησιμοποιούν τα πρωινά δρομολόγια του σιδηροδρόμου προς Αθήνα-Λάρισα, δίνοντάς τους περισσότερο χρόνο για έγκαιρη μετεπιβίβαση στο νέο σιδηροδρομικό σταθμό. Μία 32χρονη γυναίκα στην επαρχία Αλικάντε, στη νοτιοανατολική Ισπανία, παρουσιάζει συμπτώματα που συνάδουν με λίμωξη από χανταϊό και υποβάλλεται σε εξετάσεις όπως ανακοίνωσαν οι ισπανικές υγειονομικές αρχές. Η γυναίκα ήταν επιβάτη στην ίδια πτήση με έναν ασθενή που πέθανε στο Johannesburg, αφού ταξίδεψε με το κρουαζιερόπλοιο Hondius και προσβλήθηκε από τον ιό, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Υφυπουργός Υγείας Χαβιέρ Παντίγια. Σε διαβούλευση τίθεται την προσεχή εβδομάδα το νομοσχέδιο με όλα τα μέτρα στήριξης που έχουν ανακοινωθεί από την κυβέρνηση, όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης, ενώ θα υπάρξει συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ. Νέα παρέμβαση αυτή που αφορά ενίσχυση 300 ευρώ για τους συνταξιούχους, ενώ για πρώτη φορά θα τη λάβουν και οι χείρες άνω των 60 ετών, με την προϋπόθεση ότι η μοναδική σύνταξη που παίρνουν είναι της χειρίας. Τρεις στους τέσσερις Ευρωπαίους αναγνωρίζουν όφελος από την ένταξη της χώρας τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με το τελευταίο Ευρωβαρόμετρο που δημοσιοποιήθηκε σήμερα, παραμονή της ημέρας της Ευρώπης. Στο βασικό ερώτημα, εάν η χώρα έχει επωφεληθεί από την ευρωπαϊκή της θέση, η Ελλάδα εμφανίζεται προτελευταία στους 27, με μόλις 57% θετικών απαντήσεων έναντι 72% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αύριο σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως στις μεσημβρινές ώρες στη Θεσσαλονίκη, η άνεμη μεταβλητή 3 από 4 ή θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Μαθητές και δάσκαλοι, η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης συνεχίζει τον αγαπημένο κύκλο συναυλιών της με διάσημα έργα των Σούμαν, Τσβόρζακ και Μπραμς. Βιολί Ιόνιαν Ηλίας Καντέσα. Διεύθυνση ορχήστρας Λίο Μακφόλ. Παρασκευή 15 Μαΐου 2026, ώρα 8.30 στην αίθουσα τελετών του Απιθύτα. Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. Η δική σας ορχήστρα.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη. Περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη.

0: Μια σειρά της ΕΡΤΡΙΑ σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Καθημερινά στις 10 το βράδυ στην ΕΡΤΡΙΑ.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Διαβάζω εδώ ότι η Σία Κοσιόν ήταν 20 χρόνια στην κεντρική παρουσίαση του Δελτίου Ειδήσεων στο Sky και λίγο να σας πω την αλήθεια, συνειδητοποίησα πώς πέρασαν τα χρόνια. 20 χρόνια, ούτε που το κατάλαβα, πραγματικά. Έτσι συνειδητοποιείς πόσο έχεις μεγαλώσει κι εσύ. Λοιπόν, το ρολόι δείχνει λίγο μετά τις 10, Παρασκευή σήμερα, βροχερή Παρασκευή σήμερα. Φθινοπορεινό το σκηνικό στην πόλη μας. Μην ανησυχείτε όμως, δεν θα κρατήσει πολύ. Από το μεσημέρι του Σαββάτου ανεβαίνει η θερμοκρασία, με αποκορύφωμα φυσικά την Κυριακή, που περιμένουμε τα πρώτα 30. Σας έχω πει, θα έχει πάρα πολύ ζέστη. Θα μπορείτε να κάνετε μια εκδρομή σε μια κοντινή παραλία για να κάνετε το πρώτο σας μπάνιο. Για να φτάνει ο ήχος στους δέκτες σας, φροντίζει ο Φάνης ο Λιάκης. Σήμερα είμαι ο Γιάννης σήμερα τον έχω παρέα μου μετά από πολύ καιρό. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος και αμέσως τώρα ξεκινάει η νυχτερινή βάρδια.

Να δώσουμε και το τηλέφωνο που μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber 6930 07 82 28, 6930 07 82 28. Στη Βιέννη βρίσκεται εδώ και μέρες ο Ακύλας, που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον 70ο διαγωνισμό της Eurovision. Κυκλοφόρησαν και οι πρώτες εικόνες από τις πρόβες. Μάλιστα το βίντεο από την πρόβα του Ακύλα έχει ξεπεράσει στο YouTube τα 2 εκατομμύρια views. Το αγαπάει το τραγούδι ο κόσμος. Στα προγνωστικά των Eurofans, το Φέρτο βρίσκεται μεταξύ πρώτης και τέταρτης θέσης. Αυξομειώνεται κάθε μέρα. Ο πρώτος ημιτελικός, να θυμίσουμε ότι είναι την 3η 12 Μαΐου στις 10 η ώρα και μπορείτε να το δείτε φυσικά στην ΕΡΤ. Και αφού περάσουμε, ο τελικός μας περιμένει το Σάββατο 16 Μαΐου. Τη μετάδοση του κορυφαίου μουσικού γεγονότος στην Ευρώπη θα αναλάβουν η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καμπουτζίδης φέτος. Καλή επιτυχία από καρδιά στον Ακύλα και πάμε να ακούσουμε το τραγούδι «Έτσι για το γούρι». We'll be right back.

Σου είπα φέρτο. Πάντως αν κερδίσουμε την Eurovision, καλό θα είναι να το σκεφτούν οι υπεύθυνοι μήπως την κάνουν στη Θεσσαλονίκη. Γιατί αν τα κάνουμε όλα στην Αθήνα, έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο γήπεδο του ΠΑΟΚ στην Πηλαία που χωράει πάρα πολύ κόσμο και μπορούν να το σκεφτούν οι υπεύθυνοι. Μακάρι βέβαια να κερδίσουμε και μετά, ας έχουμε τέτοιες έννοιες. Αντίθετα, από τη Θεσσαλονίκη φεύγει η Ryanair. Το ξέρετε, το έχετε ακούσει. Σήμερα έγινε και επίσημο. Ανακοινώθηκε λοιπόν και επίσημα η πάυση της λειτουργίας της βάσης της Ryanair στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Εξέλιξη βέβαια που την ξέραμε εδώ και μέρες. Προσπαθήσαν κάποιοι κάτι να κάνουν, δεν τα κατάφεραν. Η Ryanair λοιπόν ανακοίνωσε και περικοπή χωρητικότητας και στο αεροδρόμιο Αθηνών για το χειμώνα του 2026. Συνολικά θα χαθούν 700.000 επιβατικές θέσεις. Κόβονται 12 δρομολόγια για τη χειμερινή περίοδο του 2026. Τα περισσότερα είναι από τη Θεσσαλονίκη, ένα είναι από τα Χανιά, βλέπω, και ένα είναι από την Αθήνα. Η καταστροφική απώλεια, λέει, σημότητας κατά τη χαμηλή τουριστική περίοδο αποτελεί άμεσο αποτέλεσμα των υπερβολικά μη ανταγωνιστικών χρεώσεων που επιβάλλονται από τη γερμανική διαχείριση μονοπόλιο της Fraport Greece και το αεροδρόμιο Αθηνών. Σύμφωνα πάντα με την εταιρεία, η εταιρεία τα λέει αυτά, η ελληνική κυβέρνηση έλαβε τη σωστή απόφαση να μειώσει κατά 75% το τέλος ανάπτυξης αεροδρομίων από 12 ευρώ σε 3 ευρώ ανά επιβάτη από τον Νοέμβριο του 2024. Κάτι λέει που θα έπρεπε να ενισχύσει άμεσα τη συνδεσιμότητα και τον τουρισμό καθ' όλη τη διάρκεια του έτους στην Ελλάδα. Ωστόσο, τα περισσότερα ελληνικά αεροδρόμια, ιδιαίτερα εκείνα που διαχειρίζεται η Fraport Greece, αρνήθηκαν να μετακυλήσουν αυτή τη μείωση στους επιβάτες και αντίθετα κράτησαν το όφελος για τον εαυτό τους. Αυτή ήταν η ανακοίνωση που έβγαλε η εταιρεία. Το θέμα είναι ότι σίγουρα θα χαθούν θέσεις εργασίας στην Θεσσαλονίκη. Τα 12 δρομολόγια που κόβονται είναι από Θεσσαλονίκη προς Βερολίνο. Χανιά, Φραγκφούρτη, Γκέντεμπορκ, Ηράκλειο, Πόσναν, Στοχόλμη, Βενετία, Τρεβίζο, Ζάγκρεπ και Αθήνα. Και κλείνουν και άλλα, κλείνει η βάση και στα Χανιά και στο Ηράκλειο η Ryanair. Τα αεροπλάνα που στάθμευαν στο δικό μας αεροδρόμιο μεταφέρονται, θα μεταφερθούν στο Ζάγκρεπ, στην Τεργέστη και στην Αλβανία. Απάντησε και η Fraport και μάλιστα με αιχμηρή απάντηση, είπε ότι τίποτα από όσα υπόθηκαν σήμερα δεν είναι αληθή. Δεν θα σας διαβάσω όλη την ανακοίνωση. Η Fraport κατηγορεί τη Ryanair ότι με αυτόν τον τρόπο εκβιάζει συνεχώς όχι μόνο το δικό μας αεροδρόμιο αλλά και τα υπόλοιπα αεροδρόμια σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Ειδικό στη μόδα δεν είμαι, ποτέ δεν είχα καλή σχέση με τα ρούχα και τα παπούτσια, αλλά τώρα βλέπω το καινούριο πέδιλο που έχει λανσάρει ο Ίκο Σανέλ και ονομάζεται το αόρατο πέδιλο. Και ουσιαστικά είναι δύο λουράκια λεπτά που δένουν στον αστράγωλο και ένα κομμάτι δέρμα που είναι μόνο στο πέλμα. Το υπόλοιπο πόδι είναι εκτός παπούτσιου, δηλαδή περπατάμε ξυπόλυτοι. Και όπως φαντάζεστε, το συγκεκριμένο πέδιλο κοστίζει εκατοντάδες ευρώ. Είναι καινούργια πρόταση, λέει, του οίκου Σανέλ, που αμφισβητεί την έννοια του παπουτσιού. Ποιος το σκέφτηκε αυτό, ρε παιδιά? Δηλαδή, τι είπαν, σηκώθηκαν, κάνανε ένα meeting και είπανε τι παπούτσι να βγάλουμε, να κάνουμε ένα παπούτσι που δεν μοιάζει με παπούτσι. Και είμαι σίγουρος ότι θα ξεπουλήσει. Δηλαδή, φέτος το καλοκαίρι, φαντάζομαι σε καλά μαγαζιά που πληρώνουν το ποτό 20 ευρώ να κυκλοφορούν όλοι με ένα παπουτσάκι που καλύπτει μόνο το πέλμα. Θέλω να το ζήσω αυτό. Το συγκεκριμένο σανδάλι το λανσάρισε διαφήμιση η Nicole Kidman. Λοιπόν, θα ξαναδώσω τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-07-8228. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber. Έρχεται ο Χρήστος να σας πει τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ανακοινώθηκε και επίσημα η αποχώρηση τον Οκτώβριο της Ryanair από τη βάση της στη Θεσσαλονίκη. Μειώνει τη χωρητικότητα στο αεροδρόμιο Αθηνών, ενώ αναστέλει και τη λειτουργία της σε Χανιά και Ηράκλειο κατά τη χαμηλή τουριστική περίοδο. Απολύτως αβάσιμες και προσχηματικές, χαρακτηρίζει η Fraport Greece τις αιτιάσεις της εταιρείας. Τη Θεσσαλονίκη επισκέπτεται αύριο ο Πρωθυπουργός, θα μιλήσει στο έκτοπρο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Οι ενοπλές δυνάμεις αναλαμβάνουν τη διερεύνηση του ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Νωρίτερα θα ξεκινάει από Δευτέρα 18 Μαΐου το πρώτο δρομολόγιο του μετρό στις 5 και 4 το πρωί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής περιμένουν την απάντηση της Τεχεράνης. Τριήμερη κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας από 9 έως 11 Μαΐου. Παγκόσμια επιφυλακή για την έξαρση του Χανταϊού. Η επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
4: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Σε λιγότερο από ένα μήνα θα έχουμε το Μουντιάλ του 2026. Οι απανταχού ποδοσφαιρόφιλοι θα μπορούν να απολαμβάνουν τα παιχνίδια τις απογευματινές ώρες, θα τα βλέπουμε στους δέκτες μας. Το Μουντιάλ γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Μεξικό και Καναδά. Είδα κάτι γήπεδα που φτιάξαν οι Καναδοί συγκεκριμένα για το Μουντιάλ και έχω πάθει σοκ. Πραγματικά δεν ξέρω τι θα το κάνουν μετά. Έχουν ποδόσφαιρο στον Καναδά, είναι ανεπτυγμένο το άθλημα. Δεν γνωρίζω, να σας πω την αλήθεια. Και όπως κάθε Μουντιάλ σέβεται τον εαυτό του, έχει μια μασκότ και ένα επίσημο τραγούδι. Το επίσημο τραγούδι λοιπόν για το Παγκόσμιο Κύπελο του 2026 θα το τραγουδήσει, το τραγούδισε μάλλον, η Σακίρα. Είναι η δεύτερη φορά που η Σακίρα τραγουδάει για Μουντιάλ. Όλοι θυμόμαστε, το 2010 είχε τραγουδήσει το Waka Waka για το Μουντιάλ που έγινε στη Νότια Αφρική. Το τραγούδι θα κυκλοφορήσει επίσημα στις 14 Μαΐου, αλλά η Σακίρα δεν κρατήθηκε και ανέβασε ένα δείγμα στο social media της και εμείς θα πάμε να το ακούσουμε αμέσως τώρα για να δούμε αν μας αρέσει ή όχι.

Θέλω τη γνώμη του ειδικού. Φάνη, σου άρεσε? Εντάξει, αν δεν ήταν η Σακύρα, λέει ο Φάνης, δεν θα του άρεσε. Εμένα, να σας πω την αμαρτία μου, μου θύμισε λίγο Φουρέιρα. Αν δεν ήξερα την πληροφορία ότι το τραγουδάει η Σακύρα, θα μπερδευόμουν. Δεν μου άρεσε το τραγούδι. Θα μπορούσαν και καλύτερα. Βέβαια, ποιος με ρώτησε, θα μου πείτε, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, σας μεταδώσαμε χθες ότι η Bonnie Tyler βρίσκεται σε τεχνητό κόμμα μετά από έκτακτη επέμβαση που έκανε στο έντερο. Η αγαπημένη τραγουδίστρια των 80s και των 90s βρίσκεται σε νοσοκομείο στην Πορτογαλία. Οι πληροφορίες που ερχόταν μέχρι και το μεσημέρι ήταν πάρα πολύ λίγες, ερχόταν με το σταγονόμετρο. Αλλά ο εκπρόσωπός της μίλησε λίγο νωρίτερα και είπε τα εξής. Η Bonnie μπήκε από τους γιατρούς της σε τεχνητό κόμμα για να βοηθήσει στην ανάρρωσή της. Γνωρίζουμε ότι όλοι της εύχεστε να γίνει καλά και απευθύνουμε έκκληση για ιδιωτικότητα σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Θα δώσουμε περισσότερες πληροφορίες όταν θα είμαστε σε θέση. Πάντως, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στις ΗΠΑ λένε ότι η κατάστασή της είναι πάρα πολύ σοβαρή και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για το χειρότερο σενάριο. Να δούμε και κάποιες πληροφορίες για τη Bonnie Tyler. Το πραγματικό της όνομα είναι Gaynor Hopkins. Είναι Βρετανίδα φυσικά. Την ανακάλυψε ένας κυνηγός ταλέντων σε ένα κλαμπ στην Ουαλία, στο Σουόνσι. Κυκλοφόρησε το πρώτο της σίγγλ το 1977 στη Γαλλία με τίτλο Lost. Για το Total Eclipse of the Heart που βγήκε 5 χρόνια μετά, βρέθηκε στο νούμερο 1 των διεθνών charts και εκεί έμεινε για 9 εβδομάδες. Έχει κερδίσει και ένα γκράμι για αυτό το τραγούδι. Ήταν ξανά υποψήφια για άλλα 2 γκράμι, δεν το κέρδισε. 43 χρόνια μετά την κυκλοφορία της επιτυχίας στο Total Eclipse of the Heart, γνώρισε μια νέα εποχή δόξας χάρη στο Spotify. Το μάθαν όλοι οι καινούργοι, τα νέα παιδιά. Και έκανε μια δεύτερη καριέρα. Με αποτέλεσμα να μπει σε ένα πάρα πολύ κλειστό κλαμπ που οι επιτυχίες του δίσκου τον αγοράζουν, δηλαδή τώρα πια δεν αγοράζουν δίσκους, κατεβάζουν το τραγούδι μετά από την κυκλοφορία τους να ξανακάνουν δεύτερη καριέρα. Είναι ελάχιστοι καλλιτέχνες που το έχουν πετύχει, είναι γύρω στους 10-12. Φυσικά είναι ο Michael Jackson, φυσικά είναι η Queen, φυσικά είναι ο Prince. Όλοι μετά θάνατον ξανακάνουν μια δεύτερη καριέρα. Ζωντανοί όμως ελάχιστοι την έχουν κάνει τη δεύτερη καριέρα και μία από αυτούς ήταν η Bonnie Tyler. Της ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση πραγματικά.

Ο φίλος της εκπομπής και όχι μόνο ο Στάθης στέλνει χαιρετίσματα και στο Φάνη και σε μένα. Σχολιάζει βέβαια και τα τραγούδια που έχουμε επιλέξει σήμερα. Πάμε να δούμε τους 10 πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο για αυτό το μήνα, το Μάιο. Για πρώτη φορά στην ιστορία του πλανήτη και οι 10 πλουσιότεροι άνθρωποι στον κόσμο είναι Αμερικανοί. Κάτι λέει αυτό. Στη 10η θέση είναι ο Jim Walton. Έχει περιουσία 147 δισεκατομμύρια δολάρια. Είναι ο γιος του ιδρυτή της Walmart. Στην 9η θέση ο Rob Walton. Έχει 150 δισεκατομμύρια δολάρια. Είναι ο μεγαλύτερος αδερφός από τον προηγούμενο Walton. Δεν ξέρω γιατί έχει περισσότερα χρήματα. Μάλλον έκανε καλύτερη διαχείριση. Στην 8η θέση ο Jensen Huang. Έχει καθαρή αξία 173 δισεκατομμύρια δολάρια και ασχολείται στο τομέα της τεχνολογίας. Στην 7η θέση ο Michael Dell. Καθαρή αξία 77 δισεκατομμύρια δολάρια. Ασχολείται με τις υπηρεσίες πληροφορικής. Αλίμονο. Στην 6η θέση ο Larry Ellison. Έχει περιουσία 205 δισεκατομμύρια δολάρια. Και αυτός έχει κατασκευάσει την εταιρεία Oracle που φτιάχνει λογισμικά για τους υπολογιστές. Στην 5η θέση ο γνωστός και μη εξαιρετέος ο Mark Zuckerberg με καθαρή αξία 210 δισεκατομμύρια δολάρια, για όποιον δεν ξέρει είναι ο ιδρυτής του Facebook. Στην 4η θέση ο Jeff Bezos, καθαρή αξία 272 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι επιχειρήσεις του είναι πάρα πολλές, από τεχνολογικές, από ηλεκτρονικό εμπόριο. Τώρα θέλει να κατακτήσει και το διάστημα. Φτιάχνει πυράβλους για να πάει στον Άρη. Στην 3η θέση ο Σεργέι Μπριν έχει αξία 289 δισεκατομμύρια δολάρια. Ασχολείται και αυτός με τις υπηρεσίες διαδικτύου. Είναι ο συνιδρυτής της Google. Στη 2η θέση ο Larry Page, καθαρή αξία 313 δισεκατομμύρια δολάρια. Τι έχει κάνει? Είναι ο άλλος συνιδρυτής της Google. Και στην 1η θέση ο Elon Musk με καθαρή αξία, κρατηθείτε, καθίστε κάπου που δεν κινδυνεύετε να πέσετε, 782 δισεκατομμύρια δολάρια. Ασχολείται με τεχνολογικούς κολοσσούς, αεροδιαστημική και φυσικά τα αυτοκίνητα Tesla. Συγκεκριμένα για τον Elon Musk, οι προβλέψεις δίνουν ότι σε λιγότερο από 12 μήνες θα έχει προσωπική περιουσία 1 τρισεκατομμύριο δολάρια.

Και αυτό ήταν ο Ντόναλντ Τραμπ. Τι να κάνω για να ξεχαστεί ο κόσμος και να μην ασχολείται με τον πόλεμο στο Ιράν και την κακή πορεία της αμερικανικής οικονομίας. Και λέει, δεν δημοσιεύω αρχεία που να δείχνουν UFO. Έτσι λοιπόν σήμερα το Υπουργείο Πολέμου των ΗΠΑ δημοσίευσε 180 οπτικοακουστικά αρχεία σχετικά με μη ταυτοποιημένα ανώμαλα φαινόμενα. Τα γνωστά λοιπόν UFO. Το αξιοπερίεργο είναι ότι έχουν και δύο αναφορές για την Ελλάδα. Έχουν εντοπιστεί δύο UFO στο Αιγαίο. Δεν λένε όμως ότι πρόκειται για εξωγήινη ζωή. Λένε, εμείς ανεβάσαμε τα βίντεο και τα ηχητικά ντοκουμέντα. Μπείτε να τα δείτε. Έχει πρόσβαση ο κόσμος, μπορεί να μπει και να τα δει. Και εσείς αποφασίστε τι είναι αυτό που βλέπετε. Αυτά είναι τα λόγια που έχει πει το Υπουργείο Πολέμου των ΗΠΑ. Τα περισσότερα από αυτά τα ντοκουμέντα αφορούν τις ΗΠΑ. Εκεί πέρα έχουν καταγραφεί. Πάρα πολλά έχουν καταγραφεί στη Μέση Ανατολή και αρκετά λιγότερα στην Ευρώπη. Όποιος θέλει λοιπόν μπορεί να δει τι έβγαλε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Πολέμου στην Αμερική για να αποφασίσει μόνος τους αν όντως είμαστε μόνοι σε αυτό το σύμπαν ή υπάρχουν και άλλες μορφές ζωής. Λοιπόν, έρχεται ο Χρήστος με το Δελτίο Ειδήσεων στις 11 και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Μην ξεχνάτε, γίνεται και η μεγάλη μάχη στο ΟΑΚΑ, Παναθηναϊκός Βαλένθια. Δύσκολα τα πράγματα για τους πράσινους. Σε λιγότερο από 5 λεπτά πρέπει να καλύψουν μια διαφορά 5 πόντων.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, απολύτως αβάσιμες και προσχηματικές χαρακτηρίζει η Fraport Greece τις αιτιάσεις της Ryanair για την απομάκρυνσή της από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε, αναφέρει πως σέβεται τις αποφάσεις της αεροπορικής εταιρείας που, όπως αναφέρει, συνδέονται αποκλειστικά και μόνο με τον εμπορικό της σχεδιασμό, το επιχειρηματικό μοντέλο και την κερδοφορία της. Η Ryanair ανακοίνωσε, εκτός από την διακοπή της βάσης της στο αεροδρόμιο Μακεδονία, τη μείωση της χωρητικότητας στο αεροδρόμιο Αθηνών με κατάργηση 700.000 θέσεων, κατάργηση 12 δρομολογίων και κλείσιμο των βάσεων σε Χανιά και Ηράκλειο. Τη Θεσσαλονίκη επισκέπτεται αύριο ο Πρωθυπουργός. Στις 10.30 το πρωί θα παραστεί στα εγγένεια του Μουσείου Θεσσαλονικαίων Μητρόπολης και θα επισκεφθεί το Συμμαχικό Κημητήριο στους Αβελόκηπους. Αργότερα θα μιλήσει στο 6ο Προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα με ανάρτησή του ότι θα γίνει τριήμερη κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας από αύριο 9 Μαΐου μέχρι και τις 11 του μηνός. Η συμφωνία των δύο πλευρών περιλαμβάνει την αναστολή κάθε ένοπλης δραστηριότητας και επίσης την ανταλλαγή 1.000 εχμαλώτων πολέμου από κάθε χώρα. Η Ρωσία είχε ήδη ανακοινώσει τριήμερη εκεχηρία. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συμφώνησε, λέγοντας ότι πρέπει να ισχύσει όπως και η ανταλλαγή εχμαλώτων με τη Ρωσία. Εν αναμονή της απάντησης της Τεχεράνης, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπως δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκάι, σταθμίζει την απάντησή της στις προτάσεις. Έκρηξη στο 5,4% παρουσίασε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο έναντι 3,9% το Μάρτιο του 2026. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις σημειώθηκαν στους τομείς των καυσίμων και της ενέργειας, των μεταφορών αλλά και των βασικών ειδών διατροφής. Στα χέρια εξειδικευμένων τεχνικών των ένοπλων δυνάμεων βρίσκεται το αγνώστου προελεύσεως ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Επιβεβαιώνεται ότι ήταν οπλισμένο με εκρηκτικά και μοιάζει με παρόμοια σκάφη ουκρανικής κατασκευής. Αλλάζει το ωράριο λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης από τη Δευτέρα 18 Μαΐου. Συγκεκριμένα, ο πρώτος σειρμός αναμένεται να ξεκινά στις 5 και 4 το πρωί αντί για 5 και μισή που ισχύει σήμερα, προκειμένου να διευκολύνει τους επιβάτες που χρησιμοποιούν τα πρωινά δρομολόγια του σιδηροδρόμου προς Αθήνα και Λάρισα. Μία 32χρονη γυναίκα στην επαρχία Αλικάντε, στη νότιο-ανατολική Ισπανία, παρουσιάζει συμπτώματα που συνάδουν με λίμωξη από χανταϊό και υποβάλλεται σε εξετάσεις, όπως ανακοίνωσαν στην Ισπανία οι υγειονομικές αρχές. Η γυναίκα ήταν επιβάτη στην ίδια πτήση με έναν ασθενή που πέθανε στο Johannesburg, αφού ταξίδεψε με το κρουαζιερόπλοιο Hondius και προσβληθήκε από τον ιό, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο υφυπουργός υγείας Χαβιέρ Παδίγια. Σε διαβούλευση τίθεται την προσεχή εβδομάδα το νομοσχέδιο με όλα τα μέτρα στήριξης που έχουν ανακοινωθεί από την κυβέρνηση, όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης, ενώ θα υπάρξει συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ. Νέα παρέμβαση αυτή που αφορά ενίσχυση 300 ευρώ για τους συνταξιούχους, ενώ για πρώτη φορά θα τη λάβουν και οι χείρες άνω των 60 ετών, με την προϋπόθεση ότι η μοναδική σύνταξη που παίρνουν είναι της χειρίας. Σοβαρό τροχαίο με δύο τραυματίες στο νοσοκομείο μετά από εκτροπή οχήματος στη Χαλκιδική στις 7:20 σημειώθηκε στη Δημοτική Κοινότητα Ζερβοχωρίων, όταν ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και βγήκε εκτός δρόμου. Από το τροχαίο τραυματίστηκαν δύο γυναίκες ηλικίας 50 και 55 ετών. Μάλιστα στήθηκε επιχείρηση απεγκλωβισμού από την πυροσβεστική, στην οποία συμμετείχαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα. Αύριο σε Μακεδονία και Θράκη, παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως στις μεσημβρινές ώρες στη Θεσσαλονίκη, άνεμη μεταβλητή 3 μποφόρ, θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12 τα μεσάνυχτα.
2: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών. Δημιουργή βιβλίων. Τιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ 3.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: χρόνια κυλήσαν σαν νερό με τις κιθάρες συντροφιά. Με του Λοΐζου τη φωτιά γίναμε όλοι μια αγκαλιά. Κρυμμένοι σαν μικρά παιδιά στις μουσικής της ζεστασιά.
1: Χρόνια κυλήσαν σαν νερό σε συναυλίες μακρινές. Σε χάρτες βρέθηκα πολλούς με τις πηξίδες μου αδειάνες. Μα είχα λόγια να σου πω και νότες τόσο

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.